0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Συμφωνίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο, το διελιστήριο της Αράμκο στο Ραμπίγκ, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέιντα που ελέγχεται από τους Χούθη. Ο διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Μπεζεσκιάν. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα λόγο με έναν εχθρό που διαπράττει καθημερινά δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και αθετεί τις δεσμεύσεις του, πρόσθεσε. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων αναφέρει ότι έχει ανακατευθύνει 130 εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, ενώ ακινητοποίησε 3 πλοία που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών οι οποίοι φόρεσαν καινούρια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, είτε η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει εκείνη κυβέρνηση, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Κληθείς να απαντήσει αν το κόμμα του μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδηλήματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου πέρα από την πολιτική αλλαγή, σχολίασε. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών σήμερα στην Αθήνα, ο κ. Ανδρουλάκης καυτηρίασε τη ρητορική περί ήρεμων νερών, όχι διότι είναι εναντίον τους, αλλά γιατί, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά και ήταν όλα ένα κατασκεύασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Συναγερμό σήμανε χθες σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά πάνω από την Ιρλανδία, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από το Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας αμερικανικής βάσης στη Λιθουανία. Ο Γενικός Γραμματείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνηγόρησε χθες υπέρ της εφαρμογής μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα 2 μέρες πριν την επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Είναι καιρός η κατάπαυση του πυρός να γίνει μόνιμη και να επιτραπεί ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, έκρινε ο Αντώνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του εν ώψη της αυριανής επετείου. 2 νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ νότια της Κρήτης. Αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 65 αλλοδαπούς 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Περιπολικό σκάφος του λιμενικού προχώρησε στην περισυλλογή τους και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ακόμη μια λέμβος 50 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Τα περίπου 40 άτομα περισυνηλέγησαν από σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

το πρωινό της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου του 2026, στον Sky 100,3 συντονισμένη, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, όπως μας ξέρετε, και σιγά σιγά εδώ, όπως μπαίνουμε και συνδέεται ο καθένας εδώ με το ραδιόφωνο του Sky, στην πρώτη ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, έτσι ώστε να έχετε όλη την πληροφόρηση, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, τη νύχτα και βεβαίως στο νέο πρωινό. Όπως ξέρετε, τον Sky, με 24-24 ώρες ειδήσεις, με όλα αυτά τα οποία έχετε να ακούσετε, με όλα αυτά τα οποία πρέπει να ακούσετε για να είστε οι καλύτερα ενημερωμένοι πολίτες. Αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτό είναι το πρώτιστο το οποίο έχουμε και φροντίζουμε να κάνουμε καθημερινά εδώ, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλες αυτές οι οποίες καθημερινά εδώ παρουσιάζονται και έχετε γνώση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο. Στην πολιτική, στην οικονομία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στο κοινωνικό ρεπορτάζ, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ που σε διαμορφώνουν τις ειδήσεις του Sky 100,3. Να έχετε ένα καλό πρωινό λοιπόν σε όλες και σε όλους, με όλα αυτά τα οποία έχουμε Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026, με την επικαιρότητα να κινείται στην άφηξη του κυρίου Ρούμπιο το βράδυ σήμερα και γύρω μετά τις 8. Οπότε λοιπόν υπολογίστε από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, από αργά σήμερα το μεσημέρα, απόγευμα και την Πέμπτη το μεσημεράκι. Αν χρειαστείτε γιατρούς, δικηγόρους εκεί στο τρίγωνο της Βασιλής Σοφίας, την Αμαλία, Σύνταγμα και όλα αυτά, κάντε τα μέχρι το μεσημεράκι σήμερα. Μετά μην κατεβείτε, δεν θα υπάρξει κανένας λόγος γιατί να ταλαιπωρηθείτε, γιατί να πάρετε και το αυτοκίνητό σας. Τώρα, αν θέλετε, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε το μετρό, το οποίο λέει η αστυνομία ότι θα προσπαθήσει να κλείνει τους σταθμούς μόνο όταν κινείται ο Μάρκο Ρούμπιο, προφανώς, έτσι ώστε να υπάρχει σχετική ασφάλεια. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμερα κάντε, μέχρι το μεσημεράκι. Μετά ξεχάσετε τα, μείνετε στις γειτονιές σας, το καλύτερο, αφήστε το κέντρο και εσείς αν έχετε ως υπάλληλοι δουλειά στο κέντρο και όλα αυτά και θέλετε λίγο έτσι, πάρτε κανένα ρεπό ή πάρτε καμιά άδεια, διότι πραγματικά θα ταλαιπωρηθείτε. Και τι να πούμε και για τους εργαζόμενους του Υπουργείου Εξωτερικών και όλων των υπολείπων και όσους θα δει και αν δει και όπου τους δει τους υπόλοιπους, με τους βουλευτές ή μάλλον με τους υπουργούς που πιθανόν να έχει και άλλες συναντήσεις. Φυσικά λοιπόν έχουμε αυτό για σήμερα. Έχετε λοιπόν στο πρόγραμμά σας από σήμερα το μεσημέρα, απόγευμα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προφανώς και μεταεροσκάφος το οποίο θα προσγειωθεί και η Αττική Οδός το βράδυ και όλα αυτά έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην Αθήνα των ημερών αυτών. Τρεις ημέρες είναι, οφείλουμε προφανώς βεβαίως να επιδείξουμε κάθε πειθαρχία και βεβαίως να είμαστε οι καλύτεροι οικοδεσπότες για τον οποιοδήποτε έρχεται στην χώρα μας και βεβαίως επισήμως με το ταξίδι το οποίο κάνει. Στα υπόλοιπα είχαμε χθες και φυσικά με όλα αυτά τα οποία θα έχουμε σε αυτές τις επαφές που θα έχει ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο με τις σειρά επαφών και συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών. Θα πλησωθεί και η επίσκεψη στην χώρα του κύριου Ρούμπιο. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια πολύ εξαιρετικά ευαίσθητη γεωπολιτικά συγκυρία. Ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί τουλάχιστον με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ενώ σχεδιάζει να εκφωνήσει και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο ραντεβού και στις ημέρες που θα παραμείνει εδώ στην χώρα μας. Την ίδια ώρα έχουμε εισοδηματικές ενισχύσεις και μειώσεις φόρων συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενσωματώνει το προσχέδιο του προπολογισμού, το οποίο παρουσιάζεται κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνος Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν το παρουσίασε χθες ο κύριος Πιερακάκης. Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο της Ευρωζώνης. Ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί και το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Είναι κάποια από τα στοιχεία. Την ίδια ώρα έχουμε και αύξηση 2,8 για όλους τους συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Αυτά προβλέπονται στον προϋπολογισμό, ο οποίος κατέθεσε χθες το προσχέδιό του εχθές Δευτέρα από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη. 52 ετών έγινε η Νέα Δημοκρατία εχθές με μία γιορτή στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο Γκάζι, στο παλιό σταθμαρχείο και στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Οπότε λοιπόν ένα έως χώρος για τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου ήταν όλοι με τις απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, του κ. Μαϊμαράκη. Το καλό είναι σε αυτές, μάλλον νομίζω ότι σε αυτά πρέπει να μετράς τις παρουσίες, να μετράς το κλίμα, να μεταδίδεις αυτό που θες να μεταδώσεις. Και οι απουσίες για τον ΑΒΔΔΛΤΑ λόγο, ο καθένας μπορεί να τις έχει, είναι και κυρίως και για αυτούς οι οποίοι είναι οι απόντες. Η ιστορία πάντως γράφεται με τους παρόντες.
Όπως και να έχει, πάντως είναι δείγμα και το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Κάτι όμως το οποίο αφορά και το σωκοματικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα έχουμε όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται και όλα αυτά τα οποία έχουμε και θα συζητήσει ο Άρης Πορτοσάλτε μετά τις 8 και 10 με την κυρία Σόντι Τριανταφύλου. Όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Γαλλία. Έχουμε μια πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων στην Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα εχθές, κρότου λάμψης. Σήμερα λοιπόν έχουμε μεγάλη συγκέντρωση, ίσως στην κορύφωση αυτών των εκδηλώσεων που έχουμε και των διαμαρτυριών. Οι μαθητές ζητούν, όπως ακούσατε και χθες, ακούστε και παραπάνω σχόλια και κρίσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Γαλλία από την κυρία Τριανταφύλου. Ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση όλων των σχολικών κτηρίων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην Πολιτάρχη, πραγματικά για τα ζητήματα παιδείας στην Γαλλία. Την ίδια ώρα ο κύριος Σάντσεθ έχει προκηρύξει εκλογές για τον Νοέμβριο. Όλα αυτά βεβαίως με αποκορύφωμα την πολιτική για τη στεγαστική, για το στεγαστικό πλαίσιο. Όλο αυτό για το οποίο εδώ μας τα λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάντε το όπως η Ισπανία. Το βλέπουμε. Η Ισπανία πάει σε εκλογές. Μεγάλη καταστροφή στην Κρήτη αποτυπώθηκε χθες και με τις σκέψεις που γίνανε, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία είχαμε με το κυβερνητικό κλιμάκιο, με την πολύ πολύ γρήγορη αποκατάσταση αυτών των ζημιών, τις μελέτες και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν σήμερα, και φυσικά με τις αποζημιώσεις όλων των κατοίκων, όλων των πληγέντων. Προφανώς είναι σε πολλά σημεία ολοκληρωτική, προφανώς όμως πρέπει να υπάρχει μια καταγραφή, το καταλαβαίνετε αυτό. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Καραγιάννης δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές συνδέσεις του χθες με το σήμερα και όλα αυτά τα οποία μας κάνουν και θυμόμαστε πράγματα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-4800-170-174. Επίσης, μέσω του διαδικτύου στη σελίδα του Sky.gr, όπου μπορείτε να διαβάσετε και πολλά πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα και ειδήσεις, μπαίνετε στην ενότητα ραδιόφωνο, υπάρχει ένας κίτρινος φάκελος που λέει πες την άποψή σου, γράφετε και έρχεται το δικό σας μήνυμα εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Την ίδια ώρα μέσω του Viber 698-123-1003 ο αριθμός του Viber στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, σχόλια.

0: πολέμησε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπι θα συναντηθεί αύριο με τον ομολογό του το πρωί, Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, ενώ αργά το απόγευμα, μετά τις 7, θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή ετών. Σε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών οι οποίοι φόρεσαν καινούργια ρούχα. Θα είμαστε πρώτοι ή θα συγκρουστούμε με την ή θα συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε χθες ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Επισήμανε επίσης ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το Πασόκ πρώτη δύναμη. Κληθείς να απαντήσει αν το κόμμα του μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου πέρα από την πολιτική αλλαγή. Καλημέρα, καλό πρωινό. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Εσύ, καλημέρα και στους ακροατές, παιδιά. Τους
0: πάρα, βέβαια, πάνω απ' όλα. Sky 100,3, η πρώτη πρωινή με συνάντηση με την πρώτη εικόνα με τον Νίκο και την Μάρο. Με τη Μάρο και τον Νίκο. Πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται?
1: Είμαστε καλά. Λέγαμε κατά του καιρού λίγο, Δημήτρη, πριν ότι σαν κάπως να ψιλοζέστανε ξαφνικά πάλι.
2: Κάπως μας
0: ήρθε. Το μεσημέρι κοντομάνικο και είσαι και μια χαρά, δεν το συζητάμε.
2: Ωραία μέρα χθες.
0: Φανταστική. Να σας πω, έχετε κανονίσει κάτι για το απόγευμα?
1: Όχι.
0: Ωραία. Μην κανονίσετε τίποτα μέχρι και την Πέμπτη, διότι απροσπέλασε το κέντρο λόγω Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε το ξέρετε αυτό, το λέμε και στους ακροατές μας. Ναι. Μέσα από μαζικής μεταφοράς, ή μπαστός, εγώ θα σε έλεγα δικηγόρους, γιατρούς, διαζύγια και όλα αυτά, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Δεν χρειάζεται μέχρι το μεσημέρι αύριο. Μετά, μην κάνετε τίποτα, δεν χρειάζεται. Είναι απαραίτητο να μην ταλαιπωρηθούμε όλοι και φυσικά να μην ταλαιπωρηθείτε κι εσείς. Οπότε λοιπόν θα ακούτε Sky, Κολιομιχάλη και Κίνηση, οπότε θα ξέρετε τι ακριβώς γίνεται.
1: Έτσι, να μαθαίνουμε τι γίνεται, παιδιά, γιατί τρεις μέρες, εντάξει, δικηγόροι, γιατροί, διαζύγια, παιδιά, χρειάζεται.
0: Ο Δημήτρης Οικονόμου κατεβαίνει τώρα κάτω μαζί με τον Πιταρά, κατεβαίνουν κάτω και εδώ πειράζουν το ενιδρύο εδώ του Sky.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν,
1: να δούμε τι έγινε με τα γενέθλιά του.
0: 52 χρόνια καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία. 52 χρονών η κυρία. Είχαμε πολλά. Παίξανε μπάσκετ. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι έβαλε 4-4. Το ακούσατε αυτό?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιάννης Καντέλης εκεί σημείωνε και έκανε όλες τις σημειώσεις του, διότι έχουμε μετά να τα πει όλα στον εξώστη μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο το πρωί στις 10. Και είχαμε απουσίες, αλλά εγώ, όπως έλεγα και νωρίτερα, νομίζω ότι η ιστορία γράφεται με τους παρόντες. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε.
2: Έτσι είναι.
1: Καλά, εξαρτάται βέβαια ποια ονόματα είναι αυτά τα οποία δεν πήγανε. Δηλαδή είναι και η βαρύτητα του ονόματος που το καθιστά.
0: Σωστό, Μάρο, είσαι απόλυτα δίκιο. Ναι. Αλλά εντάξει, ο ένας είχε να πάει με τους Κινέζους, διότι είναι και αυτός ο οποίος έφερε και τους Κινέζους. Ο άλλος θα τα πει, όπως λέγαμε και χθες, σήμερα και αύριο, για όλα αυτά τα οποία έχει να πει με το κόμμα, το οποίο αν θα κάνει και θα κάνει στους διαλόγους αδένας, όπως σήμερα μιλάει και ο Πρωθυπουργός σε αυτήν την εκδήλωση. Αλλά όπως και να έχει, πάντως το θέμα είναι ότι γίνανε 52 χρόνια, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει συμβάλει πολλά, έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του, όπως όλοι προφανώς σε αυτή την πολιτική σκηνή στην χώρα μας. Εγώ έχω να σας πω και στον προϋπολογισμό της οικονομίας πολύ γρήγορα, αν θέλετε, διότι μαθαίνω και σήμερα από τον Νίκο Φιλιππίδη που μίλαγα εχθές ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και το βράδυ στο ΣΕΒ, όπου εκεί περιμένουμε αύξηση του ποσού για το ρεύμα στη βιομηχανία. Και θα είναι σημαντικό το πόσοι περισσότερο θα ωφεληθούν. Είναι και αυτό, το ξέρετε, το λέγατε και εσείς, το λέτε και τα ρεπορτάζ που παρουσιάζετε, αλλά και το δικό σας σχολιασμό, ότι είναι και η βιομηχανία, η ενεργοβόρα. Έτσι. Βιομηχανία. Οπότε μεγάλο σήμερα, μου είπε ο Νίκος, θα έχουμε ανακοινώσει από τον Πρωθυπουργό στον ΣΕΒ.
2: Έχουμε και ένα προμήνυμα για τους αλλήλους που λέγαμε και πριν.
0: Ναι, βέβαια.

0: κλπ.
1: Ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί άνθρωποι για την συνεχόμενη μέρα.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Εγώ επίσης να σας πω ότι. Καλά, είδαμε και τον κύριο Αποστολάκη, τον Άβαρχο. Δεν φόρεσαν τσεράδα όμως, ήταν το κοστούμι γιατί είχαν τον αγιασμό στη Βουλή. Πήγε στο Πασόκ, εντάξει, μια χαρά. Δύο ειδησούλες θα σας δώσω εγώ ακόμα, αν θέλετε, έτσι σε αυτό το πρωινό. Η Τζόρτζια Μελόνι, τι νομίζετε ότι έκανε πέραν των άλλων που την ακούμε συχνά να κάνει? Η Τζόρτζια Μελόνι έδωσε τη φωνή της και την αποθήκευσε έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να την πάρει και να τη χρησιμοποιήσει ως AI. Όλα
1: αλήθεια?
0: Αυτά, ναι, βεβαίως. Τέσσερα δευτερόλεπτα είπε και είπε: Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι. Όλα αυτά στο Γραφείο Πνευματικής Διοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γίνεται δηλαδή κάτι τέτοιο, παιδιά. Δηλαδή, μπορείς να πας να κλειδώσεις τη φωνή σου.
2: Ξαχμένη, κυρία Μελόνι, μπράβο.
0: Ναι, άλλος.
1: Είναι κοντά σε αυτά και ξέρει τι γίνεται.
0: Άλλοι καλλιτέχνες, πώς το λένε, ασφαλίζουν τη φωνή τους. Τους γοφούς τους.
1: Τα μοντέλα τα πόδια.
0: Έτσι, ακριβώς. Και να σας πω και σαν σήμερα το έτσι το ένα κάτι.
1: Φυσικά.
0: Σας άρεσε και στον κύριο Τσακανίκα που μας παρακολουθεί. Συνδέεται με μια έτσι ας πούμε προβολή με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον Γιώργο Μαζονάκη και με τους δίθεν γιατρούς στην αρχαία Αίγυπτο, Νίκο και Μάρο. Αν ο ασθενής πέθαινε στη διάρκεια του χειρουργείου, ο γιατρός ακροτηριαζόταν και στα δύο χέρια.
2: Μάλιστα.
0: Είναι μια άλλη ηθική, άλλα χρόνια, άλλοι αιώνες, αυτά.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Τι άλλο έχετε στην πρώτη εικόνα σήμερα που πάμε?
1: Κοίταξε να δεις. Εμείς τώρα μετά έχουμε την Ειρήνη Γκβασιάδη να μας πει για το Ρούμπιο.
0: Πολύ
1: όλες
0: ωραία.
1: Όλες τις πληροφορίες φυσικά. Έχουμε ωραία viral, οπότε να μας παρακολουθήσει εκεί παρά 10.
0: Τα βλέπουμε, τα βλέπουμε.
1: Δεν θα σου κάνουμε spoiler, θα τα δεις τώρα γιατί έχουν ωραίες έτσι
2: εικόνες.
1: Βεβαίως. Με τα παιδιά, με τον Γιώργο Τσελίκα που έχει τους φανς του. Αλλά μέχρι στιγμής θα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Σας χαιρετούμε, να είστε καλά. Καλημέρα από το ραδιόφωνο.
2: Πάρα
0: καλά. Αυτά λοιπόν και με την Μάρο και τον Νίκο και εμείς να συνεχίσουμε όμως τη ροή μας και τους τίτλους μας. Είχαμε μείνει στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη και πάμε στα της οικονομίας. Ανάπτυξη λοιπόν στο 2,3% έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Παράλληλα προβλέπεται πρωτογενές πλεώνασμα 3,3% και συνολικό πλεώνασμα 0,3%. Ενώ το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 128,8% του ΑΕΠ. Επίσης, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος προβλέπει αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,8%. Ολοκληρώθηκαν εχθές οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις και σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Συναγερμό σήμανε σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδών μέσα σε μόλις 7 λεπτά ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Heathrow. Σημείωμα που προειδοποίησε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες αεροσκάφος εταιρείας A-Jet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σαλνιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Καθαρό και ασφαλές είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ανογείων. Δεν θα πραγματοποιηθούν οι διαζώσεις μαθήματα στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Ανογείων σήμερα, καθώς παραμένουν προβλήματα στην μεταφορά των μαθητών. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κροτουλάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Τα αιτήματα των μαθητών είναι δίκαια και η κυβέρνηση πρέπει να τους ακούσει, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συγκάλεσε σύσκεψη με τους υπουργούς εσωτερικών, παιδείας και ενότητας εκπαίδευσης με αντικείμενο την αξιολόγηση κατάστασης, τα αιτήματα των μαθητών και τα φαινόμενα βίας. Και στην αθλητική μας ενημέρωση, για τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nation League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Ο Τζέφρε Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης πρώτης αγωνιστικής της Στίχημαν Greek Basket League, ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας, στην αναμέτρηση με τον Άρη, σημείωσε 19 πόντους, πήρε 9 rebound και πραγματοποίησε 4 κοψήματα. πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε στα σχετικά και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο. Τη σημασία λοιπόν που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη τη επίσκεψή του σήμερα, από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη το πρωί στην Αθήνα. Απαντώντας ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ρεπορτάζ Μαρία Τσιλινίκου.
3: Σε μια συγκυρία που ελληνοτουρκικές σχέσεις κάθε άλλο παρά ανέφελες είναι, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο ίδιος πριν την αναχώρησή του αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες.
0: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Ένα μέρος στο οποίο δεν έχουμε μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Οπότε είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους δούμε.
3: Το απόγευμα από τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη, ο οποίος κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα με φόντο τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.
4: Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο safe ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
3: Πρόκειται για ένα ταξίδι με συμβολικό χαρακτήρα, το οποίο συμπίπτει με το ενδεχόμενο κατάθεσης του κυοφορούμενου τουρκικού νομοσχεδίου της λεγόμενης Γαλάζιας Πατρίδας, όπως και με τις τουρκικές παραφωνίες, λόγω της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
5: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
3: Ο Μάρκο Ρούμπιο θα προσγειωθεί στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης. Την Τετάρτη στις 9 το πρωί θα τον υποδεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Μισή ώρα μετά θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις προς τον τύπο, ενώ στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων καθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερού συνεργασίας.
6: Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
3: Στο επίκεντρο της ελληνοαμερικανικής ατζέντα θα βρεθεί η Ανατολική Μεσόγειος. Οι θεματικές περιλαμβάνουν περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς των δύο λαών, την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου θα υπογραφούν μεταξύ άλλων επιστολή προθέσεων για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο, Αθήνα και Γαλλία προετοιμάζουν την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή της για το καλώδιο, αφού περνά από την υφαλοκρηπίδα της, τη τυφλοφορία Χουριέτ, μια θέση που έχει απορριφθεί από την ελληνική πλευρά.
0: Οπότε είπαμε από σήμερα το μεσημέρι, απόγευμα και μετά, αφήστε το κέντρο, αφήστε, είπαμε, ξέρετε, σε όλο αυτό το τρίγωνο του κέντρου είναι οι δικηγόροι, είναι οι γιατροί, είναι τα πάντα. Οπότε λοιπόν αφήστε το, κάντε ό,τι να κάνετε μέχρι το μεσημέρι, μετά καλύτερα να τα αφήσετε. Μην τα λέτε.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πριν από την άφηξή του στη χώρα μας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν χθες ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη. Χθες βράδυ, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σε διελιστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Ο διάλογος με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα με έναν εχθρό που διαπράττει καθημερινά δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και αθετεί τις δεσμεύσεις του, πρόσθεσε. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Thank you.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Τρίτη, επαναλαμβάνουμε, 6 Οκτωβρίου, 5 και 32 πρώτα λεπτά ακριβώς. Καλημέρες, καλό πρωινό. Πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλό πρωινό, Σωτήρια από τα Μελίσια. Να σε καλά, λες και εύχεσαι καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι. Είναι στο Μιστρά σήμερα ο Σωτήρης. Τι ωραία βόλτα, με ωραίο καιρό. Τώρα στο Μιστρά, καταπληκτικά. Καλημέρα, Λαζαρέ Γιαννούδη, μέσω του Viber. Καλό, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Καλημέρα στον Μάνο Νιφλή. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Στον Νίκο Παφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου και Βίμπου Γύρα και Γεργιστάκτρια. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και θα δώσω πάνω για σένα σήμερα και οι τρεις επιλογές της Κωνσταντίνας, διότι καταρχάς θα δούμε ποιοι γιορτάζουν, να μην ξεχάσουμε κανέναν. Είναι το Αγίου Θωμά του Αποστόλου, μάρτυρος ερωτηγίδος της Παρθένου, Θωμάς, Τόμ, Θωμαΐ, Ανατολή του Λίου 7:25 πρώτα λεπτά, Δύση του Λίου 1 λεπτό μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και το 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα σε σήμερα στη Νέα Υόρκη. 1951 Θεοδόσιος Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλών και Αράβων και ξεκινάει αυτή η μεγάλη ιστορία. Σαν σήμερα το 1849 ο Βασίλειος Ζαχάροφ γεννιέται, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Το 1887 γεννιέται ο Λε Κορμπιζιέ, Σαρλ Ντουαζέν Ζανερέ, Γκυρ Γκρι, το πραγματικό όνομα του Ελβετού μοντερνιστή αρχιτέκτονα. Ενώ το 1974 σήμερα γεννιέται ο Αλέξη Γεωργούλης, ηθοποιός, πολιτικός. Σαν σήμερα όλα αυτά το 1974. Το 1989 φύγει από τη ζωή η Μπέτι Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιός. Ενώ σαν σήμερα το 1999 ίσως η μεγαλύτερη έτσι εκπρόσωπος της Πορτογαλίας, τη μουσική, σαν σήμερα φύγει από τη ζωή η Αμάλια Ροντρίγκες.

την Πορτογαλία και τα Φάντος. Πάμε στο Θεοδόση που θα το αρέσει περισσότερο. Είναι και στα ακούσματά του και στον Τάκη από το Λαγονίσι θα αρέσει. Ζήτησαν σήμερα το 2020, σε ηλικία 65 ετών, φεύγει τη ζωή ο Έντι Βαν Χάλεν. Ένας από τους πιο ταλαντούχους, αυθεντικούς και επιδραστικούς κιθαριστές της ροκ μουσικής. Δυναμώστε, ξυπνήστε, καλημέρες, καλό πρωινό.

0: Έτσι λοιπόν, με αυτές τις ένδοξες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου που θυμίζει βεβαίως η Μέρη Χρονοπούλου με τη φωνή της και τα τραγούδια της, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την αλλαγή. Τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα και μπορεί να στηρίξει τους πολίτες από το πλεόνασμα στην ανάπτυξη. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Για αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούρια ρούχα.
0: Με συμβολισμούς, απουσίες, αναμενόμενες θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά και με τον Πυρσό που έχει επιστρέψει και επέστρεψε για τα 52 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, γιόρτασε μισό αιώνα και το έκανε σε ένα περιβάλλον πολιτικής όξυνσης με στόχο τη συσπήρωση αλλά και την δύσκολη μάχη των εκλογών. Άλλωστε, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα, είναι και οι επαναπατρισμοί ψηφοφόρων στην εκλογική βάση, είναι και το κόμμα Σαμαρά εν όψη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Πινέλο Μπεγκάλιο.
2: Ο ιστορικός Πυρσός επέστρεψε για τα καλά στο προσκήνιο με τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας να ακούγεται δυνατά και τις γαλάζιες σημαίες να γεμίζουν το αμαξοστάσιο. Τα γενέθλια του κόμματος είχαν από την πρώτη στιγμή έντονο άρωμα παράταξης και σαφή αναφορά στις ρίζες της. Η γιορτή όμως δεν έμεινε στην νοσταλγία, μπάσκετ, 360 μοιρών photo booth και ο τείχος των αφιερώσεων με φίλους και μέλη να γράφουν τι σημαίνει για τους ίδιους η Νέα Δημοκρατία έφεραν πιο σύγχρονες εικόνες μέσα στο αμαξοστάσιο.
1: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
2: Από την εκδήλωση απουσίαζε όχι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς που επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στην Ξάνθη.
3: Για τον κύριο Καραμαλή δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Το ίδιος επιλέγει, πολλά δε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, που θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως, κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
2: Οι απουσίες των πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν προβληματισμό και μεταξύ των βουλευτών της παράταξης.
4: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα σε μια παγκόσμια αναταραχή. Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση.
5: Και το Σαμαρά, και εμείς, παρότι λέει όλο
4: αυτό. Όλους θα τους ήθελα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χθες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
6: Προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή ημέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης.
2: Άλλα στελέχη επιδιώκουν να υποβαθμίσουν την εσωκομματική εικόνα σε σχέση με την επέτειο.
7: Είναι μια γιορτή για όλα τα μέλη της παράταξης, για αυτούς που έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι για το βουλευτή, δεν είναι για τα πρόσωπα που έχουν αξιωματία, είναι περισσότερο για το απλό στέλεχος.
2: Σε κάθε περίπτωση, στη Νέα Δημοκρατία είναι σε εγρήγορση για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διεργασιών.
8: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
2: Απόνα από τη σημερινή εκδήλωση θα είναι και ο έτερος πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος επικαλείται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην Ευρωβουλή.
0: Θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει η κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι παρόν, πρέπει να είναι το Πασόκ πρώτη δύναμη.
9: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον Νικόλαο. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση
10: με αυτό που...
9: με εμάς την αντιπολίτευση. Που... ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης.
0: Πάμε στην Κρήτη, πάμε στην Κρήτη και σε όλη αυτή την εικόνα όπου καταγράφει και η οποία δεν μπορεί προφανώς και να κρυφτεί. Η ένταση της κακοκαιρίας στην Κρήτη ήταν ακραία και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ωστόσο, η έκταση των ζημιών θα μπορούσε να έχει περιοριστεί εάν είχαν ολοκληρωθεί οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν έπειτα από τις προηγούμενες καταστροφές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τι έγινε χθες και με το κυβερνητικό κλιμάκιο το οποίο βρέθηκε στο νησί έχει επιμεληθεί του ρεπορτάζ η Μαρία Δωρουδή.
11: Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι 5-6 χιλιάδες στρέμματα στον κάμπο.
12: Χώρια του
11: πέφτουν. Δεν θα βγούμε από το χώρο του.
13: Η επόμενη μέρα για τους αγρότες στο αεροπέδιο του Λασιθίου είναι δραματική. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν θαυτεί κάτω από τόνους νερού και λάσπης.
14: Τρίτη μέρα μετά τις βροχές και ολόκληρος ο κάμπος στο αεροπέδιο του Λασιθίου παραμένει καλυμμένος από νερό. Αυτό που ζητούν οι αγρότες είναι αποζημίωση στο 100% της παραγωγής τους.
15: Μεγάλοι καλλιεργές ειδικά χρωστούν πολλά λεφτά σε λιοπόνους. Χρωστούν σε βενζινάδες, χρωστούν σε νερά, ρεύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
13: Μέσα στα πλημμυρισμένα χωράφια του αεροπεδίου, εκεί που ακόμα σήμερα οι καλλιέργειες παραμένουν βυθισμένες στο νερό, βρέθηκε κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφτηκε την περιοχή για να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής.
16: Οι ζημιές είναι τεράστιες, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να τους στηρίξουμε.
17: Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
13: Η αυτοψία στα πλημμυρισμένα χωράφια ακολούθησε τη συνάντηση και την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με τους εκπροσώπους των παραγωγών να θέτουν ως βασικό αίτημα την άμεση και πλήρη αποζημίωση των ζημιών.
18: Δραματική είναι η κατάσταση. Με φοιτητές, έτσι, με φοιτητές, με χρέωση γιοπόνους, με χρέωση όλα.
13: Η παραγωγή περιέγραψαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
19: Εδώ είναι μικρός πλήρος, δεν υπάρχουν εγχειαστήρια για τις καλλιέργειες όλες αυτές. Καλλιεργούμε μεγάλες εκτάσεις, τροφοδοτούμε ολόκληρη την Κρήτη και μεγάλο μέρος της χώρας.
20: Εγώ είμαι ξένος, δουλεύω μεροκάματα, αλλά τώρα πού θα βγει το μεροκάματα.
21: Πάμε από 250 στρέμματα. Πατάτες, ντομάτες, πιπερές. Δεν έχει σωθεί τίποτα. Τίποτα. Όλα στο νερό μέσα.
13: Η επόμενη μέρα της φοδρής κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με εκτεταμένες καταστροφές.
22: Πρέπει λοιπόν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται. Προφανώς η προτεραιότητά μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν καταστραφεί να σταθούν στα πόδια τους.
23: Τώρα να δούμε κι εμείς η πολιτεία είναι δίπλα μας. Πραγματικά, γιατί εμείς 4 μέρες επανάσαμε σε μια φάση ζωής και θανάτου.
13: Υπολογίζεται ότι 5.000 στρέμματα πατάτες και 3.000 στρέμματα κυπευτικών καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πλημμύρα, ενώ τα νερά κάλυψαν πάνω από το μισό του κάμπου.
0: Στις οικονομίες τώρα και στην Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της ενεργειακής προφανώς κρίσης αλλά και των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Παρά τις αναταράξεις, το οικονομικό επιτελείο κρατάει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων για επιπλέον επιδοτήσεις, ενώ υπάρχει αστερίσκος για τη ρήπτη αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού. Ξέσταμος Τσούφης στο ρεπορτάζ.
24: Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία για 7η διαδοχική χρονιά θα αναπτυχθεί πολύ ταχύτερα από την Ευρωζώνη και θα σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους στην Ευρώπη. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει εκ νέου το 3%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει δεύτερη αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού στο 3,8% για φέτος και επιβράδυνσή του στο 2,6% το 2027 και η κυβέρνηση κρατά εφεδρίες.
25: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
26: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
24: Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει 600 εκατομμύρια ευρώ νέων μέτρων στήριξης για το 2026, με κύριο την αύξηση του επιδόματος συνταξιούχων και τη τη διεύρυνση των δικαιούχων, την ώρα που από την αρχή του πολέμου στον κόλπο έχουν ήδη διατεθεί 670 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 2,27 δισεκατομμύρια είναι τα νέα μέτρα για το 2027, έτσι όπως θα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, μείωση τεκμηρίων ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση φόρων αγροτών και μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσει σε δημόσιους υπαλλήλους και το επίδομα Χριστούγεννων στο δημόσιο. Επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων, όπως η αύξηση των συντάξεων και η επιστροφή ενοικίου, έχουν ήδη ψηφιστεί, ανεβάζοντας τον πύχη των μόνιμων παρεμβάσεων για το 2027 στα 7,28 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Και στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων στα καύσιμα, διότι αφορά όλους και επαγγελματίες και μη. Την ανάγκη λοιπόν τήρηση δημοσιονομικής ισορροπίας προτάσει ο Πρωθυπουργός, όπου δέχεται πολύ πολύ έντονη πίεση για την ακρίβεια και τα καύσιμα από την αντιπολίτευση. Κρατάτε τα πλεονάσματα για να εξαγοράζετε ψήφους, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Επιστρέφουμε έσοδα που δεν προκύπτουν από φόρους, απαντά το Μέγαρο Μαξίμου. Και κοντά συνεχίζεται η Ρώσπα Παπακοσταντίνη στο ρεπορτάζ.
1: Με το ενεργειακό κόστος να ανεβάσει και το πολιτικό θερμόμετρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει διπλό μήνυμα. Λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής, στις αγορές δείχνει την κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία. Και στις Βρυξέλλες την ανάγκη να σπάσει το ταβάνι των δαπανών ώστε να αξιοποιηθούν για μέτρα στήριξης τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ.
3: Και όπως έχω πει πολλές φορές, σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ μεγάλη κατάκτηση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών προς την βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στο δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας.
1: Το αίτημα της Αθήνας που ολοκληρώνει και το σχέδιο στήριξης των αλλιέων είναι τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν αποκλειστικά από την ενεργειακή ακρίβεια να μην εγκλωβίζονται στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς.
3: Ζήτησα να διατυπωθεί μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
1: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει ήδη.
4: Όταν έχω υπερέσοδα τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα, ναι, έχω την δυνατότητα.
1: Στο κόκκινο και η μάχη για τα πλεονάσματα στην οποία μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου τον Απρίλιο η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος.
6: Είναι φιλοδόρημα το να έχει ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, ένας δημόσιος υπάλληλος, το μισό φόρο εισοδήματος στην πραγματικότητα.
1: Τα κόμματα διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
24: Κανένα στοχευμένο και προσωρινό μέτρο δεν πρόκειται να αποτελέσει ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια, όσο παραμένουν άθικτες οι αιτίες που την τροφοδοτούν.
7: Εάν δεν διαγραφούν οι προσαυξήσεις και οι τοκογλυφικοί τόκοι, τότε για ακόμη μια φορά και αυτό το μέτρο που είναι η μη μέτρο και ασπιρίνη στη Άγκρονα θα αποτύχει.
10: Εμείς έχουμε πει από την αρχή να μπει πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καύσιμα.
1: Η ΕΣΥ πάντως ασκείται και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τον Στέλιο Πέτσα να ζητά πιο γενναία παρέμβαση στους φόρους.
27: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λοιπόν γενναία, όχι ψηλολόγια. Επιδότηση εκεί που δεν είναι αρκετή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όπως το ντίζελ κίνησης.
1: Την ίδια στιγμή στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία της τελευταίας συνόδου πριν από τις εκλογές. Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός πως ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, λίγες ημέρες μετά το αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη πάρε τα μέσα, εξελέγει γραμματέας με 194 ψήφους, λιγότερες από τους συναδέλφους του που έλαβαν πάνω από 220.
0: Αυτά λοιπόν πολύ πολύ σημαντικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα καύσιμα, επαναλαμβάνω, αγγίζουν και αφορούν όλους μας, είτε επαγγελματίες είτε μη επαγγελματίες, πόσο μάλλον τους επαγγελματίες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην κατάσταση που έχουμε στο σήμερα, σε μια πραγματικά παγκόσμια κρίση, όλα αυτά έτσι για να τα βάζουμε στην σωστή τους και στην πραγματική τους βάση. Πολλά περισσότερα που θα μπορέσετε να ακούσετε και πάλι μετά τις 8.30 με την κυρία Σωτηρίδα Φίλου, που θα μιλήσει με τον Άρη για τα ζητήματα της Γαλλίας, με τον Νίκο Φιλιππίδη, αναλύοντας ακριβώς όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν και με την πρόταση του Πρωθυπουργού και βεβαίως με την επιστολή που έστειλε. Τα θυμίζουμε, τα λέγαμε και χτες, για το ότι δεν πρέπει να υποτιμούνται αυτές οι επιστολές και οι κινήσεις του εκάστοτε Πρωθυπουργού από τους υπολείπους. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως καθένας κρίνει πώς πρέπει να κάνει την κριτική του και πώς πρέπει να την ασκήσει. Αλλά και βεβαίως ο Νίκος Φιλιππίδη θα μας πει όλα ακριβώς αυτά τα σενάρια. Σαμάρια και όλες αυτές οι αλλαγές ή όλα αυτά τα οποία προτείνει και η αντιπολίτευση. Διότι τον ακούγατε και χθες, αλλά και σε επανάληψη τώρα το πρωί, πριν έρθουμε εμείς στο ζωντανό πρόγραμμα και ανοίξουμε το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του ΣΚΕ, με τον Νότι Παπαδόπουλο και τον Τζούνο και τον Κούτρα, όπου έλεγε ότι το ίδιο πράγμα προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, μόνο που το ΠΑΣΟΚ το λέει για μόνιμο, το οποίο μόνιμο πρέπει να πάρεις άδεια από την Ευρώπη για να το κάνεις, ενώ ο Μητσοτάκης λέει για κάτι το οποίο θα είναι προσωρινό και διεκδικεί τα προσωρινά. Μόνο σου το εξήγησε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στα ζητήματα αυτά. Διότι θα έρθουν επιστολές, προειδοποιήσεις, θα έρθουν καμπανάκια, καμπάνες, καμπαναριά ολόκληρα, όπως και ο Σάντσεφ, ο οποίος τελικά το πήρε πίσω και κάνει ακριβώς τα ίδια μέτρα με το Μητσοτάκη. Αυτά με την Ελλάδα. Αυτά έτσι για να τα βάζουμε στην πραγματική τους διάσταση, χωρίς κανένα πρίσμα κάποιου κόμματος ή κάποιας άλλης, διότι κάποια άλλης οπτικής γωνίας. Τα πράγματα και οι αριθμοί και οι κανόνες είναι για να ισχύουν για όλους και δεν χωράει πρίσμα αν είσαι αριστερός, δεξιός, κεντρός, οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι απλά πολύ μαθηματικά. Ένα και ένα κάνουν δύο. 11 θα κάνουν ποτέ, ούτε κανένα άλλο αποτέλεσμα θα βγει από το 1+1. Κυρία Βούλα μας από τον Παγκράτη, καλημέρα. Μέσω του Πέτρου Μωραήτη, στην κυρία Φροδίτη επίσης από τα Βρυλίσσα, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, στον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Στέφανο από το Γέρακα, στην Τάνια την Κυψέλη, καλημέρες, καλό πρωινό. Ερχόμαστε, Τάνια, θα ασχοληθούμε και με την Κυψέλη και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε, την εγκατάλειψη την οποία λες. Εδώ είμαστε να τα πούμε. Και καλημέρες στην κυρία Μαρία Μαχρύσλα από το Χαλάνδρη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Στην Αστόρια, καλημέρα, καλό πρωινό στο Νέο Δελχή. Καλημέρα στην Αυστραλία, να είστε καλά, αγαπητοί όλες και όλοι με τα μηνύματα και τις καλημέρες. Και πάμε σε αυτό το οποίο θεωρητικά μιλάμε για τους γιατρούς. Ακούσατε στην Αίγυπτο ότι αν κάποιος αποτύχανε γιατρός στο χειρουργείο, το κοβότουσαν και τα δύο χέρια. Εδώ θα μου πεις άλλα ήθη, άλλα έθιμα και άλλες νοοτροπίες και άλλοι αιώνες. Προφανώς. Εδώ όμως πάμε σε αυτούς τους δίθεν γιατρούς. Θα το αποδείξει στο τέλος η διαδικασία του δικαστηρίου. Στην υπόθεση λοιπόν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αρχίζουν να μιλούν τα πιστήρια και τα ψηφιακά ίχνη διαγραφές επικοινωνιών, για προποφόλη και απορίες για την πτώση της πίεσης μετά την μέθη. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
2: Παρά τις προσπάθειές της να διαγράψει αναζητήσεις, κλήσεις και μηνύματα, τα ψηφιακά ίχνη από το κινητό της γιατρού, που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καταρρύπτουν βασικούς της ισχυρισμούς. Τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μετά την κατάρρευση του δημοφιλούς τραγουδιστή. Γιατρός αναζητά απαντήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για τις παρενέργειες και τον τρόπο επαναφοράς από ισχυρές κατασταλτικές ουσίες.
8: Τρόποι επαναφοράς από μέθη. Παρενέργειες προποφόλης. Συνδυασμός προποφόλης με μηδαζολάμη.
9: Η προποφόλη είναι μια βαριά κατασταλτική ουσία που χρησιμοποιείται σε νοσοκομιακό χώρο. Δεν χρησιμοποιείται σε ιατρείο και χωρίς αναισθησιολόγο. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια μεγάλη παρανομία. Για εγκληματική πράξη.
2: Σε άλλες αναζητήσεις της, η γιατρός διερευνά αν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού, αλλά και πληροφορίες για τη χρήση των συγκεκριμένων ουσιών για καταστολή σε μικρές χειρουργικές επεμβάσεις. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν την κατάθεση της αναισθησιολόγου, που κάλεσαν αναζητώντας αντίδοτο στην προποφόλη.
8: Μου τηλεφώνησε η νοσηλεύτρια, με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι, δεν έχει, και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Είχα την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει αναισθησιολόγος στο ιατρείο. Δεν μου είχε αναφέρει ποτέ ιατρός, ούτε κανείς άλλος από το ιατρείο, ότι γίνεται χρήση προποφόλης.
2: Από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι σε ομαδική συνομιλία εργαζόμενες στο ιατρείο της Καρνεάδου σχολίαζαν το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη.
11: Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να επιτρέπει να γίνονται τέτοιες πράξεις σε ιατροί.
2: Μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε νέα έγγραφα για το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και ζήτησε να ασκηθεί δίωξη σε βάρος τους και για ψευδή δήλωση.
12: Τον Σεπτέμβριο του 2025 παραπληκτικά ενημερώνει το Σύλλογο περί αγοράς μηχανήματος προσαρτήματος οζονοθεραπείας.
2: Μέχρι την Παρασκευή, ο ανακριτής θα έχει στα χέρια του και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
0: σε μια σημαντική όμως και ωραία είδηση, και αυτό το οποίο πραγματικά λες ότι οι γιατροί και οι επιστήμονες πραγματικά μπορούν να κάνουν και διαφορά, διότι το φετινό Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς, οι οποίοι με την έρευνά τους οδήγησε στη δημιουργία εργαλείων όπου χρησιμοποιώντας το φως αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Γιώργο, για σένα τα λέω. Η οπτογενετική λοιπόν έχει ανοίξει νέα εποχή στην ευρωεπιστήμη, με αιχμή στην προκειμένη περίπτωση την αποκάλυψη ενός διακόπτη, εισαγωγικά πάντα, όπου ελέγχεται με το φως και ενεργοποιεί την ή απενεργοποιεί νευρικά κύτταρα και κυκλώματα στον εγκέφαλο με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του. Η έρευνα στον εν λόγω τομέα έχει πια αρχίσει να αποκαλύπτει τις οδούς που οδηγούν σε συγκεκριμένες περιφορές καθώς και σε ασθένειες, αναφέρει το σχετικό τηλεγράφημα για την χθεσινή βράβευση με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Και είναι το όργανο το οποίο είναι το δυσκολότερο και το λιγότερο το οποίο κανείς μέχρι στιγμής έχει καταγράψει και έχει ανοιχνεύσει. Είναι από τα πιο δύσκολα και γι' αυτό είναι και πολύ πολύ πολύ έτσι περίπλοκο. Κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με όλα όσα έγιναν χθες στη δίκη των Τεμπών. Γεωργία Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ.
14: Θέλουμε να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται, όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
15: Θυμός και ανάγκη για δικαίωση στο όνομα των παιδιών τους που σκοτώθηκαν, αλλά και στιγμές έντονης συγκίνησης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ξεκίνησε την κατάθεσή της δείχνοντας μια φωτογραφία του παιδιού της. Όπως είπε, εκείνο το βράδυ γκρεμίστηκε η ζωή τους.
16: Σηκώθηκε από τη θέση του για να πάρει ένα νερό από το κηλικείο. Αυτό το νερό το πλήρωσε με τη ζωή του. Με βασανίζει, με στοιχιώνει. Τι έζησε το παιδί μου τις τελευταίες στιγμές? Πόσο βασανίστηκε το παιδί μου 23 χρονών? Ήταν απανθρακωμένος πλήρως. Ήταν κάρβουνο.
17: Τονίσαμε τις ελλείψεις της δικογραφίας. Ζητήσαμε να διαλευκανθεί το θέμα της πυρόσφαιρας. Φυσικά αναφερθήκαμε στην παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου, γιατί το μπάζωμα ήταν καθοριστικό.
15: Η 23χρονη Αγάπη Τσακλίδου ήταν η μοναχοκόρη της Ελένης Βασάρα και του Γιώργου Τσακλίδη. Οι δύο γονείς περιέγραψαν τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν το άκουσμα της φωνικής σύγκρουσης.
18: Παρακαλούσαμε να βρούμε την κόρη μας τραυματισμένη σε ένα νοσοκομείο. Δεν ήταν πουθενά η Αγάπη.
19: Μας ήρθε η σωρό σε σακούλα. Δεν ξέρουμε αν έζησε από την σύγκρουση ή αν πέθανε μετά από αυτή.
15: Ο 23χρονος Νικήτας Καραθεοδόρου, που χάθηκε το μοιραίο βράδυ, ήταν πυροσβέστης. Όπως είπε σήμερα ο πατέρας του, είναι άλλο να χάνεις τον γιο σου στο καθήκον και άλλο έτσι, χωρίς νόημα.
20: Θεωρούσαμε το τρένο το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Παραλάβαμε μία κάσα και αυτό που παραλάβαμε δεν ξέρουμε τι είναι.
15: Ο Νικήτας ήταν η χαρά του σπιτιού, είπε η μητέρα του, τονίζοντας ότι ο πόνος και η αγανάκτηση παραμένουν άσβηστα.
21: Οι αρμόδιοι φορείς, οι πολιτικοί γνώριζαν όλοι για το κακό δίκτυο. Μας διαβεβαίωναν πως ο σιδηρόδρομος ήταν απόλυτα ασφαλής.
15: Στη σημερινή συνεδρίαση ακούστηκαν και ηχητικά ντοκουμέντα με συνομιλίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με νέες καταθέσεις συγγενών θυμάτων.
0: Αυτά. Ο Στέφανος Νικολαίδης στο Δελτίο Ειδήσεων των 6. Ο πολυλογάς Γιώργος Φιάλτης είναι ήδη εδώ. Και μεταξύ άλλων, με τον κύριο Λίτσα θα μιλήσει για το τι ακριβώς περιμένουμε με όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε με την επίσκεψη του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο.
28: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων αμυντική συνεργασία, καθώς και περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφτηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο στο Ραμπίγκ, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του Βασιλείου ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέιντα που ελέγχεται από τους Χούθη. Η διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων απειλεί με κυρώσεις σε βάρος οποιοδήποτε χρηματοοικονομικού οργανισμού συναλλάσσεται με το Ιράν. Οι ξένοι οργανισμοί που συνεχίζουν να επιδίδονται σε συναλλαγές με Ιρανικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μπορεί να υποστούν μέτρα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και πρέπει να λάβουν αμέσως μέτρα για να τερματίσουν αυτές τις δραστηριότητες, διεμήνυσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών, οι οποίοι φόρεσαν καινούρια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το Πασόκ πρώτη δύναμη. Εκατοντάδες ουκρανικά ντρόουν φέρεται να κατευθύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Μόσχα, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνη. Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι συνολικά 650 ντρόουν κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας φέρεται να κατέριψαν 105 από αυτά κοντά στην πρωτεύουσα. Ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Συναγερμό σήμανε χθες σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά πάνω από την Ιρλανδία, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε χθες εκτελεστικό διάταγμα που θα επιτρέπει στους πάντες να αγοράζουν κόκκινο ντίζελ απαλλαγμένο από φόρους, όπως είπε. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνηγόρησε χθες υπέρ της μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι καιρός η κατάπαυση του πυρός να γίνει μόνιμη και να επιτραπεί ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, έκρινε ο Αντώνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής μεταναστών πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ νότια της Κρήτης. Αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 65 άτομα, 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Περιπολικό σκάφος προχώρησε στην περισυλλογή τους και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ακόμα μια λέμβος 50 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Τα περίπου 40 άτομα περισυνηλέγησαν από σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Ψάλτη.

τελείωσε κιόλας. Α, καλημέρα σας. Καμαρούλα μια. Βόβο, καμαρούλα μια σταλιά. Σαρδάμ πρωί-πρωί. Λοιπόν, είναι και ακριβές οι καμαρούλες τώρα, δεν μας παίρνει. Θα μιλήσουμε και για τα σπίτια λίγο αργότερα. Λοιπόν, αλλά θα μιλήσουμε και για πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει πόσο. Έχει 6, καλά, όχι 6, ναι. 6. 6 σήμερα, 6. Σήμερα λέει Θωμά Αποστόλου, αλλά δεν γιορτάζει ο Θωμάς. Ερωτιείδος μάρτυρος. Μακαρίου νεομάρτυρος και κενδέα οσίου. Χρόνια πολλά για καλά, κυρίες και κύριοι. Καλά, είχε δροσούλα, 14 βαθμούς ξεκινήσαμε εμείς εκεί από τα Βουπού που λέγει ένας νεαρός φίλος μου. Αλλά κατεβαίνοντας προς τα νότια, βρήκαμε και 17-18 βαθμούς Κελσίου. Φωταγωγημένη η Αμερικανική πρεσβεία στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Χαμός! Μέτρα ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων κλπ. Μας έλεγε ο Στέφανος νωρίτερα. Λοιπόν, μια κινητικότητα περίεργη είχε τη νύχτα. Δεν ξέρω γιατί, είδα αρκετά περιπολικά. Δεν ξέρω, ήταν. Και εγώ που κυκλοφορώ κάθε μέρα εκεί κατά τις 4, να ξέρετε. Να ξέρετε, εκείνη την ώρα κυκλοφορώ εγώ. Αυτοί που γυρίζουν τη νύχτα, γυρίζουν τη νύχτα, που έχουν πάει πουθενά για διασκέδαση. Κάνα ταξί, καλοφορία. Κάτι τρόλι που πετυχαίνω εκεί στον Καλλιμάρμαρο μπροστά. Αυτοί είμαστε, να ξέρετε, μετρημένοι στα δάχτυλα. Τους ξέρω, τους βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Α, και πρέπει να σας πω άλλο που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και το όλο το ξεχνάω. Εκεί στην Καλλιρόης, εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όταν περνάω, έρχεται ένα υπηρεσιακό και παίρνει τους οδηγούς τα λεωφορεία τώρα για να πάνε, ξέρετε, τους μαζεύει όλους και τους πάει στα μαξοστάσια για να μπουν να ξεκινήσουν 4 ώρα το πρωί. Και βλέπω εκεί τα παλικάρια τους οδηγούς. Ωραία, λέω παιδιά, εδώ είμαστε. Δικοί μου άνθρωποι, να ξέρετε. Αν μη στις έπιασε πρωί-πρωί. Τι να με πιάσει και εμένα, τα δικά μου λέω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και πάλι Sky 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα και τους φίλους μου τους πρωινούς, οι οποίοι είναι εδώ και δίνουν το παρόν με τους πολλούς τρόπους επικοινωνίας, τα ξέρετε. Αλλά βλέπω έχουμε ανοίξει περισσότερο το βάρος στο Viper, γιατί βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα τα οποία μου στέλνετε από εκεί και μας δίνετε τη δυνατότητα να ψάξουμε και θέματα τα οποία μερικές φορές περνάνε κάτω από το δικό μας ραντάρ, η αλήθεια είναι. 698-123-1003 είναι το τηλεφωνό μας στο Viber. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορώ να δω όμως τα μηνύματα, τα σχόλια, τις φωτογραφίες, τα βίντεο που στέλνετε. Όλα έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον υπολογιστή, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλά, είναι πολύ πλούσια η θεματολογία, η καιρότητα που λέμε, την οποία θα κουβεντιάσουμε και σήμερα παρέα. Λοιπόν, καταρχήν, χθες Associated Press, γνωστό μεγάλο ειδησιογραφικό πρακτορείο, είχε ρεπορτάζ για τον Κάλαμο. Τον ξέρετε τον Κάλαμο? Έψαχνα να στο χάρη την αυρό. Είναι ένα μικρό νησίλι το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο. Και έχει, λέει, μόλις 2 μαθητές στο δημοτικό σχολείο και αναμένεται να κλείσει, λέει, όταν τα παιδιά αυτά, λέει, πάνε στο γυμνάσιο και αναγκαστούν να μετακινηθούν στην ηπειρωτική χώρα. Και όπως λέει το Associated, η εικόνα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημογραφικής συρρήκνωσης που αντιμετωπίζουν, λέει, πολλές χώρες της γυραιάς Ηπείρου της Ευρώπης. Η κυρία Χρύσα Νταλάκα είναι η δασκάλα, είναι μοναδική εκπαιδευτικός, λέει, στο τελευταίο σχολείο του νησιού. Κάθε φθινόπωρο αντικρίζει μειωμένο αριθμό μαθητών. Φέτος, λέει, 2 παιδιά, ενώ το νηπιαγωγείο κλειστό εδώ και 3 χρόνια λόγω έλλειψης μαθητών. Η μείωση, λέει, του μαθητικού πληθυσμού δεν αφορά μόνο βεβαίως τον Κάλαμο, λέει το ρεπορτάζ, και αναφέρεται στα 75 σχολεία τα οποία έκλεισαν και σε περισσότερα, λέει, από 400 άλλα σχολεία που είχαμε αναστολή, λέει, ή ενοποίηση τμήματων, όχι γιατί υπάρχουν λίγα παιδιά κλπ. Κλπ. Ο Κάλαμος έχει, λέει, μόλις 80 κατοίκους. Πριν από μια δεκαετία, τα παιδιά, λέει, που φοιτούσαν στα τοπικά σχολεία και στον δημόσιο παιδικό σταθμό ήταν 40. Σήμερα 7 έφηβοι, λέει, στο νησί μετακινούνται καθημερινά με πλοίο προς τον Μύτικα της Ετωλοκανανίας για να παρακολουθήσουν μαθήματα στο γυμνάσιο και το λύκειο. Άρα δηλαδή πάνε και έρχονται με πλοίο, με βαποράκι. Βέβαια θα μου πεις, γιατί ρε Σιψάλτη, άμα πας στα Δωδεκάνησα, δεν είναι εκεί που πάνε από το ένα νησί στο άλλο νησί κάθε μέρα τα παιδιά? Εντάξει να έχει καλό καιρό, άμα δεν έχει καλό καιρό τι γίνεται?
και αναλύει μετά το Associated τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο δείκτης γονιμότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 1,34. Πολύ κάτω, λέει, από το 2,1 που απαιτείται για να διατηρηθεί, λέει, σταθερός πληθυσμός. Στη χώρα μας είναι ακόμα πιο κάτω. Αν πεις γιατί σε πιάνει μιζέρια, Ψάλτη, γιατί σε πιάνει μιζέρια. Σωστό και αυτό. Ας τα δούμε τα πράγματα ανάποδα. Και ποια είναι τα ανάποδα, θα μου πείτε. Καλά τώρα, εντάξει, ποια είναι τα ανάποδα. Διότι πέστε μου, αλήθεια. Άμα ο άλλος έχει μυαλό, μάθατε την ιστορία, για το πλυντήριο με τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Ωραία φάση. Μιλάμε, ρε παιδί μου, αυτός που το σκέφτηκε. Αλήθεια σας το λέω. Αυτό το παλικάρι δεν είναι μόνο για χειροκρότημα, Γιώργη. Δεν είναι μόνο για χειροκρότημα. Νομίζω, ρε παιδί μου, χαμένος δεν πάει. Πάει, εντάξει, αλλά ελπίζω να το αρεστάτω. Ελπίζω. Αλλά τι σκέφτηκε αυτός για εσάς που δεν ξέρετε. Είχε κάνει, προφανώς είχε μαύρο χρήμα, ήθελε να το ξεπλύνει. Πώς θα το ξεπλύνω, Ένας τρόπος που βρήκε ήταν και ωραιότερος. Πλήρωνε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, δηλαδή αντί να πληρώσει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ στο ρεύμα, έβαζε κατά λάθος 5.000 ευρώ. Και έλεγε, πω λάθος, πάτησα να κουμπί παραπάνω. Παρακαλώ πάρα πολύ να μου το επιστρέψετε στον τάδε λογαριασμό, άλλο λογαριασμό από αυτόν που τα έβαζε, λέει. Οπ, το ξέπλυμα κυριλάτο. Σου λέει, εγώ λάθος είχε γύρει, βάλτε αυτά. Που κάνει δεν ρώτα και πού τα βρήκε τα λεφτά και τι έκανε και τι δεν έκανε. Λοιπόν, πλήρωνα, λέει, 10.000 ευρώ για λογαριασμό ενός χιλιάρικου. Σου λέει, έκανα, πάτησα ένα μηδενικό, παρά το είχε γίνει και σε μένα. Ανάποδα όμως. Πλήρωσα λιγότερα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτό, λέει, αποκαλύφθηκε από την αρχή καταπολέμησης εσόδων, λέει, από εγκληματικές δραστηριότητες. Ρε, τι γατόνια είναι αυτά που υπάρχουν και κυκλοφορούν. Ωραία σκέψη. Πέστε μου τώρα, ωραία. Εντάξει, καταλάβατε τι εννοώ.

γιατί πάντα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μείνεις έκπληκτος, είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν έχει καμία σημασία. Όπως ας πούμε τώρα μου λέγει ο Γιώργος απέναντι ο ηχολήπτης μου, ο κύριος Βραχνός, μου λέει καλά, μου λέει, υπήρχε τόσος πολλής κόσμος στην πυραμίδα των κρυπτονομισμάτων που προφυλακίστηκαν οι εγκέφαλοι. Πόσοι, 10.000 ήταν? Λίγοι. Θα μπορούσε να ήταν περισσότεροι. Διότι ήταν η γνωστή ιστορία, σου έταζε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα διπλασίαζες τα χρήματα τα οποία θα βάζεις μέσα. Και κρυπτονομίσματα. Τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά, ξέρετε. Δεν υπάρχουν πουθενά, δεν φαίνονται πουθενά. Ακόμα. Όταν θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλά, όλα θα δούμε. Και όλος, σου λέει, υπήρχε η πλεονεξία, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Πλεονέκτη, σου λέει, βάλουμε για λεφτά. Χώστα μέσα. Πότε βάλει τα λεφτά, Ιλιώδη, Λοιπόν, ή δεν είχαν και σου λέει ένας τρόπος είναι να σωθούμε μέσω αυτής της ιστορίας. Ήταν υπόθεση χρόνου να εντοπιστεί. Πάντως κάπου πήρε το μάτι μου και κάτι γραφεία που είχαν φτιάξει. Εντυπωσιακό και με πινακίδα. Ελλάδα, Ελλάδα. Είναι αυτό το κομμάτι της Ελλάδας που ζει σε έναν παράλληλο κόσμο νομίζω. Τι λέτε κι εσείς? Υπάρχουν οι πολλοί, κατά την άποψή μου, οι οποίοι είναι μέσα στην καθημερινότητα της τρέλας. Όταν σας λέω της τρέλας δεν υπάρχει, ειδικά αν είσαι σε μεγάλη πόλη, καλή ώρα Αθήνα. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι, που είναι αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι το οποίο λειτουργεί εκτός ορίων. Μάλιστα, να μην πω κάτι πιο βαρύ. Τώρα θα πάμε και στην Κρήτη αργότερα, γιατί η Κρήτη, παιδιά, έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Πραγματικά έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Κάπου έβλεπα πού το. Κάθεστε να δείτε πώς το λένε, λέει αυτό. Ναι. Λοιπόν, η εκρηκτική κυκλογένεση, λέει, του Ατλαντικού έφερε την καταστροφή στην Κρήτη. Πηγαίνετε, ρε. Σοβαρά μιλάω. Λοιπόν, αυτό είναι, λέει, η ανακοίνωση της ασυνήθιστης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, η οποία, λέει, επηρέασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Μεσογείου. Είναι δεδομένα τα οποία προέκυψαν από μια ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Λαγουβάρδος, ο οποίος είναι διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν, τα καιρικά συστήματα και οι αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη κινούνται κυρίως, λέει, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από τον Ατλαντικό προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στην Ελλάδα αυτή η κυκλοφορία ευνοεί βροχοπτώσεις συνήθως, λέει, στα δυτικά. Θα έχουμε, λέει, τώρα μέσα στην εβδομάδα το κλασικό κομμάτι. Φέτος όμως η εικόνα, λέει, ήταν τελείως διαφορετική. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπλόκαρε. Είχε κίνηση πολύ, φαίνεται, ανάψαν τα φανέρια, μπλόκαρε. Κάνω πλάκα τώρα, έτσι. Οι ψυχρές αέριες μάζες κατευθύνθηκαν, λέει, από την βόρειο-ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και το Αιγαίο και οι βροχοπτώσεις μετατοπίστηκαν, λέει, προς την ανατολική και την νότια Ελλάδα. Σημειώθηκε, λέει, τέλη Σεπτεμβρίου και η εκρηκτική κυκλογένεση, δεν ξέρω τι είναι αυτό, οι ειδικοί τα ξέρουν, με πολύ γρήγορη ενίσχυση βαρομετρικού χαμηλού. Και έριξε τη βροχή που δεν πέφτει, λέει, ούτε σε ένα χρόνο στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν, βλέπω στοιχεία τώρα βροχή, εντάξει, θα τα έχετε ακούσει, αλλά είναι εντυπωσιακά ως δεδομένα. Πού είναι ο χάρτης? Εδώ είναι, νάτος ο αεροχήμαρος, να ο αντικυκλώνας, να και το χαμηλό πάνω από την Κρήτη, και έβγαλε 840 χιλιοστά βροχή στη Σαμαριά, στη θέση, λέει, Ξυλόσκαλο. 840 σημαίνει 840 τόνοι νερού σε ένα στρέμμα γης. Πόσο νερό να απορροφήσει η έρμη η γη? Άντε πες ότι είναι ξηρή ένα χρόνο, δύο χρόνια, 640 χιλιοστά στα Ανόγια Ρεθύμνου. Στο οροπέδιο Λασιθίου 448 χιλιοστά βροχής. Το μοναδικό καλό στις μεγάλες καταστροφές οι οποίες έγιναν είναι, λέει, που κατά γενικό βαθμό φόρτωσαν, γέμισαν οι χώροι που υπάρχουν, γιατί δεν είχαμε νερό καθόλου. Ό,τι φράγματα κλπ. Τώρα, στις πατάτες, λέει, ακούστε, στο Λασίθι έχουν χαθεί, λέει, 21 τόνοι προϊόντων. Πλημμύρισαν 6.000 στρέμματα και το κάθε στρέμμα, λέει, έβγαζε 3,5 τόνους πατάτας. Κυπευτικά, τα οποία θα τα πληρώσουν, θα καταλαβαίνετε τώρα. Όσο λείπουν, με κάποιον τρόπο θα αναπληρωθούν. Θα κάνουμε εισαγωγές, θα υπάρχουν έλλειψεις, αλλά ελπίζω να μην τσιμπήσουν πολύ ψηλά οι τιμές. Βέβαια, να το ξαναπώ και αυτό, κάποια παλικάρια θα τις πρόξουν τις τιμές προς τα πάνω. Κυπευτικά, λοιπόν, κατάπιαν 3.000 στρέμματα καλλιεργιών, λάχανα

0: μαρούλια, ντοματίνια, πιπεριές κλπ. Στις ελαιοκαλλιέργειες υπάρχουν, λέει, ελαιώνες στον Μυλοπόταμο, στο Ρέθυμνο, λίγο πριν αρχίσει η συγκομιδή της πρώτης ελιάς, που ουσιαστικά καταστράφηκαν. Στα Αμπέλια επίσης έχουμε ζημιά στο Μυλοπόταμο και στα Κάστανα, στο Δήμο Πλατανιά, λέει, στα Χανιά, όλη η παραγωγή φαίνεται να είναι κατεστραμμένη. Αυτά για την ιστορία της Κρήτης. Α, δούμε τώρα πότε θα αρχίσουν. Είδα και κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν αναφορικά με το ζήτημα της καταγραφής των ζημιών, οριοθετημένες, και πότε και πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα περπατήσει η ιστορία των αποζημιώσεων των αγροτών εκεί. Τώρα που λέω και για αποζημιώσεις, να το πω και αυτό, γιατί το άκουσα και από τον Πρωθυπουργό χθες στη συνάντηση που έκανε με τον Λιθουανό ομολογό του. Υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τους αλλοιείς, έτσι, τους ψαράδες, οι οποίοι διαμαρτύρονται από την πρώτη του μηνός, έχουν ουσιαστικά μπλοκάρει γιατί δεν ψαρεύουν, λόγω του κόστους κυρίως όσον αφορά το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται από τα καΐκια τους για να κάνουν τα ψαρέματά τους κλπ. Φαίνεται ότι το ζήτημα το βλέπει η κυβέρνηση, από ό,τι καταλάβαμε από τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα υπάρξει μια αποζημίωση, ή μέχρι τώρα πάντως αποζημίωση, από ό,τι ρώτησα και έμαθα από την πλευρά των αλλιέων, δεν είναι ικανοποιητική. Θέλουν πιο ουσιαστική ενίσχυση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα τεράστια έξοδα τα οποία έχουν τα καΐκια, για να σχεδόν έχει τριπλασιαστεί, λέει, το κόστος των μηχανών που δουλεύουν για να πάνε και να έρθουν εκεί που κάνουν τα ψαρέματά τους. Τριπλασιασμός. Είναι εντυπωσιακό, όπως και να το κάνει κανείς. Λοιπόν, και επειδή ακούω νωρίτερα τον κύριο Γιαννίρη, τον Δημητράκη, για τα ζητήματα του Νόμπελ ιατρικής που δόθηκε. Λοιπόν, ο Αμερικανός, καμιά πενταριά χρονών, 50 και κάτι, οι δύο Γερμανοί, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, 70, 74-75. Λοιπόν, ουσιαστικά, λέει, σε αυτό το Νόμπελ για την οπτογενετική, προσπαθούσα να καταλάβω, έβαλα εκεί πέρα στο AI να μάθω τι είναι η οπτογενετική κι εγώ. Τέλος πάντων, επιτρέπει, λέει, αυτή η μέθοδος τον έλεγχο των νευρώνων του εγκεφάλου. Άρα, πάνε πιο κοντά, λέει, στο να, εντάξει, όχι να θεραπεύσουν, αλλά να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν την άνοια. Και ξέρετε πολύ καλά πόσο μεγάλη ιστορία είναι η άνοια τα τελευταία χρόνια. Άλλοι λένε, τέλος πάντων, όπως τη λένε, αλλά άνοια τη λέμε γενικότερα, όπως επίσης λέει και την νόσο του Πάρκινσον. Αυτή τη δουλειά την έκαναν κατά κύριο λόγο, λέει, οι δύο Γερμανοί, αλλά ήρθε, λέει, το μυαλό ο Ντάισροθ, ο Καρλ Ντάισροθ, ο οποίος είναι 54-55 και βρήκε καλύτερους δρόμους για αυτόν τον περίφημο, λέει, διακόπτη. Το σημαντικότερο, λέει, πλεονέκτημα αυτής της οπτογενετικής είναι, λέει, η πρωτοφανής ακρίβεια. Ακούστε να δείτε τώρα τι βρήκαν αυτά τα μυαλά. Σε αντίθεση, λέει, με τα ηλεκτρόδια που επηρεάζουν ευρύτερες περιοχές του εγκεφάλου, ή τα φάρμακα που συχνά έχουν βραδύτερη και λιγότερο στοχευμένη δράση, το φως, άκου να δεις, φίλε ακροατή, μπορεί, λέει, να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συγκεκριμένων νευρώνων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το φως, τίποτα, ούτε φάρμακα, ούτε μάρμακα, ούτε τίποτα. Το φως, είναι καταπληκτικό, μπορείτε να το φανταστείτε. Λοιπόν, η τεχνολογία, λέει, έχει διαμορφώσει την έρευνα ήδη για τον εγκέφαλο. Χρησιμοποιείται, λέει, στη μελέτη κυκλωμάτων που σχετίζονται με τη μνήμη, τη μάθηση, τον εθισμό, το άγχος, τον πόνο, την κατάθλιψη και τον ψάλτη. Όχι, ο ψάλτης δεν είναι αρρώστια, αλλά θα μπορούσε να ήταν και αρρώστια. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Ρε παιδί μου. Και πώς ακόμα γίνονται και δεν τα μαθαίνουμε όσον αφορά την εξέλιξη της επιστήμης. Μπράβο σε αυτά τα μυαλά. Μένει σε αυτό που λέμε με το στόμα ανοιχτό στην κυριολεξία. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και διευθυντά μου πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω ότι ο κύριος Γιώργος Ναχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μεγάλη επιτυχία. 7 και 24 θα ανατείλει ο ήλιος, δηλαδή σε μία ώρα ακόμα σκοτάδι πίσω έξω. Και θα δει 2 λεπτά μετά τις 7. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, 210-48-00-170-174. Μελίνα Σαμαναδέλη, Θανάση Καραγιάννη, στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε στο μαγαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, που είναι τα ιταλικά και τα γαλλικά τραγούδια, δεν μου αρέσουν σήμερα αυτά. Και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα σας. Sky 100,3, Διεθνή ημέρα γεωποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα λίγη για την εγκεφαλική παράλυση σήμερα. Διαφημίσεις, τίτλοι, επιστρέφουμε.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύζα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Με Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
1: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
1: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές και αεροπλανικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους, τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Θέλω το ρυθμό, παιδιά, το ρυθμό και το λίκνισμα πρωί-πρωί, ξέρετε τώρα. 6 και 33, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό δρόμο για το πρωινό σου δρομολόγιο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Μόνο Άγγλιο, Μιχάλη. Μιχάλη, τι γίνεται σήμερα με τον καιρό? Νομίζω ότι βγήκε ήλιος, ας στεγνώσετε και να δούμε τι θα γίνει με τις ζημιές εκεί. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, στη Χαλκίδα, στο Λευκαντή, 9 βαθμούς Κελσίου. Α, δεν είδα θερμοκρασίες, κάτσε να δω, έχεις δίκιο σαν το που λες. Πάρα αυτά. Βλέπω 8 στην Αλεξανδρούπολη, 10 η Θεσσαλονίκη, 6 στα Σέρας και στη Δράμα. Τι λες? 0 η Φλόρινα, Γιωργάκη, δεν πάμε στη Φλόρινα. Έχει ψύχρα. Δεν γίνεται. Δουλίτσα, 4 στην Καστοριά, 11 ο Βόλος, 15 η Πρέβεζα, 17 τα Χανιά, 18 το Ηράκλειο, 20 όμως η Κάρπαθος. Πω, παιδιά, είδατε χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πήγε στις Μενέτες. Μενέτες, καλά, δεν λέω το χωριό, παιδιά, υπέροχο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίο χωριό. Πολύ όμορφο. Και πήγε εκεί στην εκκλησία που είχε φάτσα από πίσω, λέει, στην πλάτη τα σπίτια. Πάρα πολύ όμορφο. Από τα πιο ομορφότερα χωριά που έχω επισκεφθεί στη ζωή μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, 17 βλέπω στην Μπάρο. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο για να δούμε και θερμοκρασίες. 19 βλέπω στη Ραφίνα, την πατρίδα μου, αλλά 12 στο Βενιζέλο. Κοίταξε να δεις, στα Μεσόγεια έχει ψύχρα. Εδώ στα Νότια 18-19 είχαμε και ένα πλοίο, λέει, κάπου Σαλαμίνα πήγε και βρήκε ένα πλοίο που μετέφερε, λέει, αυτοκίνητο, Λοιπόν, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μου είχε στείλει ο φίλος μου ο Κώστας. Πάμε μετά να βρούμε το. Πριν τα πούμε με το φίλο μου, το Ανέστη τον Ντόκα. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα, τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, με σχετικές φωτογραφίες, βίντεο μάλλον, που μου λέει ότι στο στρατόπεδο της Θήβας, όπου εκεί είχαμε και ζητήματα, λέει, με αλλοιωμένη τροφή των φαντάρων, και κοριούς, λέει, να κάνουν βόλτες στα στρώματα. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Αυτός είναι ο φαντάρος του 2030. Εντάξει, να κάνουμε τα δύο, δεν λέω, αλλά προφανώς είναι θέμα δημόσιας υγείας, πέρα από το τι μπορούμε να πούμε και τι μπορούμε να μην πούμε αναφορικά με την κατάσταση η οποία επικρατεί. Αλλά εκεί τι γίνεται αλήθεια στο στρατόπεδο της Θήβας? Εντάξει, να πηγαίνουν τα παιδιά, φαντάρι, το καταλαβαίνω πολύ, έτσι πρέπει να γίνει κλπ. Αλλά οι υποδομές και οι συνθήκες δεν πρέπει να είναι κατάλληλες? Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, για να δω ακόμα κάποια μηνύματα. Α, όχι, έχω τον Ντόκα, οπότε δεν θα δω κανένα μήνυμα. Να μην περιμένει ο κύριος Ντόκας. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη, πώς πάμε εκεί πέρα, παρά την κρίση? Βλέπω δισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Τι νέα?
1: Εντάξει, το χρηματιστήριο, ναι, είχε την προηγούμενη εβδομάδα δύο πτωτικές συνεδριάσεις πέμπτη Παρασκευή. Χθες ψιλοανέκαμψε, δεν ήταν, είναι αδύναμη γενικά η αγορά. Ναι. Κοίταξε, τώρα εμείς πληρώνουμε την αναβάθμιση, γιατί υπάρχει αυτή η εναλλαγή. Φεύγουν τα βραχυπρόθεσμα φάντα, έρχονται τα μακροπρόθεσμα, ρευστοποιούν. Ναι. Έχουν βγάλει καλά κέρδη, αυτή είναι η αλήθεια, κυρίως από τραπεζικές συμμετοχές. Οπότε είμαστε πάλι εκτός του κάδρου των διεθνών αγορών, οι οποίες έχουν μπροστά τους τα δύο μεγάλα προβλήματα, πληθωρισμό και επιτόκια.
0: Να σου πω, κάπου διάβαζα σήμερα ότι ενδεχομένως να υπάρξει, λέει, παρέμβαση και της ΕΚΟΤΟΥ για το ζήτημα των ομολόγων. Δηλαδή, λόγω της πίεσης που ασκούνται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, να ξαναμπούμε.
1: Ο αδύναμος πύργος είναι η Γαλλία. Έτσι, το δεκαετές το γαλλικό πλέον προσεγγίζει το 4,8%. Ναι. Ουσιαστικά είναι στα επίπεδα, έχει επιστρέψει πίσω 20 τελευταία χρόνια. Υπάρχει το φοβερό έλλειμμα της Γαλλίας.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, βγήκε και ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών και είπε ότι εμείς δεν είμαστε Ελλάδα. Άμα θα γίνει, λέει, δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα, η Γαλλία είναι πολλαπλασιαστής του προβλήματος αυτού.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα αφήσουν ούτε τη Γαλλία, ούτε την Ιταλία, ούτε τη Γερμανία. Αυτό δεν γίνεται. Ναι. Ήταν πειραματόζω, το οποίο τράβηξε μέχρι το τέλος όλη την ιστορία. Και
0: το πιάμε το ποτήρι μέχρι τελευταία σταγόνα, κύριε Ντόκα, η αλήθεια είναι. Να σου πω, άρα δηλαδή είναι ανοιχτό, δηλαδή κυκλοφορεί ότι...
1: Περιμένει η Λαγκάρ τώρα να δει πώς εξελιχθεί. Κοίταξε τώρα, τα πάντα παγώνουν εν ώψη των εκλογών στην Αμερική, που είναι καθοριστικό τώρα να δουν δηλαδή...
0: Μέχρι τον Νοέμβριο,
1: Ναι, οπότε και επιχειρηματικά, αλλά δεν, σε κάθε περίπτωση όμως τα ομόλογα είναι ο μεγάλος ασθενής. Δηλαδή, όταν βλέπετε και ανεβαίνουν οι αποδόσεις, η παγκόσμια οικονομία τρέμει. Ό,τι και να συμβαίνει και με το πετρέλαιο, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα είναι τα ομόλογα. Γιατί έχει να κάνει με το δανεισμό. Δηλαδή, ακριβένει το χρήμα. Το χρήμα πλέον πάει στο ιδιωτικό δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και εμείς χθες ο προϋπολογισμός του κ. Πιερακάκη είναι για να ξεχνιόμαστε. δεν είναι για να προετοιμαζόμαστε για το 27. Δηλαδή βάζει κάτι νούμερα τα οποία που ξέρεις ότι θα έχεις την ανάπτυξη αυτή που λες, ναι, ή το πετρέλαιο, τότε βάζει τον προπολογισμό στα
0: 87 δολάρια. Ναι.
1: Όταν ξανανεύει πάλι, εν πάση περιπτώσει, Γιώργο, ακριβένει το χρήμα. Αυτό χτυπάει τις τράπεζες, χτυπάει τους έρευσες, χτυπάει τους ανθρώπους που χρωστάνε σε ταμεία, ασφαλιστικές ενημερώτες. Φοβούνται νέο κύμα κόκκινο δανείο. Δηλαδή όλα αυτά είναι μεν προετοιμασμένη χώρα για το δημόσιο χρέος, γιατί θα πληρώνουμε όλοι λόγω ΦΠΑ και ειδικών φόρων, αλλά από την άλλη τον κόσμο δεν τον βοηθάς. Δηλαδή ο άλλος σου λέει χάνει τη δουλειά του τώρα, τι θα κάνει, ας πούμε. Δηλαδή η κατάσταση παραμένει δύσκολη.
0: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ακόμα είναι το σχέδιο του προϋπολογισμού και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο προϋπολογισμός είναι με βάση κάποια πράγματα τα οποία γράφεται, αλλά στην πορεία μπορεί να αλλάξουν είτε αρνητικά στην περίπτωση της περίοδου που περπατάμε τώρα, είτε θετικά.
1: Δηλαδή, Ελλάδα. Το 27 νομίζω επειδή είναι και χώρα εκλογών, ναι, και ξέρουμε όλοι τι γίνεται, τα πράγματα είναι κινούμενοι άμμος. Δηλαδή νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο μετριοπαθή τα πράγματα. Εμάς είπαμε τώρα μας σώζει ότι έχουμε δανειστεί τα 8 δις το πρώτο τετράμινο, ας είναι καλά ο κύριος Τσάκωνας και τα υπόλοιπα στελέχη του ΟΔΙΧ, θα πάμε σε ένα δανεισμό του χρόνου πάλι, αλλά και εμείς τώρα χειροτερεύει το 14, έτσι θυμίζω ότι είμαστε στο 4,56.
0: Ναι.
1: Εκεί που και βέβαια όλοι λένε δανείσαι λιγότερο από την Αμερική, τη Γαλλία.
0: Εντάξει, αυτό όμως δεν έχει σημασία. Ναι, είναι
1: αυτή η καραμέλα όμως, εμείς πάμε για ένα ΕΠΑ, ας πούμε, στα 272 δις του χρόνου, όταν οι άλλοι είναι πάνω από ένα 3. Δηλαδή δεν μπορούμε και να συγκριθούμε κιόλα σε ένα αγορά εργασίας.
0: Ναι.
1: Τώρα σήμερα το ενδιαφέρον είναι στο Μέγαρο Μουσική.
0: Στο ΣΕΒ, θα πει εκεί ο Πρωθυπουργός.
1: Θα πει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Πάμε για ένα πακέτο 100 εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι θα δώσουν στους μικρούς που είναι 600 εταιρείες με αναδρομικότητα τα χρήματα αυτά.
0: Να εξηγήσουμε ότι μιλάμε για το ενεργειακό κόστος και τις ανακοινώσεις.
1: Στις ρεύματος, αναδρομικά, θα χρησιμοποιηθούν δύο ευρωπαϊκά πακέτα, το ΣΥΣΑΦ και το ΜΕΤΣΑΦ. Επιδοτούμενη τιμή μέχρι 50 ευρώ τη μεγαβατόρα. Οι μικρές εταιρείες θα την πάρουν για όλο το 26 τη χρηματοδότηση, μεγάλη την πάρουν από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό το έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, θυμίζω, και πέρυσι το ΣΕΒ. Δεν πειράζει. Τώρα πέρασε ένας χρόνος, σιγά τα αυγά, τώρα στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Λοιπόν, τώρα επιχειρηματικά να σας πω, αύριο η κεφαλαγορά, η Green, το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας Capital Marinani, του εφοπλιστή του κ. Μαρινάκη, είναι η πρώτη εταιρεία που μπαίνει αυτόνομα ως εταιρεία πρωτοπόρου ναυτιλίας.
0: Δεν είναι στο παράλληλο, δηλαδή είναι αυτόνομα.
1: Η τρίτη εταιρεία που βάζει ο κύριος Μαρινάκης έχει μία στη Νέα Υόρκη, μία στο Όσλο και βάζει μία ξεχωριστή που είναι 36 πλοία, μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια, θα λάβει 200 εκατομμύρια ευρώ και θα γίνει δημόσια εγγραφή μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το Νοέμβριο θα έχουμε εισαγωγή ξανά της ΜΕΤΚΑ, της θηγατρικής του Μήλου Μυτιλινέου, που είχε βγει, θυμίζω, από το χρηματιστήριο, θα την ξαναβάλει πάλι ο κύριος Μυτιλινέος. Αυτή η δημόσια εγγραφή θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επίσης την εξαγορά, από ό,τι φαίνεται, της ACS Company του κυρίου Φέσα από τους Γερμανούς, της DLS. Έχουν το 20% θα πάρουν και το υπόλοιπο 60%, θα πάρουν το 80%, είναι κάτι το οποίο το περιμένει η αγορά. Και υπάρχουν και δύο αυξήσεις κεφαλαίων, η DotSoft, η οποία από την ελλακτική αγορά πηγαίνει στην Κύρια, και η Audiovisual, συμφερόντων του κυρίου Νίκου Βαρδινογιάννη, η οποία θα κάνει αύξηση κεφαλαίου. Αυτά σας περιέγραψα είναι τι περιμένει η χρηματιστηριακή αγορά από χρήματα που θα εισρέψουν και από τους επενδυτές που θέλουν να συμμετάσχουν και στις αυξήσεις κεφαλαίου και στις αγωγές.
0: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα όμως, είδες, σε σχέση με το παρελθόν.
1: Κοίταξε τώρα, τελειώνει ο χρόνος. Με τη σημερινή έχουμε 61 εργάσιμες για να φύγει το 26, έτσι τέλειωσε η χρονιά.
0: Τα μετράς αλάμπα, δεν σε φαντάρωσε, τι
1: γιατί έχουμε τις ημερομηνίες. Ναι, μαζί με αργίες είμαστε 61 συνεδριάσεις. Έχουν γίνει 100, αυτή τη στιγμή έχουμε 148.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και άλλες 61 συνεδριάσεις και τελειώσαμε και
0: για φέτος. Μάλιστα, κυρία μου. Μάλιστα. Okay. Wow.
1: Και πάω στο γνωστό σου αγαπητό θέμα με τις χρυσές λίρες.
0: Τι γίνεται, αλήθεια, Ανέστη, θα πάρουμε καμία χρυσή λίρα, για πες.
1: Λοιπόν, ρευστοποιεί ο κόσμος.
0: Α, ρευστοποιεί.
1: Κάμινο, ναι. Ρευστοποίησαν 21.014 χρυσές λίρες και αγοράσανε μόλις 2.706, και το τελευταίο τρίμηνο του καλοκαιριού 7.064 πουλήσανε, 611 αγοράσανε. Η τιμή είναι 984,56 ευρώ. Βέβαια έχει πάει, θυμίζω, και 1.120.
0: Βέβαια, συμφωνώ.
1: Όντως ο κόσμος, ναι, τις ρευστοποιεί, γιατί οι ανάγκες είναι πολλές. Γιώργο, και πρέπει να καλυφθούν υποχρεώσει.
0: Σχεδόν 1.000 ευρώ ή
1: 1.984,56, αλλά σου θυμίζω ότι το Φεβρουάριο είχαν κάνει το ιστορικό υψηλό 5.460. Τώρα η Χριστίνα είναι 4.117.
0: Τίποτα. Τώρα βλέπω εγώ σε πραγματικό χρόνο 4.155, να ξέρει.
1: Αλλά η λίρα δεν έχει αντοχή, υπομονή. Είναι σε βάθο χρόνου, δεν είναι. Τώρα αν έχει κάποια ανάγκη, α πούμε, εντάξει, θα ρευστοποιήσει να κάνει. Αλλά γενικά.
0: Τη κοιτάς.
1: Μοναδική χρονιά από το 2000 μέχρι σήμερα που οι Έλληνες αγόρασαν λίρες ήταν μόνο τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.
0: Τι λες, παιδί μου, σοβαρά.
1: Τις αστοκομακαρονάδες και το δανεισμό αγοράζαν και πολλές χρυσές λίρες. Τώρα δυστυχώς το.
0: Το γυρίζουμε ανάποδα.
1: Επίσης υπάρχει μεγάλο θέμα με το θέμα των κρυπτονομισμάτων. Υπάρχει φόβος μετά τα τελευταία γεγονότα και την.
0: Το κύκλωμα που πιάστηκε. Για πες.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το είπε και ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος είναι κατά των κρυπτονομισμάτων, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να αρνηθούμε μια.
0: Την πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι ένα μοντέλο οικονομικό. Σε μεγάλα παιδιά απευθυνόμαστε. Πηγαίνετε σε αυτούς οι οποίοι είναι επιστοποιημένοι. Η Επιτροπή Κεφαλαγοράς έχει ακριβώς στο site της ποιες εταιρείες έχουν πάρει άδεια. Αν θέλετε να μπείτε σε αυτό το μαγικό κόσμο, όχι στο γνωστό. Είναι πολύ δύσκολο τα κρυπτονομίσματα. Θέλει πολύ διάβασμα. Αλλά όπως έχω πει, Γιώργο, υπάρχει μία, δεν θα πω τώρα, μία στοά ανθρώπων οι οποίοι κάθε Σάββατο συγκεντρώνονται σε ένα γνωστό ξενοδοχείο της Κηφισιάς. Περί 400 άτομα και κάνουν trading το κρυπτονόμισμα. Πας, γίνεσαι μίστη, σε μειούνε και γίνεσαι γνώστης, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να πάρει το στόμα σε στόμα αυτό, ξέρεις.
0: Και επίσης πρέπει να έχεις και λεφτά, η αλήθεια είναι, για να πας έτσι ως μίστης, γιατί δεν είναι τώρα να βάλεις 100 ευρώ.
1: Όταν ξεκινάει η μίση, να δουν αν είσαι σοβαρός και δεν είσαι μαρτυριάρης.
0: Και εσείς πού τα μάθετε, αν πάτε λίγη, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Θα έχουμε καλέσει, αλλά εντάξει, δεσμεύομαι να πάω, εντάξει.
0: Είσαι μικρός ακόμα, δεν σε αφήνει μαμά σου. Ευχαριστούμε, Ανέστη, καλή μέρα, αγόρι μου. Να είσαι καλά, καλή εκπομπή και σε σένα. Ανέστη, το έκανε συνάδελφος καθημερινά στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, 7 με 9, το διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, ξαναλέω, χρόνια ασχολείται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα επιχειρηματικά νέα, αλλά και τα χρηματιστηριακά. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου στη γειτόνισά μου, την Εύη, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Σωτήρη, στη Ζαγορά του Πηλίου, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Βασίλης λέει: οι φωτιές και οι πλημμύρες έργο λέει ξένων μυστικών υπηρεσιών. Δεν είμαι τόσο σίγουρο, Βασίλη μου. Αλήθεια τώρα, εκείνη η φωτιά στα βόρεια που ήρθε από τη Βουλγαρία. Τι γίνεται ακόμα, ρώταγα το πρωί, είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, να πω και τις καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου για να μην σας αφήσω παραπονεμένους και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Σοφία στη Σπάρτη και τον Μασοντίνο στο Γαρδίκι. Διαφημίσεις.
2: Φώνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φώνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: αυτή η ατάκα είναι πάρα πολύ καλή. Όταν κοιμάσαι, άλλος γράφει ιστορία, βέβαια. Γιατί εσύ κοιμάσαι και άλλος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, να σας πω, δύο νούμερα θέλω να σας πω. Το ένα είναι ότι το προϋπολογισμό, με βάση αυτά που έλεγε νωρίτερα και ο Ντόκας, για το ότι κάνουμε ένα προϋπολογισμό, ρε παιδί μου, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ ιδιόρυθμα για τα γεγονότα τα οποία τρέχουν. Το 2027 τα φορολογικά έσοδα, δηλαδή οι φόροι που προϋπολογίζουμε ότι θα μαζέψουμε, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι γύρω στα 78 δισεκατομμύρια. Φέτος ήταν 75,7. Του χρόνου θα είναι 77,9. Σε καλό δρόμο. Επίσης άλλο ένα νούμερο που θέλω να σας πω, γιατί λέμε για την Τουρκία και αυτό και εκείνο και πώς το λένε, και με η συμφωνία της Μέκας και όλα. Και έχει πληθωρισμού, λέει η Τουρκία, 29,7, έχει βελτιωθεί. Είχε, λέει, 32 τον Αύγουστο και τώρα έχει 29,7. Για υπολογίστε, εμείς μιλάμε για 5,1 και είμαστε στα ψιλοκάγγελα. Οι άλλοι έχουν 29,7, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις ίδια? Όχι, δεν είναι ίδια. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά που θέλω να σας πω. Τώρα χθες είχαμε και τα 52, μάλλον το πάρτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, εντάξει, εν όψη και της προεκλογικής περίοδου, είπε κάποια πράγματα και λοιπά, okay. Κρατάω όμως ότι στην κουβέντα που έκανα με κάποιους συναδέλφους οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν το ρεπορτάζ, όλοι μου λέγανε για τις απουσίες. Δηλαδή, πέρα από τον Σαμαρά, αυτονοήτως, και ο Καραμαλής, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει, σήμερα ή αύριο, σε ένα ελληνοκινέζικο συνέδριο, ο κ. Μημαράκης ήταν στις Βρυξέλλες και δεν ήταν ούτε ο Δένδιας. Ο Δένδιας είχε πάει στην Ιταλία, ήταν ένα προγραμματισμένο ταξίδι, για το οποίο άκουσα όμως και τον αντίλογο, λέγοντας ότι θα μπορούσε να στείλει, ας πούμε, εκεί, ως υποχρέωση δηλαδή, τον υφυπουργό άμυνας και να είναι ο υπουργός εδώ. Βέβαια, λένε κάποιοι. Λοιπόν, okay. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα καύσιμα και μετά θα δούμε τις καλημέρες και τα σχόλια, τα οποία πάντοτε είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου είναι το ραντεβού της Τρίτης για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα. Χθες με εντυπωσίασε ο κύριος Ασμάτογλου για τη τιμή των καυσίμων. Θα σας πω γιατί όμως, διότι σήμερα το πόσο είναι, 100 κατοστάρα 100, 100,7 το Brent, αλλά να σας πω την αλήθεια, φαίνεται ότι το ζήτημα πλέον δεν είναι το κόστος τόσο του βαρελιού, όσο το κόστος μεταφοράς και διήλυσης. Διαβάζω ότι οι ναύλοι, λέει, στα δεξαμενόπλια από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία έχουν ξεπεράσει, λέει, το 1,2 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως για τα λεγόμενα πολύ μεγάλα πλοία. Άρα αυτό το κόστος πέφτει πάνω στη τιμή του καυσίμου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα για τους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία, παρά το γεγονός ότι είστε δικός μου άνθρωπος, ξυπνάτε πρωί. Τι γίνεται λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα? 2.030 μου λέγατε χθες το κίνησης,
1: Ναι, κάπου λοιπόν έχει σταθεροποιηθεί η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, αν θέλουμε να τη συσχετίσουμε, αλλά τελικά, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, γιατί έχουμε δει ότι παρά το γεγονότος ότι μπορεί η διεθνή τιμή να είναι κάπου σταθερή, μπορεί να αυξάνεται ένα προϊόν όπως η αμόλυβδη βενζίνη,
0: ναι,
1: και ένα άλλο προϊόν να μειώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Τι βλέπουμε τώρα αυτή τη βδομάδα, η οποία μας έρχονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου σχεδόν στο ίδιο επίπεδο από την προηγούμενη, γιατί το 102,5 ήταν την Παρασκευή που το αφήσαμε, 101 βρίσκεται σήμερα, 101,5 ήταν χτες κάπου το βράδυ, μετά ξανά επανήλθε στο 100 και κάτι που έχει ξεκινήσει σήμερα. Αυτό που βλέπουμε και προβλέπεις που για την εβδομάδα που διανύουμε είναι συν πλην, αλλά στα ίδια επίπεδα, δηλαδή λίγο κάτω το πετρέλαιο σήμερα, λίγο κάτω το πετρέλαιο αύριο επάνω, ή λίγο κάτω η βενζίνη αύριο, λίγο πάνω σήμερα. Σε μικρές όμως αυξομοιώσεις.
0: Ναι, διακυμάνσεις δηλαδή σχεδόν σταθερές, ας πούμε.
1: Που δεν θα δούμε διαφορά στην και στο τιμό του πρατήριου.
0: Βέβαια, έβλεπα, σας το έλεγα και χθες, βέβαια, εγώ κοιτάω τα νυχτερινά πρατήρια που είμαι λίγο πιο ήρεμος που κατεβαίνω. Έβλεπα, ας πούμε, το κίνηση, το πετρέλαιο κίνηση που ξαναλέω έχει ειδικό βάρος σε σχέση με τη βενζίνη για τη μεταφορά και προϊόντων κλπ. 2.11-2.12. Μου είπατε όμως, είδα όμως και πρατήριο με 2.03.
1: Ναι, κοιτάξτε με. επειδή το πεντάλεπτο αυτό ήρθε και προσθέθηκε από την πρώτη του μηνός,
0: ναι,
1: και πιθανότατα το πρατήριο που είδατε
0: το πεντάλεπτο της έκπτωσης, λέτε, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Το πεντάλεπτο είναι το επιπλέον που προσθέθηκε,
0: ναι,
1: το πετρέλαιο κίνησης από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μείωση, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Στα πρατήρια λοιπόν δεν παίρνουν όλα την ίδια στιγμή. Μπορεί το πρατήριο που είδατε να μην έχει αγοράσει.
0: Καλά, μπορεί να κρατάει και πιο ψηλά τις τιμές,
1: μπορεί να έχει και διαφορετική αγορά.
0: Ναι, μπορεί να έχει και άλλα. Καταρχήν δεν υπάρχει πλαφόν, σωστά, καλά, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πλαφόν, είναι θέμα και αγοράς. Όλα τα πρατήρια δεν αγοράζουν στην ίδια τιμή.
0: Ναι, και όλα δεν πουλάνε στην ίδια τιμή.
1: Σωστό. Γι' αυτό και δεν πουλάνε στην ίδια τιμή.
0: Ναι, να πω και στην ίδια τιμή να αγοράσουν, δεν πουλάνε όλα την ίδια τιμή.
1: Αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα,
0: ναι,
1: η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από το 2,1.
0: Μάλιστα.
1: Το πετρέλαιο.
0: 2,03 λοιπόν τώρα. Βλέπω ότι υπάρχει και αυτή η τιμή, ας πούμε.
1: Υπάρχει και αυτή η τιμή, 2,030.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά το λέτε.
0: Πάντως,
1: τώρα βέβαια στην περιφέρεια και στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στην Ισιωτική Ελλάδα πολύ παραπάνω.
0: Καλά, ναι. Έτσι,
1: αλλά το ευτυχές γεγονός είναι ότι δεν προβλέπεται να έχουμε αυξήσεις σημαντικές για το επόμενο διάστημα, γιατί περιμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανση εδώ.
0: Ναι, 14 του μηνός. Ναι, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σματόλου. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν τελειώσω, υπάρχει μια είδηση αποκλειστική στον Guardian που λέει ότι καύσιμα, λέει, προσέξτε, δεν έχει καύσιμα και κλείνουν πρατήρια στη Ρωσία. Και λέει η αποκλειστική αυτή η είδηση ότι καύσιμα, λέει, από τη Νότια Κορέα μεταφέρονται στη Ρωσία λόγω του γεγονότος ότι ο Ουκρανικός πόλεμος συνεχίζεται από δεξαμενόπλια, λέει, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις, γράφει ο Guardian. Σκεφτείτε τι γίνεται και πού ψάχνει να βρει τώρα καύσιμα η Ρωσία για να καλύψει τις ανάγκες της. Σε βενζίνες, δηλισμένα προϊόντα δηλαδή. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, την Μελάνια, την άνθρωπό μας. Ξέρετε τώρα, θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
2: Θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση mor.com.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Αργά στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεχτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω ευάμφθηση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζί. Θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας: αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών οι οποίοι φόρεσαν καινούργια ρούχα, τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επέμενε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη.
2: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που... με εμάς την αντιπολίτευση. Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης.
0: Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας πως στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια.
3: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
0: Στο σφοδρό κύμα καγουγερίας που έπληξε την Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί για αυτοψία στις πλήγησες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Ροπεδίου Λασιθίου. Εξετάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είναι ασφαλές. Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται μετά την καγουγερία. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
4: Όπως δεν μπορεί να πάει και η Υπουργή, ο αγρότης δεν μπορεί να πάει. Πρέπει λοιπόν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άνθηση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται, αλλά και τις αποζημιώσεις που πρέπει να πάρει ο πολίτης ο οποίος έχει πάθει τη ζημιά.
0: Κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων που απειλεί, όπως υποστηρίζουν, τη βιωσιμότητα της αλιείας. Δεκάδες καϊκιά κατέκλυσαν χθες το λιμάνι του Πειραιά με κεντρικό σύνθημα «Σώστε την αλιεία», ενώ ανάλογες κινητοποίησεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλιείς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πάντως πως όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους τα δύο φερόμενος αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι ανάλογα με την περίπτωση με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές αρχές, εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαναν το μαύρο χρήμα. Σε όλες τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, τα κεφάλαια που πιστώθηκαν δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν βάσει της φορολογικής και της οικονομικής εικόνας των εμπλεκόμενων προσώπων και θεωρούνται υπόπτου προελεύσεως. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που ήταν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Στις διεθνείς εξελίξεις να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Συναγερμός σήμανε χθες επτήσεις της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο μετά από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Την ίδια ώρα, σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβος διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο χθες επεξεργασίας βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και drones καταγράφηκαν χθες στο FAIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των καρών εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σημειώθηκε μια εμπλοκή.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν Greek Basketball League. Ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους και πήρε 9 rebound. Ο Βισέντε Ταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστροπ εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι της Super League με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ήδη σημαντικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κατεχάκη, στο σύνηθε σημείο από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και με πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες μέχρι τον Βύρονα. Στο κέντρο της Αθήνας αρχίζουν και δυσκολεύουν το τελευταίο δεκάλεπτο. Και η Βασιλίση Αμαλίας, φυσικά προς τη Βουλή, και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά-σιγά. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού όπως κάθε πρωί, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια και βεβαίως στο Σκαραμαγκά. Η λεωφόρος Χιστού δεν έχει ξεπεράσει προς το παρόν το 1 χιλιόμετρο αναμονής, ενώ η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει ανατμήματα ήδη σημαντικό μποτιλιάρισμα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και εκεί η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ.

0: είμαστε. Καλημέρα σας. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Μαζέψαμε μετά τις επικαιρότητες με την κυρία Πασχαλίδη και επιστρέφουμε για την δική μας πορεία μέχρι και τις 8 εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολλά τα μηνύματα. Κάποια δεν θα τα προλάβω, κάποια δεν θα τα προλάβω. Οπότε θα τα διαβάσω όμως. Να ξέρετε. Καλημέρα να πω και καλησπέρα στο Μόντρεαλ και στη φίλη μου την Ιωάννα. Καλημέρα στην Ασπασία. Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη που λέει άλλη μια μέρα ξημέρωση, λέει, για όλους μας ρουτίνα και υποχρεώσεων με σχετική φωτογραφία με τη μηχανή. Βασίλη, άσχετο, μάλλον αυτοκίνητο είναι αυτό. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα. 4 και 4 το ξυπνάει ο Λευτέρης. 5 ώρα κρυονέρι, λέει, από Νέο Ηράκλειο. Σε καλό δρόμο είσαι κι εσύ. Λέβε, έτοιμο κι εσύ, ανοίγεις τη δικιά μου κατηγορία. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής, τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο. Δύο πράγματα θέλω να κουβεντιάσω μαζί του. Είδα ένα ρεπορτάζ πολύ ενδιαφέρον στην Καθημερινή της Κυριακής για τα επιπλωμένα ακίνητα, τα οποία είναι ακριβότερα, λέει, τα επιπλωμένα. Και αφορούν κυρίως, όχι αποκλειστικά όμως, φοιτητές. Αλλά να δούμε λίγο και τις προϋποθέσεις του Σπίτι Μου 3, που παραδοσιακά οι μεσίτες αλλά και οι άνθρωποι του χώρου του real estate που λέμε, λένε ότι τα προγράμματα αυτά σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Και δεν ξέρω, συνεχίζει και με το νέο πρόγραμμα. Για να δούμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πάμε λίγο στα επιπλωμένα πρώτα, γιατί μ' άρεσε αυτό το θέμα. Και ακριβότερα, αφορούν μόνο την κατηγορία των φοιτητών ή γενικότερα υπάρχει αυτή η τάση να υπάρχουν επιπλωμένα σπίτια?
1: Όχι, αυτό αφορούσε παλαιότερες περιόδους, παλαιότερα χρόνια με τους φοιτητές, όπου προσφερόντουσαν ακίνητα τα οποία ήταν επιπλωμένα, κυρίως μικρά. Η νέα τάση, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, η νέα μόδα είναι ότι ακίνητα τα οποία είτε έχουν προέλθει από παλαιότερη ασχόληση με βραχυχρόνια μίσθωση, είτε είναι θέληση των ιδιοκτητών να τα επιπλώνουν για να πάρουν μεγαλύτερο μίσθωμα, τα βρίσκει κανείς και σε μεγαλύτερες επιφάνειες. Έτσι απαλλάσσεται ο υποψήφιος ενοικιαστής
0: από το να ψάξει να βρει και να μεταφέρει και
1: να το επιπλώσει.
0: Πόσο πιο ακριβά μπορεί να είναι, κύριε?
1: Εξαρτάται, έχει να κάνει με πολλά. Έχει να κάνει με το είδος της επίπλωσης καταρχήν. Ναι. Υπάρχει η φτηνή επίπλωση, να το πω έτσι,
0: ναι.
1: Η πιο έτσι, συνήθις, και υπάρχει και η πιο ακριβή που είναι σε άλλα σπίτια, τα οποία είναι για στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία έρχονται για συγκεκριμένο διάστημα στην Ελλάδα για να επανδρώσουν κάποιες εταιρείες.
0: Ναι, αυτό είναι σε άλλη κατηγορία υποψιάζομαι, και τα ενίκια και λοιπά υποψιάζομαι.
1: Βέβαια, και σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχει να κάνει και με την περιοχή.
0: Υπάρχουν τέτοια σπίτια, πρόεδρε? Θέλω να πω, δηλαδή, στην αγορά.
1: Βεβαίως, υπάρχουν. Είναι ακριβότερα, γιατί πρέπει να πάρει και την αξία των επίπλων ο ιδιοκτήτης, της χρήσης των επίπλων. Και τώρα, επειδή με ρωτήσατε πόσο πιο ακριβά είναι, είναι σαφώς πιο ακριβά. Δηλαδή, ένα κίνητο το οποίο έχει, για παράδειγμα, 500 ευρώ χωρίς έπιπλα, αυτό θα το ζητάει κάποιος 700 ευρώ. Λέω τώρα μια τάξη μεγάλη.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή
0: κατάλαβα,
1: μπορεί να είναι 20-30% πιο πάνω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το άλλο το θέμα με το Σπίτι Μου 3, τι γίνεται?
1: Το Σπίτι Μου 3 ακολουθεί την πεπατημένη του Σπίτι Μου 1 και Σπίτι Μου 2. Γιατί η κυβέρνηση αποτελεί ένα πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να αγοράσουν διαφορετικά ακίνητο, και από αυτή τη μεριά αποτελεί μία λύση, από την άλλη για την

0: την ίδια αυτή καθ' αυτή η οποία ψάχνει και αναζητεί λύσεις προσφοράς κατοικιών, της αφαιρεί και άλλα ακινήτα από εκεί που τα έχει ανάγκη. Δηλαδή θα πηδοτήσει πάλι μια, εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι θα αγοράσουν, και μια, τη ζήτηση θα την αυξήσει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων, που είναι αυτή η οποία είναι πολύπαθη και έχει το σοβαρό πρόβλημα στην αγορά.
1: Τέτοια σπίτια υπάρχουν, πρόεδρε? Δεν θα πω ότι...
0: Είναι περιορισμένα, αυτό λέω ακριβώς, και θα τα κάνουμε ακόμη πιο περιορισμένα. Δηλαδή το μέσο σπίτι των 70, 80, 90, 100 τετραγωνικών...
1: Και κάποιες ηλικίες, έτσι, σπίτια πλέον.
0: Σαφώς και κάποιες ηλικίες, γιατί εξακολουθεί, τουλάχιστον με τις ανακοινώσεις, γιατί δεν έχει βγει ακόμη το πρόγραμμα στην αγορά, για να δούμε ακριβώς τις προϋποθέσεις, είναι μέχρι το 2007 ακίνητα. Άρα δημιουργεί πρόβλημα σε συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων, που είναι αυτή που, ξαναλέω, έχει το βασικό πρόβλημα προσφοράς και δεν τα βρίσκουμε εύκολα.
1: Ναι. Κάπου διάβασα, για να κλείσουμε έτσι, την στοιχεία αναφορικά με το πόσο καιρό από τη στιγμή που βγαίνει μια αγγελία για ενοικίαση σπιτιού ή πώληση σπιτιού, πόσο καιρό κάνει για να είτε να νοικιαστεί είτε να πουληθεί. Και φαίνεται, λέει, ότι τώρα χρειάζεται περισσότερος χρόνος σε σχέση με πιο πριν. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ή υπάρχουν και οι τάσεις που κάποιοι αφαιρούν κάποιες αγγελίες και τις επαναφέρουν μετά?
0: Κοιτάξτε, επειδή οι τιμές ανέβηκαν αρκετά υψηλά τα τελευταία χρόνια, φυσιολογικό είναι ο χρόνος για να αποσυρθεί ένα κίνητο, λόγω του ότι βρέθηκε κάποιος υποψήφιος ο οποίος μπαίνει σε συμφωνία, είναι πολύ μακρύτερος. Όταν βάζεις κάτι στο ράφι ψηλά, είναι λιγότεροι αυτοί οι οποίοι θα το προσεγγίζουν. Άρα φυσιολογικό επόμενο είναι να είναι και η διαπραγμάτευση πιο δύσκολη, εφόσον δεν είσαι τόσο ελαστικός, και αυτοί που θα το πάρουν, αυτός που θα το πάρει, ο υποψήφιος λοιπόν, να βρίσκεται πολύ πιο δύσκολα. Ναι, είναι σημάδια κόπωσης της χρηματαγοράς αυτά, που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο από επίπεδο τιμών εδώ και καιρό, όχι μόνο τώρα, μπορώ να σας πω από τις αρχές του 2026, τώρα το βλέπει σιγά σιγά η αγορά προς τα έξω, όμως το έχουμε δει. Το αρνητικό είναι ότι δεν υποχωρούν, για τον κόσμο κυρίως, ότι δεν υποχωρούν εύκολα οι τιμές για να μπορέσουν να γίνουν πιο δροστές.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, πρόεδρε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δευτέρης Πρωταμιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μισθών Αθηνών Αττικής. Ένα μήνυμα θέλω να διαβάσω πριν πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι ο Θωμάς, ο οποίος Θωμάς είναι ειδικευόμενος γιατρός. Την Παρασκευή, λέει, στην εφημερία μου, ένας νέος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο. Ήρθαν οι γονείς του τη νύχτα, λέει, και ψάχναν να βρουν το παιδί τους. Δεν ήξεραν ακόμη την κατάληξη που είχε. Ήμουν μπροστά, λέει, τη στιγμή που το έμαθαν. Και παρακαλώ πολύ όλους τους συνακροατές, προσέχετε στην οδήγηση. Δώστε οδηγική παιδεία στα παιδιά και πολύ, από πολύ μικρά. Μάθετε τα να φορούν ζώνη, κράνος, να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ζωή είναι τόσο εύθραυστη και πολύτιμη. Ελπίζω, λέει, να μην σας σκοτεινιάσω, αλλά ακόμα και σήμερα, λέει, που πάω για δουλειά, λέει ο φίλος μου Θωμάς, σκέφτομαι ακόμα τους δύστυχους γονείς. Δίκιο έχεις, Θωμά μου. 100% δίκιο έχεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σας, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξέρετε ότι μπορείτε να το εμπιστευτείτε. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια έργο στασιακής εγγύησης, χωρίς όριο χιλιόμετρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα...
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
3: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
5: www.ktismabathandroom.gr. Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα. Αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή ιατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.

0: αξία. Υποδήματα STEM. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Face Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Σε αναγνώσεις, αρχικώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι έρχεται ένας σημαντικός παράγοντας, όχι μόνο επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά ένας, μια προσωπικότητα στην Ουάσιγκτον, που αυτή τη στιγμή, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, είναι και σύμβουλος ασφαλείας και όπως όλα δείχνουν θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και στο μέλλον για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Οπότε είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας και νομίζω ότι έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η επιλογή του να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Θυμίζω ότι αυτό έχει γίνει με τον Κλίντον και τον Ομπάμα.
5: Οι
4: αναφορές είναι σαφέστατες και ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν τεράστιο ρόλο στην σημειολογία
5: και στην εικόνα
4: της δημοκρατίας.
5: Ναι, και στην εικόνα.
4: Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Τον τελευταίο καιρό ξέρετε οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μία πίεση στο εσωτερικό τους από το πολύ δραστήριο ελληνικό λόμπι που κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως ψηφίζει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως θα ψηφίσει και στις ενδιάμεσες εκλογές για τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση προσεγγίζει την Τουρκία και τον Ερντογάν.
5: Ο κύριος Ρούμπιο, μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, έχει συγκεκριμένη άποψη λέει, για την Τουρκία,
4: ασφαλώς,
5: η οποία ενδεχομένως μπορεί να μην ταυτίζεται με αυτά που λέει επισήμως ο Αμερικανός Πρόεδρος.
4: Δεν ταυτίζεται ή τουλάχιστον μέχρι να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, παρόλο που είχε την δική του πολιτική καριέρα, δεν ήταν τεχνοκράτης ο οποίος τοποθετήθηκε εκεί.
5: Ναι.
4: Από την άλλη νομίζω ότι έρχεται να ισορροπήσει κάποιες, επιτρέψτε μου, αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη, κάποιες υπερβολές οι οποίες έλαβαν χώρα στα Ηνωμένα Έθνη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και από τον εξίσου δραστήριο, αλλά όχι διπλωμάτη, Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα.
5: Ναι.
4: Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ρούμπιο έρχεται εδώ φορώντας και το σακάκι του Υπουργού Εξωτερικών, γιατί ασφαλώς τα ζητήματα που θα ζητηθούν θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως στο πλαίσιο του 3-1. Θα εξηγήσω ότι είναι αυτό για ίσως κάποιους οι οποίοι δεν ακολουθούν τις εξελίξεις. Αλλά νομίζω ότι έρχεται εδώ για να στείλει και ένα μήνυμα προς την ελληνική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μεταβάλει την στάση τους γύρω από την ισορροπία ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ τώρα βέβαια μένει να δούμε του είδους η επίσκεψη θα υποστηριχθεί από το Λευκό Οίκο ή εάν θα τον αφήσει μετέωρο, γιατί ξέρετε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μία δική του ιδιόμορφη ιδιότυπη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, προσέγγιση στο πώς βλέπει και την γειτονιά μας και γενικότερα το πλαίσιο της άσκησης εξωτερικής.
5: Και των σχέσεών του ενδεχομένως με κάποιους παίχτες της γειτονιάς, έτσι. Τρία συν ένα για να το μαζέψουμε, είμαστε Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν αρέσει καθόλου στην Τουρκία και αυτό το έχει διαμηνήσει με κάθε τρόπο. Η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της και αυτό είναι κάτι το οποίο ένα μεγάλο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Ασφαλείας Μάρκο Ρούμπιο δεν συμφωνεί με αυτόν ως τοποτηρητή της περιοχής, αλλά δεν είναι τοποτηρητής των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τοποτηρητής μιας δικής της φαντασιακής θέσης που κατέχει στο διεθνές σύστημα. Αυτό ασφαλώς και προβληματίζει κύκλους στην Ουάσιγκτον, ισχυρές πολιτικές, εάν θέλετε, προσωπικότητες. Και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι επίσημες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, που γνωρίζουμε ότι θα έρθει να δηλώσει.
5: Εντάξει, διπλωματικές οι επίσημες δηλώσεις.
4: Στην περιοχή. Νομίζω ότι, ξέρετε, έχουν οι Βρετανοί μια πάρα πολύ ωραία έκφραση. Θα ήθελα να ήμουν μια μύγα στον τοίχο για να
5: τι θα πει
4: συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν πέρα από την κάμερα και θα έχουν σίγουρα να κάνουν και με τις διάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ουσιαστικά με τις εκτιμήσεις του ίδιου του Μάρκο Ρούμπιο. Γενικότερα είναι μια επίσκεψη η οποία ασφαλώς δείχνει τον σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο που η χώρα μας συνεχίζει να παίζει στην περιοχή. Από την άλλη όμως θα δηλωθεί βέβαια τις κάμερες και η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατασκευή του κάθετου άξονα. Εδώ όμως νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία θα πρέπει να δείξει και τις δικές της κόκκινες γραμμές, γιατί είμαι σίγουρος ότι η αμερικανική πλευρά, και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, θα έρθει και θα δοκιμάσει για τα δικά μας τα νερά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, είναι οι Έλληνες αποφασισμένοι να διατηρήσουν τη δική τους θέση γύρω από η διαδρομή η οποία θα λάβει ο κάθετος άξονας πάνω στο Αιγαίο. Εάν όχι, να το δούμε. Εάν ναι, τότε θα πρέπει να ακούσουμε και την ελληνική πλευρά.
5: Άρα εσείς λέτε λοιπόν, κύριε καθηγητά, για να το μαζέψουμε, ότι θα πρέπει η Αθήνα πάνω σε αυτόν τον διάλογο να βάλει και καταρχήν να ενημερώσει για την περιοχή με τη δική της οπτική, αλλά να βάλει και τα δικά της όρια ενδεχομένως.
4: Ασφαλώς, εξωτερική πολιτική δίχως όρια, δίχως κόκκινες γραμμές, ακόμα απέναντι και στους συμμάχους, δεν υφίσταται, δεν νοείται. Και νομίζω ότι η συγκυρία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων και όχι μόνο, έχει τα μάτια της καμένα προς τις ενδιάμεσες εκλογές. Η ψύχος των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κομβικός.
5: Άσος το μανίκι μας λοιπόν η ιστορία αυτή.
4: Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Ο κύριος Σπύρος Λίτσας και αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά και καθηγητής διεθνών σχέσεων, για μια πρώτη εκτίμηση για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Φόφη στην Ομόνια. Γεια σου, Τάκη, στην Καλαμπάκα ο Τάκης. Αλχημιστή δεν ξέρω αν ο Καραμαλής θα ασχοληθεί με συνταγές. Χιουμοράκι νομίζω ότι είναι αυτό. Καλημέρα Χάρη, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Και καλημέρα να πω στον Γκάμο και στη Στεφανία και τη Σταματία που έχει στείλει τα μηνύματά τους. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Κολιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
6: Καλημέρα, ξεκινώντας από τη γειτονιά μας,
5: ναι.
6: Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει κίνηση προς την πλατεία
5: υποδομίας.
6: Και ναι, υπό μία έννοια, ναι, και από το νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά έχει αρχίσει να δημιουργείται πολλή κίνηση.
5: Okay.
6: Η Βάρης Κοροπίου τώρα και στο ύψος της Καλύμνου και στο ύψος της Βάρης, πηγαίνοντας για Κοροπή, έχει καθυστερήσει και θα δυσκολέψει κι άλλο το προσεχές μισάωρο. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου, πολλά αυτοκίνητα, αλλά και η Βασιλίσσης Σοφίας από τη Βουλή προς το γυάλινο δρομέα. Η άνοδος της Αλεξάνδρας αρχίζει Κηφισίας ανατμήματα. Ήδη έχουν αρχίσει Καραμαγκάς, δύο ρεύματα Κηφισού, κυρίως το ανωδικό με μεγάλες καθυστερήσεις. Και βεβαίως η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο και μόνο.
5: Χθες ήταν η μέρα, πάντως να ξέρεις, των ατυχημάτων με τα φορτηγά.
6: Ναι.
5: Καλά και... που πέρασα με μηχανή, Δημητράκη. Είχε ένα διπλό, αλήθεια σου λέω, λίγο μετά τα κτέλ. Είχε κόψει τις δύο λωρίδες. Και είχε και ένα φορτηγό εκεί στην έξοδο της Αχαρνών που ξαφνικά του έφυγε το λάστιχο.
6: Έτσι.
5: Έγινε, παιδιά, σμπαράγια το λάστιχο του μπροστά μου.
6: Ναι.
5: Και ευτυχώς ο άνθρωπος το μάζεψε. Πολύ επαγγελματίας πήγε στη γωνία για να διορθωθεί η βλάβη. Αλλά ήταν η μέρα με τα φορτηγά τα χαλασμένα.
6: Ναι. Και σε άλλα σημεία.
5: Ναι, δεν αφιβάλλω. Αυτά που είδα εγώ σου παλαιότερα. Ναι,
6: έχεις δίκιο.
5: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας καλημέρα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Δημήτρη Σκολιομιχάλης, κυρίες και κύριοι. Σε διαφημιστικό περιβάλλον έχετε Nova. Έχετε μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
7: Βρε γειτόνις.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύνδρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
14: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
18: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
20: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις δωρεάν ή Food Pro?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις κουπονιά αγορών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
21: Εδώ είμαστε!
20: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρ και προποθέσεις.
22: Σε λίγο ελπίζω να έχουμε στην παρέα μας, για να κλείσουμε έτσι την σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, με αφορμή τις καταστροφές και τις ζημιές που είχαμε εκεί και το οροπέδιο εκεί στο Λασίδι, που είναι και ένας τόπος που βγάζει πολλά προϊόντα τα οποία θα μας λείψουν. Λοιπόν, έλεγα και στοιχεία νωρίτερα και για τις πατάτες και για τα κυπευτικά και καταλαβαίνετε ότι και αποζημιώσεις γρήγορα πρέπει να τρέξουν αφενός και αφετέρου, να δούμε τι θα κάνουμε τώρα με τις ποσότητες οι οποίες θα λείψουν από την αγορά και πρέπει με κάποιον τρόπο αυτές να αναπληρωθούν. Ελπίζω να υπάρξουν και εκείνοι έλεγχοι για τους καλοθελητές οι οποίοι θα πάνε τώρα να χτυπήσουν τις τιμές και να κάνουν παιχνίδια εσχροκερδώντας. Εντάξει, είναι μια έκφραση που ενδεχομένως να ακούγεται υπερβολική, αλλά υπάρχει. Βλέπω σήμερα σε ένα ρεπορτάζ της κυρίας Τάνιας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή. Αυτό που σας είπα πριν από τη Δευτέρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες διευθέτησης ρεμάτων στην Κρήτη, οι οποίες ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κάποιες από αυτές έχουν 7 και 8 χρόνια που έχουν ξεκινήσει και κάποιες που έχουν τελειώσει αναζητούνται, λέει, χρηματοδότηση για τις υποδομές. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά. Προς το παρόν να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
23: Καλημέρα σας.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πόσο
23: εμείς ευχαριστούμε.
22: Για δώστε μου καταρχήν μια εικόνα, υποδομές, μεγάλες ζημιές.
23: Έχουμε πάρει και στις υποδομές, έχουμε πάρει μεγάλες ζημιές, ειδικά στην ορεινή και στην αγροτική οδοπία.
22: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί
23: πρέπει. Βέβαια και η ίδρυυση έχουμε ζημιά, έχουμε περιστατικά. Η μεγαλύτερη ζημιά είναι εκεί που είπα, στην ορεινή οδοπία είναι περισσότερο.
22: Μάλιστα. Άρα εκεί πρέπει να γίνουν καταγραφές και θα πρέπει να υπάρξουν κονδύλια, να γίνουν μελέτες για την βελτίωση της κατάστασης. Προφανώς για να υπάρχει επικοινωνία των κατοίκων εκεί του Δήμου, έτσι δεν είναι?
23: Τώρα εμείς ξεκινούμε προσωρινά να το βελτιώσουμε, διότι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να πηγαίνουν στις μονάδες τους.
22: Βέβαια.
23: Είναι δύσκολο.
22: Βέβαια.
23: Ξεκινούμε από σήμερα και βελτιώνουμε και μετά έχουμε την καταγραφή.
22: Ναι,
23: προχωρούμε για καταγραφή να καταθέσουμε τέλος πάντων για χρηματοδοτήσεις, να βελτιώσουμε καλύτερα την αγροτική οδοπία και ό,τι άλλο απαιτείται, διότι είναι πολλά αυτά που χρειαζόμαστε.
22: Υπήρχαν και σε εσάς, Δήμαρχε, μελέτες για διευθετήσεις ρεμάτων κλπ. Ή όχι?
23: Όχι, δεν είχαμε μελέτες, αν και έπρεπε να έχουν γίνει, ειδικά στον κάμπο μέσα στη Λίνιας.
22: Ναι.
23: Οι Λίνιες έχουν καταστραφεί, είναι δηλαδή οι Λίνιες, να δώσω μια εικόνα, είναι το αποστρατιστικό του κάμπου. Που χρόνια τώρα είναι παρετημένο, έχει υποστεί ζημιά και εκεί πρέπει να βελτιώσει η πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση. Όσο νωρίτερα όσο το καλύτερο, είναι βέβαια αρμοδιότητα της περιφέρειας. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε.
22: Ναι, υποψιάζουμε ότι τώρα με τις πληγές που άνοιξαν πρέπει να ξαναμετρηθούν όλα από την αρχή, γιατί βλέπω τα καιρικά φαινόμενα, τα περίεργα, τα δύσκολα, τα βαριά να είναι και στην περιοχή μας.
23: Έξαμε, αυτή η κακοκαιρία μας έδωσε την εικόνα της πραγματικότητας. Ό,τι κακοτεχνίες είχαν γίνει σε τεχνικά, σε γεφυράκια, ήτανε κακοτεχνίες, μιλούμε για κακοτεχνίες, δηλαδή ήταν πολύ στενά τα τεχνικά που δεν παίρνανε το νερό. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε τώρα, τα πιάσουμε από την αρχή.
22: Από την αρχή, μπράβο.
23: Για να τα φτιάξουμε όπως πρέπει να φτιαχτούν με μια σωστή μελέτη.
22: Η κτηνοτροφία Γεωργία εκεί στην περιοχή ζημιές μεγάλες, κύριε Δήμαρχε.
23: Η Γεωργία καταστράφηκε.
22: Ναι.
23: Η Γεωργία καταστράφηκαν, εντελώς καταστραφήκανε. Η όλη καλλιέργεια είναι μέσα στο νερό ακόμη και σήμερα.
22: Μιλάμε μέχρι να απορροφηθεί το νερό. Αυτό είναι να φύγει από την περιοχή, ε.
23: Ναι, μα ούτως ή άλλως αυτό είναι σάπιο τώρα. Αυτό είναι καταστραμμένο.
22: Μιλάμε για τα.
0: τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
3: Χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Baby Lino σε σούπερ τιμές και με την αγορά δύο συσκευασιών κερδίζεις 8 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα, μωρο μάντιλα Baby Care σε σούπερ τιμές και με την αγορά τριών ίδιων συσκευασιών Triple Gigapack έχεις όφελο 40% για επόμενη αγορά. Και όλες οι ξηρές τροφές γάτας και σκύλου φρίσκης και τα snacks Πουρίνα 45% φθηνότερα. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
24: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
25: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
26: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
27: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
26: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
28: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: τη Samsung 65 ιντσών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, προϊόντα Ariel και Fairy σε σούπερ τιμές και με την αγορά δύο συσκευασιών κάψουλες πλυντηρίου ρούχων Ariel Big One κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα, προϊόντα AIM, Dove, Ultrex σε σούπερ τιμές και σερβιέτες ακράτεια Sunny Lady και Men σε σούπερ τιμές και με την αγορά δύο συσκευασιών κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Βασιλή Σοφία από το Σύνταγμα, στον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούραλη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τον ισοκυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα, στις 7 το απόγευμα, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφορεί. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάνς και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις μειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ανταρτών Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέιντα που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, των ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορουμένοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσει για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας, καθώς ποντοπόρο οχηματογό φορτηγό πλοίο υπό ελληνική σημαία προσάραξε υπό συνθήκες που ερευνώνται σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία αναφέρει ότι και οι 36 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλείς, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια αρρύπανση ούτε υφίσταται κίνδυνος για το περιβάλλον. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν χθες το βράδυ από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο επεξεργασίας Βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 15 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. 9 λεπτά μετά τις 8, η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί, στο μικρόφωνο η Αθήνα Βαβά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στη Θεοφάνεια, ανεπιθύμητο ο Ρούμπιο. Προβλήματα υδροδότησης και πιθανή διακοπή νερού. Συναγερμός για την ευλογιά των προβάτων. Άγρια άλογα στο δρόμο της Τύρια. Στο δρόμο η παρακτή αλίες. Δεν θα μας διώξουν από τη θάλασσα, είναι το μήνυμα που στέλνουν. Σήμερα η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Θωμά, ενός από τους 12 μαθητές του Χριστού, το όνομα το οποίο έγινε συνώνυμο της αμφιβολίας. Τιμώνται επίσης η Αγία Ερωητή Συμμάρτης, ο Άγιος Μακάριος, ο νέος Οσιό Μάρτυρας από την Κύο της Βυθινίας, και ο Όσιος Κενδέας, ο Θαυματουργός. Ο Απόστολος Θωμάς είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της Καινής Διαθήκης, κυρίως εξαιτίας ενός επεισοδίου μετά την Ανάσταση του Χριστού. Όταν ο αναστημένος Χριστός εμφανίστηκε στους μαθητές, ο Θωμάς δεν βρισκόταν μαζί τους. Ακούγοντας όσο του διηγήθηκαν, απάντησε ότι δεν πίστευε αν δεν έβλεπε ο ίδιος τα σημάδια των καρφιών και δεν άγγιζε την πληγή. 8 μέρες αργότερα ο Χριστός εμφανίστηκε ξανά και κάλεσε τον Θωμά να δει τα χέρια του και να αγγίξει τα πλευρά του. Η απάντηση του Αποστόλου ήταν «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου», και ακολούθησαν τα λόγια του Χριστού «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύοντες». Έτσι γεννήθηκε η εικόνα του άπιστου Θωμά. Όσιος Κενδέας τιμάται ιδιαίτερα στην Κύπρο. Η φράση «άπιστος Θωμάς» χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για εκείνον που δεν πιστεύει κάτι αν δεν το δει με τα μάτια του. Η ευαγγελική ιστορία όμως δεν τελειώνει στην αμφιβολία. Ο Θωμάς ρωτά, αμφισβητεί και τελικά πιστεύει. Λέμε χρόνια πολλά στο Θωμά, στη Θωμαή, στον Ερωτή και στο Μακάρι. Δώδεκα λεπτά μετά τις 8. Είστε εδώ στους 91,1. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στο Πρίσμα.

ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάνουν σε 7 βαθμούς σε αρκετές υπερωτικές περιοχές. Θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Δεν θα έχουμε βροχές. Μοριάδες στο Αιγαίο θα διατηρηθούν και ως τα 6 μποφόρ. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετέω καιρό θα είναι γενικά έθριος, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας. Στα υπηρετικά πάντως η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη το πρωί. Μεγάλη θα είναι η διαφορά ανάμεσα στις πρωινές και στις μεσημεριανές θερμοκρασίες σε περιοχές της υπηρετικής χώρας, το καταλαβαίνουμε και εμείς άλλωστε. Άλλη θερμοκρασία το πρωί, άλλη το μεσημέρι, άλλη το βράδυ. Στην Ήπειρο το θερμόμετρο θα κοιμανθεί, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 7 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη στο Ιόνιο αρχικά θα είναι μεταβλητή ως 3 μποφόρ. Θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 2 με 4 μποφόρ.

θερμοκρασίες θα είναι τα κυρία χαρακτηριστικά των επόμενων ημερών. Στους 15 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 25 βαθμοί. 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή στη Λευκάδα και εκεί αναμένεται ηλιοφάνεια. 13 βαθμούς στο Λούρο, 11 στο Θεσπρωτικό, 13 στη Φιλιππιάδα και 13 στην Πάργανο.

Είχαμε μια ανακοίνωση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ειδεύσης Αποχέτευσης Πρέβεζας και η Ντουντούκα, το αυτοκίνητο με την Ντουντούκα, πέρασε στην πόλη χτες, όπου ενημερώνονται οι καταναλωτές πως εξαιτίας των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης του κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στη βιομηχανική περιοχή θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης και πιθανή ολική διακοπή του νερού στην πόλη της Πρέβεζας σήμερα Τρίτη. Η αποκατάσταση της βλάβης λόγω ιδιαιτερότητας θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο εξωτερικού συνεργάτη. Φαντάζομαι ότι οι εργασίες ήδη θα έχουν ξεκινήσει. Και ευχόμαστε όλοι να αποκατασταθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Έχουμε μια κινητοποίηση σήμερα σε 7 η ώρα το απόγευμα μπροστά από τη Θεοφάνειο. Την υπογραφή το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ.

0: Ανεπιθύμητος ο σφαγέας Ρούμπιο, έξω οι βάσεις του θανάτου, καμία εμπλοκή στους πολέμους. Εργατικά σωματεία και φορείς θα εκφράσουν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σήμερα στις 7 η ώρα μπροστά από τη Θεοφάνιο. Οι εργαζόμενοι δεν δεχόμαστε στη χώρα μας το μακελάρι του πολέμου Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακουστεί δυνατά ότι ο λαός μας δεν δίνει τη συγκατάθεσή του για νέες βάσεις, νέες πολεμικές αποστολές και νέες θυσίες για τα κέρδη των ομίλων και τους πολέμων. Και τους πολέμους αναφέρει η ανακοίνωση που υπογράφει το νομαρχιακό τμήμα Πρέβεζας της ΑΔΔ. Την κινητοποίηση στηρίζουν και οι συνταξιούχοι ΟΑΕ Πρέβεζας και καλεί τα μέλη το σωματείο των συνταξιούχων να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΑΔΔ σήμερα. Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών εκφράζει και το σωματείο την αντίθεσή του στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις και ζητά περισσότερους πόρους για μισθό, συντάξεις, υγεία και παιδεία, καλώντας τους συνταξιούχους να δώσουν μαζικό παρόν στην κινητοποίηση. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στην περιοχή του Φόρου. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες αν υπάρχουν και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξο.
3: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 2681.

0: σας τηλέφωνο 2682041555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας
0: και τώρα κοντά
2: σας. Αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
5: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
8: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεται.

0: προστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
1: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Ω.Ε. από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Ω.Ε. Μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας, ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο, σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

43 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρέσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέφερα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today. Μπορείτε να δείτε ζωντανά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Λευκάδας. Αξονελάς, πάνω από 3.341 ιατρικές εξετάσεις στον 22ο διάπλο. Ο απολογισμός της μεγάλης αποστολής. Έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων για τη γεωτρησία Σοπός. Θανάης Καβαδάς, να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής. Δημογραφική βόμβα σε Ήπειρο και Ιόνια νησιά, οι θάνατοι σαρώνουν τις γεννήσεις.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today. Συγκροτήθηκε το συντονιστικό της Ελλάς στην Πρέβεζα. Συντονίστρια είναι η Νατσιγκού. Συναγερμός για την ευλογία των οικοπροβάτων στο μικροσκόπιο και η Ήπειρος με 153 μονάδες στο πρόγραμμα ελέγχων. Συνταξιούχοι ο ΑΕ Πρέβεζας, κάλεσμα στο συλλαλητήριο της Τρίτης κατά της επίσκεψης του Μάρκο Ρουμπίου. Στα χαρτιά το θαλάσσιο πάρκο για τις έρευνες, με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες να προχωρώ. Η Νικόπολη στο Μέγαρο Μουσικής, στο μνημείο της Νίκης του Αυγούστου αποκαλύπτει την ιστορία του. Αγριάλογα έφτασαν μέχρι την Τύρια Φόβη για ατύχημα στο δρόμο. Στις νέες επιχειρήσεις, ρεκόρ δεκαετίας με 302 ιδρύσεις το 2025. Πρόβλημα υδροδότησης και πιθανή ολική διακοπή νερού σήμερα Τρίτη. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ. 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Στο νέο πρόγραμμα επιτήρησης για την ευλογιά των προβάτων εντάσσεται η Ήπειρος, καθώς η ζωονόσος που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρή ανησυχία, ιδιαίτερα για την περιοχή, αφού είχαμε πρόσφατη εμφάνιση της νόσου στην Άρτα. Η περιφερειακή ενότητα που μέχρι πρώτην συγκαταλεγόταν στις περιοχές που παρέμεναν ελεύθερες έτσι από εστία, με έγγραφα που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επίγον, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θέτει σε εφαρμογή πρόγραμμα επιτήρησης σε νέα περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ήπειρος. Αυτό σημαίνει ότι η επιτήρηση αφορά Πρέβεζ, Άρτα, Ιωάννα και Θεσπρωτεία. Για κάθε περιφέρεια προβλέπεται η επιλογή συνολικά 153 κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Η επιλογή των μονάδων θα πραγματοποιηθεί από το τμήμα λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Σε κάθε εκμετάλλευση που θα επιλεγεί θα πραγματοποιείται κλινική εξέταση του συνόλου των ζώων με ιδιαίτερη προσοχή σε συμπτώματα ή αλλοιώσεις που μπορεί να συνοδεύονται με την ευλογιά. Με σχεδόν 500.000 ζώα να έχουν θανατωθεί σε όλη τη χώρα, η ενίσχυση της επιτήρησης αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία για έναν κλάδο που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες μιας νόσου που διαρκεί πλέον περισσότερα από 2 χρόνια. Μαζί μας το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στην περιοχή του Φόρου, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκυρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ,

0: Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη, λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Μαθάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigio Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigio Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigio.gr.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
17: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
18: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
17: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
18: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
19: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην περιφερειακή Ημιτού από το ύψος Αττικής Οδού προς το Χολαργό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στην λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο και στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, στο Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Αργότερα σε αυτό το απόγευμα θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Εν τω μεταξύ, εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε οικοκυστήριο βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια ανακριτική αρχή. Τουλάχιστον 145 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμπους διέσωσε από χθες το βράδυ το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των Καλολιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Αποκολλήθηκε το πλοίο μεταφοράς οχημάτων η Πολυνική Σημαία, το οποίο είχε προσαράξει χθες το βράδυ σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, η αποκόλληση του πλοίου πραγματοποιήθηκε μετά από έλεγχο από καταδυτικό συνεργείο και πλέον ρημουλκείται προς τα κυροβόλη της Ελευσίνας, συνοδεία πλωτού σκάφους του λιμενικού. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι και οι 36 επιβαίνοντες στο πλοίο είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στην ΜΕΚΑ και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν εχθές οι κυβερνήσεις της Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, οι ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ανταρτών της στην Ιεμένη, τον Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέιντα που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την αλλαγή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκία είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει την διαφορά. Εσείς εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφορείο Ιωαννίνων 165, στην CSP Γκαρτζονίκας, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Από πέργολες και τέντες, μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Είναι στο χώρο πάνω από 30 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους στον τομέα. Αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 στην CSP Γκαρτζονίκας.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 13 λεπτά μετά τις 9, 14 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Ανησυχία, κυρίες και κύριοι, για τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος προκαλεί η παρουσία άγριων αλόγων σε χαμηλό υψόμετρο στην περιοχή της Τήριας, πολύ κοντά στο οδικό δίκτυο. Μη σας πω ακριβώς το οδικό δίκτυο. Το ζήτημα αναδεικνύει με ανάρτησή του και φωτογραφικό υλικό, το οποίο και είδαμε ο Χαραλαμπός Δράκος, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν πριν υπάρξει κάποιο ατύχημα. Τα άγρια άλογα ήταν μέχρι σήμερα ένα γνώριμο θέαμα, κυρίως στα βουνά της Κρανιάς, όπου κινούνται και βόσκουν ελεύθερα. Ενώ κατά καιρούς έχει παρατηρηθεί να διασχίζουν και το δρόμο που συνδέει την Τήρια με την Κρανιά. Σύμφωνα με το όσο αναφέρει ο κύριος Δράκος, ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί και τα άλογα έχουν πλέον χωριστεί σε αγέλες. Με μία από αυτές να έχει κατέβει αρκετά χιλιόμετρα και να βρίσκεται στην περιοχή της Τήριας, πάνω ακριβώς στο δρόμο. Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την ανάρτηση αποτυπώνουν άλογα να βόσκουν ελεύθερα σε εκτάσεις της περιοχής, σε μικρή απόσταση από το δρόμο και από τα διερχόμενα ή τα σταθμένα αυτοκίνητα. Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο που προκαλεί και τη μεγαλύτερη ανησυχία. Η πιθανότητα δηλαδή κάποιο από τα ζώα ή ολόκληρη η αγέλη να βρεθεί ξαφνικά στο οδόστρωμα μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς, πολύ περισσότερο κατά τις βραδινές ώρες όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη. Ο κύριος Δράκος προειδοποιεί ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα πριν συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό, καθώς ένας οδηγός που κινείται με αυξημένη ταχύτητα δεν θα μπορέσει τι να κάνει αν βρεθεί μπροστά του ένα ζώο. Μέσα από την ανάρτησή του θέτει παράλληλα ερωτήματα για τα κατά πόσο έχουν ενημερωθεί για την παρουσία των αλόγων στην περιοχή ο αστυνομικός σταθμός Εσπρωτικού, το δημόσιο κτηνιατρίο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και ο Δήμος Ζηρών. Το ζήτημα, κυρίες και κύριοι, φυσικά, και δεν το λέμε γι' αυτό, δεν αφορά την απομάκρυνση, την ενόχληση των ζώων, αλλά την ανάγκη να εξεταστούν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατευτούν τόσο τα ίδια τα άλογα όσο και οι οδηγοί που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, το οποίο έχει κίνηση. Είναι ο δρόμος που ενώνει το Τρυπρωτικό με την Εθνική Οδό Πρέβεζας.

πανελλαδικές κινητοποιήσεις οργανώνουν οι παράκτη αλληλείς, αντιδρώντας τις νέες ρυθμίσεις που, όπως καταγγέλνουν, επιβαρύνουν την καθημερινή εργασία και απειλούν τη βιωσιμότητα της μικρής παράκτειας αλληλείας. Οι αλληλείς του Αμβρακικού Κόλπου καλούν όλους τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα γίνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Μεσολόγγι. Το μήνυμα των ψαράδων είναι ξεκάθαρο. Η παράκτη αλληλεία δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα σε ένα διαρκώς αυξανόμενο πλαίσιο υποχρεώσεων, ελέγχων, κόστους και γραφειοκρατίας. Ζητούν ένα διαφορετικό μοντέλο αλλιεύτικης πολιτικής, το οποίο θα στηρίζει τον ενεργό επαγγελματία και δεν θα αντιμετωπίζει εκ των προτέρων, δεν θα τον αντιμετωπίζει εκ των προτέρων ως πιθανό παραβάτη. Την απόσυνση των διατάξεων που επιβαρύνουν τις επαγγελματίες της παράκτειας αλληλείας ζητούν, μεταξύ άλλων, ουσιαστικό διάλογο της πολιτείας με τους επαγγελματίες και τις οργανώσεις, να μην εφαρμοστούν συστήματα μοριοδότησης και κατάταξης που ενδέχεται να δημιουργήσουν αποκλεισμούς και αδικίες, οικονομική και τεχνική στήριξη, ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης των εισβολικών ειδών, προστασία της παράκτειας αλληλείας, επανασύσταση των θεσμικών οργανώσεων, δημιουργία εθνικής αλλιευτικής στρατηγικής. Οι παράκτη αλληλείς υπογραμμίζουν ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει να πραγματοποιείται με μέτρα που οδηγούν στην οικονομική και επαγγελματική εξαθλίωση των ανθρώπων που ζουν από τη θάλασσα. Θέλουμε μια αλλιευτική πολιτική που θα προστατεύει τη θάλασσα και ταυτόχρονα θα προστατεύει την κοινωνία που θρέφεται από αυτό, από αυτήν και τον άνθρωπο που εργάζεται σε αυτήν, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις. Η συγκέντρωση στο Μεσολόγγι αποτελεί το επόμενο μεγάλο ραντεβού. Το μήνυμα που στέλνουν είναι ότι δεν θα μας διώξουν από τη θάλασσα.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
8: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
9: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.

0: 7,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Η σκία είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκία, κυρίες και κύριοι, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς στην TSP Καρτζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφορείο Ιωαννίνων 165, μπορείτε να ανακαλύψετε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση. Είναι στο χώρο πάνω από 30 χρόνια. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους στον τομέα. Από πέρκολες και τέντες μέχρι σελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Λύσεις σκίασης για κάθε χώρο θα βρείτε στην TSP Καρτζονίκας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Στη συγκρότηση συντονιστικού στον νομό Πρέβεζας προχώρησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς, με στόχος, όπως αναφέρει, την οργανωμένη πολιτική παρουσία και την ανάπτυξη δράσεων και παρεμβάσεων στην περιοχή. Παναγιώτης Βάσιος, Βασιλής Γκίζας, Έριλα Χανά, Χρήστος Νταλαούτης, Παναγιώτης Ντόλιας, Λούλα, Σερόκα, Μαθιός Φιλιππούσης και Νίνα Τσίγκου, η οποία αναλαμβάνει και συντονίστρια της πλατφόρμας. Για το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται ανοιχτές πολιτικές πρωτοβουλίες και δράσεις σε ολόκληρο το νομό, με την ΛΑΣ να δηλώνει ότι επιδιώκει και ενεργή παρουσία στις τοπικές κοινωνίες και διάλογο με πολίτες, εργαζομένους και παραγωγικούς φορείς.

λίγο για τα πρώτα σελίδα του Αθηναϊκού Τύπου σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου. Με φτεμπορική επενδυτικό άλμα πάνω άνω των 50 δις για το 2027. Απογευματινή σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη. Ελεύθερος τύπος, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Εστία, ευνηδιασμό στο Μαξίμου από το like της Guilfoyle στον Σαμαρά. Η εφημερίδα των συντακτών δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Η καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Ριζοσπάστης με πολεμική ατζέντα φωτιά. Ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών. Τα νέα αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών όλη λίστα. Κόντρα, πρωθυπουργός μόνο στο αμαξοστάσιο.

στην Καθημερινή διαβάσαμε για την επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης και στο πρώτο σελίδο λέει ότι τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Δεν ήταν άγνωστο των αρχών, τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα που κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για τα ίδια αδικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η εφημερίδα Καθημερινή. Στην Ασία διαβάσαμε ευνηδιασμό στο Μαξίμου από το like της Κυλφόλης στο Σαμαρά, γιατί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εσχολίασε θετικός βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κοιμηλίων. Το δημοσίευμα λέει τελικώς οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν είναι τόσο ανέφελες όσο θέλει να παρουσιάζει η κυβέρνηση στη σύγχρονη πραγματικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένα like μπορεί να σημαίνει πολλά. Και όταν το like αυτό το βάζει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, ίσως έχουμε σοβαρή ένδειξη πολιτικής της υπερδυνάμεως. Αυτά λένε τα σημερινά πρώτα.

Συνεργασία εργασία έχουμε σήμερα στον ΕΦΚΑ και συγκέντρωση στα Γιάννενα με αιχμή τα προβλήματα και τις νέες εφαρμογές, την υποστελέχωση και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η κινητοποίηση θα γίνει από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου στα Γιάννενα, ενώ έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση στις 12.30 ώρα στην πρώτη τοπική διεύθυνση Ιωαννίνων. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν σοβαρές δυσλειτουργίες στις νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΦΚΑ, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση προκαλεί καθημερινή ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους και μεταφέρει την πίεση στους υπαλλήλους, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν προβλήματα για τα οποία, όπως τονίζουν, δεν φέρουν την ευθύνη.

Στις 19 Οκτωβρίου ξεκινούν οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας φαρμακοποιού φαρμακευτικού επαγγέλματος για την περίοδο του Οκτωβρίου. Αυτό αναφέρει η ενημέρωση της Περιφέρειας Ηπείρου. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί το αργότερο στη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, στην Πρέβεζα 2682-62113.

με τον έρχομο του Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, αίθουσα των πολιτικοσυστικών συλλόγων σε Πρέβεζα, Πάργα και Ζηρό αρχίζουν και πάλι να γεμίζουν. Μουσικές, παραδοσιακοί ρυθμοί και βήματα επιστρέφουν στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών. Οι ανακοινώσεις και τα καλέσματα συμμετοχής έχουν ήδη αρχίσει να κατακλείσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς και ομάδες καλούν παιδιά, νέους και μεγαλύτερους, να φορέσουν έτσι τα χορευτικά τους παπούτσια και να μπουν στον κύκλο.

η εικόνα αυτή, και αυτό είναι το ωραίο, δεν αφορά πλέον μόνο τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Τα τελευταία χρόνια χορευτικά τμήματα δημιουργούνται όλο ένα και περισσότερα δημοτικά διαμερίσματα και μικρότερες κοινότητες, προσφέροντας στους κατοίκους μια επιπλέον δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά και στην πολιτιστική ζωή του τόπου τους. Πίσω από τα βήματα και τις φιγούρες ενός παραδοσιακού χορού υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο. Το χορευτικό τμήμα γίνεται σημείο συνάντησης. Άνθρωποι που ίσως δεν είχαν άλλη αφορμή να συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα βρίσκονται στον ίδιο χώρο, συνεργάζονται, γνωρίζονται καλύτερα και δημιουργούν νέες παρέες. Για τις μικρότερες κοινωνίες, η λειτουργία ενός τέτοιου τμήματος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Προσφέρει μια οργανωμένη δραστηριότητα κοντά στον τόπο κατοικίας, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης στην πόλη, και δίνει, ιδιαίτερα στα παιδιά και στους νέους, ένα ακόμη χώρο δημιουργικής απασχόλησης. Σε μια εποχή όπου μεγάλο μέρος της κοινωνικής ζωής μεταφέρεται στις οθόνες, ένας κύκλος ανθρώπων που χορεύουν μαζί αποκτά τη δική του ξεχωριστή αξία. Τα χορευτικά τμήματα προσφέρουν κίνηση, ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση. Κυρίως όμως προσφέρουν ανθρώπινη επαφή. Ο Οκτώβριος λοιπόν δεν είναι απλώς ο μήνας που ξεκινούν τα μαθήματα. Είναι ο μήνας που ξανασχηματίζονται οι κύκλοι. Κύκλοι ανθρώπων, παρέας και συνεργασία. Θα δείτε πολλές ανακοινώσεις και για την περιοχή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να κάνετε την εγγραφή σας. Και κάπως έτσι σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στο τμήμα. Ενημέρωση στον Πρίσμα. Τα τμήματα έχω στο μυαλό μου. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Μην ξεχνάτε, όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάθα Today και του PrevezaToday.gr. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Μην ξεχνάτε σήμερα το βράδυ μέσα από το Ήπειρος TV 1 το Πρεβέζα Report με δύο έτσι ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: έκταση σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 5 ευρώ σε όλα τα λαντικά και κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα Ιφαντής, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα Γκούντα Ολλανδίας ή Γερμανίας, μόνο 4,99 το κιλό. Όλοι οι τόνοι και οι τονοσαλάτες Ρίο Μάρε σε σούπερ τιμές. Και το ματοειδή και σάλτσες Κύκνος 35% φθηνότερα οι δύο συσκευασίες. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
5: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
6: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
7: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: Και για την τηλεόρασή σου, έλα στην κίνηση. Blaupunkt 65 ιντσών στα 600 ευρώ. Hisense 65 ιντσών στα 580 ευρώ. Αλλά και OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 ιντσών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr.
1: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.
2: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα ΑΒΙΤΑ. Μέχρι την Τετάρτη, φέτα pop καλάβρητα χελμός, μόνο 9,95 το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,39 το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός λαιμός ή μπριζόλα Ολλανδίας, μόνο 3,99 το κιλό. ΑΒΙΤΑ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 10.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην κάθοδο της Κηφισίας από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρη, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και στη λεωφόρο Σχιστού. Την πρόθεση διάταξη ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε συνέντευξή του. Χαρακτηρίζοντας επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δηλώσε στην ΕΡΤ ότι κυρίως Ρωμά στείλουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες για να πείθουν ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Οι περισσότεροι εξ αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, ενώ δύο είχαν απασχολεί τις αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν στις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, στο 42% των περιπτώσεων, οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα, λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε η Ελλάδα, είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλίες στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτη μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, με την αστυνομία να προχωράσει τρεις συλλήψεις ατόμων ηλικίας 20, 19 και 18 ετών. Ένας 26χρονος ανήκος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και δύο βλήματα, ενώ στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας βρέθηκε ένα πιστόλι. Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ δύο άλλοι συλληφθέντες κατηγορούνται για συνέργεια. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 54χρονος καταπλακώθηκε από πυροσβεστικό κατά από άγνωστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και απεγκλώβησαν τον 54χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Στίχημαν Greek Basketball League, ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας, στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους και πήρε 9 rebound. Ο Βίσεντε Ταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι της Super League με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίσθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νυχτήρας από 26 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έβαζε πρώτα τους κοντούς να την κάνουν και από πίσω τους ψηλούς.
2: Τα περνάνε πιο δύσκολα οι ψηλοί.
1: Έτσι, έτσι. Στη Γαλλία πάντως τα παιδιά φαίνεται να τα παίρνουν τα γράμματα, μια χαρά.
2: Ναι, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εκεί πολύ μεγάλες διαδηλώσεις. Έχουμε 5.000 συλλήψεις, διάβαζα, καταλήψεις στους δρόμους, τραυματισμοί. Πάντως γίνονται αρκετά επεισόδια. Σήμερα υπάρχει, σήμερα θεωρείται μια κρίσιμη μέρα, γιατί έχει προγραμματιστεί μια πολύ μεγάλη διαδήλωση με τις εντάσεις να είναι πολύ έντονες μεταξύ αστυνομίας και μαθητών. Άκουγα το πρωί και την ισότητα Τριανταφύλου εδώ στον Άρη που περιέγραφε λίγο όλο αυτό που συμβαίνει στην Γαλλία με αυτές τις καταλήψεις των μαθητών, με το ότι έχουν βγει στο δρόμο. Μιλούσε και για τα προβλήματα του πρώτου κόσμου, γιατί ξέρεις, μερικά από αυτά που εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα, σε κάποιες άλλες χώρες, σε κάποιες άλλες περιοχές θεωρούνται πολύ σημαντικές κατακτήσεις, αν τα καταφέρουν κάποια στιγμή. Όπως κατάκτηση, Αντών, θα μπορούσε να είναι το να έχεις δωρεάν σνακ στο σχολείο σου.
1: Ναι. Αυτό που διάβασες, που είπες μόλις τώρα, είναι ένα από τα αιτήματα του συντονιστικού των μαθητών που έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις από τις 8 Οκτωβρίου, από την 5η. Και πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν κάποια σχολεία ήδη που δυστυχώς έχουν καταλήψεις. Αυτή η μόδα που ξεκίνησε από το 1990 κρατάει κάθε χρόνο.
2: Ναι, και το συντονιστικό της Αθήνας προαναγγείλει κινητοποιήσεις, αποχές, καταλήψεις, προτρέπει σε καταλήψεις την 5η 8 Οκτωβρίου. Άκου τώρα μερικά από τα αιτήματα. Να αποσυρθεί η υπουργική απόφαση που βάζει εμπόδια στις σχολικές εκδρομές.
1: Μάλιστα.
2: Ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν εκδρομές για όλους τους μαθητές.
1: Για την τυρόπιτα δεν έχουν βάλει μέσα.
2: Δωρεάν σνακ. Στο σνακ μπορεί να βάλεις και την τυρόπιτα.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν ξέρω, με τις αλλαγές ακυλικής επιτρέπεται να φας τυρόπιτα. Με τις αλλαγές ακυλική επιτρέπεται η τυρόπιτα τώρα. Γιατί έχουν γίνει και αλλαγές στα.
1: Θα ρωτήσω το γιο μου.
2: Έχουν γίνει λίγο πιο τσικαλής διατροφής. Θυμάσαι, εμείς μόνο τυρόπιτα, αυτό το κομμάτι πίτσας που είχαν τα σχολεία τότε τα κυλικεία, τώρα αυτά νομίζω απαγορεύονται.
1: Στα χρόνια μου δεν υπήρχαν ούτε αυτά, Γιάννη.
2: Εντάξει, Αντώνη, ξηρούς καρπούς.
1: Σταφίδες. Όπως στο στρατό.
2: Τι άλλο έχω, βλέπω εδώ στα αιτήματα.
1: Ασφαλείς σχολικές υποδομές, να φτάσουν τα βιβλία ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ, αυτό είναι σημαντικό βεβαίως. Σύγχρονα εργαστήρια για αθλητική χώρη, συγκεκριμένα πράγματα. Παιδιά, έχετε όλο το χρόνο μπροστά σας, πραγματικά έχετε όλα τα χρόνια μπροστά σας και να διαδηλώσετε και να διαμαρτυρηθείτε. Δεν είναι αυτή η ώρα. Πιστέψτε με.
2: Ναι, κάντε το μάθημα, ναι. Γιατί κάτι έχετε να κερδίσετε. Εν τω μεταξύ, λες, πώς σου ήρθε τώρα 8 Οκτωβρίου να ξεκινήσουν καταλήψεις, αποχές και μετά διαβάζεις μέσα στην ανακοίνωση που έχει βγει από το συντονιστικό των μαθητών ότι ζητάμε το ένα, ζητάμε το άλλο και στέλνουμε μήνυμα γιατί για μας δεν έχουν ευρώ να δώσουν, αλλά τα χαρίζουν απλόχερα στους λεφτάδες, στους βιομηχάνους, στους εφοπλιστές και στους πολέμους που κάνουν ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κέρδη των λίγων.
1: Και
2: τι σου θυμίζει αυτό, τι σου θυμίζει αυτό, Αντώνη?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν μου έρχεται τίποτα στο διάλογο.
2: Αποφάσισε το κουκουέ καταλήψεις.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, 3η 6 Οκτωβρίου, Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
2: Ο Αντώνης Ατζαλέτος στο άλλο.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, να σας κρατήσουμε παρέα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και βέβαια να μας πει ο Γιάννης πάρα πολλά από το χθεσινό event της Νέας Δημοκρατίας στο οποίο βρέθηκε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 210-48-00-170-174. Απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Βεβαίως στο Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχ, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και βεβαίως μηνύματα στο skyradio.gr. Γρήγορα Εξώστη, μην το καθυστερείς καθόλου.
2: Ναι, και να ξεκινήσουμε τα γενέθλια. Χθες θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, εννοείται.
3: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
2: Καραμαλική εισαγωγή του Κυριάκου Μητσοτάκη σεμνά και ταπεινά.
1: Βεβαίως, αυτό πρόσεξα και εγώ.
2: Εντάξει,
1: άνοιγμα ήταν.
2: Άνοιγμα. Σεμνά και ταπεινά. Δεν ήταν αυτός, δεν ήταν ο κύριος Μαϊμαράκης. Καλά, ο κύριος Σαμαράς προφανώς. Κάποια στιγμή θα βρεθεί στην εγγένεια του δικού του κόμματος. Οπότε αυτά τα ξεχνάμε από τους πρώην προέδρους. Κοίτα να δεις, υπήρχε ένα κλίμα. Προσπαθούσαν να συνδυάσουν το θυμάρι και το βασιλικό. Το μύρισε θυμάρι και βασιλικό. Ναι, βεβαίως.
1: Σε σύγχρονη μορφή,
2: όχι,
1: με μηταριστό ή έτσι.
2: Όχι, το παραδοσιακό. Έπαιζε ο ύμνος Νέας Δημοκρατίας. Μετά περνούσαν.
1: Κυκνούσαν τις σημαίες, φαντάζομαι.
2: Μετά περνούσαν και λίγο σε σύγχρονη μουσική, pop, χορευτική. Συνδύαζαν, ξέρεις, και γενιές και ρεύματα.
1: Μάλιστα.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε εντός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πυρσός επανέκαψε παντού.
1: Θέλω να μου μιλήσεις αναλυτικά για το Λούνα Πάρκ.
2: Το Λούνα Πάρκ.
1: Το Λούνα Πάρκ. Μπασκέτες. Boothroom 360. Φωτογραφίες μέσα στο αυτοκίνητο το παλιό. Quiz με ενίγματα. Δεν ξέρω αν περνούσε και καμιά καμιλοπάρδα. Τι βλέπατε.
2: Αυτό με το αυτοκίνητο. Πτά χαρτών στην ουσία. Πειράζει και με αυτοκίνητο. Μπορεί να μπει μέσα για να φαίνεται ότι στα πανηγύρια μια εκλογική νίκη. Ήταν αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη θράψη.
1: Ναι,
2: πήγαινε και φωτογραφίζονταν σε αυτό. Οι μπασκέτες.
1: Ήταν δεκαετία 70 ή 80.
2: Ήταν δεκαετία 80.
1: Την, πάει πολύ καλά η δεκαετία 80 στη Νέα Δημοκρατία.
2: Το αυτοκίνητο μου θύμιζε 80. Ναι. Εντάξει, το 89 δεν κέρδισε η Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, ναι, άργησε πολύ.
2: Το 89.
1: Ναι.
2: Οι μπασκέτες ήταν κάτι, ξέρεις, αυτή τη στεφάνια στην ουσία. Ήταν μπασκέτα μπάσκετ. Που ο κ. Μητσοτάκης πήγε και σούταρε. Ναι, πολύ σούταρα.
1: Φωτογραφίες.
2: 4-4 και βγαίνοντας, πιάσαμε λίγο τη συζήτηση μαζί του. Ήταν και ευδιάθετος. Και λέει, έβαλα 4-4. Κάτι σημαίνει αυτό, λέει. Γιατί έχουμε κερδίσει τρεις εκλογές. Εννοεί 19-2-23. Πάμε για την τέταρτη. Ιωνός.
1: Μάλιστα. Δεν πήγε να κάνει την μπάσα του Γιώκητς.
2: Όχι. Δεν είχε και σε ποιον την μπασάρει.
1: Άμα ήταν εκεί κάποιος πρώην πρωθυπουργός, θα την μπάσαρε.
2: Δεν είχε που να την μπασάρει. Αυτό που είχε, που μένα μου τράβηξε το ενδιαφέρον, ήταν ο κύριος Φλωρίδης να κρατάει σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η φωτογραφία, πεθαίνω.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει και μια συστολή. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είσαι στη Νέα Δημοκρατία πια, αλλά λίγο μάζεψε το.
2: Από τις κορυφαίες στιγμές.
1: Γιατί δεν είδα το Χρυσοχοίδη να κρατάει ο Φεσίβη.
2: Όχι. Επίσης είχε ένα τεράστιο λευκό πίνακα που μπορούσε να πάνε όλοι και να γράψουν τι σημαίνει για αυτούς η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Που, σε πολλούς έβγαινε αυτό το παραταξιακό, σημαίνει δημοκρατία, σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει το ένα, σημαίνει το άλλο, κάποιος έγραψε, σημαίνει τα πάντα. Πήγε ένας Θεούλης και έγραψε το μη χείρον βέλτιστον.
1: Να σου πω κάτι, αυτόν τον χαίρομαι πιο πολύ από όλους.
2: Αυτός πέραντας διεύρυνσης.

0: στην, στον κύριο Δένδια την Παρασκευή, αλλά. Γιατί αυτοί πήγαν στο Δένδια, δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, θα ψηφίσουν. Όχι, αλλά κάνω μια σύγκριση.
0: Αυτοί που θα ψηφίσουν Δένδια, τι θα ψηφίσουν μαζί με το Δένδια. Νέα Δημοκρατία
1: θα ψηφίσουν. Αλλά δεν είναι ενδεικτικό αν ο Δένδια είχε ακόμα περισσότερο κόσμο. Γιατί νομίζω είχε πάρα πολύ κόσμο. Εκείνο είχε έξω το μαγαζί κόσμο.
0: Ναι, είχε πολύ κόσμο, αλλά και εδώ είχε 3.500 κόσμο.
1: Ναι, και καταλαβαίνω όμω ότι και με όλα αυτά τα παιχνίδια προσελκύει επιπλέον.
0: Ή που λες αυτές τις συγκρίσεις.
1: Εντάξει, όλα αυτά τα παιχνίδια θα φέραν κόσμο πάντως. Δεν είχε τα παιχνίδια, θα είχε τόσο κόσμο.
0: Πάντως, να σου πω κάτι. Δεν είναι και εύκολο για ένα κόμμα σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτό το πολιτικό τοπίο, να μαζεύει 3.500 κόσμο κάπου.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω ότι πολλά κόμματα θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό.
1: Είχε και νεολαίους πολλούς, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, προφανώς η ΟΝΕΔΗ είναι ισχυρή στη Νέα Δημοκρατία. Και ήρθαν και με πορεία και μπήκαν στην αίθουσα. Είχαν μαζευτεί κάπου και ήρθαν όλοι μαζί. Συνήθως γίνεται με τις νεολαίες. Και όταν και άλλοι, όταν είχαν ισχυρές νεολαίες, κάπως έτσι το κάνανε. Μην κοιτάς που τώρα οι άλλες νεολαίες έχουν αποσυσπηρωθεί, δεν υπάρχουν.
1: Αν αναφέρεις, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε ποτέ νεολαία.
0: Όχι, είχε ΠΑΣΠ όμως.
1: Η ΠΑΣΠ είχε, αλλά η ΠΑΣΠ και αυτή δεν είναι τόσο δυνατή. Βέβαια, στα πανεπιστήμια είναι.
0: Ναι, αυτό με τις φοιτητικές εκλογές.
1: Εντάξει, άλλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, Γιάννη, ρωτήσανε στο Άξιον 24 χθες το βράδυ τον Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, σε σχέση με τον Κώστα Καραμάλη, γιατί δεν ήταν εκεί. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η απάντησή του.
2: Είχε κάποια άλλη ενδεχομένως υποχρέωση. Ή ο κύριος Καραμαλής, επειδή έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας, μπορεί να τον βλέπει σε μια πιο υπερκομματική διάσταση στο δικό του ρόλο.
0: Θα είχε γίνει και πρόεδρος Δημοκρατίας αν είχε υπερκομματική διάσταση.
1: Εσύ κράτησε μια απόσταση. Τι υπερκομματική διάσταση ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, να τρελαθούμε εντελώς. Εν τω μεταξύ, αύριο μιλάει έτσι.
0: Στην εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας. Τη μέρα που θα είναι ο Ρούμπιο εδώ. Είναι όλο συμβολισμός, είναι όλα αυτά. Καλά πάει.
1: Την Καρφάρα την έριξε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Είχε καιρό να. Ρίξει ένα καλό καρφί.
1: Είδε τις απουσίες, μετρούσε και σου λέει πάρ' το τώρα.
0: Εντάξει, είχε πει και τόσο καλά λόγια για τον κύριο Δένδια μαζεμένο τον τελευταίο καιρό.
1: Σου λέει πρέπει να το σπάσω λίγο.
0: Ναι, εντάξει, μην χάσω και τη φόρμα μου. Και έχει κάνει ανάρτηση σήμερα και λέει: απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από την χθεσινή μας εορτή επειδή λέει. Άκου τώρα. Είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα. Διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα.
1: Και να σου πω κάτι, συμφωνώ μαζί του 100%. Όποιος ήθελε να είναι, είναι εκεί, ήταν εκεί χθες. Αλήθεια δεν είναι αυτό?
0: Όχι.
1: Τι
0: όχι. Θα σου πω γιατί. Ο Έρση ο Δένδιας ήταν σε μία σύνοδο υπουργών άμυνας, η οποία ήταν το απόγευμα στη Βενετία. Πώς θα ήταν?
1: Υπάρχουν συνεδροί που πηγαίνουν οι υπουργοί, Γιάννη. Δεν υπάρχουν.
0: Ήταν η σύνοδος υπουργών άμυνας. Πήγε εκεί, δεν ήταν δηλαδή. Τώρα καρφάρα από τον Άδωνη.
1: Και του Βαγγέλη Μημαράκη επίσης την απουσία επισημαίνω.
0: Καλά, ο κ. Μημαράκης και η Κυριακή να ήταν η εκδήλωση. Θα είχε βαφτίσει για να πάει γάμο. Πιστεύω δεν θα ήταν. Δεν είναι μόνο το Στρασβούργο.
1: Και επειδή χτες είχαμε στο Sky τον Γιάννη Οικονόμου, την είχε ρίξει, έτσι.
0: Το είχε ρίξει το δικό του καρφί, είχε προηγηθεί. Μήπως το είχε ακούσει ο κ. Γεωργιάδης και σου λέει κάπως πρέπει.
3: Το πρόβλημα είναι όταν ορισμένοι αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της πολιτικής με όρους fan club. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι να καταλαβαίνεις ότι άλλο είναι η πολιτική, άλλο είναι το fan club.
0: Για ποιον πιστεύεις χτυπούσε η καμπάνα αυτή?
1: Δεν ξέρω, δεν πάει το μυαλό μου τώρα.
0: Για ποιον πιστεύεις ότι?
1: Για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Κατευθείαν, ε?
1: Κατευθείαν.
0: Φαντάσου να πήγαινε και το μυαλό σου.
1: Άμα με πιέζεις και δεν σε απαντήσει, εγώ θα τις δίνω, Γιάννη.
0: Εντάξει, πού το βασίζεις αυτό?
1: Το βασίζω.
0: Ωραία, μου εξηγήσεις.
1: Γιατί ποιος έχει το μεγαλύτερο fan club? Ξεκάθαρα. Ναι.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι έχει μεγαλύτερο fan club του κύριο Δένδια? Το πριν μου είπες ότι έκανε συγκέντρωση στο Δένδια, δεν χωρίς ο κόσμος.
1: Όχι, πρόσεξε να δεις. Είναι διαφορετικό. Εγώ σε fan club βάζω έναν πολύ στενό πυρήνα οπαδών, πολύ έτσι ταυτισμένων. Αυτό το κοινό το έχει ο Γεωργιάδης, νομίζω.
0: Μάλιστα. Οι άλλοι τους βλέπουν, δεν τα
1: θυμάμαι. Όχι, αλλά δες τις ομιλίες που κάνει ο Γεωργιάδης.

0: τους πορώνει με αυτά που λέει, καταλαβες. Δεν είναι πολύ έτσι θερμός. Το έχει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, το έχει, το έχει. Ναι. Γι' αυτό και έχει τόσο πιστούς οπαδούς.
0: Ναι, γι' αυτό και έχει το, κατ' εμέ, το πιο δυνατό φαν κλαμπ. Άλλο αν.
1: Και έρχεται οικονόμου τώρα και σου λέει όμως ότι αν ασχολείσαι μόνο με αυτό, μπα να χάσουμε παλού. Γιατί δεν μπορεί να εκνευρίσει άλλους ψηφοφόρους, προσπαθούμε να επαναπροσεγγίσουμε.
0: Δίκιο έχει ο οικονόμου. Γενικά έχουν όλοι δίκιο στη Νέα Δημοκρατία, αυτό βλέπω.
1: Κοίτα να δεις, η πλειοψηφία που δίνει η ελληνική κοινωνία τους δίνει έναν αέρα να θεωρούν
0: τόσο μεγάλη, πια ρίξε τον πύχη. Και έρχεται και Σαμαράς.
1: Σε εκλογές θα το δούμε αυτό.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι τόσο
1: μεγάλη. Σε εκλογές θα το δούμε.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Ακούω κάποια επιχειρήματα που λένε ότι και το 23 μας έριχναν παρακάτω οι δημοσκοπήσεις, όμως πήραμε 41%. Δεν τους έριχναν τόσο, τους έδειχναν. Γιατί 32, 33, 34.
1: Και τώρα 30 τους δείχνουν στην πρόθεση.
0: Εντάξει. Okay, 30 όμως, όχι 33-34.
1: Εντάξει, και είμαστε 7 μήνες από τις εκλογές.
0: Εντάξει. Όσο ζεις, ελπίζεις.
1: Εντάξει, να σου πω και κάτι. Εδώ έχουν ελπίδες και λέει θα κερδίσουμε, λένε. Θα βγούμε πρώτοι και θα έχουμε αυτοδυναμία. Ο Τσίπρας, ο Ικαριστιανού, ο Ανδρουλάκης πάει για μία ψήφο διαφορά, να μην το λέει η Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, η Νέα Δημοκρατία να το λέει, τότε το λένε οι άλλοι. Και μιας και ανέφερες αυτούς, στο δεύτερο μέρος έχουμε πολύ παρασκήνιο από τη χθεσινή μεταγραφή του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ, να ακούσουμε και ηχητικά. Έχω να σου πω για το ποτό χθες που ήπιαν στον ΣΥΡΙΖΑ και θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Καβαθά για τις αυξήσεις στα εστιατόρια, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Και κάπου εδώ να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου ένα παιχνίδι, όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4 ευρώ και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
0: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια! Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
7: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στην Πατησίων από Κολιάτσου προς Αμερικής λόγω έργων. Την πρόθεση διάταξε ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε σε συνέντευξη του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτη μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, με την αστυνομία να προχωρά σε τρεις σύλληψεις. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν ένα σκάλικας, δύο πλήματα καθώς και ένα πιστόλι. Σε βάρος ενός 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι δύο άλλοι συλληφθέντες κατηγορούνται για συνέργεια. Εξεράγησαν δύο από τους τρεις αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς που τοποθέτησαν άγνωστοι έξω από σπίτι στο Πελόπιο Ηλίας, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καταρχάς πρέπει να πω, Γιάννη, ότι ο Κωνσταντίνος με διόρθωσε και έχει απόλυτο δίκιο. Έχει περάσει ψηλός μια IQ ανάλογο του Γιώκητς, είναι ο Σαμπόνης.
1: Σωστό.
0: Φοβερός.
1: Σε άλλη εποχή.
0: Ναι, ο πρώτος παίρνει και τρίποντα ψηλός, έτσι, 2-20.
1: Σωστό.
0: Ήταν καταπληκτικός και είχε προβλήματα βέβαια με τα πόδια αυτός και σταμάτησε λίγο νωρίς, αλλά ήταν εξαιρετικός. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τα πολιτικά, να πάμε λίγο να συζητήσουμε για θέματα αγοράς. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ. Κύριε Καβαθά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους αγρότες.
0: Και να μπούμε λίγο πιο συγκεκριμένα στα θέματα της εστίασης, γιατί αυτό που ακούγεται, αυτό που επαναλαμβάνεται πάρα πολύ και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η εστίαση περνάει δύσκολα φέτος. Είναι έτσι, κύριε Καβαθά?
2: Κοιτάξτε, η εστίαση περνάει δύσκολα τα τελευταία 2 χρόνια. Για πρώτη φορά μετά το 2019 η εστίαση για το 2025 έκλεισε με μείωση του κύριου εργασιών κατά 3,4%. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε μείωση κύκλου εργασιών 600 εκατομμυρίων. Και ταυτόχρονα το 2026, το πρώτο εξάμηνο, είμαστε στο μείον 4,5%. Τα στοιχεία αυτά είναι τα επίσημα της Ελστάτ. Από εκεί και πέρα, το τρίτο τρίμηνο στοιχεία επίσημα δεν υπάρχουν. Αυτό που έχουμε, οι προσλαμβάνωσες από τα εσκατοπούς ενώσεις εστιατόρων, είναι ότι δεν πήγε ιδιαίτερα καλά το καλοκαίρι. Βεβαίως περιμένουμε τα τελικά στοιχεία, τα επίσημα, για να δούμε αν κάπου μπορεί να ισορροπήσει σε καλύτερα ποσοστά μείωση ή με κερδοφορίες ενδεχόμενα. Δεν το βλέπω βέβαια.
1: Πού το αποδίδεται αυτό, κύριε Καβαθά? Την άποψη ότι πάω να κάνεις μια βόλτα στην Αθήνα, τα περισσότερα εστιατόρια είναι γεμάτα. Και σε άλλες περιοχές της Αττικής, θεωρείτε ότι αυτό οφείλεται στη στοιχεία που προέρχονται και από την επαρχία? Θεωρείτε ότι δεν είναι η συνολική εικόνα? Γιατί αν κάποιος κάνει μια βόλτα σε κεντρικούς δήμους, στη Γλυφάδα, στο κέντρο της Αθήνας, στο Περιστέρι, θα δει ότι η εστίαση έχει γεμάτα μαγαζιά.
2: Υπάρχουν σημεία στο νομό Αττικής στα οποία υπάρχει μια κίνηση, και εκεί όμως έχουμε μείωση της κατανάλωσης. Και αυτό έχει να κάνει με το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, είτε μιλάμε για Έλληνες είτε μιλάμε για αλλοδαπούς. Τα προβλήματα τα έχουμε έντονα και εμείς, τα έχει έντονα και η Ευρώπη. Η κυρία πηγή από προέλευση μάλλον των ξένων επισκεπτών μας είναι ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα στα εισοδήματα των πολιτών λόγω της παρατεταμένης πληθωριστικής κατάστασης, πίεσης.
1: Άρα γεμίζουν τα μαγαζιά, αλλά δεν καταναλώνουν τόσο που καταναλώνουν παλιότερα.
2: Παλιότερα βέβαια. Από την άλλη μεριά, στους τουριστικούς προορισμούς φαίνεται και από στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και φαντάζομαι και εσείς ότι υπάρχει μια εκτείναξη του κύκλου εργασιών στα σούπερ μάρκετ. Εκεί βλέπουμε ότι το Airbnb λειτουργεί ανασταλτικά για την εστίαση. Χάνεται ένα γεύμα ή ένα δείπνο από τον κλάδο της εστίασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Η αύξηση των τιμών πόσο είναι? Γιατί προφανώς αυτό παίζει ρόλο, η αύξηση των τιμών.
2: Προσέξτε, η αύξηση των τιμών πάντα με στοιχεία της Ελστάτ είναι την τελευταία διετία συν 15%. Όταν ο κλάδος έχει μία αύξηση λειτουργικού κόστους άνω του 40% το τελευταίο διάστημα. Μέσω σταθμικά το προηγούμενο δίχρονο είμαστε στο 40%.
0: Και αυτό γίνεται για να αντισταθμιστεί το κόστος της ενέργειας, προφανώς.
2: Δεν είναι μόνο ο κόστος της ενέργειας, είναι το κόστος της ενέργειας που είναι υψηλότατο και δεν υπολογίζω το αυξημένο κόστος φυσικής ενέργειας το τελευταίο διμήνου, που έχουμε μία αύξηση της τάξης 36-37%. Υπολογίζουμε το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, και βεβαίως αυξημένο λειτουργικό κόστος έχει να κάνει και με το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος και την ακρίβεια της πρώτης ύλης και στα προϊόντα.
0: Τα εστιατόρια γενικά, υπάρχουν εστιατόρια που κλείνουν αυτή την περίοδο?
2: Υπάρχουν, δυστυχώς ο κλάδος δέχεται μία πίεση σε επίπεδο κλεισιμάτων και το δέχεται και σε νησιγενείς επενδύσεις, θα έλεγα, γιατί υπάρχει ένας υπερεπαγγελματισμός, αλλά αυτό χτυπάει και παραδοσιακούς παίκτες στην αγορά.
0: Ζητούν προσωπικό τα εστιατόρια ή προχωρούν και σε απολύσεις?
2: Σαφώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα εστιατόρια και τα συναφή καταστήματα και η καφεστίαση έχει έλλειψη τουλάχιστον 20 με 30.000 θέσεων εργασίας.
1: Η εικόνα που έχετε εσείς από τους ίδιους καταστηματάρχες, από τις επαφές που έχετε με το σωματείο, το γεγονός ότι έχει αλλάξει αρκετά η κουλτούρα της, του τρόπου πληρωμής, ότι ο πολλής κόσμος πληρώνει πλέον με κάρτα, έχει επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας τους, στην υποχρέωση της απόδειξης δηλαδή, γιατί ήταν ένας κλάδος ο οποίος είχε ένα ζήτημα φοροδιαφυγής.
2: Κοιτάξτε, αυτό απολυγνύεται, η συμμόρφωση απολυγνύεται και από τον κύκλο εργασιών. Θυμίζω ότι το 2019 ο κύκλος εργασιών ήταν 6 δισεκατομμύρια, 50 εκατομμύρια. Το 2025 έκλεισε με το μείον 600 εκατομμύρια στα 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα με αύξηση περίπου 4 δις.
2: Ναι, υπάρχει μια και φορολογική συμμόρφωση και μια αύξηση κύκλου εργασιών τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με το ότι τώρα ζοριζόμαστε, γιατί πλέον δεν υπάρχει αυτό το μαύρο χρήμα που κυκλοφορούσε παλιότερα. Το άσπρισμα δηλαδή των πληρωμών στην εστίαση έχει κάποιους δυσκολέψει, γιατί είχαν μάθει να δουλεύουν κι αλλιώς.
2: Νομίζω ότι είναι συνδυαστικά. Ξέρετε, το μαύρο βοηθάει όταν μπορείς να αποκρύψεις και δαπάνες. Αν δεν μπορείς να αποκρύψεις δαπάνες, δεν μπορεί να έχει. Δεν σε βοηθάει το μαύρο. Μάλλον σε προβλήματα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καβαθά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Εγώ, να είστε καλά.
0: Σημαντικό αυτό που είπε, γιατί ξέρεις, βγήκαμε το Σάββατο μια βόλτα με την Ιωάννα στη Νέα Σμύρνη χωρίς να έχουμε κλείσει μαγαζί. Πήγαμε σε τρία, δεν υπήρχε να κάτσουμε. Βρήκαμε σε ένα τελικά, ιταλικό, αλλά σου λέει τώρα ότι είναι γεμάτα τραπέζια, παίρνουν όμως πολύ λιγότερα πράγματα.
1: Εντάξει, αλλά όταν γεμίζεις το μαγαζί σου, πάει να πει ότι δουλεύεις μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι, δουλεύεις, αλλά άμα παίρνεις λιγότερα και η κατανάλωση του ποτού παίζει πλέον ρόλο, έτσι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γιατί πολύ καλά κάνουν και υπάρχουν αλκοτές, δεν το συζητάμε 100% και να υπάρχουν και ακόμα πιο πολλά.
1: Πιστεύω ότι εκτίμηση είναι, δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτό ίσως να έχει να κάνει και με την πτώση του τζίρου. Γιατί ο μεγάλος τζίρος γινόταν στα ποτά.
0: Ναι, σίγουρα. Αυτό μου το έχει πει η καταστηματάρχη και πρόσφατα και όλα στο Παγκράτη, ότι σε αυτό έχουν θέμα. Βεβαίως καλύτερα να έχουν θέμα και να είμαστε όλοι καλά στην τυχή.
1: Προφανώς.

0: πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να σας πούμε πως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telekom.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
12: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.

0: μηνύματα, Γιάννη, για την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Καβαθά για την εστίαση και σε όλους υπάρχει αυτή η εικόνα των γεμάτων καταστημάτων, γιατί έτσι είναι.
1: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα, εντάξει. Το καταλαβαίνω, μπορεί να έχει πέσει η κατανάλωση, αλλά ότι δουλεύουν τα εστιατόρια, δουλεύουν.
0: Ναι. Ο Πέτρος με διορθώνει λίγο, γιατί είπε ότι σταμάτησε νωρίς ο Σαμπόνης. Ναι, εννοούσα τους τραυματισμούς του Πέτρου, όντως. Έφτασε μέχρι αργά, αλλά μέχρι τα 40, αλλά είχε αρκετούς τραυματισμούς ενδιάμεσα. Θα μπορούσε να τα είχε πάει όσο καλύτερα, θα μου πεις. Είχε ψηφιστεί τρίτος καλύτερος παίκτης NBA.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να έχει μια πιο γεμάτη σε παιχνίδια και σε παραστάσεις καριέρα αυτό.
0: Λοιπόν, Γιάννη, πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης την πάτησε.
1: Γιατί?
0: Την πάτησε γιατί, χωρίς να το ξέρει, έχει βάλει μέσα στο κόμμα του τη συνιστόσα του Κασελάκη.
1: Από όλους αυτούς που έχει μαζέψει μεταγραφές.
0: Ναι, ναι, βάλε Αυλονίτη. Τώρα μπήκε Ευάγγελος Αποστολάκης. Θα πάρει Μυρτό Κοροβέση, που ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Αν πάει και η Γιώτα Πούλου, που είναι τώρα ανεξάρτητη και ήταν επίσης στον Κασελάκη, δεν το συζητάω αν πάει και η Τζάκρη, που ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το alter ego το Κασελάκη.
1: Λες να πάει και ο Κασελάκη στο τέλος.
0: Δεν ξέρω αν προετοιμάζεται κάτι τέτοιο.
1: Πιστεύεις να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύεις ότι ο Κασελάκη θα κατέβει σε εκλογές?
0: Ναι, έχει τέτοιο πείσμα που νομίζω θα κατέβει σε εκλογές.
1: Θα το πάει μέχρι τέλους δηλαδή να κατέβει το να συμμετάσχει.
0: Έτσι νομίζω, από αυτό που είχα καταλάβει το διάστημα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πιστεύεις ότι θα έχει ψηφοδέλτια να κατεβάσει?
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί όντως έχει σταματήσει και εκείνος να μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Είναι στο 1,5%.
1: Τα λεφτά θα έχει να τα βάλει που χρειάζονται οι εκλογές?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η εικόνα που έχω είναι ότι θέλει να κατέβει. Τώρα από εκεί πέρα η αλήθεια είναι πως είναι μεγάλο το διάστημα. Και είναι μεγάλο το διάστημα και για πάρα πολλούς. Και έχω να σου πω και για το ΣΥΡΙΖΑ τι κουβέντα γίνεται, γιατί υπήρχε ένα ποτό χτες με δημοσιογράφους. Αλλά ας μείνουμε πρώτα στην πρόθεση αυτή τη μεταγραφή.
1: Ας πάμε πρώτα στον κύριο Ανδρουλάκη που ευχήθηκε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Για να ακούσουμε.
2: Σήμερα η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα γενέθλιά της, αλλά το μόνο πολιτικό πρόσωπο, παλιός πρόεδρος κόμματος της δεξιάς πολυκατοικίας, που έχει να πει μια καλή κουβέντα για τον σημερινό πρωθυπουργό, είναι ο κ. Καρατζαφέρης. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας νομίζω δεν ξέρει κανείς την ημερομηνία τους, ενώ του Πασόκ το ξέρουν όλοι. Αυτό είναι μια διαφορά.
0: Εντάξει, 4 Οκτώβρη ήταν
2: χθες. Αν είναι να ευχηθώ κάτι, να ευχηθώ χρόνια πολλά και το συντομότερο δυνατό στην αντιπολίτευση.
1: Το συντομότερο δυνατό μπορεί να είναι και σε 5 χρόνια.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν πας και κάνεις ένα γκάλπ στο δρόμο και πεις τι έγινε 4 Οκτώβρη, θα σε κοιτάνε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ενώ αν πεις τι έγινε την 3η Σεπτέμβρη, κατευθείαν.
1: Σωστό. Και όταν έρχονται τα αποτελέσματα των εκλογών όμως.
0: Τι μετράει στο τέλος?
1: Τι μετράει?
0: Το αν έπαιξες καλά ή αν έβαλες τον γκολ.
1: Αν μπήκε γκολ και καιρό να σκοράρει. Αλλά εντάξει, γενέθλια έχουν οι άλλοι και τους λέει στην αντιπολίτευση.
0: Τους λέει και για τον Καρατζαφέρη. Εντάξει, χτυπάει και εκείνος εκεί που πονάνε, στις απουσίες.
1: Αλλά... Το φύλαγε το Μητσοτάκη, γιατί είχε πει ο κ. Μητσοτάκης ότι για τη γιορτή που κάνανε ότι τιμούν το παρελθόν ενώ δεν έχουν μέλλον.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει γενικότερα μια καλή διάθεση στη Χαριλάου Τρικούβε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Βρήκαν καπετάνιο, Αντώνη.
0: Ναι, βρήκαν καπετάνιο. Κυρίως από τη στασιμότητα του Τσίπρα. Οπότε, αν πάει καλά και Οκτώβριος, εντάξει, θα ανέβουν ακόμα πιο πολύ.
1: Έχει ντερμπάκι με τον Τσίπρα, έτσι όπως πάει.
0: Έχει ντερμπάκι, άμα πάει έτσι.
1: Αποστολάκι θα ακούσουμε.
0: Αποστολάκι, οπωσδήποτε θα ακούσουμε.
3: Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για μένα. Όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποκαλύψεις, αρνούμε τις προσωπικές ευθύσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κελέσματα τα οποία δεν δέχομαι.
1: Και με εχμές για το Τσίπρα.
0: Το κόντρα στο κύμα δεν κατάλαβα. Ερωή όταν παίρνει τη βάρκα και πάει τον Κασελάκη.
1: Καταρχάς, για να είσαι καλός καπετάνιος, πρέπει να μπορείς να πας και κόντρα στο κύμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σου λέει βρήκε καλό καπετάνιο μαζί μου το Πασόκ. Απ' την άλλη, δεν τον πήρε ο Τσίπρας. Φαντάζομαι έκανε προσπάθεια να πάει,
0: Ναι,
1: γυρόφερνε.
0: Ναι, δεν υπήρξαν όμως απαντήσεις. Εντάξει, ρες, τι να υπάρξουν. Εδώ είχε ανακοινωθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη σαν υπουργός.
1: Δεν τον έδιωξε όμως τότε ο κ. Τσίπρας.
0: Τότε, όχι, δεν τον έδιωξε.
1: Τον
0: πήρε τηλέφωνο, έγινε ό,τι έγινε.
1: Και όλα καλά.
0: Και τον ξαναέκανε το μεάρχη. Αυτά είναι τα.
1: Ναι, μην μου λες τώρα. Ότι φταίει εκείνο.
0: Όχι, δεν φταίει σε καμία περίπτωση. Είναι δυνατόν μετά από εκείνο να τον ξανακάνει το μεάρχη? Όλοι είχαμε απορρίσει τότε. Και υπήρχε κριτική γι' αυτό. Αλλά δεν τράβαγε αυτιά.
1: Εγώ πιστεύω θα βρει καλύτερο τώρα.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ναι.

0: είχαν χτες ένα ποτό.
1: Σε μικρό μπαράκι, φαντάζομαι, δεν θέλανε. Είχαν κλείσει πολλά τραπέζια.
0: Σε μικρό μπαράκι. Και δεν ήταν και βουλευτές, από ό,τι έμαθα.
1: Πάλι μικρό μπαράκι θα θέλανε.
0: Ο Πολάκης σίγουρα δεν ήταν. Και θα χάσει. Από ό,τι κατάλαβα, ψάχνουν για συνεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φαίνεται να ευδοκιμεί η συνεργασία με τη Νέα Αριστερά, που εκεί παρουσιάζουν συνέχεια προσκόμματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους και τι πιστεύουν ότι μπορούν να καταφέρουν μόνοι τους. Μάλλον ψήνεται κάτι με τους οικολόγους.
1: Μη μου λες τέτοια.
0: Ναι.
1: Απειλητικό ακούγεται.
0: Και αυτό, μέχρι εκεί. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ρωτήθηκε, όπως μου είπαν, η Ρένα Δούρου κάποια στιγμή για τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Εκείνη την ώρα έδινε ποτά σε δημοσιογράφους και είπε: Ας συνεχίσω να σε ελπίζω τα ποτά καλύτερα. Δεν θέλει να σχολιάσει περαιτέρω.
1: Πάντως, μετά τις εκλογές της Άνοιξης, πολλά κόμματα θα πάψουν να υπάρχουν. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εντάξει, ναι. Να δούμε και ποια
1: ή
0: κόμματα.
1: Ή θα μείνω στα μπέλες. Θυμάσαι που πάντα στα ψηφοδέλτια βρίσκουμε ένα που λέει κουκουέ. Μουλού κουκουέ.
0: Ναι.
1: Μα έχουν πέντε ονοματέως ο καθένας.
0: Έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ
1: ναι.
0: τους.
1: Και πέντε ονοματέως ο καθένας. Αλλά κατεβαίνουν σε κάθε εκλογές.
0: Ναι.
1: Μόνο έτσι, αν διασωθούν αρκετά από τα κόμματα που βλέπουμε σήμερα.
0: Μα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στις τοπικές, όπου οι περισσότερες έχουν αδειάσει από κόσμο και πώς θα καταφέρουν να ξαναμαζέψουν κόσμο. Η αλήθεια είναι βέβαια πως υπάρχουν στελέχη τα οποία εργάζονται πάρα πολύ και παρουσιάζουν μια κινητικότητα. Αλλά όταν έχεις τον Τσίπρα απέναντι, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Και ο Τσίπρας, εντωμεταξύ, με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% δεν έχει και άλλες δεξαμενές από το παλιό του 17%. Δεν καταλαβαίνω πώς θα το ξεπεράσει.
0: Όχι, δεν έχει πολύ. Γι' αυτό ότι λένε ότι ενδεχομένως έχει ταβάνι. Γιατί αν βάλεις ΣΥΡΙΖΑ, πήρε ό,τι είχε να πάρει. Το ΜΕΡΑ25 είναι μπετοναρισμένο μια ζωή εκεί γύρω στο 3% αντιμνημονιακό. Πλεύση Ελευθερίας, πιο πολύ αντισυστημικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχει να πάρει. Από το κουκουέ δεν συζητάω. Τι άλλο έχει μείνει. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο.
1: Και αυτή η εικόνα νομίζω είναι που δίνει ελπίδες στον κύριο Ανδρουλάκη ότι μπορεί να. Τσούκου τσούκου να σκαρφαλώσει ξανά στη δεύτερη θέση.
0: Ναι, γιατί έχει μεγαλύτερη απήχηση στο κέντρο. Καταλαβες. Και ο Τσίπρας δύσκολα εκεί απευθύνεται. Επίσης έμαθα, θέλω να σου πω, ότι η κυρία Έλενα Παπαγεωργοπούλου, που ήταν στην Πλεύση Ελευθερίας, είναι από τους βουλευτές που έφυγαν πολύ νωρίς, μάλλον θα κατέβει σε Ανατολική Αττική με τον Τσίπρα.
1: Από Πλεύση Ελευθερίας.
0: Από Πλεύση Ελευθερίας. Τσίμπησε και από εκεί μια υποψήφια βουλευτή.
1: Περιμένω σύντομα μια νέα επίθεση Κωνσταντοπούλου στον κύριο Τσίπρα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε συνέδριο του Βήμα. Μιλάει ο Σαμαράς, έτσι.
1: Μιλάει ο κύριος Σαμαράς, ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα στις 12 παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Σαμαράς προς το απόγευμα. Δεν έχουμε
0: ξεπέρασει. Το Μητσοτάκη, εντάξει, μιλάει ο Σαμαράς.
1: Ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον κύριο Βενιζέλο.
0: Α, ωραία.
1: Το παλιό δίδυμο.
0: Ωραία.
1: Το κυβερνητικό.
0: Θα χώσουν και δύο, λες.
1: Νομίζω θα έχει ψωμάκι για μας αύριο.
0: Λοιπόν, και απλώς.
1: Να είναι εμείς... καλά οι άνθρωποι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Μας δίνουν υλικό, δεν το συζητάμε.
0: Τι θα κάνουμε κι εμείς. Ανέργοι θα μείνουμε. Απλώς να πούμε δύο πράγματα για αύριο για τον Ρούμπιο, γιατί θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Απόψε το βράδυ φτάνει η Αθήνα, προσγειώνεται.
0: Ναι.
1: Στο ξενοδοχείο και από αύριο στο κέντρο θα είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα. Θα 9 η ώρα θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά θα έχουμε και την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα θα μετακινηθεί και προς το παλιό Hilton, το Conrad Athens εκεί για τις διάφορες συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν.
0: Τι ώρες εκεί?
1: Από τις 12, ναι. 12 η ώρα. Άρα, εκεί καλό είναι λίγο πριν, λίγο μετά τις 12, λίγο υπομονή ίσως αναγκαστούν να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας. Θα πάει κάποια στιγμή σε Αμερικανική Πρεσβεία, δεν έχουμε ώρα και προγραμματίζεται και μια ομιλία στην Πνίκα, αλλά μακρόν.
0: Στην Πνίκα. Και αυτό θέλει ημέρα, έτσι πρέπει να γίνει λίγο νωρίς.
1: Θα γίνει πριν τις 7.30, γιατί 7.30 είναι η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μετά υπάρχει το δείπνο. Δεν νομίζω να γίνει πιο μετά. Νομίζω στο διάστημα 5 με 7, αλλά δεν έχουν δοθεί ακόμα ώρες. Νομίζω είναι και λίγο δύσκολο να κανονιστεί. Αυτό θέλει μια προετοιμασία και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα.
0: Πιο πολύ καταλαβαίνω ότι είναι το συμβολικό του πράγματος, έτσι. Δεν είναι ότι θα βγει κάποια μεγάλη συμφωνία εδώ πέρα που θα υπογραφεί και τέτοια πράγματα.
1: Κοιτάξτε, και μόνο που έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία. Έχει το πολύ μεγάλο συμβολισμό. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία τι δηλώσεις θα κάνει και το ότι ζητάει να απευθυνθεί, γιατί ήταν δικό του αίτημα να απευθυνθεί και προς τους Έλληνες πολίτες από την Πνίκα, νομίζω έχει μεγάλη αξία. Mm-hmm. Και Έχουν και πολλές ψήφους οι Έλληνες ομογενείς στις εκλογές των ΗΠΑ.
0: Που τις μάζευε ο Μητσοτάκης τώρα που πήγε.
1: Όχι, λέω για τους Έλληνες ομογενείς που ψηφίζουν στις ΗΠΑ.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί έχουμε ενδιάμεσες εκλογές και βεβαίως ο κύριος Ρούμπιο είναι από αυτούς οι οποίοι φιλοδοξούν να διαδεχτούν τον κύριο Τραμπ να είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών.
0: Ναι, και τι δεν έχουμε βέβαια, γιατί έχουμε ενδιάμεσες εκλογές. Έχουμε εκλογές και στο Ισραήλ
1: 27 Οκτωβρίου
0: και έχουμε βεβαίως τις εκλογές στην Ισπανία 29 του μηνός, που κατά κάποιο τρόπο θα είναι ένας οδηγός σε σχέση με το κίνημα, αν το, οι προοδευτικές δυνάμεις και το αριστεράς μπορεί να δώσει ένα σήμα ο Σάντζεθ ότι μπορεί να επανέλθουν, ή αν εκεί η δεξιά επικρατήσει.
1: Ναι, νομίζω οι πιο κρίσιμες για μας είναι οι ενδιάμεσες και οι εκλογές στο Ισραήλ, όσο και αν ακούγεται, νομίζω θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία και για τις συμφωνίες που υπάρχουν με το Ισραήλ και τη χώρα μας.
0: Λοιπόν, θα είμαστε και αύριο εδώ στις 10 το πρωί να συζητήσουμε όλα.
1: Στον Εξώστη.
0: Ναι, να δούμε αν θα πέσουμε και πάνε στις δηλώσεις των δύο υπουργών εξωτερικών. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Από εμάς, καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
2: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση mort.com.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας έστησαν εικονικές εταιρείες με υπευθύνους σε χειρανθρώπους για να φοροδιαφεύγουν. Μέχρι στιγμής, όπως έγινε γνωστό, έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και αρχηγικά, καθώς και λογιστές, επιχειρηματίες και άνθρωποι που εμφανίζονταν ψευδώς ως υπεύθυνο των εταιριών. Το ύψος φοροδιαφυγής ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Την προώθηση διάταξε ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις, εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης με συνέντευξή του. Χαρακτηρίζοντας επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες, ο Υπουργός δήλωσε στην RT News ότι κυρίως Ρωμά στείλουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες για να πείθουν οι ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Θα τελειώσουμε αυτό το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Οι περισσότεροι εξ αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, ενώ 2 είχαν απασχολήσει αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν στις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνες 2026, στο 42% των περιπτώσεων, οι απαταιώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος του οποίου οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ σε 7 η ώρα το απόγευμα θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επιβεβαιαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του. 2 πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και ένα από αυτά έχει βυθιστεί σύμφωνα με τη Βουλγαρική Υπηρεσία Διάσωσης. Σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας, έχει συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα. Ο διευθυντής του Κέντρου Συντονισμού Θαλασσιών Διασώσεων στην Βάρνα δήλωσε ότι ένα από τα πλοία βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου έχει διασωθεί. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτη μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, με την αστυνομία να παροχωρά σε 3 συλλήψεις ατόμων ηλικίες 20, 19 και 18 ετών. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ από την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκε πιστόλι. Σε βάρος ενός 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι 2 άλλοι συλληφθέντες κατηγορούνται για συνεργεια. Εξάγησαν τέλος 2 από τους 3 αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς που είχαν πετάξει άγνωστοι έξω από σπίτι στο Πελόπιο Ηλίας, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο στο Sky η Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr. We'll be right back.

0: ευλογεί αυτά τα χρόνια.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε στην τροφιά μαζί σας για μία ώρα και κάτι λιγότερο μέχρι τις 12.05. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της εκπομπής μας την κυρία Ανθία Γκέλη, διακεκριμένη Ελληνίδα αρχαιολόγος και προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Πρέβεζας, με την οποία θα συζητήσουμε για μια σειρά ζητημάτων που περιστρέφονται κακά τα ψέματα γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. Έχουμε πολύ σπουδαία και ουσιαστικά βήματα και σε σχέση με εργασίες σε τμήματα του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης. Το προηγούμενο διάστημα είδαμε και τα εγγένεια στο θέατρο και την εκδήλωση. Θα συζητήσουμε όμως και για άλλα θέματα και νομίζω ότι θα έχει μια σημασία η κουβέντα που θα ακολουθήσει. Στείλτε και τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πολύ εύκολα Χρήστος Τσούτσης στο ίδιο έργο θεατές σε Facebook, Twitter και Instagram, γιατί αν θέλετε να βάζετε και τα δικά σας ερωτήματα, εμείς είμαστε εδώ να σας παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα. Άλλωστε για μας πρώτη προτεραιότητα είναι να δίνουμε το μικρόφωνο στους ακροατές μας. Η σημερινή καλεσμένη μας έχει πάρει ήδη θέση απέναντί μας όμως και να πάω σιγά σιγά να την καλημερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, να μην πω πολλά δηλαδή εισαγωγικά. Κύριε Αγγέλη, ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και για το γεγονός ότι είστε μαζί μας σήμερα εδώ στον Prisma.
2: Καλημέρα κύριε Τσούτσι, καλημέρα στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι πολύ τιμή.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας. Νομίζω με το θέμα που υπάρχει και με την είδηση της ολοκλήρωσης εργασιών στο Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης και της εκδήλωσης των εγγενείων, θέλω έτσι να μας παρουσιάσετε αυτήν την πολύ όμορφη διαδρομή και των εργασιών, αλλά και πώς φτάσαμε και σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της κ. Μενδών, πιο συγκεκριμένα.
2: Το Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης είναι νομίζω ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της αρχαίας πόλης, και παρόλο που επί αιώνες τα ερείπια του στέκουν στην περιοχή και έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον περιηγητών ακόμη και από τον 19ο αιώνα, στην πραγματικότητα δεν είχαν γίνει εργασίες στο ίδιο το θέατρο παρά μόνο πριν μερικά χρόνια. Η πρώτη δουλειά που ξεκίνησε σιγά σιγά στο θέατρο ήταν με μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου. Ήταν τότε με 100.000 ευρώ περίπου το 2012, όπου γίνανε κάποιοι πρώτοι καθαρισμοί στο θέατρο. Ακολούθησε ένα μικρό έργο ενταγμένο στο τότε ΕΣΠΑ που έληξε το 2015, όπου ανασκάφηκε το άνω κύλο του θέατρου, τα ανώτερα τμήματα δηλαδή των κερκίδων του, πάνω από το διάζωμα. Και έγινε και κάποιες μικρές δοκιμαστικές τομές που φτάσανε μέχρι την ορχήστρα. Αυτές δείξανε ότι υπήρχαν τεράστιοι τόνοι επιχώσεων που καλύπτανε όλο το κάτω κύλο του θεάτρου, δηλαδή όλη την περιοχή όπου θα καθόντουσαν στην αρχαιότητα οι θεατές, αλλά και την ορχήστρα του και, και το προσκήνιο της σκηνής. Και έτσι εντάχθηκε ένα έργο που ήταν η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Νικόπολης, η δεύτερη φάση, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και ήταν αυτό το οποίο εγκαινιάστηκε από τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυρία Υπουργό Πολιτισμού. Νομίζω ότι είχαμε πολύ ωραία αποτελέσματα με την ανασκαφή, γιατί φάνηκε το μνημείο σε όλη τη μεγαλοπρέπειά του, επιτρέψτε μου να το πω έτσι. Αποκαλύφθηκε πλήρως το εσωτερικό του, φάνηκαν όλες οι είσοδοι που οδηγούσαν τους θεατές σε αυτό. Ανασκάφηκε ο περιβάλλον χώρος με κτίρια που βρισκόταν έξω από το μνημείο. Θα αναφέρω ενδεικτικά ένα νυμφαίο, δηλαδή ένα οικοδόμημα που έφερνε νερό στην περιοχή του θεάτρου, και ένα ταφικό μνημείο έξω από αυτό, και κυρίως οι ανασκαφές αυτές μας επέτρεψαν να καταλάβουμε την αρχιτεκτονική αυτού του μνημείου, που είναι πολύ σημαντική για την ιστορία της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, γιατί είναι ένα θέατρο από τα ελάχιστα που στον ελλαδικό χώρο έχουν κατασκευαστεί ως εξ αρχής ρωμαϊκά. Την εποχή του Αυγούστου οικοδομείται το θέατρο. Υπάρχει μια δεύτερη φάση στις αρχές του δεύτερου αιώνα μετά Χριστόν που γίνεται μια ευρεία ανακατασκευή του και μια τρίτη που ανακατασκευάζεται το σκηνικό οικοδόμημα. Αλλά είναι ελάχιστα τα θέατρα που υπάρχουν τέτοια στον ελλαδικό χώρο, γιατί τα περισσότερα ήταν θέατρα παλαιότερα, αρχαία ελληνιστικά, που τα ανακατασκευάζαν οι Ρωμαίοι. Αυτό λοιπόν μας επιτρέπει να δούμε πώς ήταν πραγματικά ένα ρωμαϊκό θέατρο εκείνη την εποχή.
1: Στην χρονική διάρκεια του έργου αλλά και στις ενδεχόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε, υπήρχαν οι όροι για την ομαλή ολοκλήρωση ή υπήρχαν και φόβοι λόγω της θέσης, λόγω των κυρικών συνθήκων, αν θα υπάρχει ένα άρτιο αποτέλεσμα, αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά σήμερα, και προφανώς και χαιρόμαστε και είμαστε και περήφανοι που είναι τόσο κοντά και στον τόπο μας και ο τόπος μας είναι τόσο συνδεδεμένος με αυτό το σημείο.
2: Δεν ήταν ένα εύκολο έργο, ήταν ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο, γιατί το μνημείο αντιμετώπιζε, εκτός από το θέμα της αποκάλυψης που σας είπα, φτάσαμε, υπήρχαν επιχώσεις που φτάνανε και μέχρι τα 4 μέτρα ύψος στο εσωτερικό του, που αφαιρέθηκαν όλες χειρονακτικά όπως πρέπει, ανασκαφικά, στρωματογραφικά, για να μπορούμε να καταλάβουμε όλη την ιστορία του μνημείου, η οποία παρεμπιπτόντως έφτανε και μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί στο εσωτερικό του θεάτρου είχε εγκατασταθεί πυροβολαρχείο των Ιταλών εκείνη την περίοδο, και έχουμε και ευρήματα και από εκείνη την εποχή, που και αυτά έχουν τη σημασία τους για την ιστορία του τόπου. Αλλά υπήρχαν και πολλά τμήματα του μνημείου που ήταν καταπεσμένα, που χρήζαν ιδιαίτερης προσοχής ως προς την αντιμετώπιση τους και ως προς το πώς θα γίνει η αποκατάστασή τους. Και ένα μεγάλο ζήτημα είναι η τύχη του σκηνικού οικοδομήματος, οι οποίοι σώζονται σε πολύ μεγάλο ύψος, μέχρι και 12 μέτρα, οι οποίοι δεν συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχει ένας εσωτερικός και ένας εξωτερικός τείχος που ήταν επικίνδυνοι και σε περίπτωση σεισμού. Ήταν δηλαδή επικίνδυνο να καταρρεύσει κάποια στιγμή μεγάλο τμήμα του μνημείου. Η εφορία έκανε μια στερέωση αυτών των τοίχων, αλλά ένα υποέργο που έγινε στην προηγούμενη φάση, που έγινε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου, ήταν η μεταλλική αντιστήριξη προσωρινή, την οποία βλέπουμε σήμερα. Αυτό ήταν ένα μέτρο απαραίτητο, ακριβώς γι' αυτό που είπα, για να μην έχουμε κάποια στιγμή κατάρρευσης λόγω ενός σεισμού αυτών των τεράστιων τοίχων. Όμως τώρα έχει ενταχθεί μια τρίτη φάση αποκατάστασης του θεάτρου στο νέο ΕΣΠΑ, το 21-27, και αυτό το έργο θα περιλαμβάνει το μεγάλο έργο της αφαίρεσης της μεταλλικής αντιστήριξης, αφού όμως πρώτα γίνει μια εκτεταμένη αποκατάσταση και στερέωση της σκηνής. Και εκτός από αυτό το έργο, το οποίο έχει αναλάβει η

0: Από την αρχαιότητα ακόμη είχε ξεκινήσει η λιθολόγηση του θέατρου, δηλαδή απομάκρυνση πολύ μεγάλων μερών του, κυρίως τα εδόλια, και μάλιστα μέσα στο ίδιο το θέατρο υπήρχαν τρεις ασβεστοκάμινοι, οι οποίοι γίνανε πιθανότατα στα μεταβυζαντινά χρόνια. Δηλαδή τι κάνανε, παίρνανε τα εδόλια τα ασβεστολιθικά και τα καίγανε και τα κάνανε ασβέστη επί τόπου.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, για να δώσουμε έτσι μια εικόνα του πώς ήταν το μνημείο και για να μπορεί και ο επισκέπτης να έχει μια καλύτερη αντίληψη, αλλά και τυχόν να χρησιμοποιηθεί για κάποιες εκδηλώσεις, θα μπουν και νέα εδόλια στις κατώτερες σειρές του κύλου.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Για ένα προχώρημα ένα τέτοιο έργος και για την ολοκλήρωσή του στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε προκύπτουν και νέα ζητήματα και νέες προκλήσεις σε αυτά τα έργα. Πόσος κόσμος καταπιάστηκε με αυτήν την διαδικασία? Και νομίζω ότι ήταν μια σύνθετη κατάσταση, δηλαδή από τη μία η αρχαιολογική υπηρεσία, αρχαιολόγοι, επιστήμονες, από την άλλη προφανώς και εργάτες που ενεπλάκησαν σε όλη αυτή τη διαδικασία που μας την περιγράψατε. Επομένως απαιτήθηκε και μια συνέργεια δυνάμεων.
0: Πάρα πολύ σωστά, κύριε Τσούτσι. Δεν φτάνουν οι αρχαιολόγοι ποτέ για να κάνουν ένα έργο, έτσι. Και όταν υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα από κατάσταση, εμπλέκονται πολλές ειδικότητες. Δηλαδή, για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα το σημερινό και για να γίνουν και οι μελέτες οι απαραίτητες, ώστε να προχωρούν όλες οι εργασίες τις οποίες περιέγραψα, εργάστηκε μια πλειάδα ανθρώπων, όχι μόνο αρχιτέκτονες βεβαίως, όχι μόνο αρχαιολόγοι, συγγνώμη, εργάστηκαν αρχιτέκτονες, εργάστηκαν πολιτικοί μηχανικοί, εργάστηκαν συντηρητές και βεβαίως εργατοτεχνίτες και ειδικευμένοι εργάτες, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται ποτέ η ανασκαφή. Έτσι. Ο μεγάλος όγκος της χειρονακτικής δουλειάς πέφτει στους εργατοτεχνίτες και τους εργάτες με την επίβλεψη των αρχαιολόγων, αλλά σας λέω και πολλές επιστημονικές ειδικότητες, γιατί είναι ένα μνημείο το οποίο δεν το ξέραμε, αφενός το ανασκάψαμε, αλλά η ανασκαφή είναι η αρχή. Η ανασκαφή σου δίνει τα δεδομένα, τα οποία όμως μετά πρέπει να μελετήσεις, και μελετήθηκε όχι μόνο από τους αρχαιολόγους, ξαναλέω, αλλά από αρχιτέκτονες, πολιτικούς, μηχανικούς και συντηρητές, για να φτάσουν να γίνουν αυτές οι πολύ εξειδικευμένες μελέτες, οι οποίες όλες πέρασαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για να εγκριθούν, και μάλιστα με αυστηρούς όρους, όπως πρέπει, για να φτάσουμε να έχουμε ένα άρτιο και επιστημονικά αποτέλεσμα, όχι μόνο δηλαδή, δεν είναι μόνο για το Θεαθήνα, είναι να φτάσουμε να είναι το μνημείο όπως πρέπει.
1: Το αρχαίο θέατρο θα δούμε το επόμενο διάστημα να ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό και για παραστάσεις? Υπάρχει αυτός ο στόχος να γίνει δηλαδή κάτι αντίστοιχο στο μέτρο, βέβαια, του εφικτού και του δυνατού, όπως έχουμε δει να συμβαίνει και στο ΟΔΙΟ?
0: Ναι, αυτό θα μπορεί να γίνει βεβαίως μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτή η φάση των εργασιών. Έτσι, δηλαδή, όταν λήξει και αυτό το έργο, το οποίο τώρα ξεκίνησε, έτσι, τώρα το φθινόπωρο ξεκίνησαν οι εργασίες στο μνημείο της τρίτης φάσης, πιστεύω πως ναι, όταν πλέον θα έχουν ολοκληρωθεί και όταν θα έχουμε αποκαταστήσει τη σκηνή, την ορχήστρα, πολύ βασικό, και βεβαίως το να μπουν εδόλια, θα μπορεί εκτός από ένα επισκέψιμο μνημείο, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κάποιες εκδηλώσεις, όπως γίνεται και με το ΟΔΙΟ.
1: Βοηθά νομίζω αυτό, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, στο γεγονός να έρχεται ο κόσμος κοντά με τα ιστορικά μνημεία και με την πολύ όμορφη αυτήν περιοχή που είναι επιφορτισμένη πάρα πολύ. Βοηθά και να μαθαίνει ακόμα περισσότερα πράγματα και να συνδυάζει έτσι και ωραίες εκδηλώσεις με πολιτιστικό αποτύπωμα.
0: Νομίζω πως το παράδειγμα του ΟΔΙΟ δείχνει ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι και πάρα πολλοί κάτοικοι της Πρέβεζας, οι οποίοι μπορεί και να μην έχουν έρθει στον υπόλοιπο αρχαιολογικό χώρο να το δούνε, όμως σίγουρα θα έχουν έρθει σε κάποια εκδήλωση στο ΟΔΙΟ. Θα έχουν δει το μνημείο, θα το έχουν καταλάβει.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι και αυτά είναι μνημεία που και στην αρχαιότητα είχαν αυτό το ρόλο. Έτσι, ήταν μνημεία θέασης. Δηλαδή ήταν μνημεία για να γίνονται εκδηλώσεις, είτε θεατρικές ήταν αυτές, είτε μουσικές παραστάσεις. Δηλαδή μπορούν ξανά να αποκτήσουν τον ρόλο που είχαν και στην αρχαιότητα και να τα καταλαβαίνει κανείς πώς λειτουργούσαν και τότε.
1: Θέλω να κάνω ένα πιο γενικό ερώτημα τώρα σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι και η περιοχή

0: της αρχαίας Νικόπολης, αλλά και άλλα σημεία με έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον και με σημαντικό αποτύπωμα, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Υπάρχουν κάποιοι φορείς και στην περιοχή μας και σύλλογοι που έχουν μια εξαιρετική σχέση και με εσάς ως υπηρεσία και με τους αρχαιολόγους και με το Υπουργείο Πολιτισμού, και νομίζω βοηθούν και αυτοί από την πλευρά τους στην πορεία αυτών των σημαντικών έργων. Ένα παράδειγμα, νομίζω και η δουλειά που έχει γίνει και από πλευρά διαζώματος είναι σημαντική, αλλά νομίζω επίσης ότι και η εμπλοκή και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτήν την κατεύθυνση είναι εξίσου σημαντική. Θέλω ένα σχόλιο σας σε σχέση με αυτές τις επικοινωνίες, τις βοήθειες, το συνολικό έτσι, τη συνολική αυτήν δουλειά, γιατί εσείς νομίζω ότι ξέρετε καλύτερα από τον καθένα πώς βοηθά μια τέτοια κατάσταση.
1: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Δεν είναι μόνη της η αρχαιολογική υπηρεσία. Η αρχαιολογική υπηρεσία βεβαίως είναι η καθήλυνα αρμόδια για την προστασία αλλά και ανάδειξη των μνημείων. Όμως υπάρχει βοήθεια, όπως λέτε. Το διάζωμα που αναφέρατε έχει προσφέρει πολλά με μελέτες, τις οποίες χρηματοδότησε και μετά προσέφερε ως δωρεά στο Υπουργείο Πολιτισμού και για το θέατρο και για το στάδιο και για το κτίριο υποδοχής επισκεπτών. Δηλαδή όλες οι μελέτες για τα τρία αυτά έργα ξεκίνησαν ως δωρεά του διαζώματος. Είναι εξαιρετικά σημαντική η συνεισφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μας με την περιφέρεια, αφενός για την ένταξη των έργων. Έτσι. Όλα αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, όπως προανέφερα, και από το πρόγραμμα το Ήπειρος 2021-27. Είναι πρόγραμμα δηλαδή το οποίο χειρίζεται η περιφέρεια και έχουμε πολύ στενή συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας αλλά και τους υπόλοιπους φορείς για να βοηθήσουν και στο να ενταχθούν αλλά και στο να υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα. Και ξέρετε, όλα αυτά πέρα από το επιστημονικό κομμάτι που αναφέραμε πριν έχουν και μια γραφειοκρατία πίσω, η οποία είναι και αυτή πρέπει να πω πολύ σημαντική, διότι είναι έργα εκατομμυρίων και τα οποία είναι δημόσιο χρήμα, είτε είναι ευρωπαϊκά είτε είναι η ελληνική συμμετοχή, και τα οποία πρέπει να διαχειριζόμαστε με χρηστό τρόπο. Δεν μπορούν ούτε να πηγαίνουν χαμένα ούτε να γίνονται λάθη στη διαχείριση. Και σε αυτό είμαστε εμείς υπεύθυνοι καταρχήν, αλλά έχουμε και πολύ στενή συνεργασία και πολύ καλή με τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει με το σωστό τρόπο. Και θα ήθελα έτσι να πω ότι είναι σημαντικό να ενδιαφέρονται όλοι για τα μνημεία, ενώ όλη την τοπική κοινωνία, και υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται, υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο για την Νικόπολη και για τα άλλα μνημεία της Πρέβεζας, ο Σύλλογος των Αρχιτεκτών που έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή και έχει κάνει παρεμβάσεις για μνημεία. Νομίζω ότι όσο περισσότερο μια κοινωνία ενδιαφέρεται για την πολιτιστική της κληρονομιά, για την ιστορία της και για τα μνημεία της, τόσο καλύτερο είναι για όλους τελικά.
0: Προφανώς. Και γιατί να προσθέσω εδώ απλά και για τις επόμενες γενιές που ακολουθούν και έρχονται και είναι σημαντικό να έχουν και αυτή την παρακαταθήκη. Πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να πάμε λίγο στο κύριε Αγγελή και στο σημείο το ΜΗ, κατά την γνώμη μου, που είναι η προσπάθεια ένταξης της αρχαίας Νικόπολης στην UNESCO. Μια προσπάθεια που νομίζω ο καθένας από το μετερίζει του την παλεύει και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ενδεχομένως να έχουμε και θετικά αποτελέσματα. Θέλω το σχολείο σας. Ακούσαμε και τις δηλώσεις της κυρίας Υπουργού στην εκδήλωση του Μεγάλου Θεάτρου για το θέμα και βέβαια είναι και οι πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει και από αιρετούς, από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης όλο το προηγούμενο διάστημα για την ομαλή έκβαση αυτής της προσπάθειας.
1: Η προσπάθεια για την ένταξη της Νικόπολης στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO δεν είναι καινούργια. Ξεκίνησε, όπως ξέρετε, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Το 2014, αν θυμάμαι καλά, έγινε μετά από τις πρώτες αυτές προσπάθειες η ένταξη στον προσωρινό κατάλογο των μνημείων της UNESCO. Παρέμενε όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, το οποίο εμπόδιζε την ένταξη του χώρου, και αυτό ήταν το ζήτημα της παράκαμψης. δηλαδή το ζήτημα μάλλον της Εθνικής Οδού, η οποία διχοτομεί μέχρι αυτή τη στιγμή τον αρχαιολογικό χώρο. Είναι ένας αρχαιολογικός χώρος μέσα από τον οποίο, από το κέντρο του οποίου, μέσα από την Παλαιοχριστιανική πόλη, διέρχεται μια εθνική οδός. Ήταν αδύνατο να προχωρήσει, παρόμοιο πρόβλημα ήταν και υπήρχε
0: μια,
1: και αλλού.
0: Συγγνώμη σας διακόπτω, ήταν και μια, δεν ξέρω, πανευρωπαϊκή, παγκόσμια πρωτοτυπία να περνάει η εθνική οδός μέσα.
1: Ναι.
0: Και από τόσο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο.
1: Από τόσο σημαντικό χώρο, δυστυχώς αυτά γίνανε πολύ περασμένες δεκαετίες. Τώρα δεν μπορώ, τι να σχολιάσουμε, όπως είπατε είναι πρωτοτυπία. Και έφτασε επιτέλους η στιγμή πλέον να μιλάμε για την απομάκρυνση της Εθνικής Οδού με την παράκαμψη της Νικόπολης, τα συγκοινωνιακά έργα. Και αυτό ήταν επίσης ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, το υλοποίησε η περιφέρεια της Ηπείρου, φτάνει προς την ολοκλήρωσή του. Όλοι στην Πρέβεζα ξέρουν πλέον τον νέο δρόμο που έχει γίνει, που από τον κόμβο του Ακρίβη βγάζει την κίνηση στην Εθνική Πρέβεζα Σιγουμενίτσας και από εκεί με ένα νέο κόμβο τους ξαναφέρνει πίσω στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου. Αυτό, όταν ολοκληρωθεί λοιπόν αυτό το έργο, που θα γίνει πάρα πολύ σύντομα μέσα στο επόμενο διάστημα, θα φτάσει η ώρα που θα κλείσει το κομμάτι αυτό του χώρου, που είναι ουσιαστικά το κομμάτι μεταξύ των παλαιοχριστιανικών τειχών. Δεν θα μπορεί να περνάει κανείς από αυτό, θα ξυλωθεί η άσφαλτος από εκεί. Θα είναι μόνο μια διαδρομή για τους επισκέπτες του χώρου, δεν θα μπορούν να περνάνε πλέον αυτοκίνητα.
0: Αυτή η διαδρομή θα ξεκινάει από το Παλαιό Μουσείο και θα φτάνει μέχρι το Αρχαίο Θέατρο περίπου.
1: Όχι ακριβώς. Το ζήτημα της διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης είναι πολύ μεγάλο. Είναι ένας από τους πιο εκτεταμένους αρχαιολογικούς χώρους, ίσως και ο μεγαλύτερος, ο πιο εκτεταμένος σε όλη την Ελλάδα. Και εκτός από τη μεγάλη του έκταση, έχει πολύ σημαντικά μνημεία τα οποία είναι διάσπαρτα στο χώρο και δυστυχώς είναι και δύσκολο να τα προσεγγίσει κανείς όλα με τα πόδια. Γι' αυτό από τις προηγούμενες δεκαετίες, από το 2010, έγινε ένα master plan, ένα σχέδιο διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης. Ξεκίνησαν τότε με προσπάθειες από την Επιστημονική Επιτροπή Νικόπολης, που ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση του χώρου, βοήθησε και η τοπική αυτοδιοίκηση από εδώ. Και έγινε ένα σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε τότε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και με βάση αυτό το master plan γίνονται έκτοτε όλες οι εργασίες στον χώρο. Αυτό λοιπόν προβλέπει την ανάδειξη μνημειακών πυρήνων στην Νικόπολη. Ένας πυρήνας είναι, ας πούμε, το μνημείο του Αυγούστου, το ξέρουμε όλοι, είναι στην κορυφή του λόφου του Μιχαλητσίου, πάνω από το σημερινό χωριό Νικόπολη ή Σμυρτούλα, όπως λεγόταν παλαιότερα. Με τα συγκοινωνιακά έργα έγινε ένα πάρκινγκ έξω από το μνημείο του Αυγούστου και φτάνει κανείς αποκλειστικά εκεί. Ένα δεύτερο πάρκινγκ έχει δημιουργηθεί έξω από τον μνημειακό πυρήνα του θεάτρου και του σταδίου, που θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες που θα φτάνουν εκεί. Και με την κατασκευή του κτηρίου υποδοχής που γίνεται τώρα, που θα γίνει μάλλον, δεν ξεκίνησε ακόμη η κατασκευή του, έχει γίνει το πάρτινγκ μέχρι τώρα, είναι πάνω στον δρόμο της παράκαμψης από τον κόμβο του Ακρίβη προς τον κόμβο Μονολιθίου. Εκεί λοιπόν θα γίνει το κεντρικό κτίριο που θα υποδέχεται τους επισκέπτες και από εκεί θα ξεκινά μια διαδρομή που θα περνά από διάφορα μνημεία και θα τους βάζει στο εσωτερικό του χώρου. Μία άλλη διαδρομή που θα μπορούν να ακολουθούν οι επισκέπτες είναι στο πάρκινγκ που έχει γίνει τώρα έξω από το Παλαιό Μουσείο. Θα μπαίνουν οι επισκέπτες εκεί μέσα από την επωνομαζόμενη ωραία πύλη, είναι η πύλη των τειχών των Παλαιοχριστιανικών, που βγάζει τώρα στον κεντρικό αρχαιολογικό χώρο με τη Βασιλική Α' τα Ψηφιδωτά και τον Νίκο του Εκδίκου. Οπότε θα υπάρχει ένα...
0: Ουσιαστικά μιλάμε για δύο σημεία, έτσι, για το σημείο αυτό...
1: του κτηρίου υποδοχής των επισκεπτών, που θα βάζει τους επισκέπτες από τη βόρεια πλευρά του χώρου ή από το πάρκινγκ της ωραίας πύλης, ας πούμε, που θα τους βάζει από την νότια πλευρά του χώρου.
0: Μάλιστα. Να βάλω και ένα τελευταίο ερώτημα από φίλο ακροατή που ήρθε, γιατί έχει μια σημασία και θα πάμε σε διαφημίσεις. Φεύγω λίγο από το ζήτημα αυτό με την ένταξη της Νικόπολης στην UNESCO και επειδή κακά τα ψέματα η Νικόπολη έλκει και επισκέπτες και τουρίστες και ανθρώπους από πολλά μέρη του εξωτερικού που έρχονται στην πόλη και στο νομό της Πρέβεζας. Η επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια και στους αρχαιολογικούς χώρους και στο μουσείο έχει αυξηθεί. Πώς την βλέπετε, και με αριθμούς αλλά και με ποιοτικά δεδομένα, δηλαδή με τον κόσμο που επισκέπτεται, ρωτά.
1: Υπήρχε μια κάμψη στην επισκεψιμότητα, το ξέρουμε όλοι, στην περιοχή της πανδημίας.
0: Την περίοδο του COVID.
1: Έτσι, την περίοδο του COVID, εννοείται ότι ήταν κλειστή η χώρα κτλ. Από εκεί και μετά έχουμε σταδιακά μια αύξηση γενικά των επισκεπτών. Πέρυσι ίσως να είχαμε μια μικρή μείωση και τώρα περιμένουμε και φέτος να κλείσει η σεζόν. Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας που πήγε έτσι πολύ καλά, υπήρχαν πολλοί επισκέπτες στον χώρο, και τώρα είναι και το ποιοτικό κομμάτι που βάλατε μέσα, ότι δηλαδή δεν έχουμε μόνο τους τουρίστες που έρχονται στην Πρέβεζα κυρίως για τα μπάνια και τον ήλιο, τώρα περισσότερο έρχονται και τουρίστες που θέλουν να δουν τον τόπο και να καταλάβουν και την ιστορία του, και έρχονται και περισσότερο επισκέπτες λοιπόν και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Εμείς καμιά φορά, να ξέρετε, γκρινιάζουμε λίγο στους αρμόδιους στην τοπική αυτοδιοίκηση για να βελτιωθούν και οι συνθήκες, να γίνει όσο το δυνατόν πιο εύκολη και η πρόσβαση.
1: Έχετε πολύ δίκιο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για να έρθει κάποιος στο μουσείο που δεν είναι και έξω στον χώρο, δεν ξέρω τι συγκοινωνία υπάρχει, δηλαδή.
0: Είναι λίγο προβληματικό.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση και με μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι τουρίστες υποχρεωτικά ότι έρχονται εδώ με το αυτοκίνητό τους. Πάρα πολλοί έρχονται αεροπορικώς.
0: Προφανώς, λόγω ακτίου κτλ.
1: Ναι, ούτε παίρνουν ταξί.
0: Ή θα νοικιάσουν κάποιο όχημα.
1: Ότι θα νοικιάσουν όλοι ένα όχημα, ή ότι θα μισθώσουν όλοι ένα ταξί που μπορεί να είναι ένα μεγάλο έξοδο για αυτούς. Θα έπρεπε ίσως, και ίσως είναι κάτι που να το δούμε λίγο με το Δήμο και την αστική συγκοινωνία, να εξυπηρετεί καλύτερα τον χώρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και επιστρέφουμε εδώ στην όμορφη αυτή συζήτηση που έχουμε ανοίξει με την κυρία Αγγέλη. Η Νικόπολη στο επίκεντρο, αλλά νομίζω ότι είναι πολλά έτσι τα ζητήματα. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
4: Κτίσμα.
3: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
4: Κτίσμα.
3: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
8: Σε
4: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
10: Υποδήματα STEP.
11: Μόδα.
10: Ποιότητα.
11: Επωνυμία.
10: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
10: Geox,
12: Lacoste,
10: Gant,
12: Replay,
10: Sakiris Malas,
12: US Polo,
10: Boss,
12: Cricket,
10: Damiani,
12: Skechers,
10: Versace,
12: Robinson
10: και πολλές άλλες.
12: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
10: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
12: Αερόσολα,
10: Piccadilly, Maxi Therapy,
12: Base Comfort,
10: Skechers Memory Foam.
12: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
10: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
12: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
10: και Σκουφά 24 στην Άρτα
12: και στο stepbrandshoes.gr.
13: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την...
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και βρισκόμαστε περίπου ένα τέταρτο πριν τις 12. Σα συνεχίσουμε τώρα την συζήτησή μας με την σημερινή μας καλεσμένη, την κυρία Αγγέλη, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Βάλαμε ζητήματα πριν και για τις εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης στο Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης και για την προσπάθεια ένταξης της Νικόπολης στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Να πάμε σε αυτό το σημείο και να μας πείτε δύο λόγια, αν θέλετε, και για τις εργασίες που έχουν δρομολογηθεί στο ρωμαϊκό στάδιο της Νικόπολης.
1: Ευχαρίστως. Εκτός από την τρίτη φάση εργασιών στο θέατρο που προανέφερα, θα πρέπει να αναφέρω ότι έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 21-27 και άλλα έργα στην Νικόπολη. Ένα μεγάλο έργο για μας είναι οι εργασίες στο στάδιο της Νικόπολης, το μνημείο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το θέατρο. Είναι και αυτό ένα μνημείο που οικοδομήθηκε στα χρόνια του Αυγούστου και έχει κάποιες ανακατασκευές αργότερα. Είναι ένα μνημείο στο οποίο μέχρι τώρα έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα, κάποιες μικρές δοκιμαστικές τομές που έχουν δείξει βέβαια κάποια σημαντικά στοιχεία για την αρχιτεκτονική του μνημείου. Τώρα λοιπόν, μετά από την έγκριση μελετών, τις οποίες όπως προανέφερα προσέφερε στο Υπουργείο Πολιτισμού το Σωματείο Διάζωμα, ξεκινούν οι εργασίες στο στάδιο. Ξεκινήσαμε ήδη με εκτεταμένες αποψηλώσεις. Νομίζω έχει δείξει το μνημείο εκεί που ήταν καλυμμένο έτσι με βλάστηση, έχει αρχίσει να δείχνει ότι κάτι υπάρχει εκεί, να το πω έτσι. Θα γίνουν κάποιες ανασκαφές που θα αποκαλύψουν όλη την κάτωψή του. Θα δούμε κομμάτια από το κύλο του, δηλαδή και εκεί από τα εδόλια στα οποία καθόντουσαν οι θεατές, από τον στίβο του σταδίου, και σε ό,τι από αυτά αποκαλυφθεί θα γίνουν και αντίστοιχες εργασίες μετά αποκατάστασης, στερέωσης και συντήρησης. Και αυτό θα είναι μια πρώτη φάση εργασιών. Είναι ένα τεράστιο μνημείο το οποίο δεν μπορεί μέσα σε μία μόνο προγραμματική περίοδο ούτε να ανασκαφεί ούτε να αποκατασταθεί ολόκληρο, αλλά θεωρώ ότι με το τέλος του θα έχουμε μία πολύ καλή εικόνα του και θα μπορέσει και αυτό να αποδοθεί στους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στο παρελθόν ήταν ένας χώρος ο οποίος είχαν πραγματοποιηθεί και εκδηλώσεις, νομίζω. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος στη χρονολογία. Βέβαια υπήρχαν ζητήματα και τώρα μπαίνει ουσιαστικά και η προγραμματική αυτή φάση της υλοποίησης του έργου που μας περιγράφεται. Αλλά αν κάποιος κοιτάξει συνολικά την αρχαία Νικόπολη, θεωρείτε ότι εστιάζει σε αυτά τα τρία σημεία, δηλαδή οδείο, στάδιο, θέατρο.
1: Αυτά τα τρία μνημεία είναι από τα πιο σημαντικά του αρχαιολογικού χώρου και ήταν και από τα πιο σημαντικά δημόσια μνημεία και στην αρχαιότητα, την εποχή δηλαδή που η Νικόπολη ήταν μια ακμάζουσα πόλη, πολύ κοσμοπολίτη, και την Νικόπολη την επισκέφθηκαν αυτοκράτορες, ξέρουμε ότι δίδαξαν εδώ φιλόσοφοι, ξέρουμε ότι πέρασε από εδώ ο Απόστολος Παύλος. Το στάδιο λοιπόν, το θέατρο και το οδείο ήταν από τα πιο επιφανή μνημεία του και της αρχαίας πόλης, ειδικά το στάδιο και το θέατρο.
0: Το ρωτώ, χίλια συγγνώμη για διακοπή, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε αν είναι και μια προτεραιοποίηση δική σας και της υπηρεσίας να εστιάσει σε αυτά τα μέρη.
1: Πολύ πολύ σωστή ερώτηση. Όπως είπαμε και πριν στην κουβέντα μας, υπάρχει το master plan για τη διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου και το ίδιο το master plan δίνει έμφαση σε μνημειακούς πυρήνες. Όπως είπα, ένας από τους πιο σημαντικούς είναι ο πυρήνας του θεάτρου και του σταδίου. Έχουν γίνει εργασίες βέβαια και σε πολλά άλλα μνημεία στον αρχαιολογικό χώρο, που η Νικόπολη είναι πολύ λίγο ανασκαμμένη. Έτσι, αν φανταστεί κανείς την έκταση του αρχαιολογικού χώρου, εντός των ρωμαϊκών τυχών η πόλη τυχισμένη ήταν 1500 στρέμματα. Και να σκεφτούμε φανταστούμε ότι το στάδιο και το θέατρο είναι εκτός των ρωμαϊκών τυχών. Δηλαδή υπήρχε και πολύ μεγάλη έκταση εκτός των τυχών. Αλλά έχετε δίκιο στην ερώτησή σας. Πραγματικά το να δώσουμε έμφαση σε αυτά τα δύο μνημεία είναι έτσι μια επιλογή του Υπουργείου Πολιτισμού, διότι πρόκειται για εμβληματικά, εξαιρετικά σημαντικά μνημεία από πλευράς ιστορίας και αρχιτεκτονικής, και νομίζω και πολύ σημαντικά για τους επισκέπτες, για να τους δώσουν να καταλάβουν πώς ήταν η δημόσια ζωή σε μια αρχαία πόλη.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο κομμάτι, να σας πω, μιλήσατε πριν για γραφειοκρατία και νομίζω ότι έχει μια βαρύτητα. Θέλω, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο της εκπομπής, να σας πάω και στο κομμάτι της τελέχωσης. Γιατί εσείς τραβάτε το κουπί, να το πω λίγο λαϊκά. Σε εσάς γίνονται και τα παράπονα λόγω της υπηρεσιακής θέσης, αλλά ταυτόχρονα διεκδικείται κιόλας για να μπορεί να υπάρχει και μια σταθερά, ενώ μια δυναμική στην υπηρεσία, η οποία αποδίδει και ένα συγκεκριμένο έργο, το οποίο το βλέπουμε, είναι αντιληπτό σε εμάς. Είμαστε σε καλύτερο επίπεδο, χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, θεωρείτε, και σε επιστημονικό προσωπικό? Τώρα δεν ξέρω τι συνθήκη, αν έχουμε μόνιμο προσωπικό, αν έχουμε συμβασιούχους.
1: Θα σας πω, υπάρχει το μόνιμο προσωπικό της εφορίας, έτσι, το οποίο είναι πάντοτε εκεί, και το μόνιμο προσωπικό έχει ένα πολυσχηδές έργο να βγάλει εις πέρας. Είναι το έργο της ανάδειξης των μνημείων, με όλα αυτά τα έργα που, όπως προανέφερα, εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Ακόμη και το έργο της ένταξης, πρέπει να πω ότι ήταν μια πολύμηνη δουλειά. Δεν ήταν, και το να γίνει η ένταξη των έργων έχει μια πολύ μεγάλη δουλειά από πίσω. Υπήρχαν άνθρωποι στην υπηρεσία που πραγματικά ξενύχτησαν και δούλεψαν πάρα πολλά απογεύματα και βράδια για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα της ένταξης. Το να τρέξουμε τα έργα γίνεται με το επιστημονικό προσωπικό, αλλά βεβαίως όλα αυτά τα έργα εκτελούνται από την υπηρεσία με την αυτεπιστασία, δηλαδή με την πρόσληψη προσωπικού, το οποίο κάνει τις εργασίες. Εκτός από το κτίριο υποδοχής, το οποίο θα είναι με εργολαβία, όλα τα υπόλοιπα έργα τα οποία υλοποιεί η εφορία είναι με αυτεπιστασία, δηλαδή προσλαμβάνουμε προσωπικό ειδόχ ορισμένου χρόνου. Νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό και για την περιοχή. Βρίσκουν πάρα πολλοί άνθρωποι δουλειά, δηλαδή είναι και ένας παράγοντας και αυτός που έχει την αξία
0: είναι
1: του στα
0: πολύ
1: έργα.
0: Σημαντικός.
1: Πολύ σημαντικός. Έχουν πάρει άνθρωποι σύνταξη από την υπηρεσία, εργαζόμενοι μόνο ως συμβασιούχοι, έτσι. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι αμεληταίο. Αλλά έχετε δίκιο για την στελέχωση. Δεν είμαστε μια πολύ καλά στελεχωμένη υπηρεσία. Και έχουμε να βγάλουμε εις πέρας μεγάλα έργα, αλλά δεν είναι και μόνο τα έργα στην αρχαιολογική υπηρεσία, έτσι. Υπάρχει το κομμάτι της προστασίας των μνημείων. Δεν έχουμε μόνο την Νικόπολη καταρχήν, έχουμε και άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Έχουμε και άλλο ένα έργο στο ΕΣΠΑ που είναι το θέατρο της Κασόπης, η δεύτερη φάση του.
0: Θα δείξα λίγο και τον τόπο μου, γιατί εγώ έλεγα την καταγωγή μου από την Κρυοπηγή και ναι, ναι, είναι και οι παιδικές αναμνήσεις και είναι και ο τόπος ευρύτερος. Οπότε τον αδείξα λίγο με αυτή τη συζήτηση. Δεν επεκτάθηκα κι εγώ λάθος μου σε ερωτήσεις για την αρχαία Κασόπη.
1: Εντάξει, δεν είναι λάθος, ήταν μια συζήτηση για την Νικόπολη, αλλά θα είναι και η Κασόπη ένας από τους πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους που έχει να διαχειριστεί η εφορία, και έχουμε και εκεί ένα επίσης μεγάλο έργο της τάξης των 2 εκατομμυρίων που είναι η δεύτερη φάση αποκατάσταση του θεάτρου της Κασόπης, ένα εξίσου σημαντικό μνημείο και σε πολύ ωραία τοποθεσία και περιοχή, έτσι.
0: Και με τις δυσκολίες του.
1: Και με εξαιρετικές δυσκολίες, γιατί υπάρχουν δυσκολίες και για την πρόσβαση εκεί. Δηλαδή, εκεί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το πώς θα φτάσουμε τα μηχανήματα, πώς θα μπουν μέσα στο χώρο, πώς θα φτάσουν μέχρι το θέατρο, πώς θα φτάσουν τα υλικά.
0: Και υπάρχει ένα θέμα και με το ρεύμα, αν κάνω λάθος.
1: Το ρεύμα πολλές φορές. Καταρχήν, η Κασόπη έχει περισσότερες δυσκολίες το χειμώνα. Έτσι, γιατί είναι μια σχεδόν ορεινή περιοχή, ας την πούμε ημιορεινή, αλλά είναι ένα μεγάλο υψόμετρο. Εμείς δεν σταματάμε να δουλεύουμε το χειμώνα, συνεχίζουμε να δουλεύουμε και το χειμώνα. Πολλές φορές υπάρχουν καταιγίδες, υπάρχουν κεραυνοί, κόβεται το ρεύμα. Δηλαδή η κατάσταση εκεί είναι πραγματικά δύσκολη πολλές φορές. Οπότε να κι άλλο ένα σημείο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το οποίο έχει τις δυσκολίες του, αλλά και βέβαια και όλο το θέμα της προστασίας. Δηλαδή, ας πούμε, θα πω ένα απλό: εμείς ασκούμε έλεγχο υπεδάφους σε όλο τον νομό. Οποιοσδήποτε θέλει να χτίσει στην περιοχή σε όλο τον ομό, όχι στην περιοχή, ή θέλει να κάνει οποιοδήποτε άλλο έργο, ένας δρόμος, οτιδήποτε τέτοιο, θα πρέπει και εμείς να είμαστε παρόντες, να βγάλουμε άδειες, να βγάλουμε καταρχήν εγκρίσεις, να πάμε να παρακολουθήσουμε εξκαφές, σε περίπτωση που υπάρχουν αρχαία, να κάνουμε ένα σκαφί.
0: Είναι ο ρόλος σας και να εποπτεύετε αυτές τις διαδικασίες και να ελέγχετε.
1: Βεβαίως. Και, και
0: είναι γι' αυτό το ρωτώ. Νομίζω ότι είναι φανερά αντιληπτό ότι η στελέχωση και η βοήθεια στη δουλειά τέτοιων υπηρεσιών πρέπει να θεωρείται έτσι, αν όχι πρώτη στην προτεραιότητα, να είναι μια κεντρική κατεύθυνση και της πολιτείας και των αρμοδίων, για να, μπορούν να συνεχιστούν να γίνονται, να υπάρχει το αποτέλεσμα που υπάρχει. Φτάνουμε στο τέλος. Δύο τελευταία ερωτήματα. Πρώτον, επειδή μιλήσατε και για αυτό το master plan που έρχεται από το παρελθόν, μπορούμε να ελπίζουμε και ως πολίτες της περιοχής, και γιατί όχι, αν και το δικό σας όραμα και συνολικά το όραμα και της αρχαιολογίας μας είναι επιτέλους να δούμε αυτή την ενοποίηση στην Νικόπολη. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό μεταφράζεται ως ένα ενίο αρχαιολογικό πάρκο, αυτό θα μας το πείτε εσείς που το γνωρίζετε καλύτερα, αλλά νομίζω ότι θα ήταν αρκετά σημαντικό. Ξεκινώντας δηλαδή αυτήν την διαδρομή, εγώ το βάζω λίγο πιο πίσω χωροταξικά με το αρχαιολογικό μουσείο, με το νέο μουσείο και στη συνέχεια βέβαια με την είσοδο στην αρχαία Νικόπολη.
1: Το θέμα του αρχαιολογικού πάρκου το θέσατε πολύ σωστά. Είναι μια ιδέα, ας πούμε, που έχει ξεκινήσει από το παρελθόν, από τον κύριο Ζάχο, που ήταν ο άνθρωπος που δούλεψε πάρα πολύ για την Νικόπολη. Αυτός έφερε τα πρώτα έργα εδώ και επί των ημερών το άρχισε πραγματικά ο χώρος να αλλάζει εικόνα. Και είναι σημαντική έννοια, γιατί συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά της Νικόπολης και με το φυσικό περιβάλλον. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνανε οι ζώνες προστασίας τη δεκαετία του 90 της Νικόπολης, που πολύ κόσμο μπορεί να τον δυσαρέστησαν γιατί έμεινε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αδόμητο. Από την άλλη όμως αυτό ήταν ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως είχε γεωργική χρήση της γης, δεν ήταν δηλαδή, δεν έγινε ποτέ και ούτε θα επιτρεπόταν να γίνει ζώνη άλφας ή οικισμούς ή σε χώρους που θα ήταν προς πολεοδόμηση, και αυτό επέτρεψε να διατηρηθεί αλόβητος ο χαρακτήρας και του τοπίου. Η Νικόπολη είναι χτισμένη σε ένα τοπίο απαράμιλης φυσικής ομορφιάς. Από τη μία πλευρά είναι το Ιόνιο, από την άλλη ο Ομβρετικός Κόλπος. Είναι περιοχές που προστατεύονται και το περιβάλλον με το Natura 2000 και τη σύμβαση Ραμσάρ. Και θα πρέπει να πω ότι και η πρόταση που έγινε για την ένταξη στην UNESCO, πέρυσι τον Οκτώβριο υποβάλαμε την πρόταση για την προκαταρκτική της εξέταση, το preliminary assessment όπως λέγεται, και τώρα περιμένουμε να αρχίσει να αξιολογείται για να προχωρήσουμε στην τελική υποβολή. Η πρόταση λοιπόν είναι για την ένταξη της Νικόπολης ως αρχαιολογικό πάρκο. Είναι μια έννοια λοιπόν την οποία το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ψηλά για την Νικόπολη. Και απαντώντας και στο ερώτημά σας, ναι, αυτό είναι το όραμά μας, να γίνει η Νικόπολη ένας ενιαίος αρχαιολογικός χώρος, τον οποίο θα μπορεί κανείς να περιηγηθεί και να τον καταλάβει πώς ήταν αυτή η αρχαία πόλη. Γιατί τώρα είναι ακόμα δύσκολο να το συλλάβει, νομίζω, κανείς. Είναι τα μνημεία λίγο αποσπασματικά. Προσπαθούμε με τις διαδρομές που θα γίνουν με το κτίριο υποδοχής επισκεπτών όλα αυτά να ενοποιηθούν και να καταλάβει ο επισκέπτης πώς ήταν δομημένη αυτή η αρχαία πόλη, πού ήταν το κέντρο της, πού ήταν η αγορά της, πού ήταν τα δημόσια κτίρια, πώς ήταν οι δρόμοι της, πού ήταν οι μεγάλες ιδιωτικές κατοικίες, οι βίλες κτλ.
0: Σαφής. Λοιπόν, θέλω ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί μου έχει έρθει και αυτό πιεστικά από φιλόκρατη, δεν έχει να κάνει με την Νικόπολη, αλλά μιας που σας έχουμε εδώ, θέλω έτσι λίγο να μας λύσετε και αυτή την απορία και μετά βέβαια να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να σας αποδεσμεύσουμε. Θέλω να σας πάω σε ένα άλλο σημείο, γιατί είπατε λίγο πριν στο λόγο σας ότι ως υπηρεσία έρχεστε αντιμέτωποι με μια σειρά ζητημάτων, και σας ζητάνε τη γνώμη και ο ρόλος σας είναι να εποπτεύετε. Προφανώς βέβαια και να εξετάζετε ζητήματα που άπτονται και της αρχαιολογίας. Υπήρξε μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα αναφορικά με ένα δέντρο στο κέντρο της πόλης της Πρέβεζας. Αν το λέω σωστά το δέντρο, μιλάμε για την Αροκάρια.
1: Για την Αροκάρια που είναι Αροκάρια.
0: Ακριβώς.
1: Μπροστά από το κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Λοιπόν,
0: έγινε μια συζήτηση στην πόλη για το αν ένα τέτοιο δέντρο που είναι συνυφασμένο ενδεχομένως με την ταυτότητα της πόλης, του κέντρου της πόλης της Πρέβεζας, πρέπει ή όχι να κοπεί. Γιατί αυτή είναι η κουβέντα πήγε, βέβαια αυτό δεν σας αφορά ξεκάθαρα ενώ σαν υπηρεσία, αφορά και το Δημοτικό Συμβούλιο που συζητήθηκε για την συγκεκριμένη Επιτροπή του Δήμου. Απλά η συζήτηση έγινε, εσείς κάνετε μια συγκεκριμένη πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, προς την πλευρά του Δήμου και βέβαια υπήρχε η απάντηση από την πλευρά του Πρασίνου, των Γεωπόνων του Δήμου που τόνιζαν ότι πρέπει να φύγει το συγκεκριμένο δέντρο. Αν θέλετε, κάντε μου και ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Να πω λίγο τι έχει γίνει για να καταλάβουμε όλοι γιατί δημιουργήθηκε το θέμα με την Αροκάρια, έτσι. Όπως ξέρετε, υπάρχει το έργο που πολύ πολύ πρόσφατα τελείωσε ο Δήμος, που είναι η διαμόρφωση της τάφρου του Αγίου Ανδρέα, που ήταν περιμετρικά του κάστρου, λοιπόν, που γίνονται οι πεζόδρομοι κτλ. Σε αυτό το έργο της διαμόρφωσης υπήρχε και η διαμόρφωση του Πρασίνου στην περιοχή πίσω από τη λέσχη αξιωματικών, όπως ξέρουμε όλη την περιοχή, εκεί όπου δέσποζε η Αροκάρια. Όταν ξεκίνησε να γίνει, αφαιρέθηκε πλακόστρωση για να μπει καινούργια και νέο πεζοδρόμιο, τότε αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά λείψανα, τα οποία περιμέναμε, είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε και τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ιστορία της πόλης. Και τι είναι εκεί? Είναι το κτίριο της εισόδου στο κάστρο. Την ξέρουμε την πύλη.
0: Την πύλη, την πρώτη.
1: Μιλάμε για την πύλη, ακριβώς. Εκεί ήταν η πύλη, ήταν το κτίριο της πύλης, την οποία ξέρουμε πολύ καλά από φωτογραφίες των αρχών του αιώνα. Από την πύλη αυτή ξεκινούσε και ένα προτύχισμα μπροστά από τη θάλασσα. Τέλος πάντων, πύλη και προτύχισμα κατεδαφίστηκαν κάποια στιγμή πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν λοιπόν φάνηκαν αυτά τα αρχιτεκτονικά λείψανα, εμείς ξεκινήσαμε όσο οφείλαμε την ανασκαφή τους και φάνηκε πραγματικά τα κατάλοιπα της πύλης. Αυτό δημιούργησε πρόβλημα όμως με την Αροκάρια, γιατί η Αροκάρια είναι φυτεμένη ακριβώς πάνω από το κτίριο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητήσαμε από το Δήμο αν μπορεί το δέντρο να μεταφυτευθεί, γιατί στην ουσία αφενός είναι πάνω από τις αρχαιότητες και εμπόδιζε και την συνέχιση της ανασκαφής να βρούμε την υπόλοιπη πύλη, αλλά και για το ίδιο το δέντρο, δηλαδή για να μπορούν οι ρίζες του να απλωθούν όπως πρέπει, να μεταφυτευθεί. Αυτή ήταν η πρόταση δική μας, να γίνει μια μεταφύτευση. Από εκεί και πέρα όμως εμείς είμαστε αρχαιολόγοι, δεν είμαστε γεωπόνοι. Οπότε αν οι γεωπόνοι που είναι ειδικοί, αυτοί θα κρίνουν τώρα αν και πώς μπορεί να γίνει μεταφύτευση. Και βάζω και το αν γιατί δεν ξέρω.
0: Αυτό πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, και από την πλευρά σας, εσείς το είχατε εντοπίσει ως πρόβλημα ότι θα έρθετε αντιμέτωποι με το γεγονός ότι είναι ένα δέντρο?
1: Ένα δέντρο εκεί.
0: Από πάνω από το σημείο
1: αυτό,
0: το συγκεκριμένο.
1: Το είπαμε στην πορεία, όταν φάνηκε δηλαδή, γιατί ξεκινώντας να σκάβεις δεν ξέρεις τι θα βρεις.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι. Θα ξεκινήσεις, θα σκάψεις, θα δεις τι γίνεται.
0: Προφανώς.
1: Οπότε στην πορεία που είδαμε ότι πράγματι οι αρχαιότητες εκτείνονται κάτω από το δέντρο, γιατί θα μπορούσε να μην είναι, θα μπορούσε να είναι τελείως κατεστραμμένη, εκ θεμελίων η πύλη και να μην βρούμε τίποτα. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε από πριν.
0: Σας ευχαριστώ τώρα γιατί μας μεταφέρετε την κατάσταση πώς έχει και εμείς το ξεκαθαρίσαμε λίγο γιατί είχε γίνει μια συζήτηση
1: στην πόλη για το δέντρο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και συνυφασμένο και με την ιστορική μνήμη της πόλης και το ίδιο το δέντρο.
0: Εντάξει,
1: δεν ξέρω τώρα πόσες δεκαετίες
0: είναι πολλές δεκαετίες, δυστυχώς και η Πρέβεζα, αν και είναι μια επίπεδη πόλη, μια πολύ όμορφη πόλη, κάνουμε τα πάντα και αναφέρουμε και στους πολίτες πολλές φορές ότι δεν είμαστε μόνο οι αρχές και εμείς οι ίδιοι το πράσινο καμιά φορά να το κάνουμε έντονα μειοψηφία και δεν είναι καλό αυτό. Γι' αυτό καταλαβαίνω κάποιους οι οποίοι έχουν ένα παραπάνω αντανακλαστικό, αν μου επιτρέπετε, και λένε ενδεχομένως αντέδρασαν σε σχέση με το συγκεκριμένο, με το συγκεκριμένο θέατρο. Αλλά προφανώς νομίζω ότι το θέτετε και στη σωστή του βάση όταν γίνεται μια έρευνα. Δεν ξέρετε κι εσείς ακριβώς.
1: Ναι, δεν μπορούμε από εκ των προτέρων να ξέρουμε τι θα βρούμε. Αλλιώς τι νόημα έχει ένα καφέ, άμα ξέρεις τι θα βρεις.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Σας κρατήσαμε όλη την ώρα. Νομίζω ότι ήταν όμως μια αναλυτική συζήτηση. Να ευχηθώ δύναμη για τη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και για τα έργα που έχετε ως υπηρεσία προτεραιοποιήσει ψηλά για το επόμενο διάστημα, να πάνε όλα κατευχήν. Και βέβαια, αν μας ακούνε και αρμόδιοι, να υπάρξει και περαιτέρω στήριξη και στην αρχαιολογική υπηρεσία της Πρέβεζας και στις υπόλοιπες αρχαιολογίες, γιατί επιτελείται ένα σημαντικό έργο και στην Ήπειρο επιτελείται ένα σημαντικό έργο, συνολικά το βάζω. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσούτσι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τα καλά σας λόγια.
0: Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς θα λέμε αύριο εδώ στις 11 στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο έργο θεατές. Θα επιστρέψουμε στα μονότονα της πολιτικής επικαιρότητας. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να αισιοδοξείτε. Γεια σας.
11: Από 46 ευρώ.
15: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Απόγευμα, η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων με στόχο την νίκη, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να μας δώσει την πρόκριση στα τελικά του Euro κάτω των 21 εντών. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο μάτς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Show.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίσθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις το Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι
5: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής πρόοδικης.
10: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
11: Εμείς έχουμε όραμα.
12: Οπα!
13: Που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας στα τελευταίες δεκαετίες.
14: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο σε 200 δις.
15: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
16: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
17: Ο Σόμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
18: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: φίλες. Ο φυλακής, διάβαζε για αυτούς που έχουν κάνει φυλακή από τους απατεώνες. Φυλακισμένοι, φυλακισμένες και οι υπόλοιποι. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε. Όχι μωρέ, δεν χαιρετάω καλά. Βάλε έναν που χαιρετάει καλύτερα.
1: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Πολύ εύκολα εντυπωσιάζεται ο πρωθυπουργός μας. Θέλω να πω πώς ήταν, από 200, 300, 500, 1000 εγώ σου λέω. Να ήταν 1000. Δεν ήταν και τρομερά εντυπωσιακό να πω. Απ' την άλλη, ο καθένας εντυπωσιάζεται, άλλος εύκολα, άλλος δύσκολα. Ο Κυριάκος μας εντυπωσιάζεται πάρα πολύ εύκολα. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που ήταν ο μοναδικός από τους 4 εν ζωή προέδρους της Νέας Δημοκρατίας που ήταν παρόν. Θα πάμε σε λίγο, θα επιστρέψουμε σε λίγο στα γενέθλια της Νέας της Δημοκρατίας που τα γιόρτασε μια μέρα πιο μετά από την ημερομηνία της ίδρυσης. Διότι θυμίζω, όπως ξέρουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε τα μαθήματα πολύ καιρό, 4 Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία ίδρυσης. Δεν είναι 5 Κυριακό. Είναι στις 4 εκεί με το βουλαρίνο και τα ζώα που γιορτάζετε. Όχι στις 5. Τέλος πάντων, όλα αυτά παιδιά δεν έχουν σημασία. Ό,τι είπαμε, ό,τι θα πούμε, ό,τι ακούσατε, ό,τι θα ακούσετε. Τίποτα, καμία σημασία δεν έχει, διότι...
2: Συναγερμός σημαίνει στη Ρωσία μετά τον ευνίδιο θάνατο από πνευμονική πανόλη εργαζόμενοι στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ. Ανεξάρτητα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για εργαστηριακό ατύχημα πριν από τον θάνατο της γυναίκας. Στην περιφέρεια Ιρκούτσκ, εκατοντάδες άνθρωποι τίθενται σε καραντίνα, με τη Μόσχα να υποβαθμίζει το περιστατικό, τονίζοντας πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.
0: Εντάξει, μας καθησύχασαν. Ετοιμάζουμε προμήθειες. Ωραία ήταν στην πρώτη καραντίνα. Εγώ τουλάχιστον είχα περάσει πάρα πολύ. Νότι εσύ. Δεν ήταν από τις πιο ωραίες περιόδους στη ζωή σου? Γιατί ήταν και πληρωμένα όλα. Ερχόντουσαν και τα. Ήταν όλα τέλεια. Ελπίζουμε ξανά στο ίδιο. Πριν πάω στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, εδώ την είδηση που διαβάζω. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για τα ίδια δικήματα στο παρελθόν. Οι περισσότεροι από αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μία φορά τουλάχιστον. Ενώ 2 είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Ακούω ότι η κυβέρνηση, ακούω τον Υπουργό Φλωρίδη να λέει θα το κάνουμε έτσι αυστηρό, από το πρώτο ευρώ θα μπαίνεις μέσα φυλακή. Για πόσο? Διότι οι κοινωνίες που θέλουν να προστατευτούν και κυρίως θέλουν να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους, τους πραγματικά ευάλωτους, όχι αυτούς που έχουν βαφτιστεί ευάλωτοι για να, επειδή υπάρχουν ενοχές ή επειδή κάποιοι θέλουν να παραστήσουν τους καλούς ανθρώπους ή επειδή είναι ένας καλός τρόπος να διακινηθεί χρήμα, οι πραγματικά ευάλωτοι, τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία που την ξέρουμε, είναι οι ηλικιωμένοι. Λοιπόν, ο μοναδικός τρόπος να τους προστατεύσεις τα αλήθεια δεν είναι απλώς να βάλεις για λίγο φυλακή αυτά τα καθάρματα, είναι να τα κρατήσεις και μέσα. Και άντε την πρώτη φορά να τους τη χαρείς, να πεις θα μπεις για λίγο φυλακή, μπας και βάλεις μυαλό. Μετά τη δεύτερη, γιατί να κυκλοφορεί αυτός ο τύπος έξω? Πείτε μου ένα λόγο, για να μην τον ταΐζουμε. Δηλαδή προτιμάτε να μην τον ταΐζετε και να κλέβει έξω τους γονείς σας και τους παππούδες σας? Εντάξει, άμα αγαπάτε πιο πολύ τα λίγα λεφτά τα δικά σας από τα πολλά που θα κλέψουν από τους γονείς σας και τους παππούδες σας και δεν σκέφτεστε ούτε καν τις κληρονομιές, αφήστε τους ελεύθερους. Μιλάμε για κατακάθια της κοινωνίας. Δεν είναι, δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, κάθε εγκληματίας είναι προς τον πάτο της κοινωνίας. Είναι κάτω, είναι αυτή είναι τα πιο κατακάθια από τα κατακάθια, γιατί πάνε και κλέβουν ηλικιωμένους ανθρώπους, ανυπεράσπιστους εντελώς ανθρώπους και εκμεταλλεύονται το ότι είναι ανυπεράσπιστοι. μιλάμε για παλιανθρώπους, δηλαδή, που είναι, πώς να το πούμε, σαν άσχημα σπυριά πάνω στην τα χειρότερα, το χειρότερο είδος σπυριών. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, αλλά όπως έλεγε χτες και ο δικηγόρος που ακούσαμε, δεν είναι λύση να τους βάζουμε φυλακή. Που αυτή είναι η λύση, όλη φυλακή. Να μην παρανομούν, να μην κλέβουν, να μην χτυπάνε, να μην... Είναι απλό. Δεν θα κλέψω. Είναι απλό. Δεν θα χτυπήσω. Εν πάση περιπτώσει, να επιστρέψουμε στα χαρούμενα. Μην πάμε τώρα στα δυσάρεστα. Έλα, έλα, Κυριάκο, άλλη μία.
1: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Κώστα, Αντώνη και Βαγγέλη, όχι για σας, δεν τα λέω για σας. Λείπανε οι τρεις προηγούμενοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, για καλό κατά την ταπεινή μου άποψη, διότι γιατί να θέλεις να έχεις στη γιορτή σου έναν τζαναμπέτη, έναν κακό άνθρωπο, ο οποίος είναι έτοιμος να ρίξει, να ρίξει για δεύτερη φορά την κυβέρνηση του κόμματος στο οποίο προείδρευσε για ένα διάστημα, μόνο και μόνο επειδή δεν τον παίζουν τα άλλα παιδάκια. Γιατί να θέλεις να έχεις στη γιορτή σου τον... κυρίως υπεύθυνο για τη σύγκρουση της χώρας με τέτοια ταχύτητα πάνω στο τείχος της οικονομικής κρίσης. Μιλάω για τον Κώστα τον Εργατικό. Τον Κωνσταντίνο τον Εργατικό, από τους βασικούς υπεύθυνους της φοδρότητας με την οποία χτύπησε την Ελλάδα η κρίση, άνθρωπος που κανονικά θα πρέπει να κρύβεται, να ντρέπεται, να κυκλοφορήσει, καθόμαστε και ζητάμε γιατί δεν πήγε στα γενέθλια και τι μεγάλη απώλεια που είναι αυτή. Εντάξει, ο Βαγγέλας ακόμα δεν το έχει χωνέψει ότι έχασε τις εκλογές τις κομματικές. Τώρα, το πρόβλημα του Κυριάκου του Μητσοτάκη, του Κυριάκου του μεταρρυθμιστή, όπως έχουμε μάθει να τον λέμε, κατά τον Κωνσταντίνο στο Εργατικός, είναι το πώς θα μπορούσε να μιλήσει για τους προηγούμενους προέδρους χωρίς τουλάχιστον να αναφέρει τον Αντώνη τον Σαμαρά. Έσπασε το κεφάλι, δηλαδή τι να πω, οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί θα πρέπει να τον επώ. Θα φανεί ότι δεν θα τον επώ και τι σκέφτηκαν οι κουτοπώνηροι.
1: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%.
0: Θα μιλήσω μόνο για αυτούς που κέρδισαν 2 φορές τις εκλογές. Αυτούς που τον κέρδισε, αυτόν τον έναν που τις κέρδισε 1 μόνο φορά και με πολύ χαμηλό ποσοστό, θα τον ξεχάσω και δεν θα είναι επειδή δεν θα τον πω. Απλώς τι να κάνουμε. Τώρα μιλάμε για αυτούς που τις κέρδισαν 2 φορές τις εκλογές. Και έτσι.
1: Τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

0: ποιος είναι, ποιος δεν είναι, ποιος πήγε, ποιος είναι στεναχωρημένος, ποιος δεν είναι, γιατί δεν τον παίζουν. Ευτυχώς ελάχιστοι ψηφίζουν με τέτοια κριτήρια, αλλά αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συζητήσεις στους δημοσιογράφους, οπότε γιατί να μην τις κάνουμε κι εμείς. Ενώ στην πραγματικότητα, παιδιά, είναι άλλα τα μεγάλα προβλήματα. Ας πούμε, να, το τι πήραν οι ψαράδες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αύξηση του πετρελαίου, που είναι μεγάλη. Βέβαια, το δικό τους το πετρέλαιο, το ναυτιλιακό, είναι εντελώς αφορολόγητο, δεν έχει κανέναν φόρο επάνω. Αλλά και πάλι, όταν αυξάνεται πολύ αυτό το αφορολόγητο, παίρνεις όσο να είναι, δεν είναι και πολύ ωραίο. Εκεί πήγε για να τους διασκεδάσει ο Αλέξης μας. Ο Αλέξης από το Σικάγο. Ο οποίος μόλις του πάνε κάτι νούμερα, τι είπε το θεριό.
1: 64
0: δόσεις.
1: Αυτά είναι
0: peanuts. Peanuts. Peanuts. Αυτά είναι peanuts. Πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί εμείς το δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί. Yeah. Peanuts, όχι, καλά το είπε, αλλά είναι τα, εμείς στην Ελλάδα τα λέμε ψίχουλα. Ο Αλέξη λείπει χρόνια στο εξωτερικό, δεν τα θυμά, peanuts το λένε εκεί στην Αμερική όπου ζει, οπότε είπε peanuts. Πραγματικά είναι, αν ήμουν μυθιστοριογράφος, ήρωά μου από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, θα ήθελα να κάνω τον Αλέξη. Ο οποίος ποιος ξέρει τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το κεφαλάκι, το μυαλουδάκι μάλλον. Η κεφάλα είναι μεγάλη, το μυαλουδάκι είναι μικρό. Όπου τύπος, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε ότι, φανταστείτε τι κόμπλεξ πρέπει να έχει, που τύπος που όλοι ξέρουμε που δεν έχει ιδέα από αγγλικά, δεν μπορεί να μιλήσει, να βάλει πέντε λέξεις στη σειρά, χρησιμοποιεί αγγλικούρες στον καθημερινό του λόγο. Αντί για ψίχουλα, λέει peanuts. Αυτό είναι τεράστιο κόμπλεξ. Διότι αγγλικούρες στο λόγο τους χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που έχουν πολλά παρεδώσει με το εξωτερικό, μιλάνε συχνά με το εξωτερικό ή ζουν στο εξωτερικό ή έχουν ζήσει χρόνια στο εξωτερικό και πολύ συχνά τους έρχεται πιο εύκολο το αυτό που μιλάνε συνήθως. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, γιατί του είναι πιο εύκολο να πει peanuts αντί για ψίχουλα? Υποψιάζομαι ότι η τελευταία, πέρα από το κόμπλεξ που έχει για να δείξει, κάνει παρέα με τύπους που έχουν παρεδώσει με το εξωτερικό, πλουσίους, που λέμε πολύ πλουσίους, οι οποίοι άνθρωποι έχουν παρεδώσει με το εξωτερικό, μιλάνε και πετάνε και κανένα αγγλικό μέσα. Και για να δείξει και αυτός ο φουκαράς ότι είναι σαν και αυτούς, πετάει και αυτός τις αγγλικούρες του. Κόμπλεξ, τι να κάνουμε. Χωρίς αυτά πώς θα γελούσαμε.

το λένε στο Κολάμβια, που λέει και ο Jesus Κασέτ. Ο Σαμαράς έδειξε το ποιόν του σαν άνθρωπος και πολιτικός όταν αρνήθηκε να παραδώσει την πρωθυπουργία στον Τσίπρα. Ναι, τότε την έδειξε. Όταν έριξε την κυβέρνηση του κόμματός του για να κάνει καριέρα, δεν την είχε δείξει. Και η Βέτεραν την τελευταία φορά που οι Ρώσοι οι Σοβιετικοί καθησύχασαν ήταν στο Τσερνομπίλ. GPU 57 Φλωρίδης είπε ότι από το πρώτο ευρώ θα γίνει κακούργημα και η ποινή θα ξεκινάει πάνω από 8 χρόνια και βλέπουμε. Μακάρι, δεν το πιστεύω, έτσι, δεν το πιστεύω. Είναι, δηλαδή είπε κάτι ο Φλωρίδης, okay. Ο ίδιος ο Φλωρίδης είναι που λέει δεν χωράνε στις φυλακές, δεν είναι φυλακές και δεν έχει ανακοινώσει πρόγραμμα 10 φυλακών. Θα χτίσουμε 10 φυλακές να τους μπαγλαρώσουμε όλους μέσα να ζήσουμε σαν άνθρωποι οι υπόλοιποι. Οπότε αυτά τα από το πρώτο ευρώ και 8 χρόνια και βλέπουμε. Εδώ ρε ο Κουφοντίνας θα βγει κάποια στιγμή. Θέλω να πω άνθρωπος κατά συρροή δολοφόνος. Δηλαδή είναι αυτός που λες τον κλείνω μέσα και πετάω κάπου πολύ μακριά το κλειδί και θα βγει έξω και θα βάλει 8 χρόνια μέσα τους. Άνοιξε δει από το ΔΔΕ είμαστε. Μακάρι, αλλά δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση. Δεν πιστεύω ότι αυτοί είναι έτοιμοι να κοντραριστούν με αυτό που αποκαλούμε τον νομικό μας πολιτισμό, που όσο περνούν τα χρόνια μετατρέπεται σαν κάτι στον εγκληματικό μας πολιτισμό. Δηλαδή ένας πολιτισμός που πρώτο του μέλημα είναι, πώς να το πούμε, η προστασία του εγκληματία, που ναι να τον τιμωρίζουμε, αλλά με ρέγουλο ρε παιδάκι μου, με φροντίδα, με προδέρμ. Και όσο πιο νωρίς να τον αφήνουμε ελεύθερο.

0: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε Νίκο. Και Νίκος έχει συνέντευξη και είχε και καλωσορίσματα. Είχε πολλά χτες ο Νίκος. Πριν όμως από αυτό, διαφημίσεις τις ξεκινάω εγώ. Για να σας πω ότι η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: 64 εδώ
2: στο αυτά είναι πίνας που λες τώρα.
1: Πίνας.
3: Καλώστε.
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος.
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλαντ Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έστεινε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων για να εξαπατούν τον ΕΦΚΑ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέροντος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε για τουλάχιστον 8 χρόνια. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων. σύνολο των ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ψήφιση της διάταξης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Την πρόθεση διάταξης, ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων και οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος όλη τη χώρα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για τα ίδια αδικήματα και στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Βρέχει πρόθεσμα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση από το ενεργειακό κόστος, τόνισε σε ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν. Σύμφωνα με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η μακροπρόθεσμη λύση είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
17: Τι κάνεις?
18: Καλά, με χαρά.
17: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
19: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
20: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
19: Εμείς έχουμε όραμα.
20: Όπα!
21: Που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταίες δεκαετίες.
22: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο σε 200 δις.
23: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
24: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
25: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Τσοτάκη.
26: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.

φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Φίλιππος Καμπούρης στην Μπουζού. Για να δούμε. Το θυμάστε, τον είχαμε ακούσει που κατήγγειλε την απόπειρα δολοφονίας του, αν θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό. Μπορεί να το παίξουμε και αύριο. Φαντάζομαι θα μείνει για λίγο στην επικαιρότητα, ακόμα και αν δεν είναι αυτό που λέμε σοκαριστικό.

0: η αναρώτησή μου σε αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για κανονική στημένη απάντηση, μόρια κανονική. Είναι αν θα μπουν όλοι μέσα. Δηλαδή πάντοτε έχω αυτό το, την ανησυχία ότι κάποιοι θα τη γλιτώσουν που εμπλέκονται κανονικά, όχι που παρεπιπτόντως και οι άνθρωποι δεν, αλλά που κανονικά ήταν και ξέραν ότι κανονικά κάνουν απάτη και κλέβουν, ότι μπορεί να μείνουν και λίγο έξω. Θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, λευτεριά στον Φίλιππο Καμπούρη. Άλλη μια σκευωρία του συστήματος. Εκδοχή φιλαράκια με κομμουνιστές ηγέτες, είδες, εννοείται ότι είδα, είναι τα φιλαράκια στο στυλ και πρωταγωνιστούν Μάρξ, Στάλιν, Τσε Γκεβάρα, Μάο και δεν θυμάμαι ποιος είναι ο άλλος, είναι ο Κορεάτης ή τέλος πάντων, και κάνει και κάτι καμεό Χίτλερ. Ο Αδόλφος, ο Αλέξης δεν είναι δυστυχώς, μπορεί να κάνει κανένα γκεσταριλίκι κάποια στιγμή πιο μετά. Μια και τα ξέρει τα αγγλικά, είναι στα αγγλικά να τους πει peanuts. Όχι Μαδούρους και δεν έχει πιο κλασικούς, έχει τα μεγάλα ονόματα, δεν έχει τώρα τα λιμά, τα μετά, έχει τους, πώς να πούμε, τις αγιότητες των κομμουνιστών, αυτούς που πάνε και τους προσκυνάνε έτσι, τα σκηνώματά τους, που κοροϊδεύουν τους χριστιανούς. Πάνε και προσκυνάνε το σκήνομα του Λένιν και κοροϊδεύουν τους χριστιανούς που νοιάζονται για το δάχτυλο του οσίου τάδε. Τέλος πάντων, ήταν ωραίο. Από τότε που στο πέταξα, κάθε μέρα που περνάει και δεν υπογράφει η Τζάκρη στο Πασόκ, είναι μια χαμένη μέρα. Καλομελέτα και έρχεται, διότι πήγε ο Ναύαρχος Αποστολάκης, η ορτινάτζα του Στέφανου του Κασελάκη, αν θυμάστε, που τον πήγαινε με το σκάφος από νησί σε νησί, είχαν πάει και στη Μακρόνησο μαζί, είχε ντυθεί Σούπερ Μάριο, το θυμάσαι, ενώτη που είχε ντυθεί Σούπερ Μάριο ο Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, αρχηγός ΓΕΘΑ, από τι γλιτώσαμε, ένας θεός μπορεί να καταλάβει από τι έχει γλιτώσει αυτή η χώρα, πήγαινε και έκανε το σοφέρ του Κασελάκη. Και τώρα δεν είναι ο Κασελάκης, πάρτι. Οπότε σου λέει, κάπου πρέπει να τρουπώσουμε και εμείς. Μια χαρά, το Πασόκ άνοιξε και μας περιμένει. Ψάχνει εκεί, είναι ανακύκλωση ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Πήγε και ο Αποστολάκης εκεί. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις όμως για αυτήν την ανακύκλωση? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένα ΣΥΡΙΖΕΟ να μπει στον κάδο ανακύκλωσης του Πασόκ?
1: Ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο? Οι άνθρωποι που παίρνουν στο Πασόκ να μην έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να μην έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας, του ορθού λόγου. Προφανώς ότι υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Με βάζει αυτά, ούτε μισό ΣΥΡΙΖΕΟΣ δεν θα έπρεπε να μπει μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτά είναι ωραία λόγια, δεν είναι για να τα τηρούμε κιόλας. Ο σύντροφος Ανδρουλάκης, ο οποίος θυμάστε που έχουν ξεσηκωθεί στο ΠΑΣΟΚ για το ή εμείς ή κανείς του Τσίπρα. Είχαμε πει, είχαμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα ότι είναι κάτι που και οι ίδιοι το λένε και όχι μόνο το λένε, όχι μόνο το έχουν πει, συνεχίζουν να το λένε. Να, ας πούμε, χτες στη συνέντευξη ήταν στο Earth News και ήταν ενδιαφέρουσα συνέντευξη, γιατί ήταν από εκείνες τις συνεντεύξεις που οι δημοσιογράφοι ρωτάνε και αμφισβητούν αυτό που λέει ο άλλος και του λένε, όπα, τι είναι αυτά που μου λες, ο Γάιδαρος δεν έχει φτερά. Και μακάρι να συμβαίνει έτσι και με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν είναι εκείνο που ο δημοσιογράφος είναι πασαδόρος, λέει ο αρχηγός, ο Γάιδαρος πετάει και ο δημοσιογράφος λέει, τι μου λέτε και πόσο ψηλά πάει. Δεν ήταν από αυτού του είδους η συνέντευξη. Εν πάση περιπτώσει, ο Ανδρουλάκης ξαναείπε το πασοκικό ή εμείς ή αυτοί.
1: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση
2: με αυτό
1: με εμάς την αντιπολίτευση.
0: Ή εμείς ή κανείς δηλαδή. Αλλά σοσιαλιστικό, όχι πράσινο. Με πράσινο ήλιο από πάνω. Να ξέρω, όχι, είναι ρητορική ερώτησή μου, αυτό νομίζουν. Νομίζουν ότι τους ακούνε ανόητοι. Γιατί υποτιμούν πάρα πολύ το κοινό στο οποίο απευθύνεται, επειδή οι ίδιοι είναι όπως είναι, σου λέει και το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε δεν μπορεί να είναι καλύτερο. Όμως είναι πολύ καλύτερο το κοινό από αυτούς. Και έτσι θέλω να πω, με την καλή μου την καρδιά πάλι στους συντρόφους του Πασόκ, μη λέτε για εκβιαστικά διλήμματα και τέτοια, όταν τίθετε τα ίδια ακριβώς διλήμματα κι εσείς. Και στο κάτω-κάτω τα διλήμματα υπάρχουν μέσα στη ζωή και είναι πάντοτε εκβιαστικά. Στη ζωή δεν έχει ή τίποτα. Δεν έχει. Ποιος από αυτούς θέλεις να είναι πρωθυπουργός? Μήπως θέλεις τον κανένα? Ο κανένας δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή. Οπότε η κυβέρνηση θα είναι της Νέας Δημοκρατίας όντως, είτε του Αλέξη με τον Νίκο, του Τσίπρα με τον Ανδρουλάκη. Δεν υπάρχουν άλλες εκλογές. Είναι το δίλημα εκβιαστικό. Τι να κάνουμε, η ζωή είναι έτσι. Η ζωή τα έχει φέρει έτσι δυστυχώς. Τι νομίζει ότι θα συμβεί αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία? Τι νομίζει ο Νίκος ότι θα συμβεί για να μην έχει καμία ευθύνη ο ίδιος?
1: Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, η κοινωνία έχει επιβραβεύσει τη σημερινή πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
0: Ναι, τώρα πώς να του το πούμε για να μην τον στεναχωρήσουμε και πολύ, γιατί δεν είμαι και καλόκαρδος άνθρωπος, δεν θέλω να στεναχωρώ πολύ. Νίκο, εάν βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία, που θα βγει, δεν είναι επειδή ο κόσμος λέει «Πω ρε, τι κυβερνησάρα είναι αυτή η Παναγία μου, βάλε άλλα 30 χρόνια να την έχω». Δεν είναι επειδή θα πει αυτό, είναι επειδή θα πει «Ωρε γαμώτο, πάλι Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω». Και ξέρεις γιατί θα το πει αυτό? Γιατί οι υπόλοιποι είστε άχρηστοι, Νίκο. Στην πραγματικότητα δεν θα επιβραβεύσει τη Νέα Δημοκρατία η πρωτιά της, θα αποδείξει τη δική σας ανεπάρκεια. Αλλά πώς να το πει αυτό ο Νίκος? Οπότε λέει «Κόσμε, εσύ θα φταίς που τους επιβραβεύεις, όχι εγώ που είμαι άχρηστος». Που ο Νίκος δεν το λέει αυτό, είναι άνθρωπος που παραδέχεται τα λάθη του. Τον ρωτούν στη συνέντευξη, πείτε μου ένα λάθος. Έχετε κάνει, βεβαίως και έχω κάνει λάθη, είμαι άνθρωπος. Ένα. Του ζητάνε ένα και το ζητάνε πολλή ώρα. Και δεν βρίσκει μισό λάθος να πει ότι έκανα αυτό το λάθος, ρε παιδί μου. Έδωσα λάθος πάσα σε ένα μονό στο μπάσκετ, ξέρω εγώ. Μισό, κάτι.
2: Κύριε Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά σας, όταν κάνετε την αυτοκριτική σας, λέτε πού έχω κάνει λάθος?
1: Όλοι κάνουμε λάθη. Προφανέστατα, κάθε
2: δύο παραδείγματα, ας πούμε.
1: Κάθε πολιτικός κάνει και λάθη. Όμως θέλω να σου πω, κύριε Παντωνίου, ότι αυτόν τον αγώνα τον δίνω στο προσκήνιο. Και γνωρίζω ότι και τα λάθη που θα γίνουν, όπως είναι λάθη,
2: ένα-δύο παραδείγματα,
1: τα οποία δεν κοστίζουν στον Νίκολο.
0: Ναι, να τον ενημερώσω, δεν λέει τα λάθη, θα ακούσουμε και συνεχίζει. Να τον ενημερώσω μόνο ότι τα λάθη του στοιχίζουν πάρα πολύ στον ελληνικό λαό, διότι τον αφήνουν χωρίς εναλλακτική. Τα λάθη του Ανδρουλάκη στοιχίζουν τρομερά. Δεν μπορεί ο ίδιος ίσως να το καταλάβει ή δεν θέλει να το παραδεχτεί, αλλά το λάθος ενός αρχηγού της αντιπολίτευσης που δεν καταφέρνει μετά από 8 χρόνια κυβέρνησης να πλησιάσει λίγο, ρε παιδί μου, δεν λέμε να φτάσει, για όνομα, να πλησιάσει λίγο την κυβέρνηση, στοιχίζουν πάρα πολύ στη χώρα. Γιατί η χώρα που δεν έχει εναλλακτική διακυβέρνηση είναι μια προβληματική ή θα καταντήσει μια προβληματική χώρα. Και αυτό στοιχίζει ο Ανδρουλάκης στην Ελλάδα. Δεν τον καταλαβαίνει. Τι να κάνουμε. Συνεχίζει, εν πάση περιπτώσει, ακούσατε, δεν είπε κανένα λάθος. Και συνεχίζει τώρα, κανένα λάθος θα μας πει, ρε παιδάκι μου, να μας πει το τάδε.
1: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Και αυτό που σας λέω δεν είναι μια περιγραφή. Αυτό που σας λέω είναι βασικό μου πολιτικό επιχείρημα.
2: Ένα λεπτό. Πολιτικά να πείτε ότι εκεί μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικό, αν υπάρχει κάτι.
1: Αυτό που σας είπα δεν είναι μια περιγραφή. Είναι κεντρικό επιχείρημα. Γιατί ζητώ την εμπιστοσύνη του λαού? Διότι τα δικά μου λάθη, που είναι ανθρώπινα τα λάθη στην πολιτική, όπως είναι και στη ζωή, δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Και δεν έχω κάνει ποτέ παιχνίδια παρασκηνίου.
0: Εντάξει, γιατί αν είχες κάνει θα μας το έλεγες. Δεν έχω κάνει ποτέ, το ξέρετε όλοι ότι δεν έχω κάνει παιχνίδια παρασκηνίου. Πού να το ξέρουμε, στο παρασκηνίο ζούμε. Άσε Νίκο, πες ρε παιδί μου ευθέως, δεν έχω κάνει κανένα λάθος. Τέλος. Αφού πες, είμαι αλάθητος, είμαι Θεός. Εσείς είστε χαζοί που δεν με ψηφίζετε. Δισεκατομμύρια έχουν στοιχήσει, αν είναι αλήθεια ότι τα λάθη των άλλων έχουν στοιχήσει δισεκατομμύρια, ένας από τους λόγους που γίνονται αυτά τα λάθη είναι ότι ο ίδιος είναι ανεπαρκής να αποτελέσει εναλλακτική λύση. Οπότε και από τον νου τα λάθη δισεκατομμύρια στοιχίζουν. Όχι ότι είναι κανένα ποσό δηλαδή, έτσι.
1: Προφανώς. Τα λέμε ομάτα πράγματα. Έχουν γυρίσει πολλά από αυτά τα στελέχη. Θέλω να σου πω το εξής. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Το να γυρίζεις πίσω σε ένα κόμμα το οποίο κράτησε μια συγκεκριμένη στάση δείχνει ότι εκτιμάς εν τέλει τη στάση που κράτησε αυτό το κόμμα.
0: για τους αυτούς που γυρίζουν, που βρίζαν το Πασόκ. Πασόκ, φύγανε, είδαν ότι φυσάει ο άνεμος προς ΣΥΡΙΖΑ, βρίζαν το Πασόκ και μετά φύζηξε ο άνεμος αλλιώς. Και αυτό δείχνει η Νίκο. Νίκο, άμα σου πουλάνε έρωτα, σου λένε ψέματα, Νίκο. Ή μείναν άστεγοι, μείναν άνεργοι. Θα φύγουν, φοβούνται να χάσει ο ποπός τους το έδρανο. Γι' αυτό έρχονται, Νίκο. Δεν σ' αγαπάνε, Νίκο. Λέξει, τι έγινε.
3: 64 εδώ στο
4: τέλος. Αυτά είναι πίνατς που λες τώρα.
3: Πίνατς.
0: Peanuts, peanuts, του λέω άλλο. Πίνα είναι αυτό που ζούμε τώρα, είπε κάτι. Τώρα να πούμε ότι peanuts, εντάξει, είναι επειδή είναι μεγαλωμένο στο εξωτερικό ο Αλέξη και ζει πολλά χρόνια εκεί. Απ' την άλλη, και ψίχουλα να έλεγε, είναι γιατί παιδιά. Του λέει ένα ποσό, δεν ξέρω ποιο είναι. Αλλά δεν έχουμε όλο το ίδιο, πώς να το πούμε, δεν είναι για όλους τα ίδια. Ο Αλέξη μας, η περιουσία του τα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί. Από δύο ακίνητα τα λέγαμε. Από δύο ακίνητα πήγε στα 6, από καταθέσει, νομίζω ήταν καμιά 100.000, πήγε στα 300 χιλιάρικα καταθέσει. Θέλω να πω, ξαφνικά ο Αλέξ έχει πάρα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω πώς ο άνθρωπος θα δούλεψε, θα εργάστηκε σκληρά και θα τα απέκτησε. Δεν λέμε πώς τα πήρε ο άνθρωπος. Αλλά ξαφνικά έχει αποκτήσει πολλά λεφτά και λογικό είναι όταν ακούει άλλα ποσά που για μας μπορεί να ήταν ικανοποιητικά, εκείνο να του φαίνονται ψίχουλα ή όπως το λένε εκεί στο Σικάγο, peanuts. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Και πάμε στους αμπελοκήπους λοιπόν. Δεν έχουμε πολλή κίνηση αυτή την ώρα γενικά στο λεκανοπέδιο. Στους αμπελοκήπους όμως και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας θα σας καθυστερήσουν, φίλες και φίλοι. Στο κέντρο της Αθήνας η Βασιλής της Αμαλίας, η Βασιλής της Σοφίας προς τη Βουλή και το δεύτερο μισό της σταδίου. Κατεβαίνοντας τώρα την Αρδιτού και περνώντας το Καλλιμάρμαρο θα ακινητοποιηθείτε για λιγάκι. Και από εκεί και πέρα προσέξτε λιγάκι την Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία η Δεκελίας δηλαδή και στα δύο ρεύματά της η Δεκελίας έχει ένα θέμα στο κέντρο της Νέας Φιλαδελφίας και την άνοδο της Θηβών προς Ήλιον δηλαδή στο ύψος του Εγάλεο και του Περιστερίου.
0: Δημήτρη, να προτρέψουμε τους συμπολίτες να πάρουν αυτοκίνητα
5: για αύριο
0: και για σήμερα το βράδυ και για αύριο και για σήμερα, γιατί υπάρχουν οι σύντροφοι οι οποίοι τι κάνουν ό,τι πάνουν πάντα οι σύντροφοι. Έρχεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, τώρα θα βασανίσω όλους τους Αθηναίους. Ήδη έχουν προκηρύξει πορείες, συγκεντρώσεις και τα λοιπά, και επειδή αυτή η κυβέρνηση τους αφήνει να αλωνίζουν ελεύθερα και επειδή αυτή η κυβέρνηση αδιαφορεί πλήρως για τους πολίτες, ας αυτοπροστατευτούμε αποφεύγοντας το κέντρο όπου αυτές οι δύο μέρες θα αλωνίζουν οι σύντροφοι.
5: Έτσι, κυρίως αύριο, όπως λες, κυρίως αύριο.
0: Σήμερα έχει, νομίζω η Νέα Αριστερά έχει σήμερα.
5: Σύμφωνοι.
0: Στις 7 η ώρα στα προπύλα. Γιατί έτσι. Αύριο γιατί να μην βασανίζουμε τους πολίτες, ναι, αφού θα έρθει ο Αμερικανός πρόεδρος εξωτερικών, ο υπουργός εξωτερικών.
5: Αύριο θα έχουμε πάντως και αποκλεισμούς ούτως ή άλλως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Γενικά η Αθήνα για άλλη μια φορά θα γίνει έρμεο των διαφόρων μειονοτήτων και μειοψηφιών οι οποίοι ζουν σε βάρος της, πώς να το πούμε, της ευρυθμίας της πόλης. Οπότε προσεύχομαι. Εγώ ευχαριστώ. Τι, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά που λες, διαφημίσεις.
3: 64 εδώ στο
4: τέλος. Αυτά είναι peanuts που λες τώρα.
3: Peanuts.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα, Άξον.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
8: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
0: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiupargas.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης. παρέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 613.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ότι θα μπορούσε να φανταστεί μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης, λέγοντας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα είναι επίσης μέρος αυτής της συζήτησης. Ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι προτιμά να χρησιμοποιεί τον όρο ενοποίηση αντί για τον όρο επιστροφή, λέγοντας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι μια μοναδική περίπτωση, είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έστεινε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων για να εξαπατούν τον ΕΦΚΑ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου. Τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Απάτης με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας προανήγγειλε παράλληλα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για τα ίδια αδικήματα και στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Θύμα απάτης έπεσε στο μεταξύ 90χρονη στα Γιαννιτσά Πέλλας. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι δράστες αρχικά τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη γυναίκα και την απείλησαν ζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, άλλος δράστης παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός και την έπεισε ότι δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις αρχές για τη σύλληψη των απατεώνων. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν σχεδόν 20.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολόγο του Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα αύριο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Βραχυπρόθεσμα πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση από το ενεργειακό κόστος, τόνισε σε ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν. Τάχθηκε υπέρ της στοχευμένης στήριξης των οικοκυριών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ανέφερε ότι οι ενεργειακές ανάγκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ο ρόλος μας είναι να δώσουμε στα κράτη-μέλη τα εργαλεία και την ευελιξία ώστε να ανταποκριθούν, σημείωσε. Σύμφωνα με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η μακροπρόθεσμη λύση είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες δεξαμενόπλοιου ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στο στενό του Ορμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες. Εξακολουθεί να αγνοείται το πλήρωμα ενός από τα δύο πλοία που δέχτηκαν επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ. Σημείωσε ότι το πλοίο με σημαία Τόγκο βυθίστηκε. Ο κ. Ράντεφ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την επίθεση. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται στην αγορά οι ελλείψεις στα ψάρια. Η ιχθυός καλά της Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε και σήμερα αποκλεισμένη από τους αλλοίς, ώστε να αποτρέψουν την είσοδο φορτηγών με εισαγόμενα ψάρια.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. ΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Βγήκε ειδικά για να γκρινιάξουν οι γκρούπις του Νότι.
1: Ναι. Μα είναι να ακούς
0: εντελώς, ναι, εντελώς.
1: Τζίγκι,
0: τζίγκι, την ακούει όλος ο πλανήτης 30 χρόνια. Και συνεχίζει να την ακούει. Και ήρθε και στην Κέρκυρα. Και άφησε και τα φράγκα της εδώ.
1: Πολύ σωστό αυτό.
0: Τώρα είναι πολύ σωστό.
2: Γεμίζει στάδια, γήπεδα, δρόμους.
0: Ο Μόρισον είχε έρθει ποτέ εδώ. Να αφήσει κανένα φράγκο.
1: Έλατε. Δεν έπρεπε να έρθει. Μόνο η Pink Floyd έρχονται.
2: Και μόνο που ήσουν εσύ εδώ έπρεπε να έχει.
1: Έτσι
2: δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπο να το βάλει. Να ακούει τόσο συχνά όσο εσύ στον πλανήτη.
1: Για πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν σήμερα. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ανήσυχο τον άνθρωπο.
0: Ο κύριος Γιώργος Πρωτοσάλτης είναι μαζί μας. Η μέρα σήμερα ξεκίνησε με την. Με συλλήψεις για ένα μεγάλο κύκλωμα που δρούσε εναντίον του ΕΦΚΑ. Ξαφνικά προέκυψαν πολύ γνωστά ονόματα της πολιτικής και της μηντιακής ζωής.
1: Έτσι,
0: για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Και πολύ γνωστά, δεν ξέρει κανένα. Απλώς ήταν αρχηγός κόμματος.
2: Κάνεις λάθος.
0: Άσε μας.
2: Κάνεις λάθος, ε.
0: Ρώτα τον Νότι τον Παπαγιαννάκο που είναι εδώ.
2: Νότι, ήξερες. Μόλις άκουσες το όνομα.
0: Εννοείται, κοίτα.
1: Με συγχωρείς, είσαι Trust TV. Βλέπεις.
0: Δεν χρειάζεται να βλέπεις, παιδί μου. Δεν χρειάζεται να βλέπεις. Τα ξέρεις τα πρόσωπα. Για πάμε, Γιώργο, για πες μας ποια είναι η υπόθεση. Αρχικά τι αφορά.
3: Η υπόθεση αφορά λοιπόν μια εξαπάτηση που συνδέεται με τον ΕΦΚΑ, με τον ΙΕΦΚΑ και μιλάμε για εισφορές που δεν έχουν πληρωθεί και αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το 2021 μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιριών με αχυρανθρώπους. Είναι μια γνωστή πρακτική που.
2: Άρα αυτοί έφτιαχναν μια εταιρεία.
3: Ακριβώς.
2: Βάζαν ανθρώπους οι οποίοι δεν υπήρχαν.
3: Βάζαν ανθρώπους οι οποίοι είναι υπαρκτά πρόσωπα μένα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις οντότητες και με αυτές τις εταιρείες. Δεν πλήρωναν ποτέ τις εισφορές. Κάποια στιγμή έκλεινε η εταιρεία, άφηναν ένα υπέρογκο χρέος και πήγαιναν στην επόμενη. Μιλάμε για μια.
1: Οι εταιρείες εδώ τι κάνανε, δουλεύανε.
2: Όχι. Δεν είχαν πάλι.
3: Εικονικές περισσότερες περιπτώσεις. Ενδεχομένως κάποια από όλες μπορεί και να δούλευε, όπως και να έχει.
1: Τα λεφτά πώς τα βγάζανε, έχω καταλάβει.
3: Μέσω της διαδικασίας να μην υπάρχει η διαδικασία της καταβολής του φόρου, ένα κομμάτι από αυτή τη φορολογική δραστηριότητα έμπαινε στη τσέπη.
1: Μα υπήρχε δραστηριότητα.
3: Υπήρχε, μιλάμε τώρα για μια σειρά από εταιρείες. Γιατί μιλάμε για διαφημιστικές, μιλάμε για εστιατόρια, μιλάμε για εταιρείες που πουλούσαν ρούχα και κάποιες από αυτές ήταν και σε αυτές που έγινε επιχείρηση το πρωί και στην Καλλιθέα, στον Πειραιά, στον Άλυμο για τις συλλήψεις. Να πούμε λοιπόν ότι φερόμενος εγκέφαλος αυτής της δραστηριότητας είναι ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.
0: Μάλιστα.
3: Έχουν συλληφθεί, έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί 4 αχυράνθρωποι, οι 2 είναι Έλληνες. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουν καμία δραστηριότητα ούτε καν χρήματα σε λογαριασμούς τους αυτά τα πρόσωπα και, και 2 άντρες ακριβώς από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
0: Είναι, Γιάννη, μπροστινή είναι. Πέφτει και από τα σύννεφα και εσύ τώρα.
3: Έχουν συλληφθεί λοιπόν 2 από αυτούς 4 αχυρανθρώπους, έχουν συλληφθεί 2 λογιστές και 2 επιχειρηματίες που συμμετείχαν σε αυτή την εξαπάτηση, σε αυτά τα σχήματα τα εταιρικά τα οποία λειτουργούσαν για μικρά διαστήματα, φέσωναν τον ασφαλιστικό φορέα και το δημόσιο και στη συνέχεια πήγαιναν στην επόμενη.
0: Ναι, πάντως έχει σημασία στην ανακοίνωση. Έχει δίκιο Νότι αυτό που λέει. Έχει σημασία να δούμε πώς έκλεβαν.
1: Τι κάνανε δηλαδή.
0: Δηλαδή το ότι κόβουν τιμολόγια μεταξύ τους, δεν αποδίδουν ΦΠΑ, μετά παίρνουν επιστροφή ΦΠΑ, είναι γνωστό το σχήμα. Αλλά εδώ είναι ασφαλιστικές εισφορές. Είναι άλλου τύπου απάτη, αν καταλαβαίνω καλά.
3: Ακριβώς.
0: Είναι και πολλά τα εκατομμύρια.
3: Οι κατηγορίες αφορούν και φοροδιαφύγη, αφορούν για αυτά τα εκατομμύρια. Όπως και να έχει, βέβαια, θα έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα όταν θα ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις και θα υπάρχει μια ενημέρωση από την αστυνομία για τον τρόπο που λειτουργούσαν αυτά τα πρόσωπα. Είναι βέβαια πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Αντιλαμβανόμαστε και μια απάτη η οποία ξεκινάει από το 2021 και χρονικά όλη αυτή η δραστηριότητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι είδους ζημιά μιλάμε και στον ΕΦΚΑ αλλά και στη συνέχεια στο δημόσιο.
0: Ωραία. Ελπίζουμε στις ανακοινώσεις που θα βγουν.
1: Κάποτε να καταλάβουμε. Γιατί
0: να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Γιατί με κάποιο τρόπο να ξέρουμε την αποφεύγουμε ή να την κάνουμε. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. 1,5 και 5 εκατομμύρια κάτσε.
0: Επίσης, εντυπωσιακό είναι με τον Νότι που το συζητάγαμε και τον Γιάννη εκεί στη σύσκεψη της εκπομπής. Είναι τι έχει γίνει με τον κύριο Καρατζαφέρη. Και δεν για το λαός.
2: Αποχώρησε ο κ. Καρατζαφέρης, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, μισό.
1: Τον διέγραψε.
0: Είναι εντυπωσιακό αρχικά το πόσα στοιχεία μπορεί να συγκεντρώσει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το chat GPT. Εντυπωσιακό, γιατί εμείς για να κάνουμε ρεπορτάζ δεν ήμασταν νεότεροι. Άνοιγες βιβλία, έπαιρνες 28.000 τηλέφωνα.
2: Ραντεβού.
0: Τα αρχεία των εφημερίδων να δεις τι γινότανε. Δεν τα βρίσκεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα το έχεις όλη τη γνώση μπροστά σου. Λοιπόν, έγινε συνέδριο κομματικό. Συμμετείχαν 150 άτομα.
2: Στο συνέδριο.
0: Μάλιστα. Ήταν ανενεργό το λαός.
2: Ανενεργό. Ναι.
0: Και ο Καμπούρης με κάποιους άλλους κάνανε συνέδριο στο Αμαλία Athens, στο ξενοδοχείο, και πήραν το κόμμα ουσιαστικά. Ο Αϊβαλιώτης που ήταν παλιά φρουρά του
2: Καρατζαφέρη και εκπρόσωπος τύπου και τα λοιπά.
0: Ναι, αντέδρασε τότε. Αλλά και που αντέδρασε δεν είχε κανένα νόημα. Το πήρε το κόμμα, όντως ο Καμπούρης. Με τον τρόπο που το πήρε.
2: 150 συνέδρους.
0: 5%
2: συμφωνίες και τα λοιπά.
1: Και έδιωξε τον Καρατζαφέρη.
0: Ναι. Να έχει ο Το ενδιαφέρον βέβαια σε αυτό είναι ότι το λαός συνδέεται με ραδιοφωνική συχνότητα.
2: Ναι, δική του.
0: Δική του. Το οποίο ονομάζεται τώρα, σύμφωνα με το ChatGPT, Viral 102,7.
1: Ναι. Και τηλεόραση δεν είχε.
0: Τηλεόραση είχε το ART, αλλά η τηλεόραση είναι προσωπική του Καρατζαφέρη.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Είχε προσπαθήσει για το Viral 102,7 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να κάνει ανάκληση της αδείας.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν έγινε δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε νομίμως λειτουργεί ο ραδιοσταθμός, θέλω να πω.
2: Μάλιστα. Ο οποίος ανήκει στο λαό.
1: Δουλεύει σήμερα.
0: Δουλεύει, βεβαίως.
2: Και ανήκει στο κόμμα.
0: Κατάλαβες. Ήταν τα παλιά που δίνανε κάθε κόμμα, έπαιρνε και μια συχνότητα. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν. Να μάθουμε κιόλας τι αφορά η ΑΠΑΤ. Φέρεται ο άνθρωπος να είναι, οι εισαγγελείς θα αποφασίσουν.
2: Βέβαια, οι δικαστικές και οι ιδιοκτικές αρχές. Να ολοκληρώσουν την έρευνα και μετά.
1: Νότης Παπαγιαννάκος, Δημήτρης Γιαννίδης. Έτσι, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στη ρυθμίση του ύφωνα Παπαγιαννάκος, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο ελληνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-0170-4. Viber 698-123-1003. Γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο.
0: Ναι. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Να είσαι καλά. Ηλιόλουστο
1: το Μάντσεστερ.
0: Λέει το Μάντσεστερ, ναι.
2: Και εδώ ήλιο έχουμε σήμερα.
0: Ναι. Η φίλη μας η Κέλλη από Αγγλία λέει: πείτε όμως, κύριε Νότι, τι γράφει ο τάφος του Μόρισον.
1: Ναι, δεν θυμάμαι. Εαυτού, ξέρω τι λέμε.
0: Κατά τον δαίμονα εαυτού.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέει. Ο Νικόλας λέει ελευθερία στον πρόεδρο του λαός. Λαός ή λαός είναι.
1: Λαός.
2: Λαϊκός. Κάτι τέτοιο ήταν.
0: Ο φίλος μας ο Βασίλης πρέπει να αλλάξει παρέες.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει καλημέρα. Νότι, το όνομα Φίλιππος Καμπούρης εδώ στην παρέα που είμαι, κανείς δεν το ξέρει.
1: Έτσι, συμφωνώ.
0: Πρέπει να αλλάξετε παρέες.
1: Γιατί?
0: Γιατί οι παρέες που κάνετε δεν είναι πρέπει.
2: Δεν είναι και δεν είναι τσιμπιέρο.
1: Ξέρω, δηλαδή.
0: Ναι,
1: εγώ ένα Καμπούρη ξέρω, έναν μπασκετμπολίστα.
0: Τον Αργύρι.
2: Τον Αργύρι.
1: Δεν υπάρχει άλλο Καμπούρη. Είναι τη δικιά μου εποχή.
0: Ο Τίμιος Γιούγαντας.
1: Με το φοβερό σουτ, το τελευταίο.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα. Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας λέει: η πλειοψηφία των καταστημάτων των αλλοδαπών που δραστηριοποιούνται στο γκέτο Αχαρνών της Ομονίας στην Πατησίων έτσι κάνει με συνεχείς αλλαγές επωνυμίας και αχυρανθρώπων, αλλά το ελληνοφοβικό ρατσιστικό κράτος δεν τολμάει να τις ακουμπήσει αδέ και εύκα άφαντη παρά τις επώνυμες καταγγελίες.
1: Ο Καμπούρης όμως δεν ήταν ξένος.
0: Ο
1: Έλληνας ήταν.
0: Επίσης λέει το προφανές ότι δεν κατάλαβα πώς έκλεβαν.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: εγώ.
0: Και εγώ δεν κατάλαβα. τον ΕΦΚΑ δεν καταλαβαίνω πώς το κλέβουν. Ναι. Γιατί πρέπει να αποδώσεις μισθό και να μην αποδώσεις ασφαλιστικές εισφορές. Ναι. Αλλά πρέπει να έχει μια δραστηριότητα η εταιρεία.
1: Έτσι. Κάτι πρέπει σωστό να κάνεις, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Το ΦΠΑ το καταλαβαίνω. Κάνουμε εμπορικά.
1: Πρέπει να φέρουμε έναν άνθρωπο που να καταλαβαίνει από αυτά, γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε, να μας εξηγήσει πώς γίνεται αυτό.
0: Και ο Μπάμπης λέει: καλό μεσημέρι, φοιτητές στοιχείο. Παρακαλάμε, δεν έχουμε πολλά δρομολόγια λεωφορείων για να πάμε στο πανεπιστήμιο και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Ναι. Το έχουμε πει το θέμα πολλές φορές. Γιατί
2: ένα χρόνο και το λέω.
0: Το επόμενο είναι να το μισθώσουμε εμείς το λεωφορείο και να έρθουμε να τα κάνουμε τους οδηγούς. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για τα ναυτιλιακά και τα βασικά τι γίνεται εκεί στο Ορμούζ. Θέματα που αφορούν την τσέπη μας, αφορούν τη ζωή μας. Αμέσως, όχι μόνο εμέσως. Εφοπλιστές δεν είμαστε, αλλά μας αφορούν όλα αυτά.
2: Τον πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
1: Γεια σας.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Και πάντα να είσαστε έτσι και να μας διαφωτίζετε για τα πάντα.
2: Όσα ξέρουμε. Όσα καταλαβαίνουμε κι εμείς. Λοιπόν, αυτά τα οποία θέλουμε να μας διαφωτίσετε εσείς τώρα είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν και πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά και στο πετρέλαιο και στην παράσυρση των τιμών, αλλά και στις εξελίξεις στον κόλπο.
4: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε με ασφάλεια ότι αυτή η ακρίβεια που μας δοκιμάζει αυτή την περίοδο θα συνεχιστεί να υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα περάσουμε ένα γολγοθά γύρω από τα έξοδα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια,
2: ναι.
4: Είτε αυτή είτε για το λόγους μετακίνησης, είτε για λόγους θέρμανσης ή για λόγους παραγωγής, γιατί πολύ απλά δεν εξαρτούμεθα μόνο για το πόσο ανοιχτά θα είναι ή δεν θα είναι τα στενά του ορμούς, αλλά εξαρτούμαστε επίσης και από τη δυνατότητα που έχουν τα εναπομείναντα δηληστήρια στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στη Μέση Ανατολή και γενικότερα αλλού, δηλαδή η δυνατότητα να περνάνε, να βγαίνει, να φτάνει εκεί το πετρέλαιο και να βγαίνουν τα προϊόντα που θέλουμε, αυτή η παραγωγή να μπορέσει είτε να διατηρηθεί είτε να αυξηθεί. Γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω από τις ζημιές που έχουν γίνει σε διάφορα σημεία του πλανήτη, είτε στη Ρωσία είναι αυτό, είτε στη Μέση Ανατολή είναι αυτό. Έχουμε μείνει πολύ πίσω όσον αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας του πετρελαίου δίζελ, της βενζίνης, του τζετ και
0: τα δηλισμένα προϊόντα εννοείται.
4: Τα δηλισμένα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, το λέω έτσι απλά για να μπορέσει ο κόσμος που μας ακούει να το καταλάβει.
2: Ωραία.
4: Ξέρετε, ασχολούμαστε πάντα, λέει, κατέβηκε, λέει, το crude, το αργό πετρέλαιο, το βαρέλι από 107 πήγε στο 100. Κατέβηκε δηλαδή κατά 7 αυτό τα 100, γιατί δεν κατέβηκε τη βενζίνη η βενζίνη στην ταμπλέτα στο βενζινάδικο ή γιατί αυτό. Τώρα έχουμε μπει σε μια άλλη φάση, αν θέλετε, συνειδητοποίησης της ζημιάς που έχει γίνει και οποιαδήποτε κίνηση επηρεάζει την εξέλιξη που μπορεί να έχουν οι τιμές της ενέργειας. Να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Είπε αυτή τη στιγμή η Κίνα, εγώ δεν μπορώ άλλο, ενώ είχε μεγάλα reserves η ίδια από θέματα, δεν μπορώ εγώ άλλο τώρα να εξάγω αυτή την εποχή πετρέλαιο κίνηση, το ναι. Diesel. Προς τα κράτη τα όμορα. Όταν τα όμορα κράτη, δηλαδή η Κορέα, η Ιαπωνία και τα άλλα δεν παίρνουν από την Κίνα, θα πάνε από κάπου αλλού να πάρουν, που και εμείς πάμε να πάρουμε. Επίσης πρέπει να δούμε ότι τι γίνεται με τη Ρωσία.

0: Ιράν το αφήνει να περάσουν αυτά.
1: Υπάρχει μια γενικότερη ανοχή αυτών. Μην ξεχνάτε ότι όλοι έχουμε ένα κοινό συμφέρον να περάσει, να περάσει και το πετρέλαιο το αργό, αλλά να περάσει και το φυσικό αέριο. Ναι. Γιατί εκεί έχουμε μια τρομερή βελτίωση.
2: Όλοι θέλουν να πουλήσουν δηλαδή.
1: Όλοι θέλουν να καλύψουν, να καλυφθούν για αυτό που έρχεται μέσα στο χειμώνα. Που η ζήτηση για όλα τα προϊόντα τέτοιου, τα ενεργειακά, είναι τεράστια. Συνεπώς, κλείνουν το ένα μάτι, κλείνουν και τα δύο μάτια, αλλά από την άλλη, είδατε λίγο, μία ώρα, δύο ώρες πριν τώρα, χτυπήθηκε πάλι ένα ενεκτινόκτητο. Την προηγούμενη μέρα το βράδυ, χθες το βράδυ, το απόγευμα ξαναχτυπήθηκε άλλο ένα ενεκτινόκτητο. Και τα δύο καινούργια πλοία. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινες, αλλά θέλω να πω ότι αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, παίζεται ένα θέατρο του παραλόγου, στο οποίο όλοι μας το αποδεχόμαστε, γιατί μπορούμε και έχουμε πετρέλαιο να βγαίνει έξω από το στενά του Ορμούς. Από την άλλη βλέπετε μια ανακοίνωση συνταρακτική που λέει ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αράμκο, ότι για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε τα αποθέματα που χρειάζονται ο πλανήτης για να οι εξαγωγές, θα περάσουν άλλα 2 με 3 χρόνια.
2: Κύριε Ξηραδάκη, για να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Τώρα εσείς βλέπετε αύξηση των τιμών το επόμενο διάστημα, και αν αυτές οι μέρες, αν καταλαβαίνουμε καλά με αυτά που γράφονται, με αυτά που διαβάζουμε τέλος πάντων, είναι καλές μέρες για την ελληνική ναυτιλία?
1: Θα σας πω πρώτα για το πρώτο θέμα. Ναι. Για το πρώτο θέμα, αναμφισβήτητα, αν αφαιθεί έτσι στην τύχη του το θέμα του χρηματιστηριακού εντός εισαγωγικών της προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων πετρελαίου, σίγουρα θα υπάρχει μια τεράστια αύξηση. Συνεπώς η πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρή, να συνειδητοποιήσουν ότι δεν γίνεται. Εντάξει, και εγώ το έχω πει, πρέπει να μην ανάβουμε πολύ καλοριφέρ, να μην κάνουμε, να μοιράνουμε, αλλά ουσιαστικά άμα δεν υπάρχουν γενναίες γενναίες επιδοτήσεις προς την κοινωνία, δεν θα μπορεί να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές. Αυτό νομίζω ότι εκφράστηκε και από την ελληνική κυβέρνηση, και τα μέτρα που έχει λάβει, αν μη τι άλλο, είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι. Μήπως το Ιράν περιμένει να γίνουν οι διάμεσες εκλογές και μετά
1: να σας πω, έχει χάσει το νόημά τους οι διάμεσες εκλογές. Για μένα έχει χάσει το νόημά τους. Αυτή, επειδή με ρωτάτε εμένα, δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ. Καίγεται τόσο πολύ αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος για να δει κάτι χαμηλότερο, και βλέπετε, είδατε τώρα ολοένα και ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι μην ανησυχείτε, βλέπετε στο Χορμούς βγαίνει αυτό. Μάλιστα. Εκεί είναι που λέγαμε το κλειστό το ματάκι που παίζει για να βγαίνει με πετρέλαιο από το Ορμούς.
2: Και τώρα πάμε για την ναυτιλία. Ναι.
1: Το ναυτιλιακό θέμα, να πούμε, πρώτα απ' όλα η επικινδυνότητα είναι τρομερή,
2: τεράστια,
1: είναι
2: πάρα πολύ τεράστια.
0: Αλλά και τα ναύλα είναι πολύ ψηλά.
1: Αλλά, ναι, υπάρχουν δύο πράγματα σημαντικά. Πλοία αντίστοιχου μεγέθους που πριν από τον πόλεμο παίρνανε 30, 50, 60 χιλιάρικα, που δεν τα παίρνανε 60, τώρα μπορεί να παίρνουν και 1 εκατομμύριο την ημέρα. Και
0: ένα εκατομμύριο, και από 60.000 ένα εκατομμύριο.
1: Γι' αυτό. Όχι, είναι τρελό. Ξέρετε γιατί δεν είναι τρελό? Μην νομίζετε ότι όλο αυτό το διάστημα όλα αυτά τα πλοία περιμένουν από εκεί απ' έξω για να φορτώσουν.
0: Αλλά
1: δεν γινόταν έτσι. Πηγαίνανε και κάπου αλλού που υπήρχε φορτίο για να πάει να καλύψει, να φορτώσει, για να πάνε προς την Ευρώπη, για να πάνε προς την Ιαπωνία, να πάνε. Φεύγανε, αλλάζανε το πιο. Οπότε, όταν υπάρχει μια έλλειψη αυτή τη στιγμή πλοίων στο συγκεκριμένο trade, σε συγκεκριμένη εμπόριο, γραμμή, καταλαβαίνετε ότι θα το ζητήσει αυτός από όπου είναι δυνατόν, και όποιο βρεθεί θα πάρει τα καλύτερα χρήματα. Λοιπόν, αυτό είναι πάντα μέσα στην ναυτιλία στο παιχνίδι. Από την άλλη, έχουμε μια αύξηση μεγάλη ακόμα και τώρα, λόγω και του προβλήματος των Χούθη και λόγω του προβλήματος στην Ερυθρά Θάλασσα που έχει δημιουργηθεί και στα κοντέινερ, οπότε ουσιαστικά θα έλεγα τα ναύλα είναι πολύ πιο υψηλά, αλλά και τα κόστη είναι πολύ υψηλά, γιατί τα πλοία κάνουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Αλλά θα επισημάνω επίσης και ένα μεγάλο μονοπάτι δύσβατο που περνάει η ναυτιλία, πέραν ότι μπορεί να σου κάτσει και καμία βόμβα ή κανένα πύραυλος, είναι το κόστος το τεράστιο των ασφαλιών, των πλοίων. Και τρίτον και τελευταίο, το οποίο είναι και ηθικό σωστό, θα έλεγα από μέρος μου, όπως γνωρίζετε ήμουνα και πρώην ναυτικός, πάντα το τιμώ αυτό, οι ναυτικοί πρέπει να πληρώνονται πολύ περισσότερα

0: όταν δέχονται, όταν θέλουν να περάσουν από εκεί, και αυτό αναγκάζονται και οι ναυτιλιακές εταιρείες να το κάνουν. Συνεπώς, να πούμε σε γενικές γραμμές, ναι, υπάρχει, θα δούμε μια γενικότερη, υπάρχει μια καλή περίοδος για τις εταιρείες που έχουν τα δεξαμενόπλια, αλλά και για όλες τις άλλες γενικώς η αγορά πάει καλά.
1: Γεια σας κύριε Ξηραδάκη, ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
1: Ο φίλος μας ο Τζόρτζ λέει εδώ, πραγματικά σταματήστε αυτό με το ChatGPT. Δεν σας θυμάσα δημοσιογράφους. Κάντε 10 δευτερόλεπτα παραπάνω αναζήτηση και πραγματική δημοσιογραφική δουλειά για να πείτε ένα όνομα ή μια είδηση. Αλλιώς βγάλετε ένα prompt στο ChatGPT και αφήστε να μιλήσει αντί για εσάς. Μην βγαίνετε και λέτε για πτώση στην νοητική ικανότητα των νέων με τη χρήση των LLM όταν δεν δίνετε το παράδειγμα εσείς. Δηλαδή, αγαπητή Τζόρτζ, εσύ ήθελες τώρα να πάω στο αρχείο της Καθημερινής, να βρω τις εφημερίδες τις παλιές και να βγούμε να σας πούμε. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δουλειά. Καλημέρα.
3: Σε διαφημιστικό χρόνο να πω ότι σας έχει προφανώς τύχει να χρειαστείτε την εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματών.
9: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
11: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
12: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
13: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
14: www.ktismabathandroom.gr.
15: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε. νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα. Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
15: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Και την πληρώνεις και δεν σε πιστεύουν κιόλας.
14: Το ήξερα, το ήξερες. Θυμόμουν εγώ τι είχε κάνει ο
1: Καμπούρης. Όλα αυτά που συμβαίνουν στο παραπέντε και τα μαθαίνετε στο και πέντε από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, site και τα λοιπά, είναι όλα αποτέλεσμα τέτοιο.
14: Εντάξει. Όχι, αυτά είναι αυτόν άλλου τύπου. Το παρακάτω χρειάζεται δημοσιογραφία.
1: Το παρακάτω προφανώς δεν θα γίνει
14: γεγονός. Ναι. Σταμάτα να λες ξυπνάδες, το κάνεις χειρότερο. Μπορώ να λέω εξυπνάδες μέχρι αύριο το πρωί και να το κάνω ακόμη χειρότερο.
3: Έτσι, πας πολύ καλά.
14: Μέχρι τέρμα δηλαδή. Ναι. Ο φίλος μας ο Νικόλας λέει: συμπληρώθηκαν 12 μέρες που η περιφέρεια έχει αφήσει ανοιχτά τα φώτα στις κολόνες στη Γρηγορίου Λαμπράκη στο τρίτο νεκροταφείο μέρα νύχτα.
3: Πολύ νύχτα.
14: Ναι.
3: Και τη μέρα.
1: Προφανώς θα είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν θα σπαταλάμε.
14: Εμείς για πολλά χρόνια παρακολουθούσαμε εδώ απέναντι. Δώσε λεφτά.
3: Όχι, δεν
14: έχεις. Εδώ απέναντι στο σεφ ήταν δύο κολόνες αναμένες μόνο το πρωί.
16: Το βράδυ ήταν κλειστέ.
14: Ναι, ερχόμασταν, όταν ερχόμασταν ξημερώματα εδώ στον Sky, ήταν κλειστά.
16: Ναι.
14: Και ξαφνικά κατά τις 10 το πρωί ανάβανε.
3: Δεν δουλεύει ρολόι, δηλαδή το κράτος.
14: Δεν δουλεύει.
16: Μάλλον δεν δουλεύει ρολόι.
14: Κάτι έχουμε καταλάβει, ε.
16: Ναι.
14: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Έχουμε επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο αύριο εδώ. Ο Αμερικάνο.
3: Σήμερα.
14: Σήμερα.
16: Και αύριο θα έχει
14: ήθελα, απλώς επειδή το λέγαμε πριν, ήθελα να πω ότι όσοι μπορείτε να μην κυκλοφορήσετε αύριο στο κέντρο της Αθήνας, μην κυκλοφορήσετε.
3: Κάτι είπε η αστυνομία, λέει, αύριο κυκλοφορήσαμε με τα πόδια.
14: Ναι,
16: α, έτσι μην πάρετε αυτοκίνητο.
14: Ωραία, σήμερα έρχεται το απόγευμα, ρε παιδί μου, εντάξει.
16: Καθίστε, ρε παιδιά, τι λύση είναι αυτή.
3: Έτσι.
16: Δηλαδή δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, μην πάρετε αυτοκίνητο.
3: Πώς να το αντιμετωπίσουμε.
14: Εσύ, θα έχει διαδηλώσεις, θα έχει μέτρα, θα έχει αυτό. Δηλαδή.
16: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γίνεται να μεταγγείλουν.
3: Με τον Κλίντον, όταν είχε έρθει στην Αθήνα, ήμουν στο άλλο αεροπλάνο που ήταν οι δημοσιογράφοι.
14: Μάλιστα.
3: Προσγειωθήκαμε.
14: Α, εσύ ήρθες με τον Κλίντον τότε.
3: Ναι. Όλος ο δρόμος από το αεροδρόμιο μέχρι την Αθήνα δεν κυκλοφορούσε τίποτα.
16: Ήταν άδειος, ναι.
3: Ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, το θυμάσαι. Ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά και περιμέναμε.
14: Να τρώγα ξύλο εγώ.
16: Και κάθονταν οι άλλοι και τρώγα ξύλο.
3: Και δεν μπορούσε να περάσει τίποτα. Θυμάμαι το λεωφορείο όταν πέρασε, όταν ανέβηκε δίπλα από το. Πώς το λέμε. Την πισίνα και το κολυμβητήριο και βλέπαν απέναντι την Ακρόπολη. Ακούστηκε ένα. Πάτανε πλάκα.
16: Επειδή ήταν την Ακρόπολη από κοντά.
3: Όλα αυτό. Νύχτα η Ακρόπολη.
16: Να σου κάνω μια ερώτηση που δεν έχει ξανακούσει.
3: Έλα.
16: Τι φέρνει στις βαλίτσες του Ρούμπιο Νότι.
3: Έλατε. F35 σίγουρα. Ναι. Κάτι θα φτάσουμε. Έτσι θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτόν λένε ο κάθετος διάδρομος που στηρίζουν οι Αμερικάνοι.
16: Μάλιστα. Μια βαλίτσα, δύο βαλίτσες. Εντάξει.
3: Δεν είναι αρκετά.
14: Ένα μήνυμα για την Τουρκία θα έχει. Γιατί
3: το μήνυμα το πήραν η Τουρκία. Το ότι δεν έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία είναι αρκετά.
16: Δεν πάει στην Άγκυρα.
14: Για πάμε στον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, είναι καθηγητής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι.
3: Τι κάνετε,
17: μια χαρά εσύ.
14: Λοιπόν, τι περιμένετε εσείς από την επίσκεψη Ρούμπιο αύριο, σήμερα εδώ στην Αθήνα?
17: Κοιτάξτε, τα δύο θέματα είναι αυτό νομίζω που είπε και ο κ. Παπαδόπουλος. Δηλαδή, η αμυντική συνεργασία, να το πω πολύ απλά για τους ακροατές μας, πώληση οπλικών συστημάτων, είτε τα παλιότερα, αλλά κυρίως τα νεότερα, τα όπλα που θα φορέσουν τα Viper και αργότερα τα F-35, που είναι και μια τελείως διαφορετική πλατφόρμα. Δηλαδή, ξέρετε, ο Ρούμπιο μεταξύ άλλων είναι μεν ο Ρούμπιο, αλλά έχουμε και μια αμερικανική δίκηση που προωθεί πολύ έντονα συναλλακτικά σε όλη την Ευρώπη ότι πουλάω ασφάλεια, οπότε πρέπει και εσείς να το πληρώσετε. Αυτό και αυτό αφορά και την ενέργεια και την άμυνα που εμείς ούτως ή άλλως λόγω ελληνοτουρκικών εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι ανάγκες. Και το δεύτερο είναι η περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή αυτά που έχουμε ήδη συζητήσει πολλές φορές, το ανέφερε και ο Ρούμπιο πριν αναχωρήσει από την Ουάστιν, δηλαδή οι οικονομικοί δεσμοί που υπάρχουν με την Ελλάδα, λειτουργεί ως μία από τις πύλες εισόδου για το αμερικανικό LNG. Νομίζω κυρίως αυτά τα δύο είναι και γι' αυτό έρχεται και ο Ρούμπιο. Περισσότερο από τα δύο, νομίζω ότι την αμερικανική διοίκηση ενδιαφέρει το πρώτο, γιατί το δεύτερο έχει μπει σε μια σειρά. Καταλαβαίνετε ότι οι πωλήσεις οπλικών συστημάτων είναι κάτι σημαντικό. Τώρα, για μας ασφαλώς, ξέρετε, στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού διαλόγου που είναι με μια χρονική αναβολή από πέρσι, με όλα όσα μεσολάβησαν τα μεγάλα γεγονότα που καλύπτεται κι εσείς, εντάξει, ο Ρούμπιο θεωρώ επιπλέον πολιτικά, αν το δείτε, που είστε όλοι έμπειροι, είναι η πόρτα που χρησιμοποιεί η Αθήνα προς τον Λευκό Οίκο. Έτσι, δεν υπάρχει μια διαμεσολάβητη επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως π.χ. με τον Ερντογάν. Οπότε ο Ρούμπιο, ο οποίος έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, ανεξαίρετος αν θα είναι ή όχι υποψήφιος σε επόμενες προεδρικές εκλογές, έχει, ξέρετε, και το διπλό καπελάκι Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και Υπουργού Εξωτερικών και ξέρει τα θέματα. Νομίζω είναι μια περίπτωση να γίνει και μια περισσότερο σε βάθος συζήτηση. Για το πού βρίσκεται
14: δηλαδή,
17: η Ελλάδα.
14: Δηλαδή, κύριε Σέρμπο, ο Ρούμπιο είναι αυτός που σηκώνει το κόκκινο τηλέφωνο που λέγαμε παλιά.
17: Δηλαδή, κύριε Κούτρα, επειδή είμαστε σε μια περίοδο πολύ ταραγμένη διεθνώς για μας. Για μας πρώτη φορά τη βλέπουμε μετά το 1989 σε αυτή την κατάσταση. Και η Τουρκία είναι η Τουρκία που δεν είναι η Τουρκία που αφήσαμε το 23 ή το 24 για παράδειγμα. Νομίζω η Αθήνα θέλει να έχει και έναν διάβλο σε περίπτωση που χρειαστεί. Τώρα θα είναι το ταλαιπωρημένο καλώδιο, όχι το καλώδιο βυθομετρήσεις δηλαδή, ξέρετε που εκκρεμούν, θα είναι κάτι άλλο. Έχει όμως ενδιαφέρον, τουλάχιστον εγώ αυτό θα το έκανα, πώς βλέπουν οι Αμερικανοί τη θέση πλέον της χώρας μας, του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου, στο δυτικό σύστημα ασφάλειας με όλα αυτά που συμβαίνουν και από την άλλη πλευρά με την Τουρκία. Έτσι, δηλαδή, σκεφτείτε Καλά είναι τα όπλα όλα αυτά όσον αφορά την αποτροπή. Σωστό, έτσι. Αλλά η αμυντική διπλωματία λειτουργεί προκειμένου να σου δώσει και ωφέλιμο χώρο για να είσαι σε μια διαρκή διαπραγμάτευση και ενεργητική. Πού βρισκόμαστε αυτή, δηλαδή.
3: Πώς έγινε, πώς έγινε. Ήρθε μόνο εδώ και δεν πάει και στην Τουρκία, ενώ γινόταν έτσι στο παρελθόν. Δηλαδή, τι συμβολισμό είναι αυτό.
17: Ναι, νομίζω είναι ένα μικρό κομμάτι περιοδία σε κράτη-μέλη, συγγνώμη, σε ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ. Εξού νομίζω και η Ισλανδία και η Πορτογαλία, στην οποία.
3: Άρα μπορεί να έρθει κάποια άλλη στιγμή στην Τουρκία. Ναι.
17: Αφενός, αφετέρου, επιτρέψτε να σας πω ότι ίσως έρχεται και λίγο σαν αντιστάθμισμα της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.
3: Σωστό.
17: Με ό,τι και εκεί πέρα είχαμε μπροστά και πίσω από τις κάμερες ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Αμερικανό πρόεδρο, έτσι, ενώ στο διπλωματικό πεδίο, εντάξει, αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα. Θυμάστε τότε υπήρχαν δημοσιεύματα ότι μπορεί ο πρόεδρος να έκανε και ένα stopover, μια σύντομη επίσκεψη στην επιστροφή πριν έστω στην Αθήνα. Και τότε λέγανε για τις ομιλίες στη Μίκα, δεν συνέβη κάτι από όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω εκεί έρχεται ο Ρούμπιο πάνω σε αυτό και νομίζω είναι μια προετοιμασμένη επίσκεψη από τους Αμερικανούς. Και έχει και ένα ενδιαφέρον, επιτρέψα να το πω αυτό, επειδή θέλει να αξιοποιήσει, νομίζω θα γίνει αυτή η ομιλία στην Μίκα αύριο. Ξέρετε, είναι μια ευκαιρία και για την Ελλάδα. Απέναντι σε μια Τουρκία που λόγω θέλετε γεωπολιτικής αναγκαιότητας, το γωνιακό μαγαζί, η συναλλακτικότητα δυστυχώς εποχής μας, έχει χαρτιά. Η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό απόθεμα σε επίπεδο πολιτιστικής διπλωματίας. Το οποίο, ξέρετε, δεν αξιοποιείται. Αυτό περιλαμβάνει και την κουλτούρα και την παράδοση και τη θρησκεία. Δηλαδή, είναι στοιχεία τα οποία, αν δείτε. Και στον ψυχρό πόλεμο ο ρόλος της κουλτούρας έπαιξε ένα ρόλο και το ταυτότικο. Αυτό η Αμερική το ξαναψάχνει. Ενδεχομένως με άλλο τρόπο μετά το τέλος της θητείας του Τραμπ. Έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, πώς μπορούμε να μπούμε μέσω μιας πλατφόρμας και σε αυτά τα ζητήματα για να εξισορροπήσουμε λίγο ατούτης απέναντι πλευράς και αυτό και στο πεδίο, επαναλαμβάνω, της δημόσιας
3: διπλωματίας. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η Τουρκία χτες και το Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. θα κινηθούν εναντίον των Χούτης, τι είναι αυτό?
17: Με βάση, ξέρετε, την τουρκική νομοθεσία, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να υπάρξει απόφαση της μεγάλης τουρκικής αθνοσυνέλευσης να εγκρίνει τουρκικά στρατεύματα εκτός συνόρων. Άρα εγώ θα έβλεπα σε πρώτο χρόνο η Τουρκία να ενισχύσει είτε, ξέρετε, όλους αυτούς τους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που στέλνει, είτε φυσικά αμυντικό υλικό. Σίγουρα όμως είναι μια κίνηση που βλέπετε και όλη αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, και το λέω με τη συζήτηση που είχατε και νωρίτερα, έτσι. Δηλαδή βλέπετε εδώ ότι η Σαουδική Αραβία έχει αποφασίσει να μην εδώ στους Χούθης, θέλει βέβαια με το ρίσκο της κλιμάκωσης, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να προσπαθήσει να ανακαταλάβει κάποια εδάφη. Και όλο αυτό όμως με την Τουρκία, κοιτάξτε, έτσι, την ίδια στιγμή που είχε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που η Τουρκία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το δυτικό σύστημα ασφάλειας προς όφελος και της Συρίας, ταυτόχρονα όμως θα κάνει και τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Το λέω να βγούμε λίγο από το αμυγός διμερές και να δούμε όλο αυτό το τρίγωνο Δύση, Ελλάδα, Τουρκία, η Ευρώπη.
14: Ναι, αλλά ταυτοχρόνως οι Τούρκοι έκαναν αμυντική συμφωνία και με τους Γάλλους που έχουμε και εμείς.
3: Σωστά.
17: Και αυτά να τα βλέπουμε, κύριε Κούτρα. Και αυτά να τα βλέπουμε. Γιατί όμως δεν το γυρνάτε ανάποδα? Ξέρετε, όλα τα τραπέζια είναι προς την Άγκυρα. Είναι σαφέστατο ότι έχει μια επαναπροσέγγιση ανάμεσα στη Δύση και την Τουρκία. Το θέλουν και οι δύο πλευρές. Η Ελλάδα
3: θέλουμε.
17: Μπορεί να πει με τρόπο, ξέρετε, πώς μπορούν και τα δικά μας τα ζητήματα. Έτσι. Προσέξτε, σε μια λογική λύσεων, έτσι. Ενεργητική διαπραγμάτευση, προνοητική, επαναλαμβάνω, διπλωματίας. Είναι σημαντικά αυτά και δεν τα συζητάμε λίγο να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα.
16: Το θέμα είναι για την περιθώριο κινήσεων έχουμε να κάνουμε πάνω σε αυτά που λέτε, κύριε Σέρμπο.
17: Τι είπατε, συγγνώμη, κύριε Τσούνο.
16: Λέω, και τι περιθώρια κινήσεων έχουμε να κάνουμε πάνω.
17: Έχουμε κύριε Τσούνο. Σας θυμίζω ότι η τελευταία φορά, σε διαφορετική βέβαια συγκυρία, θα τα θυμάστε, που επιχειρήθηκε ένα δυτικό πλαίσιο συνεννόησης με την Τουρκία, το οποίο οδήγησε κάπου μετρήσιμα και αποτελεσματικά, ασχέτως δεν ολοκληρώθηκε, ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 90. Έτσι. Δηλαδή, όταν η Ευρώπη ξαναπροσεγγίζει την Τουρκία, έστω σε επίπεδο διμερών, όταν η Αμερική κάνει το ίδιο και συναλλακτικά, δεν είναι και μια ευκαιρία και για την Ελλάδα σε μια μεγάλη διαπραγμάτευση με το βλέμμα, επαναλαμβάνω, στραμμένο στο μέλλον, έτσι? Και θυμίζω και κλείνω με αυτό, θα ακολουθήσουν χρόνια δύσκολα για τις οικονομίες της Δύσης. Αυτά τα ποσά που σηκώνουμε για την άμυνα είναι απολύτως απαραίτητα, αλλά επιτρέψτε μου να πω, είναι και μια επαχτή σχέση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον με την Τουρκία. Την ίδια στιγμή που το κάνεις αυτό, πρέπει στο πλαίσιο μιας ενεργητικής διαπραγμάτευσης και προνοητικής διπλωματίας να αναζητούμε και έντιμους δρόμους, επαναλαμβάνω, συνεννόησης στο πλαίσιο ενός ρεαλισμού με αρχές.
16: Σα ευχαριστούμε, κύριε Σέρμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά.
3: Και τώρα σε διαφημιστικό χρόνο να πω: έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή pizza από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήσης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Wolt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
20: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχο Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
21: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιορτί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
24: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
25: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Πέστο.
3: Δεν μπορώ να το πω. Κεραμιδό.
16: Κεραμιδό κόκκινο.
14: Εγώ τον μπορδοροδο κόκκινο θυμάμαι.
16: Τον μπορδοροδο κόκκινο.
14: Αυτό τώρα δεν είναι. Κεραμιλο.
16: Κεραμιδό
14: κόραλο.
16: Κεραμιδί.
3: Είδατε το κτίριο του ΟΤΕ πώς έγινε.
16: Πώς έχει
3: περάσει.
14: Το ματζέντα.
16: Το ματζέντα.
14: Έχει αλλάξει ονομασία ΟΤΕ.
3: Ναι, αλλά δεν περίμενα που θα ήταν κόκκινο.
14: Εντυπωσιακό.
16: Κόκκινο.
14: Ματζέντα. Το χρώμα είναι ματζέντα.
16: Είναι μια απόχρωση του μόβ, δεν είναι αυτή.
14: Ματζέντα το λένε. Ματζέντα. Θα το πούμε εμείς κάτι άλλο. Ναι. Ματζέντα το λένε.
16: Επειδή δεν το ξέραμε το ματζέντα, γι' αυτό το λέμε μάθετο. Κάτι άλλο.
3: Δεν μπορώ να πω ότι είναι και πολύ ωραίο. Τι να πω.
16: Δεν σου άρεσε. Τι χρώμα ήθελες εσύ.
3: Εντάξει, θέλω να πολύ έντονο, ρε παιδί μου τώρα.
14: Ποια χρώματα σ' αρέσουν. Το μπλε, για μπλε είσαι εσύ.
3: Για μπλε. Και το κίτρινο μου αρέσει.
14: Μα το βλέπω. Λοιπόν, οι φίλοι.
3: Άκου εδώ.
14: Για πες.
3: Λοιπόν, από το 2017 ως το 2025 τα ελληνικά, οι τιμές διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί περίπου 85%, δηλαδή σε 8 χρόνια. Και ο μέσος λόγος δανεισμού προς αξία ακινήτου το 2025 ήταν 64%. Δηλαδή πας να πάρεις ένα σπίτι. Ναι. Δεν σου δίνει το 100% η τράπεζα, πρέπει, σου δίνει μέχρι το 65%. Πρέπει να δώσεις 35% εσύ μπροστά, να έχεις μαζέψει λεφτά για να μπορέσεις να πάρεις το σπίτι.
16: Το σπίτι.
3: Θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολο. Οι τιμές πώλησης λέει αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το μέσο εισόδημα.
14: Οι τράπεζες δίνουν, οι περισσότερες τράπεζες δίνουν μέχρι το 80% του δανείου.
3: Όχι, αυτοί όμως βρήκανε.
14: Ο μέσος λόγος.
3: Ναι, ναι.
14: Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι βάζουν τα λεφτά για να παίρνουν λιγότερο δάνειο και καλά κάνουν όσοι
16: μπορούν. Για να μπορούν να πληρώσουν λιγότερο.
14: Γιατί και τα επιτόκια είναι υψηλά. Μια ωραία σύγκριση θα ήταν να είχαμε τα στοιχεία. Αυτό ας πούμε θέλει δουλειά. Ναι. Καταλάβατε τώρα για
16: ποιο. Δεν το λέει το ChatGPT αυτό.
14: Δηλαδή. Θέλει κάποια εργασία αυτή. Να βρει ποιες ήταν οι μέσες τιμές προμνημονίων.
3: Ναι.
14: Πάντως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει κάτι σπίτια στην αγορά. Επίσης, ναι, αυτές είναι το άλλο λάθος που κάνουμε είναι ότι θεωρούμε δεδομένο ότι οι τιμές που ζητάει ο Νότης που πουλάει, ο Τζούνος που αγοράζει, πληρώνει αυτό.
3: Ναι.
14: Ότι θα τα πάρει.
16: Μάλιστα. Άρα μπορεί να πληρώνει κάτι λιγότερο. Πάντως αυτό που λες ουσιαστικά είναι και αυτό που ανεβάζεται στη μέση.
3: Πάντως ένα σπίτι που έκανε 100.000 το 17, παίρνει τώρα 185.000.
14: Ναι,
3: αλλά μέσα σε 8 χρόνια.
14: Αλλά προμνημονίου, αν δούμε το ίδιο σπίτι πόσο έκανε, καταρρεύσανε οι αξίες τα χρόνια του μνημονίου. Στα χρόνια του μνημονίου χάθηκαν περιουσίες.
3: Ναι.
16: Και σπίτια άλλαξαν χέρια.
3: Ήταν νομίζω 82% είχαμε μέναμε στα σπίτια μας και μετά ήταν κοντά στο 70-72%.
14: Ναι. Χάθηκαν περιουσίες.
3: 10% από τα σπίτια χάθηκαν.
14: Και τζάμπα.
3: Ναι.
14: Δηλαδή στο Κουκάκι ας πούμε που είναι η πρώτη περιοχή της Αθήνας τώρα και οι τιμές είναι, οι ζητούμενες τιμές είναι συγκλονιστικές. Με το Γιάννη μαζί δεν είχαμε πάει. Σε ένα σπίτι μας ζητούσαν τότε για να αγοραστεί, να το πουλήσουν 500 ευρώ το μέτρο.
16: 500. Το ίδιο.
3: Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας. Είδες τι έγινε στην Ισπανία.
16: Το έχω.
3: Έπεσε η κυβέρνηση. Μας απασχολεί, αλλά τώρα γίνεται επίγον. Δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει.
16: Εγώ έχω βαρεθεί, και ο Χρήστος φαντάζομαι, τα τελευταία χρόνια να μας λένε ότι είναι ένας κύκλος και τώρα είναι στην ανωδική του πορεία και κάποια στιγμή θα πέσουν τα κίνητα και θα ξανάρθει κάτω ο κύκλος και θα γυρίζει. Πούντος.
14: Τι εννοείς, Γιάννη. Κάτσε, ρε Γιάννη. 10 χρόνια τα σπίτια ήταν στα τάρταρα κάτω.
16: Και τώρα είναι 15 χρόνια πάνω.
14: Δεν υπήρχε και δεν δανείζαν και τράπεζες.
16: Από το 10, από το 15 και μετά δεν είναι πάνω τώρα.
14: Είναι πάνω. Δεν έχουν, το πρόβλημα δεν είναι ότι, μόνο ότι αυξάνονται οι αξίες. Γιατί για κάθε έναν που πουλάει, ένας άνθρωπος που είχε μια αξία 100.000 ευρώ, τώρα μπορεί να έχει πόσο υπονό,
16: 185.
14: Αυτός έχει αυξήσει την αξία
16: του. Ναι.
3: Οι μισοί βγάζουν λεφτά. Από αυτό, πουλώντας
14: τα σπίτια. Λοιπόν, ο Καμπούρης μας ενημερώνει, Δήμητρα.
16: Ναι.
14: Είχε κατέβει με το Βελόπουλο, λέει. Και ρώτησα τον Google αυτή τη φορά, γιατί δεν είχα πρόχειρα τα αρχεία των εκλογών του 2023. Και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό. Και είχε κατέβει με την Ελληνική Λύση.
16: Ναι.
14: Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2023 με εκλογική περιφέρεια Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών.
16: Α, στο Βόρειο Τομέα, ναι.
14: Δεν εξελέγει.
16: Δεν εξελέγει.
14: Κατάλαβες.
16: Μάλιστα. Και μετά πήρε το λαός. Και πήρε και τη συχνότητα και μετά δεν έβγαιναν από εκεί τα πράγματα και σου λέει κάτσε να ασχοληθώ με τις επιχειρήσεις.
3: Άκουσα τον Φλωρίδη και τον Χρυσοβοήδη σήμερα να λένε ότι θα είναι οι ποινές πολύ μεγάλες για διάφορους οι οποίοι προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους ηλικιωμένους και να τους πάρουν τα λεφτά.
16: Ακόμη και από το 1 ευρώ θα θεωρείται κακούργημα, ακόμη και από το 1 ευρώ οι ποινές θα είναι αυστηρές και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο ο συνδυασμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το προστασία του πολίτη.
3: Ξέρω μια τέτοια γυναίκα η οποία ήταν και πάρα πολύ έξυπνη και στη ζωή της όταν ήταν πιο μικρή, ήταν γατόνι μεγάλο, που έδωσε 3.000, έδωσε όλα τα κοσμάτά της και 3.000 και μετά έκλαιγε.
0: Ναι.
3: Για, το,
0: για τη ραδιενεργία.
3: Όχι, για, δεν ξέρω γιατί. Κάπως την πείσανε.
0: Την απάτη, ναι.
3: Το παιδί σου είναι εδώ.
14: Έκλαιγε, πρέπει, την πάτησε ή για τα κοιμήλια.
3: Την πάτησε, για τη στεναχώρια την προσωπική ναι. της. Ότι ένας γελίος τύπος με πήρε τηλέφωνο και με στρίμωξε. Ναι. Και του έδωσα την
0: κορονοϊό μου.
14: Εμάς, επειδή μας έχει τύχει στο οικογενειακό περιβάλλον επίσης, με μια μεγάλη γυναίκα επίσης, έκλαιγε για το γεγονός ότι του έδωσε κοιμήλια 40-50 ετών μια ζωή, ας πούμε.
0: Άρα συναισθηματική και οικογενειακή αξία
14: του. Να σου έχει κάνει δώρο ο άντρας ένα ρολόι πριν από 60 χρόνια, έχει πεθάνει ο άντρας τώρα, και να έρχεται ένας πατεώνας, ας πούμε, και να σου λέει αυτό και να την πατάς και να του δίνεις ένα ρολόι 60 ετών που δεν θα το δώσει στην εγγόνα σου. Για βάλει το καλό αυτό.
0: Σωστό.
3: Ως εδώ.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρα, σας ακολουθεί μαγκαζίνο.
3: Αύριο στη μία, γεια σας.
4: Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει

0: 97,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
1: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 26 349 και στο www.icosdecor.gr.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: Τζον στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Και σήμερα θα έχουμε βέβαια το απόγευμα, γιατί έχουμε κάποιες συγκεντρώσεις. Έχουν προαναγγελθεί κάποιες συγκεντρώσεις. Θα έχουμε κάποια προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά κυρίως, όπως είπες, αύριο θα έχουμε συχνούς αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, θα έχει ως αποτέλεσμα να πάνε οι περισσότεροι οδηγοί γύρω από το κέντρο. Και κυρίως πού, στη λεωφόρο Κηφισού βεβαίως. Είναι η πιο άμεση εναλλακτική. Θα μπλοκάρει και η Κηφισού. Πάρα πολλές ώρες της ημέρας θα έχει πρόβλημα, να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, όσοι και όσες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή δίκυκλα, ας το πράξουν, καλό για αυτούς, καλό και για όλους τους υπόλοιπους. Επίτρεψε μου όμως να κάνω μια αναφορά στην Πατησίων, γιατί παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος και λέει: τις τελευταίες ημέρες έχουμε πρόβλημα στην Πατησίων προς την Αθήνα σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας. Έτσι είναι. Από πλατεία Κολιάς προς πλατεία Αμερικής, φίλες και φίλοι, λόγω εργασιών, οπτική ίνα πρέπει να περνούν από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό. Μπορείτε να πηγαίνετε μέσω της Αχαρνών προς την Αθήνα, που είναι κατά κανόνα καλύτερη, αλλά μιας που το είπα για την Αχαρνών, αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς τη Νέα Χαλκιδόνα έχει προβλήματα στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη πάλι σας ταλαιπωρεί. Η Σταδίου, η Βασιλής Σαμαλίας και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, η κάθοδος της Αρδιτού και πάμε στην Κηφισού. Είχαμε ένα τροχαίο συμβάν, ένα τροχαίο ατύχημα από ό,τι έχουμε μάθει, στην άνοδο της Κηφισού, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, με αποτέλεσμα από το Εγάλεο προς τους Αγίους Αναργύρους να βρίσκεται πολλή κίνηση. Αλλά το προσεχές 20 λεπτό πιστεύω πως θα βελτιωθεί σημαντικά. Οπότε αν έχετε σκοπό να ξεκινήσετε 20 λεπτά μετά από τώρα και αργότερα βεβαίως, χρησιμοποιήστε την άνοδο της Κηφισού. Λόγω τροχαίου συμβάντος έχουμε προβλήματα και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Συγγνώμη Σπύρο που σου τρώω το χρόνο, αλλά είναι σημαντικά αυτά.
5: Θα σου πω, ναι.
4: Κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και μέχρι να φτάσετε στην Καλαμακίου έχει πρόβλημα η παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα σημαντικά.
5: Δεν μου τρως καθόλου χρόνο, ως πρώτη παρατήρηση το λέω, επειδή τα θέματα του κυκλοφοριακού είναι ψηλά στην δική μας ατζέντα, του μαγκαζίνου αλλά και του Sky, και εσύ είσαι ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή είσαι πάρα πολύ χρήσιμος για όσους μας ακούν από το αυτοκίνητό τους. Πρώτον. Δεύτερον, αντιλαμβάνεσαι ότι αύριο όποιος κινείται, καλά, στο κέντρο θα είναι λίγο δύσκολα, αλλά γενικά όποιος κινείται με το αυτοκίνητό του, καταλαβαίνει ότι θα ακούει Sky και Δημήτρη Κολιομιχάλη. Αντιλαμβάνεσαι τις ευθύνες σου τώρα,
4: μάλιστα,
5: έτσι.
4: Μάλιστα, θα τα παρακολουθούμε με τεπιτάσιο στα πάντα όλα.
5: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και θα συνεχίσουμε μετά τις επισκέψεις Ρούμπιο. Μια επίσκεψη που εκτός από ουσία, τα όσα δηλαδή θα συζητήσει, αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ισχυρός πόλος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, εκτός από τον Τραμπ. Αυτός είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Εκτός λοιπόν από τα επίσημα της ατζέντας και μόνο η παρουσία του στην Αθήνα, σε μια χρονική στιγμή που έχουμε δύο πολέμους, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, και είναι και πολλά τα πεδία των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία. Σε αυτή τη χρονική στιγμή έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών ρωτήθηκε για το ταξίδι του στην Ελλάδα όταν αναχωρούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος, είναι ένα μέρος στο οποίο δεν έχουμε μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, οπότε είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους δούμε. Λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, να πάμε να τους δούμε. Το θέμα είναι και τι θα συζητήσουν. Και γι' αυτό είναι στο στούντιο η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινικού. Καλώς ήρθατε.
6: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι έδωσε και το στίγμα της επίσκεψής του, διότι πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ισλανδία, πριν αναχωρήσει λοιπόν για τις επισκέψεις που έχει προγραμματίσει, χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αντιλαμβάνεσαι, η ατζέντα είναι βαριά. Σίγουρα μέσα βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, διότι μιλάμε και για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το προβλεπόμενο, το αναμενόμενο, άμυνα, εξοπλιστικά, καθώς να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένας από τους βασικούς πυλώνες αμυντικής σχέσης, είναι η αναβάθμιση των F-16 σε Viper, αλλά και η προμήθεια των F-35.
5: Την τα ίδια όμως. Τον F-35.
6: Ακριβώς. Η πρόθεση της Αθήνας να ενισχύσει και άλλο την αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, όμως, σε αυτό το κάδρο, εγώ θα σου προσθέσω και τα τουρκικά παζάρια για να επιστρέψει η Άγκυρα στο πρόγραμμα των συγκεκριμένων μαχητικών αεροσκαφών. Οπότε αναμένεται και αυτό να τεθεί στο τραπέζι, διότι η επίσκεψη του έρχεται σε μια περίοδο που παρατηρείται η όξυνση ρητορικής από την πλευρά της γείτονος. Και είναι μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι κατά το παρελθόν, διαχρονικά, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φρόντιζαν να επισκέπτονται και τις δύο χώρες για λόγους ισορροπίας ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως, ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας επισκέπτεται μόνον την Ελλάδα.
5: Και αυτό από μόνο του. Έχει και αυτή την ιδιότητα, έτσι δεν είναι, Μαρία?
6: Ακριβώς. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα πολιτικό μήνυμα. Αυτή είναι η μετάφραση της Αθήνας. Ένα μήνυμα στη γείτονα που βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε τουρκικές εθνικιστικές κορώνες να είναι πλέον σε καθημερινή βάση.
5: Βεβαίως. Αιγαίο, νησιά, νομοσχέδιο για γαλάζια πατρίδα,
6: περιμένουμε, περιμένουμε την κατάθεση του φημολογούμενου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, του αυτού του κυοφορούμενου νομοσχεδίου. Να σου θυμίσω, το συζητούσαμε όλο το καλοκαίρι και μάλιστα έλεγαν ότι θα μεταφερθεί για τον Οκτώβρη. Οπότε και αυτό είναι στην ελληνική ατζέντα, τονίζω εγώ. Θα τεθούν τα εξοπλιστικά, όπως τονίζαμε. Υπενθυμίζουμε όμως ότι στο τραπέζι θα τεθεί και ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή σκακέρα. Και γιατί τονίζω αυτό? Διότι το αμερικανικό ενδιαφέρον εστιάζει στον κάθετο διάδρομο που έχει κεντρική θέση στη συζήτηση. Θα έχει κεντρική θέση. Και με το κάθετο διάδρομο θα μεταφερθεί το αμερικανικό LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, αναδεικνύοντας και το ρόλο της Ελλάδας.
5: Είναι κομβικό ρόλο.
6: Ακριβώς. Παράλληλα όμως στο επίκεντρο βρίσκονται και οι σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις. Από οι προγραμματισμένες γεωτρήσεις και οι έρευνες από την Exxon Mobil και τη Chevron. Οπότε ο αμερικανικός παράγοντας εστιάζει πάρα πολύ στην Ανατολική Μεσόγειο, τη στιγμή που οι σχέσεις, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, περνούν μια φάση, ναι, αν θέλεις, όχι.
5: Να έχει σηκώσει λίγο κύμα, φαίνεται.
6: Τα ήρεμα νερά δεν είναι καθόλου ήρεμα.
5: Και με ένα Μάρκο Ρούμπιο, εσύ το γνωρίζεις καλύτερα βέβαια, που βεβαίως πρέπει να βλέπουμε τις σχέσεις μεταξύ κρατών, αλλά ένα πρόσωπο στη συγκεκριμένη θέση του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας με το ρόλο και του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας έχει αυτό τη σημασία του. Δεν το λες και έθερμο υποστηρικτή της Τουρκίας, δεν το λες και έθερμο υποστηρικτή του να πάρει η Τουρκία τα F-35. Δεν τον έβαζες σε αυτή την κατηγορία του Ρούμπιο.
6: Ακούσαμε και την άποψη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Συρίγου, να τοποθετείται για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας ότι είναι κατά του να πάρει η Τουρκία να προμηθευτεί τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη.
5: Πρέπει να κοιτάμε κάθε φορά τη χρονική συγκυρία. Κατά το παρελθόν αυτό έχει δείξει, δεν ξέρω τώρα.
6: Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, Αθήνα και Ουάσιγκτον επιχειρούν να υπογραμμίσουν από κοινού ότι η στρατηγική του σχέση όχι μόνον παραμένει ισχυρή, αλλά περνά και σε ένα ακόμη βαθύτερο επίπεδο.
5: Κάτι για το πρόγραμμα έρχεται σήμερα το βράδυ.
6: Έρχεται σήμερα
5: αύριο
6: το βράδυ.
5: Με τον Γεραπετρίτη.
6: Αύριο το πρωί θα γίνει δεκτός. Το πρωί από τον Υπουργό Εξωτερικών στο Υπουργείο Εξωτερικών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Mm-hmm. Μετά θα κηρύξουν μαζί την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου. Στις 6.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η ομιλία του στην Πνίκα. Ήταν μια προσωπική του επιθυμία. Μια ομιλία, μας λένε οι πληροφορίες μας, με συμβολικό χαρακτήρα. Πνίκα, ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι στην Πνίκα είχε μιλήσει το 2017 και ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και το τονίζω αυτό γιατί δύο χρόνια πριν φτάσει στο τέλος της θητείας του ο Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη του θητεία, δεν έχει χρήσει ακόμη υποψήφιο για τη διαδοχή του.
5: Και ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα από τα ονόματα που παίζουν
6: πολύ. Ένας από τους
5: ληστείες
6: που πρωταγωνιστούν στη συγκεκριμένη λίστα.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Μαρία Τσελινίκου για το παρασκήνιο, αλλά και την ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα και τις συναντήσεις που θα έχει. Το σχολίασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ήταν στον Αντένα.
7: Η έλευση Ρούμπιο στην Αθήνα από μόνη της είναι γεωπολιτική ψήφος εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Να θυμίσω ότι ο Ρούμπιο, πριν γίνει υπουργός εξωτερικών, ήταν από τους προτεργάτες του νόμου για την Ανατολική Μεσόγειο και ουσιαστικά είναι προτεργάτης του σχεδίου 3-1.
5: Το σχολίασε και ο, αναφέρθηκε η Μαρία Τσελινίκου, στον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Αυτή είναι η βασική ιδιότητα τώρα με την οποία μιλάει ο κύριος Άγγελος Ρήγος και βουλευτής βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
8: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα. Οπότε αυτό το σημειώνουμε χωρίς καθόλου Τουρκία. Περνάει και ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το πράγμα σαφώς.
5: Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους, φαίνεται ότι μέρος των συζητήσεων είναι και τα εξοπλιστικά, κυρίως το κομμάτι των οπλικών συστημάτων που θα φέρουν τα F-35, τα οποία αναμένεται να αρχίσουν να προσγειώνονται σε ελληνικό έδαφος από τις αρχές του 2029. Γι' αυτό ακριβώς το σημείο μίλησε ο κ. Μπελεγράτης, είναι ο αντιστράτηγος αναποστρατεία στο Sky.
9: Είναι τα οπλικά συστήματα τα οποία επί του πεδίου των επιχειρήσεων προσφέρουν ικανότητες επιχειρησιακές πολύ περισσότερες από αυτές που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα στα αεροσκάφη. Προσφέρουν ικανότητες επιχειρησιακές για να μπορούν να πλήξουν πολύ μακρύτερα κάποιους στόχους και σίγουρα προσφέρουν αεροπορική υπεροχή και ισχύ.
5: Θα πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη, γιατί οπωσδήποτε την επίσκεψη Ρούμπιο δεν θα μπορούσε να είναι μακριά από τα ραντάρ της Άγκυρας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι.
5: Εδώ τώρα έχουμε αλλάξει λίγο τις συνήθειες των ακροατών. Μπορεί για κάποιους να είναι ενοχλητικό, αλλά το επιβάλλει η δισογραφία, γιατί συνήθως 2,5 ώρα οι ακροατές του Sky σε παρακολουθούν και ακούν τα ρεπορτάζ σου και τις αναλύσεις σου. Αλλά είπαμε να σε φέρουμε έτσι 10-15 λεπτά νωρίτερα, γιατί μόλις τελείωσε το ρεπορτάζ η Μαρία Τσιλινίκου και θέλουμε τώρα τη συμβολή σου να μας πεις.
10: Και εμένα όταν μου είπαν, και εμένα όταν μου είπαν 2 και 10, λέω είστε σίγουροι.
5: ναι, λιγάκι θα τους μπερδέψουμε σήμερα, από αύριο θα επανέλθουμε. Απλά ήθελα ως συνέχεια του ρεπορτάζ, αυτό ήθελα το δικό σου σχόλιο. Έχει πάρει τη διάσταση που δείχνει ενόχληση στην Άγκυρα η επίσκεψη Ρούμπιο μόνο στην Ελλάδα?
10: Η μη επίσκεψή του στην Τουρκία προκαλεί εντύπωση. Από εκεί πέρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βεβαίως θα παρακολουθήσουν πολύ στενά το τι ακριβώς θα κάνει ο Ρούμπιο και τα μηνύματα που θα στείλει σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και το τι θα υποθεί για τα F-35. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, διότι στην Τουρκία αυτό που διαπιστώνουν είναι ότι από τη μία η Τουρκία δεν μπαίνει F-35, από την άλλη ο Μητσοτάκης ήταν στο σημείο να συζητάει ποια όπλα θα πάρει.
5: Ποια όπλα θα πάρει για τα F-35, όχι τα F-35. Έχει τελειώσει τώρα που έχουν πάει στα όπλα.
10: Έρχονται ήδη, θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των πιλότων και η Τουρκία ακόμα δεν ξέρει και μετά τις εκλογές τι ακριβώς θα γίνει, μετά τις εκλογές της Αμερικής, αν θα πάρει τα F-35 και πότε θα γίνει αυτό. Ίσως και ποτέ. Θα το δούμε.
5: Ναι. Τώρα βεβαίως είναι ένα-δύο θέματα στην τουρκική πολιτική σκηνή που αξίζει να σταθούμε. Δηλαδή το ένα είναι ότι στέλνει η Τουρκία στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, Μανώλη.
10: Η ανακοίνωση που βγήκε δείχνει ότι υπάρχει στόχος μετακίνησης στρατευμάτων. Πακιστάν και Τουρκία υπόσχονται στη Σαουδική Αραβία πως κινητοποιούνται για τη μετακίνηση στρατευμάτων. Αυτό είναι η ανακοίνωση. Τώρα, αν θα πάνε άρματα μάχης ή κομάντος, ή αν θα πάνε στρατιωτικοί σύμβουλοι και κάποια τεχνικά οπλικά συστήματα αντιεροπορικά από κάθε... Τουρκία δεν έχει αντιεροπορικά εδώ.
5: Τι είδους υποστήριξη τέλος πάντων θα λάβουν?
10: Ναι, η Τουρκία δεν έχει, γιατί η Πάτριος χρησιμοποιεί ακόμα τους γερμανικούς και τους αμερικάνικους. Αλλά από εκεί πέρα περιμένουμε, πρέπει να... Αυτό που λένε είναι ότι τώρα η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ πρέπει να είναι στο κοινοβούλιο, διότι στην Τουρκία εκτός από τον Φιντάν και τον Ερντογάν και τον Υπουργό Αμυνάς, δεν ξέρει κανένας το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Ναι. Αυτό το εντυπωσιακό. Υπάρχει μια διαφάνεια που λέμε. Ναι. Η αδιαφάνεια.
5: Ναι, οπότε το χειρίζονται όπως θέλουν, κατά το δοκούν και κατά τον τρόπο που μπορεί να εξυπηρετεί.
10: Προαποφασίζουν και μετά έρχονται και λένε αυτή είναι η συμφωνία.
5: Αυτή είναι η συμφωνία, ναι. Αυτό εξυπηρετεί, είναι αλήθεια. Και με έναν Ερντογάν ο οποίος πουλάει κατάκτηση του διαστήματος.
10: Κοίταξε, όταν έχουν χαθεί 20 δισεκατομμύρια δολάρια στο χρηματιστήριο από τα funds και άλλα 100 δισεκατομμύρια, έτσι το υπολογίζουν, από την απώλεια, την πτώση του χρηματιστηρίου το τελευταίο μήνα, λόγω των γεγονότων αυτών, σχεδόν 120 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εξαφανιστεί. Σε αυτή τη φάση, ο Τούρκος πρόεδρος υπόσχεται να πάει στη Σελήνη η χώρα του με ένα διαστημόπλιο, διαστημικό σταθμό στη Σομαλία, ειδικτίζουμε λέει, βγάζει ένα καλύτερο μέλλον. Αφού υπάρχει ένα πρόβλημα στο παρόν, πάμε στο μέλλον.
5: Καλύτερο μέλλον, όχι στη γη όμως. Σε γήινο περιβάλλον.
10: Στη Σελήνη, δεν πειράζει, στη Σελήνη.
5: Σε ευχαριστώ, κύριε Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, και αύριο βεβαίως μαζί μας θα είναι ο Μανώλης για να δούμε τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν στην Τουρκία μετά την. Τα πρώτα θα έχουν φάνει, τα πρώτα δείγματα θα έχουν τα πρώτα δείγματα από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στην υπόθεση τώρα που αποκαλύφθηκε το πρωί με κατηγορούμενο έναν βασικό και βασικό πρωταγωνιστή, ένα πρόσωπο που είναι αρκετά γνωστό από τηλεοπτικές εκπομπές συγκεκριμένου περιεχομένου, αλλά και της προσπάθειάς του να εμπλοκεί και στην πολιτική. Μάλιστα εμφανίζεται και ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, το κόμμα που είχε δημιουργήσει ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν με τη σύζυγό του φέρονται πρωταγωνιστικό δίδυμο σε υπόθεση απάτης στην ουσία. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, καλώς ήρθες Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι, μια απάτη η οποία φαίνεται να έχει ζημιώσει.
5: Είναι
11: ο Φίλιππος Καμπούρης. Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν να έχει ζημιώσει τον ΕΦΚΑ με ποσό που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το 2021, με την δημιουργία κάποιων εταιριών, κάποιων διαφημιστικών εταιριών, εστιατορίων, νυχτερινών μαγαζιών και μαγαζιών που πουλάνε ρούχα, τα οποία ουσιαστικά δημιουργήθηκαν στο όνομα κάποιων αχυρανθρώπων, δεν κατέβαλαν ποτέ τις προβλεπόμενες εισφορές, έκλειναν και στη συνέχεια άφηναν πίσω τους ένα υπέρογκο χρέος, άνοιγε η επόμενη επιχείρηση με αυτή την μέθοδο. Ναι. Είναι λοιπόν μια επιχείρηση από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε εξέλιξη από το πρωί.
5: Βρει δηλαδή οι αρχές ότι πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έτσι, βρίσκεται ο Καμπούρης και σύζυγός του.
11: Περιγράφονται ως ουσιαστικά οι ενορχιστρωτές αυτής της παράνομης δραστηριότητας φερόμενοι, οι οποίοι ουσιαστικά ακριβώς και μάλιστα στο πλαίσιο αυτή τη επιχείρηση τώρα θα γίνει και σε ένα δεύτερο στάδιο, εκτός από τα όποια έγγραφα κατασχεθούν και προκύψουν πέρα από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα. Αν υπάρχει κάποιο τιμολόγιο ενδεχομένως που να συνδέεται ακόμα και με το πολιτικό κόμμα του οποίου φέρεται να ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε ότι.
5: Έχει απομακρυνθεί ο Γιώργος Καρατζαφέρης, δεν έχει πια καμία σχέση με αυτό το κόμμα και μάλιστα απομακρύνθηκε κακήν κακώς από τον ίδιο τον Φίλιππο Καμπούρη. Υπήρχε μια περίοδος που τον έδιωξε από το κόμμα. Δεν έχει θέλω από καμία σχέση ο Καρατζαφέρης με όλο αυτό.
11: Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι έχουν ταυτοποιηθεί 4 αχυράνθρωποι, 2 Έλληνες, ένας από τη Βουλγαρία και ένας από τη Ρουμανία. Οι 2 Έλληνες που έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων, μάλιστα φέρεται να είχαν και προβλήματα. Διαβίωσης, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται ως μπροστινή είναι άτομα τα οποία δεν έχουν έσοδα, δεν έχουν κάποια οικονομική δραστηριότητα. Έχουν συλληφθεί 2 λογιστές, 2 επιχειρηματίες, εκτός από τα άτομα τα οποία προαναφέραμε. Αυτά τα 8 άτομα με κατηγορίες για απάτη και φοροδιαφυγή θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
5: Και

0: κυρίως ηλικιωμένους και όχι μόνο, και με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Αλλάζει λοιπόν η ποινική αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών, των απατεώνων, και πλέον δεν θα διώκονται για πλημέλημα, θα διώκονται για κακούργημα. Αυτή δεν είναι απλή υπόθεση. Το κακούργημα σε στέλνει στη φυλακή. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
1: Και αυτό αποφασίστηκε ουσιαστικά. Αυτή η νέα διάταξη, η οποία κατατέθηκε και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, μετά από την σωρία απατών που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, με το στόχο των δραστών να είναι κυρίως ηλικιωμένοι. Τι γινόταν μέχρι τώρα με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τώρα σπήρε. Η πλειοψηφία των δραστών, των τηλεφωνικών απατών, καταρχήν είναι γνώριμη των αρχών. Και αυτό διότι, ακριβώς επειδή με βάση το έως τώρα πλαίσιο επρόκειτο για πλημέλημα, σημαίνει ότι συλλαμβάνονταν κάθε φορά από την αστυνομία, ελάχιστοι όμως από αυτούς οδηγούνταν στη φυλακή. Και αυτό διότι αντιμετώπιζαν πλημεληματικές κατηγορίες.
0: Καταδικάζονταν μεν, αλλά δεν κατέληγαν στο κρατήριο, δεν κατέληγαν στη φυλακή, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να εξαπατούν πάλι.
1: Έβγαιναν ακριβώς πάλι έξω και για να ξανακάνουν ακριβώς τα ίδια.
0: Μπορεί να καταδικαζόταν κάποιος επειδή εμφανιζόταν ως αστυνομικός, μετά μπορεί να άλλαζε ιδιότητα.
1: Μπορεί να είναι ο υπαλλήλος του λογιστή.
0: Ο υπαλλήλος δεν διέ, δηλαδή άλλαζε λιγάκι το.
1: Μετά ως εφοριακός. Μετά πάλι ως αστυνομικός.
0: Ναι. Και κάποιες περιπτώσεις είναι χαρακτηριστικές, τις αναφέρει σήμερα και η Καθημερινή. Είναι χαρακτηριστικές κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί 4, 5, ακόμα και 10 φορές. Δηλαδή έχουν συλληφθεί, έχουν καταδικαστεί 10 φορές επειδή εξαπατούσαν συμπολίτες μας. Και εξακολουθούν να κάνουν την ίδια δουλειά.
1: Για να δώσουμε δύο στοιχεία για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Από τα 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος στη χώρα για απάτες, όλοι έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Όπως είπες, κάποιοι από αυτούς μέχρι και 10 φορές. Και επίσης, τους πρώτους 9 μήνες του 2026 είχαμε 2.460 περιπτώσεις απάτης. Ναι. 1.136 συλλήψεις. Πόσοι από αυτούς έχουν προφυλακιστεί?
0: Πόσοι?
1: Μόλις 482 τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση.
0: Γιατί δεν είναι με την άσκηση βίας. Είναι με την πειθό. Δηλαδή, παίρνει τηλέφωνο κάποιος πάνω σε σύγχυσή του. Ο ηλικιωμένος πιστεύει ότι είναι αστυνομικός συλλογιστής και από μόνος του δίνει χρήματα και κοσμήματα. Συνεπώς, η ποινική αντιμετώπιση είναι η ποιότερη. Αυτό όμως αλλάζει.
1: Αυτό αλλάζει πλέον και όπως δήλωσε και σήμερα το είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ουσιαστικά από το ένα μόλις ευρώ που καταφέρει κάποιος να αποσπάσει από κάποιον και ένα ευρώ να καταφέρει να του πάρει, θα είναι κακουργηματική η δίωξη που θα αντιμετωπίζει, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε κόφτης. Να το πω απλά, δηλαδή έπρεπε ο άλλος να σου πάρει 120.000 ευρώ
0: για να πάει
1: για κακούργημα. Ναι. Τώρα και ένα ευρώ να σου πάρει θα πάει απευθείας για κακούργημα και θα οδηγείται στη φυλακή. Αυτά είπε σήμερα στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Τώρα ακούμε.
2: Η διάταξη αυτή καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Όλοι όσοι καταδικάζονται θα πηγαίνουν φυλακή.
3: Και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
2: Τώρα από ένα ευρώ. Όποια ηλικία και να έχει, από την ώρα που υφίστασε κάτι τέτοιο, το αδίκημα χαρακτηρίζεται ως κακούργημα.
0: Το θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, μίλησε στο Action όχι για την ποινική αντιμετώπιση, έτσι όπως έθεσε το θέμα ο κ. Φλωρίδης, αλλά για το ότι η αστυνομία δημιουργεί ένα, ένα εθνικό κέντρο για την αντιμετώπιση της απάτης. Που εκεί θα συμμετέχουν και οι άλλοι φορείς, θα συμμετέχουν και οι τράπεζες, γιατί πολλές απάτες γίνονται προσπαθώντας να αποσπάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ. Θα συμμετέχουν λοιπόν και άλλοι φορείς, ούτως ώστε να γίνει πιο οργανωμένη η αντιμετώπιση της απάτης, είτε της τηλεφωνικής είτε της ηλεκτρονικής. Το σχετικό απόσπασμα.
4: Ένα αστικό κέντρο απάτης με έδρα το ελληνικό FBI, την οικονομική αστυνομία, και προχωράμε ήδη. Οι τράπεζες συμμετέχουν σε αυτό, συμμετέχει η ΕΕΤ, συμμετέχουν η Αρχή Κυβερνοασφάλειας, συμμετέχουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνίας.
0: Αυτές είναι ενέργειες από την πλευρά της πολιτείας, βεβαίως εδώ στο μαγκαζίνο και σε άλλες εκπομπές στον Sky και σε τα άλλα μέσα δηλαδή. Επισημαίνεται η ανάγκη άνθρωποι, όχι μόνο ηλικιωμένοι, οποιοδήποτε δέχεται ένα τηλέφωνο που του λέει κάποιος είμαι ο λογιστής σου, είσαι η Σοφία Γαλάνη, δώσε μου τους κωδικούς σου. Εκεί πρέπει και ο καθένας μας να ψηλιάζεται.
1: Και καλά κάνεις και το λες, γιατί ειδικά όταν είμαστε σε τρέξιμο και δεν έχουμε το νου μας, μπορεί όντως πάνω σε ένα βιαστικό τηλεφώνημα να νομίζουμε ότι μιλάμε.
0: Επίτρεψέ μου, πολλές φορές, αυτό τουλάχιστον μου λένε άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί ένα τέτοιο τηλέφωνο, τηλεφώνημα, γνωρίζουν αρκετά πράγματα.
1: Τα πάντα.

0: μου λένε φίλοι ότι γνώριζαν που, το όνομα τεπώνυμο, που μένεις, το όνομα του λογιστή σου. Είμαι από το γραφείο του λογιστή σου, του τάδε. Δηλαδή έχουν πρόσβαση σε πληροφορία και έτσι καταφέρουν, όπως λες, όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση σύγχυσης, καταφέρουν να...
1: Και κάπως έτσι πέφτουν πολύ θύματά τους, ακόμα και εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι. Οπότε μέχρι να γίνουν όλα αυτά από την πολιτεία, ας ξεκολουθούμε να προσέχουμε εμείς.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Φιλιππίδη.
2: Θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο για μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ πιάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνου Ημίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Χάος βρίτσις, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Τα κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
14: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Και επιστρέψαμε με Νίκο Φιλιππίδη μετά τις 2.30. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Και το τονίζω γιατί ξέρεις, είναι η ώρα που στο μαγκαζίνο βγαίνει ο Μανώλης Κωστίδης και μας δίνει το ρεπορτάζ του. Οπότε
15: σωστά.
0: Από Κωστίδης, εσύ συνήθως είστε στο πρώτο ημίωρο, αλλά τώρα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο προκαλέσαμε αυτό το βραχυκύκλωμα στους ακροατές.
15: Λογικό. Θα έχει πολλή ενέργεια από όσο μαθαίνουμε ο Ρούμπιο, έτσι.
0: Ακριβώς. Ψηλά στην ατζέντα είναι και η ενέργεια και δεν θα γινόταν αλλιώς με τη χώρα να έχει Chevron Exxon και να έχει μετατραπεί ουσιαστικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα κομβικό, σε ένα κόμβο διανομής LNG προς κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια.
15: Ναι, κεντρικό υπό ποια έννοια σημαντικό? Φανταστείτε πολύ απλά ότι ο ρόλος που είχε εδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία στην διανομή του ρωσικού αερίου. Mm-hmm. Αντίστοιχα τώρα ο νέος ισχυρός παίκτης πώλησης αερίου στην Ευρώπη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας από τους βασικούς παίκτες πλέον ως βάση πώλησης προς άλλες χώρες μέσω του κάθετου διαδρόμου και των FSRU, δηλαδή των σημείων που γίνεται η αεριοποίηση του LNG, γίνεται στην Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική για τα πλούσια κοιτάσματα πλέον που βγαίνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2030 και μετά με πολύ μεγάλη ένταση. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες επενδύσεις εκεί.
0: Επειδή αναφέρεται σε όλα τα ρεπορτάζ, αναφέρεται με αλφαγιώτα σε όλα τα ρεπορτάζ ότι τα ενεργειακά είναι ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων, αναμένουμε εκεί κάποιες νέες συμφωνίες ή επιβεβαίωση του στρατηγικού ρόλου που θεωρεί η Αμερική ότι διαδραματίζει η Ελλάδα?
15: Κοίτα, μέχρι ώρας δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επιπλέον. Θυμίζουμε ότι ακριβώς πριν ένα χρόνο είχε γίνει η περιυπογραφή, η περίφημη συμφωνία τότε με την Venture Global, μια πολύ μεγάλη αμερικανική
0: εταιρεία. Για τον κάθετο διάδρομο.
15: Για με μακροχρόνια συμβόλαια ακριβώς με τον κάθετο διάδρομο. Ξέρουμε ότι αυτό έχει προχωρήσει, έχει αυξηθεί μάλιστα η χωρητικότητα του συγκεκριμένου διαδρόμου, πάντα με αμερικανικό LNG, όπως έχουν αυξηθεί επίσης και οι χώρες προορισμού, δεδομένου ότι έχουν πάει και προς άλλες βαλκανικές χώρες, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, ως και τη Σερβία μέσω αγωγών. Αλλά όχι, κάποια νέα συμφωνία, όχι, νομίζω ότι η συζήτηση θα είναι γύρω επίσης από τα κοιτάσματα, προφανώς. Σευρών και Exxon Mobil, η οποία περιμένουμε τις πρώτες επιτυχίες εξορίξεις στις αρχές του νέου έτους.
0: Θέλω λιγάκι να συνεχίσουμε στο κεφάλαιο ενέργεια, γιατί είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν και θα το αντιμετωπίσουν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στα νοικοκυριά όσο μπαίνουμε στο χειμώνα. Ενέργεια πρώτον στο κεφάλαιο ρεύμα. Βλέπουμε υψηλές τιμές στην Ευρώπη. Και όχι ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε στο τζάμπα, αλλά τέλος πάντων χαμηλότερες σε εμάς λόγω
15: ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φωτοβολταϊκά και αιολικά. Σήμερα οι σημερινές τιμές επί της ουσίας είναι πάνω από τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα όλη η Ευρώπη. Γερμανία, μέχρι και η Ισπανία και η Πορτογαλία που έχουν πάρα πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν πάνω από 200 σήμερα. Η Βουλγαρία 210, η Ελλάδα έχει 167 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Θα μου πείτε, αυξημένη η μέση τιμή του Μαΐου-Ιουνίου ήταν κοντά στα 70-80. Είναι σχεδόν διπλάσια, αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές του ηλεκτρισμού, η μεγάλη παραγωγή από τον ήλιο και τον αέρα στην Ελλάδα είναι αυτή η οποία κρατάει τις τιμές χαμηλότερα. Φανταστείτε να είχαμε και αποθήκες σε αντιμένη, πόσο πιο χαμηλές τιμές θα μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Είμαστε 19η στους 24 στη σημερινή τιμή, κάπου τόσο.
0: Ναι, άρα θα μπορούσε να είναι καλύτερη κατάσταση. Τα προγράμματα όμως τρέχουν, νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί αυτό, δηλαδή το θέμα της αποθήκευσης.
15: Ναι, ναι, είναι σε στάδιο ακόμα από τον Απρίλιο-Μάιο ξεκίνησε. Ναι, ναι. Σε πλήρη ανάπτυξη νομίζω θα είναι στους επόμενους 12 μήνες θα έχουμε ορατά ωφέλη του χρόνου, το καλοκαίρι που είναι μεγάλη κατανάλωση τα τελευταία πολλά χρόνια στη χώρα μας λόγω τουρισμού και ζέστης. Θα υπάρχουν ακόμα πιο ισχυρές άπε λόγω της αποθήκευσης. Ναι.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, Γιώργο Σασματόγλου.
16: Η προβλέπεις για την εβδομάδα που διανύουμε είναι συν πλην, αλλά στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή, τα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από το 2,1 το πετρέλαιο. Δεν προβλέπεται να έχουμε αυξήσεις σημαντικές για το επόμενο διάστημα.
0: Άρα, Νίκο, μέσα στην εβδομάδα που ήδη τρέχει δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
15: Δεν φαίνεται να υπάρχει να κουνιέται αυτή τη στιγμή η βελόνα.
0: Κλέβεις τώρα, κλέβεις από άλλο πεδίο εκφράσεις
15: από
0: τώρα.
15: Από άλλο πεδίο, το πολιτικό, η βελόνα. Όλα. Δυστυχώς δεν κουνιέται η βελόνα. Είμαστε κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι διεθνείς τιμές, κολλημένες, γιατί πολύ απλά έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση ενώ φεύγουν μεγάλες ποσότητες από τις χώρες του κόλπου, σχεδόν όσες φεύγαν προπολεμικά, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση ακρίβειας στα μεταφορικά. Για παράδειγμα, έχουν ανέβει πάρα πολύ οι ναύλοι. Οι ναύλοι αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που κρατούν πολύ υψηλά τις τιμές των καυσίμων. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να απολαύσουμε αυτή τη μικρή ανάσα που υπάρχει εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ούτε επιχειρήσεις υπάρχουν και στρατηγικά αποθέματα η Ευρώπη απελευθερώνει. Οπότε πάμε με 2,17 περίπου μέσα στην χώρα το πετρέλαιο κίνησης, 2,20 η αμόλυβδη, και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τις ανακοινώσεις που περιμένουμε να γίνουν σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί θα δούμε ακριβώς αν θα επιχειρηθεί να αυξηθεί ή να ανανεωθεί απλώς η επιδότηση στα καύσιμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, και θα πάμε αμέσως στο Γιάννη Καντέλη. Σήμερα μίλησε ο Πρωθυπουργός σε ένα συνέδριο, διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα, «Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθο στη σύγχρονη πόλη», ο τίτλος, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα απέναντι στη Βρετανία και τη στάση της, αλλά και στο στεγαστικό, ένα φλέγον ζήτημα για τα νοικοκυριά. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Θα πάρουμε με τη σειρά όπως θα έθεσε τα δύο θέματα. Πρώτον, για τα γλυπτά του Παρθενών, ο κ. Μητσοτάκης έβαλε μια νέα διάσταση, αφού αναφέρθηκε στην κλοπή, όπως είπε, από τον Λόρδο Έλγιν, και το ότι τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενών ανήκουν στην χώρα μας. Είπε ότι με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του κ. Μπέρνεμ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, ότι θέλει να επανεξετάσει τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα μας πλέον θα το βάλει το ζήτημα των γλυπτών στο πλαίσιο των ευρωβρετανικών σχέσεων, ότι σε αυτή την συζήτηση πώς θα προχωρήσει η συζήτηση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας, ένας από τους όρους που θα θέσει η Ελλάδα θα είναι η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι δεν μιλάει για επιστροφή, μιλάει για επανένωση ενός ιστορικού μνημείου με ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την ανθρωπότητα.
0: Αυτό Γιάννη είναι μια κόκκινη γραμμή που βάζει ο Μητσοτάκης, δηλαδή βάζει το θέμα σε άλλο επίπεδο, αλλάζει στρατηγική, δηλαδή τους λέει αν θέλετε να επιστρέψετε Ευρώπη να ξέρετε πως ένας όρος είναι και τα γλυπτά.
17: Ακριβώς, γιατί πλέον είναι εμφανές, το παραδέχθηκε πλέον ο Πρωθυπουργός, ότι οι συζητήσεις που υπήρχαν τα τελευταία δύο χρόνια με ιδιαίτερη ένταση μεταξύ των δύο πλευρών έχουν καταρρεύσει, δεν οδηγούν πουθενά. Έτσι αλλάζει και η στρατηγική της χώρας μας, γίνεται εντός εισαγωγικών η λέξη πιο επιθετική τόσο προς το Μουσείο, το Βρετανικό Μουσείο, όσο και προς την ίδια τη Βρετανική κυβέρνηση, διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο νόμος του 1963 που έχει περιορισμό στο τι μπορεί να δώσει σε άλλες χώρες το Βρετανικό Μουσείο.
0: Τώρα, συγχώρεσέ με, μπορεί να είναι εντελώς άτυχο το παράδειγμα, το λέω εκ προημίου, αλλά κάτι, όχι κάτι αντίστοιχο, πώς να το πω, μου θυμίζει αυτό που είπε στους Τούρκους, ότι ξέρετε κάτι, αν θέλετε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα άρετε το Κάζους Μπέλι. Δηλαδή, χρησιμοποιεί πλέον το ευρωπαϊκό πλαίσιο με τέτοιο τρόπο που να χαράσει και την στρατηγική της χώρας απέναντι σε διάφορα θέματα. Το ένα βέβαια είναι τα γλυπτά, τώρα που το φέρνει. Το άλλο ήταν το πρόγραμμα SAFE για την Τουρκία.
17: Σωστά. Στην ουσία βάζει τις σχέσεις μιας τρίτης χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρίσμα των διαφορών που έχει η Ελλάδα με αυτές τις χώρες.
0: Ναι, σωστά. Και για το στεγαστικό έχει ενδιαφέρον αυτό που ανέφερε.
17: Ναι, γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση αναζητεί συνεχώς νέους τρόπους για να ξεπεραστεί, τουλάχιστον να μειωθεί η ένταση της στεγαστικής κρίσης που υπάρχει, με τον κύριο Μητσοτάκη να προτείνει κάτι όμως που, όπως είπε, πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση και στο πολιτικό σύστημα, να επιδείξουν πυκνοδομημένες οι μεγάλες πόλεις, να δοθούν κίνητρα ώστε σε πολυκατοικίες που κτίζονται για μακροχρόνια μίσθωση να δίνει τη δυνατότητα να χτίζουν περισσότερα τετραγωνικά, ίσως και δύο ορόφους περισσότερους από ό,τι ισχύει σήμερα, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ως ένα κίνητρο να πέσουν περισσότερα διαμερίσματα στην αγορά για να αυξηθεί η προσφορά και να μειωθεί η ζήτηση, άρα και οι τιμές. Τώρα, ως προς αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Ισπανίας, μιλώντας, αφήνοντας αιχμές χωρίς να το κατονομάσει για το Πασόκ, διότι όπως είπε, βλέπουμε στην Ισπανία μια κυβέρνηση να καταραίει στην ουσία με αφορμή το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει, που είναι πιο έντονο από τη χώρα μας, όταν κάποιοι σοσιαλιστές πρότειναν στην Ελλάδα την Ισπανία ως παράδειγμα για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν για τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο. Το απόγευμα θα μιλήσει και στο ΣΕΒΟ, που εκεί αναμένουμε και τι θα πει για το θέμα της ενέργειας και τα μέτρα της πολιτείας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή πλήττονται εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Οπότε αναμένουμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός σήμερα το απόγευμα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται στην Κρήτη εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστη το νησί από την σφοδρή βροχόπτωση. Αυτές τις φοδρές βροχοπτώσεις συναντήθηκε με δημάρχους, εκπροσώπους αγροτών, στο επίκεντρο βεβαίως οι μεγάλες καταστροφές, οι καλλιέργειες, οι αποζημιώσεις, και να δοθούν χρήματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ή μάλλον από την Κρήτη, ναι, από την Κρήτη θα τον ακούσουμε.
18: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών.
0: Αυτά είπε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
19: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
20: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
21: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
19: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
22: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη? Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
23: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 GB στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: παραστάσεις φυσικά στο Christmas Theater.
1: Επιστρέφουμε με ένα επεισόδιο σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια. Σε αυτό το επεισόδιο κινήθηκε η γιαγιά ενός παιδιού κατά της νηπιαγωγού, επειδή δεν παρέδιδε το παιδί σε εκείνη. Βεβαίως ακολούθησε το πρωτόκολλο, ένα πρωτόκολλο για την ασφάλεια των παιδιών ουσιαστικά το νηπιαγωγείο, και ορθώς έπραξε και βρέθηκε μπροστά σε μια χειροδικία. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Η γιαγιά λοιπόν προσήλθε στον νηπιαγωγείο, στα Πατήσια συγκεκριμένα, προκειμένου να παραλάβει το εγγονάκι της την ώρα που σχολούσαν τα παιδιά, χωρίς ωστόσο να διαθέτει την απαραίτητη βεβαίωση παραλαβής του μαθητή.
1: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα οι νηπιαγωγοί να της απαγορέψουν να παραλάβει το παιδί. Η ηλικιωμένη αντέδρασε έντονα και επιτέθηκε στην νηπιαγωγό, προκαλώντας της μάλιστα εκδορές στο πρόσωπο. Εκείνη την ώρα επικράτησε αναστάτωση, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και η μητέρα του παιδιού.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, έχει πάει
2: η γιαγιά.
1: Η γιαγιά του παιδιού ζητάει να της το δώσουν. Το νηπιαγωγείο της λέει δεν υπάρχει χαρτί.
2: Δεν υπάρχει απαραίτητη βεβαίωση, επομένως δεν της δίνει το παιδί.
1: Δεν
2: μετά από
1: παιδί.
2: Λίγο φτάνει και
1: όχι,
2: η μητέρα.
1: Λεπτό, το πριν το μετά από λίγο. Η γιαγιά χτυπάει την νηπιαγωγό.
2: Ναι, με χαστούκι,
1: ναι,
2: όπως φαίνεται, προκαλώντας τις εκδορές στο πρόσωπο.
1: Και μετά πηγαίνει η μητέρα του
2: και
1: παιδιού.
2: Και μετά από λίγο φτάνει και η μητέρα του παιδιού, η οποία επίσης επιτίθεται λεκτικά στην νηπιαγωγό. Παίρνουν το παιδί, φεύγουν. Η μητέρα τρέπεται σε φυγή, ενώ τη γιαγιά μάλιστα τη συνέλαβαν κιόλας.
1: Έχει συλληφθεί για την βιοπραγία.
2: Ακριβώς. Ναι, για σωματική βλάβη και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Ποιο είναι τώρα όμως το θέμα πέρα από το περιστατικό, ότι είναι πλέον απαραίτητη μία βεβαίωση, μία υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης στην ουσία από το σχολείο και από τον νηπιαγωγείο και από το δημοτικό,
1: ναι,
2: όπου θα ορίζονται ρητά τα ενήλικα άτομα τα οποία
1: το,
2: και θα μπορούν να παραλαμβάνουν
1: τα παιδιά
2: από
1: για,
2: το σχολείο.
1: Είναι το στοιχειώδες και γίνεται για την ασφάλεια των παιδιών. Και σε αυτή την περίπτωση, επαναλαμβάνω, εάν έγιναν έτσι όπως περιγράφονται, έτσι όπως έχουν καταγραφεί στο ρεπορτάζ, πολύ σωστά έπραξε το νηπιαγωγείο να μην παραδίδει παιδί σε άτομο το οποίο δεν έχει φέρει αυτή
2: αυτό
1: τη βεβαίωση.
2: Αυτό που τονίζουν όλοι είναι ότι πρόκειται για θέμα ασφάλειας και προστασίας
1: προφανώς,
2: των παιδιών
1: προφανώς.
2: Και είναι ότι φέρει ευθύνη το σχολείο και το οποίο είναι και υπεύθυνο, ναι, για τον απαραίτητο έλεγχο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού ήταν, και θα επιστρέψουμε τώρα με ένα θέμα, με μια συνηθισμένη εικόνα που συναντάμε στους δρόμους, πάρα πολύ επικίνδυνη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γιώργο,
3: καλό μεσημέρι. Και αφορά την επίδειξη ικανοτήτων οδηγικών κάποιων οδηγών, κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς και συχνές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που συνηθίζουν κάποια άτομα και να τις μοιράζονται στο διαδίκτυο. Μάλιστα, εδώ μιλάμε για δύο οδηγούς ηλικίας 25 και 35 ετών, οι οποίοι επιστράτευσαν ακόμα και ντρόουν, με το οποίο τραβούσαν εικόνα την ώρα που κινούνταν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με σούζες, με ό,τι μπορούμε να φανταστούμε επικίνδυνο περιλαμβάνει αυτή του τύπου η οδήγηση. Σήκωσαν λοιπόν και ντρόουν, τράβηξαν το βίντεο από αυτές τις οδηγικές παραβάσεις, το ανέβασαν και στα διαδίκτυα. Υπάρχει πλέον, το έχουμε πει, μια ειδική υπηρεσία της τροχέας.
1: Προφανώς ήταν οργανωμένο. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε τις ταρζανιές μας με ντρόουν, ούτως ώστε να έχουμε και καλά πλάνα στο Instagram και στο
3: Έτσι,
1: TikTok.
3: Ακριβώς, και κάμερες GoPro στα κράνη. Να πούμε ότι υπάρχει λοιπόν πλέον μια υπηρεσία, η ειδική ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων της τροχέας. Αυτό πράγμα κάνει. Σαρώνει τα social media, όπου βλέπει κάτι αντίστοιχο, γίνεται μια δικογραφία, διαβιβάζεται στον εισαγγελ με ό,τι προκύπτει μετά όσον αφορά τουλάχιστον ενδεχομένως την αφαίρεση διπλώματος, ή αν μιλάμε για κάποιο πρόστιμο. Υπήρξε λοιπόν η ταυτοποίηση αυτών των δύο νεαρών, 25 και 35 ετών.
1: Έπεσε καλό, πρέπει να έπεσε καλό πρόστιμο.
3: Πιθανότατα, ναι, αναμένουμε να δούμε και τι θα προέκυψε μετά την ενημέρωση και του αρμόδιου εισαγγελέα. Κατασχέθηκε και μια μηχανή μεγάλου κυβισμού από αυτές που φαίνονται στα βίντεο και εντοπίστηκε. Μια πολύ επικίνδυνη πρακτική και για τους άλλους και για τους ίδιους οδηγούς.
1: Και για τους ίδιους και για τους άλλους και για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να ακούσουμε τι είπε και η κυρία Δημογλούδη, εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Sky.
4: Σχηματιστεί κανονικά δικογραφία σε βάρος τους. Μιλάμε για επικίνδυνη οδήγηση. Αυτή η ειδική ομάδα θα συνεχίσει και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η ειδική ομάδα της Τροχέας, ναι, που αντιλαμβάνεται τέτοιου είδους περιστατικά από social media, από ανοιχτές πηγές στο διαδίκτυο. Και φυσικά σχηματίζεται σε βάρος δικογραφία και κανονικά οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Ο ακροδεξιός Τομπίας Ράους, πρόεδρος της Βουλής της Σαξονίας-Ανχάλτ. Κύπρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στενές επαφές στρατιωτικού τύπου. Σκάνδαλο κατασκοπίας στη Γερμανία. Σύλληψη του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο Τομπίας Ράους της εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD εξελέγει πριν από λίγα λεπτά πρόεδρος της Βουλής στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλ, συγκεντρώνοντας 48 ψήφους. Το κόμμα του διαθέτει 39 στην τοπική Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι είχε δηλώσει η συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, την BSW, ότι θα τον υποστηρίξει, ενώ χριστιανοδημοκράτες είχαν ανακοινώσει ότι θα απέχουν από την ψηφοφορία. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην Κύπρο. Ολοένα και στενότερες γίνονται οι σχέσεις συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου στον αμυντικό τομέα, με τη δημιουργία νέων υποδομών που ενισχύουν την αμερικανική παρουσία στο νησί. Προγραμματίζονται κοινές ασκήσεις καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης. Ενδεικτική της νέας αυτής φάσης και η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που δήλωσε ότι ο ουρανός είναι το όριο για τη συνεργασία των δύο χωρών, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του Ντόναλντ Τραμπ. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Ημέρα μεγάλων κινητοποιήσεων σήμερα στην Γαλλία, καθώς νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Τέλος, σε βαρύ πένθος από χθες το Ισραήλ, εν ώψη της αυριανής επετείου της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
6: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Έχει πραγματιά σήμερα.
6: Αγρανάπαυση στην πραγματικότητα, εν ώψη επανέναρξης πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο. Έχει σημαντικό μάτς Εθνική Ελπίδων το απόγευμα. Παίζει 7 η ώρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Σε περίπτωση νίκης με 2 γκολ, περνάμε ως καλύτερη δεύτερη στο Euro του καλοκαιριού. Αυτό το συμβαίνει γιατί η Γερμανία έχει την ισοβαθμία μαζί μας. Λογικά θα κερδίσει την αντιπάλληλο της σήμερα.
1: Καταφέρουμε αυτή τη διαφορά.
6: Μετά.
1: Περιπέτεια.
6: Λογικά, ναι, θα παιχτεί στα γκολ.
1: Ναι,
6: λογικά θέλουμε. Αυτή τη στιγμή με 2 γκολ είμαστε σίγουρα στο γύρο το καλοκαίρι. Αυτό χρειάζεται η εθνική μας. Ελπίζουμε να τα καταφέρει. Φυσικά η πολύ καλή γενιά αυτή και πολλά παιδιά τα έχει απορροφήσει και η πρώτη ομάδα των ανδρών. Κατά τα λοιπά, παίζει ο ΠΑΟΚ για το EuroCup με την Μπόσνα σήμερα το βράδυ, αύριο ο Άρης, αύριο και η ΑΕΚ για τον BCL.
1: Έλα, υπάρχει μια είδηση που μας έχετε δώσει εσείς, δηλαδή εγώ κλέβω τώρα, διαβάζω από εσάς.
6: Παρακαλώ.
1: Παίζει σήμερα Μέση για τελευταία φορά.
6: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το παίξαμε και στο Δελτίο νωρίτερα στην τηλεόραση. Τελευταία φορά με την εθνική ομάδα της
1: Αργεντινής.
6: Σωστά, δύο ταξιμερώματα.
1: Και διάβαζα και ρεπορτάζ, θα φορέσει μια η εθνική αργεντινή μια συλλεκτική.
6: Έφτιαξε η Αντίντας μια φανέλα ειδικά για την περίσταση για το τελευταίο παιχνίδι. Πολύ μεγάλο μάτς. Όποιος αντέχει και έχει τα κουράγια να το δει στις δύο, θα είναι πολύ ιδιαίτερη
1: βραδιά. Φαντάσου λοιπόν, όχι μόνο για τους Αργεντίνους, για όλους, να βλέπεις αυτό το θρύλο να φοράει τελευταία φορά την εθνική την φανέλα της εθνικής.
6: Την ίδια ώρα που ο Κριστιανό δεν έχει τον καλύτερο τρόπο για να αποχωρήσει.
1: Εκεί λίγο στράβωσε το πράγμα.
6: Θα δούμε τώρα τα γίνει με αυτόν.
1: Σε ευχαριστώ. Δημήτρη μου.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και φτάσαμε κάπως έτσι στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων συνοψίζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
10: είναι θεατρικό φαινόμενο, επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
12: Τότε τι είναι, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.

0: regency.com.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
3: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
3: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Πες υγιή φυτά. Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας ανατμήματα. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια φέρονται να είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρτρωσε η ελληνική αστυνομία. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια και να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η απάτη στηνόταν μέσα από καταστήματα όπως μαγαζιά ενδυμάτων, διαφημιστικές εταιρείες και εστιατόρια. Όλες οι επιχειρήσεις ήταν σε ονόματα χειρανθρώπων και όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών, τις άφηναν απλήρωτες ή κατέληγαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις. Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κυρία κατοικία. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία. Να δοθούν κίνητρα, όπως ύψος στα κτίρια, λέγοντας ότι η Αθήνα είναι μία πυκνοκατοικημένη πόλη, δεν έχει χώρο. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας. Ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σημείωσε ότι μετά τον Εύρο το πρόγραμμα διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Η Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ ανακατοικία, με προϋπόθεση την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ. Θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάντες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα. Είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Η κρατική ενίσχυση για τη ζημιά στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέδριοξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους, οι επαγγελματίες αλής συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται στην αγορά οι ελλείψεις στα ψάρια. Η ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε και σήμερα αποκλεισμένη από τους αλείς για να αποτρέψουν την είσοδο φορτηγών με εισαγόμενα ψάρια. Στη Γερμανία, ως ύποπτος κατασκοπίας συνελήφθη ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας. Σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες από εσωτερικά έγγραφα σε επικοινωνία που είχε με ξένο πράκτορα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Skype.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Γεια σας. Τι γίνεται, πώς είστε, παιδιά? Καλώς ήρθατε.
1: 3-0. 3 και 10. Πώς πάμε, όλα καλά?
0: Υπέροχα, έχει φανταστικό καιρό έξω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται στους δρόμους, αλλά θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, άλλωστε, εδώ. Έτσι, μη γελιόμαστε.
1: Έχω σηκώσει τα ελικόπτερα όλα. Έχω σηκώσει τους δορυφόροι.
0: Ναι.
1: Και σε λίγο θα ενημερώσουμε για όλα. Όλα. Και τα ντρόνους και τις μπελαρά έχω βγάλει όλα.
0: Είναι για τον Αμερικανό IPEX, δεν είναι για μας.
1: Εγώ θα πω ότι είναι για μας.
0: Α, οκ. Εντάξει.
1: Προετοιμάζω το έδαφος για να έρθει ο Ρούμπιο. Ετοιμαστείτε να περάσουμε υπέροχα από το βράδυ, απόψε από το βράδυ μέχρι
0: το
1: και
0: απόγευμα.
1: Αύριο όλο η μέρα θα είναι, εντάξει. Θα κυκλοφορεί γενικώς στο κέντρο ο Ρούμπιο, οπότε αφήστε το καλύτερα. Ό,τι μπορείτε να κάνετε να το κάνετε. Θα μας τα πει και μετά εδώ πέρα η αρμόδια για το τι μέτρα έχουν πάρει εδώ οι αστυνομικοί. Εδώ η κυρία Γαλάνη θα έρθει λίγο να ετοιμαστεί.
0: Θα μας τα πει.
1: Να μας πει.
0: Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, από μόνη της η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι πάρα πολύ σημαντική. Φαίνεται ότι θα κλειδώσει η συμφωνία για τα ελληνικά F-35. Στο τραπέζι μπαίνουν και 6 ακόμη προηγμένα όπλα. Προφανώς η Αθήνα επιδιώκει να διευρύνει όσο περισσότερο γίνεται τη στρατιωτική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς στην Άγκυρα θα εκδηλωθεί και θα παρακολουθήσουν όλα αυτά που θα συμβούν στην αθηναϊκή πόλη με εμφανή νευρικότητα.
1: Τούρκοι πονάτε. Θα το πω εγώ με ψυχραιμία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τούρκοι πονάτε που ήρθε ο Ρούμπι εδώ πέρα, δεν έρχεται σε εσάς. Κοίτα, ήθιστε όποιος υπουργός εξωτερικών ερχόταν στην Ελλάδα να έχει πάει πρώτα στην Τουρκία ή να πηγαίνει μετά στην Τουρκία. Ή όποιος Αμερικανός πρόεδρος ερχόταν στην Ελλάδα να έχει πάει πριν στην Τουρκία ή μετά στην Τουρκία. Αυτός ήρθε μόνο στην Ελλάδα.
0: Όλα αυτά συνδέονται πάρα πολύ και με όσα συμβαίνουν.
1: Έχουν δουλίτσες εδώ πέρα.
0: Και σε συνάρτηση με το Ισραήλ, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Αναγκαία σου, τα πες ωραία.
0: Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια συνθήκη και μια επίσκεψη η οποία έχει πάρα πολλά παρακλάδια για να συζητήσουμε. Τώρα, κατά τα άλλα, η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 3. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 5 με τα ωραία μας κούβεντος.
1: Και αυτό είναι δέσμευση. Για κάποιους μπορεί να είναι τυραννία αυτό, αλλά για κάποιους είναι απόλαυση.
0: Αυτά είναι όλα μπακαλιάρι που
1: λέει. Ναι. Έχω βγάλει όλη την κασέλα με τους μπακαλιάρους και τους αραβιάζω όλους το μεσημέρι.
0: Ναι. Ο Παπαγιαννάκος φεύγει. Η Δήμητρα Σταματίου ήρθε.
1: Σαν τον
0: Δήμητρα μας εντωμεταξύ παρατηρήσατε πόσο ανανεωμένη είναι.
1: Άλλο πράγμα τώρα, εντάξει.
0: Σταματίου, J-Lo. Κοίτα μαλλί συγκλονιστικό, ένα καρέ υπέροχο. Φανταστείτε την J-Lo. Μας το δείχνει κιόλας. Φανταστείτε την J-Lo με ένα μακρύ κομψό καρέ. Αυτό, αυτή την εικόνα κάντε. Εμείς την έχουμε απέναντί μας τώρα. Καταλάβατε τώρα.
1: Δηλαδή σκεφτείτε πάνω στην πίστα την ώρα που τραγουδάει την J-Lo.
0: Στην πίστα, την J-Lo.
1: Πίστα δεν είναι.
0: Λες και είναι στο Αθηνών Αρένα.
1: Γιατί τι έχει το Αθηνών Αρένα, δεν κατάλαβα, κυρία μου. Ξαφνικά λέτε για το Αθηνών Αρένα.
0: Πλαλό, εμείς έχουμε εδώ διεθνούς εμβέλειας.
1: Γιατί δεν ανεβαίνει σε πίστες ή διεθνούς εμβέλειας. Δεν ανεβαίνει σε πίστες.
0: Ναι, ανεβαίνει. Και κάνει και μίχα.
1: Τι ανεβαίνει, μόνο σε σκηνή ανεβαίνει.
0: Μίχα.
1: Ξεκίνησες μίχα.
0: Τώρα ξεκίνησες. Βλέπω τεράστια διαφορά. Α, δεν έχει κάνει το πρώτο ακόμα. Τώρα στον ούπο. Φαντάσου να κάνει τι έχει να γίνει. Γιατί είπε και ο Κολοκυθάς ότι θα έρθει, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ το είπα.
2: Ναι.
1: Για μίχα.
0: Ο Κολοκυθάς μην ακούς γυμναστική, τρέχει.
1: Όχι. Εγώ νέο πρόγραμμα μου πεις. Νέο πρόγραμμα. Ναι, μίχα. Μίχα.
0: Ναι, αρχή,
1: Μίχα, ναι, αρχή.
0: Μαζί με τη μετακόμιση σου πάει.
1: Θα πάρω και τον Αλέξη το Μίχα.
0: Ναι, φίλος μας αγαπημένος.
1: Να πάμε για μίχα.
0: Αλέξη μας αγαπημένε. Είσαι σε μια σχετική σύγχυση σήμερα, βλέπω. Ή μάλλον και σήμερα.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι,
0: μπαίνει τίποτα στη σειρά.
1: Έχεις δει κάτι κανονικό?
0: Είχαμε πει κάτι χθες. Χθες ανοίξαμε εδώ πέρα, έγινε χαμός. Τι, από πού ξεκίνησε η συζήτηση?
1: Ξεκινήσαμε για τα μπέργκερ.
0: Για τα μπέργκερ.
1: Για τα fast food. Για τα fast food.
0: Τα παλιά, δηλαδή. Wendy's, Goodies καλά, που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι άνοιξε το πρώτο τη δεκαετία του 70. Goodies, παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Χάμπο, φυσικά.
1: Θεσσαλονίκη πρώτα άνοιξε.
0: Σόλωνος.
1: Σόλωνος εδώ στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πρώτο. Το 78 άνοιξε στη Γλυφάδα το πρώτο fast food στην Αθήνα, αυτό το Queen. Ήταν τα πρώτα που άνοιξαν στην Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Αυτό γενικά.
0: Δεν είπαμε όμως ότι σήμερα θα πιάσουμε τα γυμναστήρια. Μια και είπαμε για μίχα.
1: Θα φύγω δηλαδή.
0: Όχι, δεν θέλω να φύγω.
1: Θα μιλήσεις
0: για
1: γυμναστική μόνο.
0: Να μου πεις,
1: ναι, ναι.
0: Όχι, να μου πεις το πρώτο γυμναστήριο που γράφτηκες όταν ήσουν μικρός.
1: Κοίτα, μικρό μικρό έπαιζα πάρα πολύ μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έπαιζα, ήμουν σε ομάδα κανονικά, έκανα προπονήσει.
0: Σε σύλλογο.
1: Οπότε, ναι. Οπότε έχω παίξει στο Sporting, έχω παίξει στον Παναθηναϊκό, έχω παίξει Κυπριάδου.
0: Για την πρώτη φορά τα ακούω.
1: Τι δηλαδή, κάτσε ρε φίλοι, τι είμαστε τώρα.
0: Έπαιζε στον Παναθηναϊκό και στο Sporting.
1: Καλά, δεν κόπηκαμε καριέρα. Έχω περάσει από πιτσιρικά εννοώ. Από εκεί είμαστε τα Τσίκο, ήμασταν 5.000 παιδιά.
0: Ναι, ρε, μισό λεπτάκι. Όμω φορούσε φανέλα Παναθηναϊκού.
1: Πάντα. Το τριφύλι πάντα στην καρδιά.
0: Μην χτυπιέσαι, ρε άνθρωπε.
1: Άκου λέει.
0: Ωραία, ως παιδάκι λοιπόν έκανε τέτοια καράτε και αυτά έχει κάνει.
1: Όχι, ρε, τέτοια δεν έχω κάνει ποτέ.
0: Ρυθμικές τέτοια.
1: Όχι, ρυθμική δεν κάνουμε.
0: Okay.
1: Λέει καράτε, τάικβοντό, χορούς και τα λοιπά. Όχι, μακριά από μένα.
0: Μόνο μπάσκετ.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά. Όχι, δεν τα πήγαινα, δεν μοιάζει.
0: Ούτως παιδί.
1: Είναι και τρομερή γυμναστική ο χορός σου. Δηλαδή, αν δει χορευτή, είναι γυμνασμένα και τα αυτιά του. Δηλαδή, είναι τρομερό.
0: Είναι σε παραλήρημα.
1: Ναι,
0: okay. Ωραία, άρα μόνο μπάσκετ εσύ.
1: Μπάσκετ, όταν ξεκίνησα να κάνω.
0: Δεν το έχεις.
1: Δεν τρελαινόμουν, έπαιζα.
0: Μπάσκετ καλό όμω.
1: Πολύ καλό.
0: Τι θέση.
1: Πολύ καλό και στην μπάλα. Γιατί ξέρει, όποιο πιάνει μπάλα είναι καλό σε όλα.
0: Οκ. Μπάσκετ τι
1: θέση. Ασόδιο.
0: Ωραία.
1: Ασόδιο. Δηλαδή, άσο δύο. Ασόδιο, έτσι λέγεται. Ασόδιο. Δεν είναι τάβλη.
0: Αλλά δεν είπα ότι είναι τάβλη.
1: Αφού ξέρει, ασόδιο, είπε και εσύ.
0: Έπαιζε Παγκορασίδη Αμαρουσίου.
1: Καλά, αυτό είναι παγκοσμίω γνωστό.
0: Εντάξει. Όμω playmaker εγώ. Τα έχω πει χθε.
1: Καλά, playmaker. Το άσο είναι playmaker και το δύο επίση. Είναι shooting guard. Shooting guard λέγεται. Shooting guard. Ασόδιο.
0: Οκ, ωραία. Μπάλα τι θέση έπαιζε.
1: Περιπτέρα.
0: Επιθετικό.
1: Με center for, γιατί ήθελα να βάζω γκολ, αλλά και τα μονοφυλάκια έπαιζα πολύ καλά.
0: Ήσουν καλό.
1: Τα μονοφυλάκια κάποτε είχα τρελαθεί, είχα πάρει γάντια, δίχτυα, ήμουν πάρα πολύ.
0: Σε τι ηλικία τώρα μιλάμε.
1: Στην πιτσιρικά.
0: Βάλε το μπουζούκι.
1: Πιτσιρικά στην Έλεσσα.
0: Σε παρακαλώ, Δημητρά, παίξε ένα μπουζούκι.
1: Κάποτε.
0: Έχουμε εκεί πέρα. Μην ξεκινήσει ιστορίε τώρα. Περίμενε.
1: Να ξεκινήσω.
0: Αν δεν μπει το μπουζούκι, δεν
1: ξεκινήσει. Να μην πάρω.
0: Ναι, χρειαζόμαστε ένα μπουζουκάκι τώρα για να μπούμε ξανά να γυρίσουμε στα παλιά στα χρόνια. Ναι. Ο Ηλίας λέει ότι Κυπριάδου μπορεί να παίζατε και μαζί.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ωραία. Γεια σου, Ηλία.
1: Εμένα έχουν κρεμάσει τη φανέλα μου ψηλά στην Κυπριάδου.
0: Πάνω.
1: Έχουν κρεμάσει τη φανέλα μου ψηλά. Τιμή σε ένα και.
0: Ναι, αν σε ακούνε, προφανώς οι άνθρωποι εκεί τώρα θα λένε: ρε παιδιά, αυτός ο κολοκυθάς που παρουσιάζει κάτι εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, ερχόταν ποτέ εδώ.
1: Είναι αυτό το γήπεδο.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Άρα ψηλά είπα την κρεμάσαι. Αλλά το λέω πάντα εγώ αυτό. Έχουν κρεμάσει ψηλά τη φανέλα μου εκεί.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Εντελώς.
0: Φύγαμε. Πάντα πρέπει να πέφτουμε έτσι, δεν έχω καταλάβει. Κάτσε, πάρε λίγη φορά ακόμα, πάρε λίγη.
1: Αυτό κάνω.
0: Άιντε.
1: Καλά, δεν ήμουν χασικλή στο βοτανικό μου, την παρελθόν. Για μπάσκετ θα μιλήσουμε.
0: Φωνούλες παιδικές.
1: Για ποιο θέμα είπαμε θα μιλήσουμε.
0: Για το μπάσκετ, παιδί μου. Αχ, είπες.
1: Α,
0: τι, το ξέχασα, παιδιά.
1: Ναι, ξέχασα την ιστορία.
0: Για ρίξε λίγο το μπουζούκι του Γιαννάκη, ρε Δημήτρα, μου πώς το έρχεται τώρα.
1: Για ρίξε λίγο το μπουζούκι του Γιαννάκη.

0: ήξερα.
1: Πες μας που το χόρευες, θα τελειώνουμε.
0: Στα γήπεδα μέσα. Ο φίλος μου ο Γεράσμος από τη Μάλτα. Η φανέλα μου μπορεί να μην είναι κρεμασμένη στην Κυπριαδού, αλλά είναι κρεμασμένη στους πυραντώνες στην ταβέρνα.

0: σε σοφέρει.
1: Να τα αφιερώσουμε στο φίλο μας, τον Κώστα Μπακλιμίτζο που είναι στην παρέα μας.
0: Ο αγαπημένος
1: Κώστας. Θέλει να παίξω στο Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο. Δεν είναι...
0: Ο Μπακλιμίτζος παίζει μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Γιατί είστε όλοι και θλιταράδες.
1: Είμαστε όλοι θλιταράδες.
0: Γενικώς, αν θέλετε να βρείτε θλιταράδες, διαλέξτε δημοσιογράφους, παιδιά.
1: Έχασε τον μπάσκετ και έβρισε δημοσιογραφία.
0: Έπαιζε στην ομάδα.
1: Εντάξει, ψηλό παιδί, έχει παίξει μπάσκετ. Ξέρω ότι παίζει μπάσκετ.
0: Παίζει το πρωτάθλημα τύπου.
1: Βλέπετε πολύ μπάσκετ. Δεν έχουμε παίξει μπάσκετ.
0: Δύο μέτρα ο Μπακλιμίτζος, το ξέρω.
1: Αυτό λέμε, είναι ψηλό παλικάρι.
0: Ρε παιδί μου, τι θες.
1: Κάτσε λίγο να προκαλέσω. Σε έχω μάθει ένα μονάκι, ε.

0: Πώς είσαι σούλα βέλιο, φωνάζει ένα στρατηγέ μου άρχοντα.
1: Α, κολλάει με το ρούμπιο.
0: Πάρε μου τα είπα.
1: Στρατηγέ μου, F35.
0: Στο Παπαγλυμίτζο μέχρι να σου απαντήσει σε τι θέση παίζει.
1: Ναι. Κλαίω μου λέει μόνο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Άρα δεν απαντάει.
1: Δεν
0: αποφεύγει.
1: Κότα.
0: Αποφεύγει.
1: Κότα και μόνο.
0: θα το αφιερώσουμε το επόμενο.

0: Σόκεμον λέει, φαντάζομαι αυτά λέει τα άκουγε ο μικρός Πασόκος όταν έφυγε από την προπόνηση στην Κυπριάδου και πήγαινε στο σάλατ μπαρ. Που πήγαινε να πάρει σάλατ μπαρ από τα γκούντι να φας.
1: Μόνο σάλατ.
0: Όχι, σπιραντώνει.
1: Πριν του αγώνε. Σπιραντώνει το μεσημέρι.
0: Ναι,
1: μετά ξεκινώμε στα γήπεδα. Με στην παρκούδι. Αν είναι δυνατόν.
0: Είχε φανέλα και στον Κάβουρα στην πλατεία Σχίζα, λέει ο Ηλίας.
1: Ακούλε. Η Κάβουρα είναι η οικογένειά μου, τι λέει τώρα.

0: μπάλα τώρα. Μπάλα μπάσκετ, μπάλα ποδοσφαίρου. Ναι. Και Σαριανή μα λέει ο Σάβα έκανα όλα τα αθλήματα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τέννη, ταεκβοντό, kickboxing.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγα στο δημοτικό γυμναστήριο και Σαριανή, μετά black and white ηλίσια. Πιο πριν Βύρονα ένα που ήταν αλυσίδα και δεν θυμάμαι. Ποια άλλη λέει εδώ τώρα. Και μετά ήρθε στη Λούτσα. Μετά πήγε Αρτέμιδα.
1: Ωραία.
0: Σπάτα γυμναστήριο.
1: Γιατί λες από τα Λούτσα και μετά Αρτέμιδα, γιατί περιοχή είναι.
0: Σπάτα Λούτσα Κοροπή. Το
1: ναι, Λούτσα λέγεται η περιοχή. Τι Αρτέμιδα.
0: Ορίστε.
1: Τι Αρτέμιδα, Λούτσα λέγεται η περιοχή.
0: Το.
1: Λούτσα λέγεται η περιοχή.
0: Και, όχι, σε αυτό το καταλάβαμε.
1: Σπάτα Λούτσα Κοροπή, το καλύτερο παπί.
0: Άνα, γεια σου. Δεν αξίζουν μια δεκαρά. Συνεχίζει ο Σάββας. Ο Σάββας συνεχίζει. Ετοίμασε πάλι τον μπουζούκι, Δημητρέα. Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα όμως έχει την πάρα ξαφνικά.
0: Λοιπόν, σπατά γυμναστήριο και Krav Maga έκανε εκεί. Αυτά είναι του Νότου τώρα, διάφορα.
1: Τι Krav Maga είναι, 25 χρονών το παιδί αυτό.
0: Γυμναστήριο Ραφίνα, τένις πάλι, crossfit στο Γέρακα και τώρα λέει με κυλίτσα. Τρίτεκνος πατέρα, αράζω στον καναπέ. Ξαναγράφτηκε όμως γυμναστήριο.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Λουτσάρα, ορίστε.
1: Λουτσάρα, έτσι λέγατε. Τι Αρτέμιδα και τα λοιπά.
0: Ρε Σιμήτρα, θες να τον τρελάνεις τελείως. Πάει να πει μια παλιοϊστορία. Θα την πεις.
1: Όχι, φάμε ιστορία, αλλά εδώ πέρα.
0: Ωραία, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε.
1: Θα πω ιστορία, το πρώτο μου έντεχνο που άκουσα.

0: όλοι. Ναι, ένα παπούτσι είχαμε.
1: Ένα.
0: Ναι, ένα ζευγάρι.
1: Α.
0: Ένα ζευγάρι. Το προσέχαμε. Γυρνούσαμε σπίτι, το καθαρίζαμε. Κάποια στιγμή, εδώ είσαι. Και πήραμε και δεύτερο ζευγάρι παπούτσια. Και έτσι νομίζαμε ότι γίναμε αθλητάς. Αλλά παίζαμε όλη μέρα. Μπάσκετ, μπάλα.
1: Αυτό θέλω.
0: Το κλωτσούσαμε το τόπι.
1: Ωραία, πήρατε δεύτερο παπούτσι και...
0: Τότε στα Πατήσια, Μαρία. Προσπαθούσαμε όλοι να κάνουμε κάτι. Να ξεχωρίσουμε. Παίζαμε μπάσκετ στην Κυπριάδου. Τα χλάτσωνα όλα, να ξέρεις.
1: Ε?
0: Τα χλά... Τα χλάτσωνα, τι, αυτό λέμε. Φαρμάκι το σουτ μου. Τέλος πάντων, μετά από χρόνια, αποφάσισα να γυμναστώ σε γυμναστήριο. Έπρεπε να σφίξω, μου λέγανε. Τότε κακές παρέες. Το πρώτο γυμναστήριο που πήγα, Μαρία, ήταν εκεί. Στη Λαμπρινή. Λαϊκά. Στο Κόρπους. Στο Κόρπους.
1: Ωραία.
0: Για πολλούς κόπους.
1: Τι είχανε στο Κόρπους εσύ?
0: Γυμναστική.
1: Τι δηλαδή, όργανα?
0: Όργανα.
1: Πρόγραμμα.
0: Μετά ήμουν...
1: Έτρεχες.
0: Πολύ. Έπρεπε να αποκτήσω φυσική κατάσταση.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, κακές παρέες σου ξαναλέω.
1: Για την για το πω, για την μπάλα.
0: Όχι, με είχαν επηρεάσει κακές παρέες μάλλον.
1: Okay. Και έγινες φιχτή.
0: Πώς έχεις γίνει έτσι.
1: Καθώς μπροστά στον καθρέφτη και γαμονόσουν.
0: Όχι, ποτέ δεν έχει γίνει
1: αυτό.
0: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Δεν είμαι από αυτούς πάσου, είμαι και κανένα.
1: Ωραία. Πώς έκατσε στο γυμναστήριο?
0: Μήνες, Μαρία μου.
1: Και μετά?
0: Πάντα μήνες.
1: Και μετά είπες είμαι οκ, τέλος.
0: Δεν χρειάστηκε παραπάνω. Δύο, τρεις μήνες.
1: Ωραία. Η ιστορία αυτή τελειώνει κάπως. Ή την έβγαλες τώρα από το μυαλό σου?
0: Με ρώτησες ποιο γυμναστήριο πήγα πρώτη φορά.
1: Συνεχίζει το μπουζούκι και παίζει.
0: Η πρώτη μου σχέση με γυμναστήριο ήταν το Κόρπους στη Λαμπρινή.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω υπάρχει ακόμα το Κόρπους.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Αφού λέει δεν είχατε μπάσκετ εκεί.
0: Πώς δεν είχαμε σκηπιά, δεν είχαμε. Τι λένε ρε αυτοί, ρε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Τρομερά γήπεδα.
1: Από αυτά που μας λες δεν ισχύει.
0: Δίπλα σπίτι μου ήταν.
1: Okay.
0: Αφού εκεί ήμουν, πολύ λέμενα. Ακριβώς είχα την τύχη να είναι το μπάσκετ ακριβώς στο δρόμο του σπιτιού μου. Δηλαδή τι άλλο, μπροστά μου.
1: Μας παίρνετε τηλέφωνο στο Viber, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα.
0: Ναι,
1: κάνουμε
0: ναι.
1: Εκπομπή. Το Γιώργο τι λέει τώρα. Πρόσεξε. Το πρώτο γυμναστήριο Apollo Fitness στη Νέα Φιλαδέλφια γράφτηκε το 1984. Και μετά Joe Wider.
0: Α ναι, ήταν αλυσίδα.
1: Java, Planet, Physique, Alter Life μέχρι σήμερα. 42 χρόνια σταμάτητα. Ο Γιώργος κάνει γυμναστική.
0: Λε ρε φίλε.
1: 42 χρόνια διάκοπα. Τι να του πεις του Γιώργου?
2: 30.
1: Τι να του πεις? Εσύ κάνεις 30.
0: Ο 30 σου.
1: Γυμναστήριο 30 χρόνια σε ρίδε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το βλέπεις αφού είναι ντούκι. Ο Νότς, παιδιά, δεν τον βλέπετε. Δεν τον έχετε ποτέ. Είναι ντούκι. Δεν είναι τεράστια.
1: Ο Αβραάμ μας λέει ότι από τα πιο ιστορικά στην Αθήνα είναι το Health Studio στο Κολονάκι το 1964. Athens Gym στην Πατησίων το 83. Σκορπιός και η Sports στην Λιγούπολη το 1990. Gym Tonic στη Γλυφάδα το 92. Respect για το όνομα.
0: Ο τίτλος είναι φανταστικός.
1: Gym Tonic,
0: Gym Tonic,
1: respect,
0: ναι.
1: Μπράβο σας. Η μεγάλη έκρηξη όμως έγινε στα 90's,
0: ναι, ναι.
1: Μαζί με την ιδιωτική τηλεόραση που έκαναν όλα τα πρωινάδικα γυμναστικές.
0: Σούζαν
1: Άσμπι. Και πήγαν όλοι να γραφτούν aerobic και τη νέα κουλτούρα fitness.
0: Σούζαν Άσμπι, θυμάσαι? Καλά, με Σούζαν Άσμπι νομίζω ήταν ερωτευμένοι όλοι οι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Σούζαν Άσμπι και μετά Γιάννα Νταρίλη. Γιάννα Νταρίλη.
1: Και Φωτεινή.
0: Φωτεινή Γιοργαντά. Σωστά, σωστά.
1: Ελένη Πετρουλάκη.
0: Ελένη Πετρουλάκη, βεβαίως, βεβαίως. Από τις πρώτες γυμνάστριες τηλεοπτικές. Ένας άνδρας ήταν γυμναστής. Που έφυγε. Λουκανίδης, μπράβο, Λουκανίδης. Και η Σοφία Παθέκα.
1: Βάλει λίγο το καπηλιό, γιατί θα μας πει για το Σπυραντώνη τώρα. Εκεί που πήγαινε και τρώγε. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λες όλες αυτές τις ιστορίες, ευχαριστούμε Αγκόπ, έχεις δίκιο.
0: Ευχαριστούμε Αγκόπ, ναι.
1: Ο φίλος μας ο αγαπημένος, ο Αγκόπ.
0: Γεια σου, Αγκόπ.
1: Ο Βακιμιάν.
0: Ο άνθρωπος
1: μας. Άσος, έτσι θυμίζω.
0: Καταστήματα Άσος, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Άσος,
1: όταν λες αυτές τις ιστορίες, η μαμά σου, η μητέρα σου, τι σου λέει? Μην μου πεις τώρα. Μισό λεπτό να μπει το. Α, δεν μπορώ να μπει το καπηλιό τώρα. Ωραία, κράτα το καπηλιό για μετά.
0: Τα έχεις ζήσει όλα.
1: Γιατί τώρα θα πάρω εγώ τον Νότι. Σήμερα θα πάω με τον Νότι. Πήγαινε με τη Δήμητρα για Μίχα. Εγώ θα πάω με τον Νότι μια βολτίτσα.

0: τώρα στα Honda Center, γιατί είναι ό,τι μου ξέρεις θα πάρουμε τώρα. Άκου, θα πάμε να πάρουμε Μοσκίνο, Discord και Michael Kors. Ξέρεις πόσο?
1: Έλα ρε.
0: Νοτί. Πόσο? Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Θα αγοράσουμε δύο πράγματα και θα έχουμε έκπτωση 35%.
1: Καλά τώρα.
0: Να σου πω κάτι, θα με περιμένεις να τελειώσει την εκπομπή να πάμε?
1: Καλά τώρα.
0: Τι μέρα είναι σήμερα? Τρίτη. Καλά. Τα Honda Center είναι πάντα.
1: Είναι κάθε μέρα.
0: Το ξέρετε.

0: καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο, στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στη λεωφόρο Κατεχάκη προς Κηφισίας. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια φέρονται να είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Είχαν προκαλέσει ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου. Το κύκλωμα στην εταιρεία στο όνομα χειρανθρώπων που έκλειναν όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Αρχηγικά μέλη φέρονται να είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του Sky η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η κυρία Μιχαηλίδου προανήγγειλε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά και η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο, και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

μας φίλους οδηγούς γιατί ταλαιπωρείς αρκετά αυτήν την ώρα στο Κηφισό. Ας πούμε σε λίγο ποια σημεία είναι αυτά. Ακούστε λίγο τραγούδι, θα χαλαρώσετε γιατί έρχεται ένα διημεράκι φωτιά, ειδικά στο κέντρο της πόλης.

0: Λοιπόν, βλέπω τώρα στον οδικό του Κηφισού από το Εγάλεο πιάνει κίνηση μέχρι και την Αχαρνών. Στον οδικό, στο καθοδικό είναι πιο ζόρικα τα πράγματα από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυτό επηρεάζει και τους φίλους που έρχεστε από Ελευσίνα. Από στην Αττική Οδό, νούμε. Στην Αττική Οδό έχει επίσης, εντάξει, έχει αυξημένη κυκλοφορία από Πεντέλης μέχρι και Ηρακλείου. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Να δούμε τώρα Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούσι και στα δύο ρεύματα. Ανά τμήματα θα βρείτε κίνηση. Η Μεσογείο είναι μια χαρά, μόνο λίγο στην αρχή από Κατεχάκη μέχρι τα νοσοκομεία. Περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη έχει κινησούλα αρκετή αυτή την ώρα. Η Καϊοκαρέας δηλαδή. Επίσης έχει κίνηση από Ελληνικό μέχρι Κεφάλιρο, αρκετή κινησούλα μέχρι και μετά το Καλαμάκι θα βρείτε κίνηση. Προς το ρεύμα προς Πειραιά. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα είναι καλά τα πράγματα, αλλά έχει ένα κομμάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ και συμβολή με τη σχιστού στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο όμως. Η λεωφόρος Αθηνών εκεί πέρα. Τι άλλο βλέπω εδώ πέρα. Το κέντρο, κινησούλα. Καλή κινησούλα. Έχει εντάξει, σταδίου. Έχουν οι κεντρικοί δρόμοι Βασιλείου Κωνσταντίνου αρκετή κίνηση. Αλλά είναι για την ώρα. Κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση, να σου πω την αλήθεια, από το Elysian, από το Hilton δηλαδή, μέχρι και Καλλιρόης. Εκεί θα βρείτε κίνηση. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί θα μείνει και ο Ρούμπιο. Στο Elysian θα μείνει. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε όλη αυτή την περιοχή για το επόμενο διήμερο. Θα άρχισε λίγο. Ας έρθει η Γαλάνη τώρα να μας πει δύο κουβέντες τι θα γίνει. Τι πήγε στην κυρία Γαλάνη, λέτε παρακαλώ. Σιγά σιγά να μας πείτε τα μέτρα κτλ.
1: Ο φίλος μας ο Παύλος, εντωμεταξύ ο Ταρίφας, λέει: ανοίξατε κουβέντα για τα γυμναστήρια και με βάλατε και εμένα στο τρυπάκι. Μόλις παρήγγειλα μία μερίδα κοντοσούβλη και ένα γιαουρτούλου κεμπάπ να γίνω κι εγώ φίλη.
0: Ωραίος.
1: Επίσης, όσοι όλοι μας ακούει η Βαρσάμι. Η οποία λέει θα μας πεθάνετε. Και είπε ότι έχουμε τον Βασιλάκη τον Καΐλα στην εκπομπή. Μικρός Βασιλάκης, ο Καΐλας.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου.
1: Ναι.
0: Ανοίγουμε την ψυχούλα μας, δεν θέλει η Κωνσταντίνα. Δεν ανοίγουμε την ψυχούλα μας, δεν θέλει.
1: Όχι, η Κωνσταντίνα θέλει να την ανοίγουμε.
0: Άρα
1: την ψυχούλα μας. Να προσέχουμε με τι την τίνουμε την ψυχούλα
0: που θα ανοίξουμε την ψυχούλα με τον Barry White και τη Lisa Stansfield που έχει βάλει.
1: Δεν γίνεται.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ τραγούδι. Αυτά τα αγαπημένα τραγούδια.
1: Ναι, αλλά δεν είναι για να σου πει για την Κυπριακή.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για τα παιδικά μου χρόνια στην Πυραντώνη.
1: Σε λίγο θέλω, σε παρακαλώ, να ανοίξουμε και το θέμα ξανά, όχι του Πυραντώνη, του πώ πηγαίνει μετακόμισή σου, γιατί είναι εθνικό ζήτημα πια.
0: Ολοκληρώνεται σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι οριστέ.
0: Ολοκληρώνεται σιγά σιγά.
1: Ναι. Τι.
0: Είμαστε μπράβο. Στην
1: σε λίγο
0: ευθεία
1: θα μας τα πεις αυτά.
0: Εντάξει.
1: Σοφία Γαλάνη όμως. Καλώς τη Σοφία μας. Γελάς.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Τι να πεις με αυτά που ακούς. Πες μας τι γίνεται τώρα εκεί έξω. Χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες όπως αντιλαμβάνεστε θα βρίσκονται έξω για να πάνε όλα καλά κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
2: Είναι στα πρότυπα των μέτρων Ομπάμα, αν θυμάστε. Έτσι το έχουν χαρακτηρίσει από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Από τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί τότε, δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας. Από σήμερα ουσιαστικά το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης έχουμε τουλάχιστον 3.000 αστυνομικούς οι οποίοι θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία δημιουργώντας φραγμό γύρω από το κέντρο της Αθήνας και την πλατεία Ελευθερίας από τα μέτρα τάξης, από την τροχέα Αθηνών, από την αστυνομία Αθηνών, από την ασφάλεια, από το ελληνικό FBI, από την κρατική ασφάλεια. Θα υπάρχουν και drones, να πούμε, τα οποία θα επιτηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Θα υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές, ακροβολισμένοι σε ψηλά κτίρια, κυρίως γύρω από την Πνίκα που θα γίνει και η ομιλία του Αμερικανού αξιωματούχου. Καταλαβαίνουμε
0: λοιπόν. Είναι αύριο, έτσι. Αυτή είναι αύριο ομιλία.
2: Ακριβώς. Τα μέτρα βέβαια θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από σήμερα. Σταδιακά από σήμερα το βράδυ. Η Τετάρτη είναι η κορύφωση των μέτρων και ουσιαστικά από το πρωί της Πέμπτης και μετά με την αναχώρησή του θα αποσυρθούν. Από εκεί και πέρα έχει σημασία να πούμε ότι για το κέντρο της Αθήνας ειδικά ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό για τους οδηγούς που θέλουν να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας. Από σήμερα το απόγευμα σταδιακά θα αρχίσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο και οι κατατόπους διακοπές κυκλοφορίας. Αυτό θα γίνεται ανάλογα με την εκτίμηση των αστυνομικών. Δηλαδή γύρω από το Σύνταγμα και στην Ομόνοια, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, θα εφαρμοστούν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό το οποίο λέει η τροχέα είναι ότι αν είναι απολύτως απαραίτητο και μόνο να κατεβείτε στο κέντρο.
1: Ναι, παιδιά, το αποφεύγουμε το κέντρο
2: καλό
1: τώρα.
2: Να το αποφύγετε ή πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Φυσικά.
2: Μην πάτε με το αυτοκίνητο.
1: Με τόσα μέτρα που έχουν ληφθεί, όπως καταλαβαίνετε, το να κατέβεις στο κέντρο, αν δεν είναι εντελώς, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.
0: Ναι,
1: να κατέβεις με το αυτοκίνητο.
0: Αν δεν εργάζεσαι, ας πούμε.
1: Χρησιμοποιείς τα μέσα ή το αποφεύγεις και τα αφήνεις όλα να τα κάνεις από την Πέμπτη και μετά. Κάποια στιγμή θα φύγει αυτός ο άνθρωπος από εδώ.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα ομαλοποιηθούν όλα. Και το θέμα είναι τι θα βγει.
0: Α, βέβαια, ναι, στην ουσία, ναι, προφανώς.
2: Ειδικά για το μετρό, να πω ότι αναμένεται να κλείνουν κάποιοι σταθμοί για λίγο όμως διάστημα.
0: Για λόγους ασφαλείας είναι αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς. Θα προσπαθήσουν βέβαια οι αρμόδιες αρχές, και το έχει πει και η ηλική αστυνομία αυτό, να γίνεται αυτό για λίγο διάστημα για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Όσον αφορά το μετρό του Ευαγγελισμού, λόγω του νοσοκομείου δεν θα κλείσει καθόλου το μετρό Ευαγγελισμός, ευτυχώς. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι απαγορεύονται και όλες οι πορείες και οι δημόσιες συγκεντρώσεις αύριο. Βέβαια σήμερα υπάρχουν προγραμματισμένες πορείες στο κέντρο της Αθήνας. 7.30 ώρα στο Σύνταγμα και 7 η ώρα στα Προπήλαια νωρίτερα. Οπότε και εκεί μοιραία το κέντρο θα κλείσει από το απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Γι' αυτό είναι προγραμματισμένη και 7 ώρα προφανώς από
1: μεσημέρι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις ιστορίες του μικρού Γιαννάκη, οι οποίες και τώρα που μεγάλωσε ο Γιαννάκη συνεχίζουν να είναι φοβερά ενδιαφέρουσες.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή.
1: Η Βαρσάμι ήθελε το αγαπημένο της θα είναι Σούλα Δέλιου. Τη άρεσε πάρα πολύ.
0: Τα καπνά.
1: Ναι, θέλει τα καπνά. Αλλά πρώτα θα μας πεις τι γίνεται με το σπίτι σου. Αλλά με το σπίτι σου, μισό λεπτάκι, πρέπει αυτό κάπως να το κουμπώσουμε τώρα.
0: Έγινε.
1: Ένα-ένα. Περιμένεις τη σειρά σου.

0: θυμάστε που τραγουδήθηκε μέσα στο σπίτι σου να το τραγουδάμε αυτό?
1: Δεν είχε κανένα στο σπίτι μου να τραγουδήσει.
0: Ωραία. Ναι. Ωραία, μετακόμιση τέλος πάντων.
1: Αύριο.
0: Α, αύριο είναι η μέρα. Ναι, δεν δουλεύεις αύριο?
1: Ναι, γιατί εγώ δεν κάνω μετακόμιση.
0: Okay.
1: Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά αύριο ολοκληρώνεται. Μια χαρά, όλα καλά. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον, Μαρία. Ευχαριστώ για το έχει κάνει reality, πραγματικά. Πότε
0: θα
1: το κάνει
0: reality? Εσύ μα δίνει ενημέρωση κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι. Εμεί δεν κάνουμε τα ίδια.
0: Άλλο δεν μετακόμισε.
1: Αυτό.
0: Μόνο
1: για να έχει μετακόμισε. Κανένα άλλο.
0: Και από την άλλη, πάρτι λιολιού, Δημήτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έρχεται ο άλλος αθληταράς εδώ τώρα.
1: Ο
0: μετά
1: ποιος?
0: Από προπόνηση, τρώει γιαουρτάκι με ξηρούς καρπούς, φυσικό βούτυρο με πρωτεΐνη και μέλι.
1: Α, δυνατός.
0: Ποιος μπορεί να είναι? Συνάδελφός μας, πολύ αγαπημένος, φίλος μας, τρομερά αγαπημένος.
1: Παύλος Σταματοπούλος.
0: Όχι.
1: Επειδή είναι
0: στο σταθμό μας.
1: Γυμναστηριακός. Ο Νίκος Σταματέλος. Ο αδερφός μου.
0: Ωραία, συνεννοηθήκαμε.
1: Και είναι τυχαίο ότι εμφανίστηκε όταν ακούστηκε η Λιόλιου. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί θες να προκαλέσω? Για ποιο λόγο?
0: Τον Νίκο.
1: Ναι.
0: Γιατί να τον προκαλέσεις?
1: Γιατί μπορώ.
0: Οκ, ωραία.

0: Ο Γιώργος λέει τώρα, εγώ δεν ήξερα, λέει, ότι το πρώτο fast food ήταν στη Λιφάδα. Ποιο fast food όμως απ' όλα?
1: Το Queen, μπορεί, είπαμε.
0: Α, για το Queen.
1: Ναι.
0: Πάντως μεγάλη ιστορία, λέει, μπορεί το σουβλάκι να είναι το εθνικό μας γρήγορο φαγητό. Τα εστιατόρια τύπου McDonald's και τα σχετικά έχουν τη δική τους ιστορία.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μου βόλτα Σάββατο βράδυ σε fast foodάδικο ήταν όπως και πολλών άλλων. Στο δωμάτιο αφήσες της Μαντόνα, Σαμάνθα Φόξ και Τόμ Κρούζ και το βράδυ βόλτα για μπέργκερ. Να τα ξέρει, λέει, αυτά ο κύριος Ρούμπιο. Για να είναι σε φάση feels like home που λένε και στην επαρχία.
1: Μα είναι. Εμείς από τα έτη, επειδή είχαμε αυτά τα πρότυπα λόγω των σειρών και τα λοιπά και το βίντεο κλιπ που βλέπαμε, ό,τι βλέπαμε, ό,τι ξέρω, ό,τι μαθαίναμε, είχαμε fast food. Fast food έξοδο ήταν το. Στα 90's ήταν απαραίτητο να πας σε fast food το βράδυ του Σαββάτου να φας. Δηλαδή, απορώ πραγματικά. Έχουμε μεγαλώσει μια.
0: Εμείς το.
1: Με υγεία.
0: Στο Μαρούσι πάνω ήμασταν Βουγκουλού. Η έξοδος μας το Σάββατο ήταν Village Goodies Luna Park. Αυτή ήταν η σειρά. Πηγαίναμε, βλέπαμε ταινία στα Village. Πηγαίναμε πρώτα. Θυμάστε που τα Village είχαν την αίθουσα που πηγαίναμε και ακούγαμε μουσική. Που διαλέγαμε τα CD που θέλαμε και ακούγαμε μουσική με τα ακουστικά. Λες και δεν είχαμε στο σπίτι, ας πούμε. Τέλος πάντων. Είχε όλα τα καινούργια όμως και μπορούσε να. Και καθόμασταν εκεί και ακούγαμε τις ώρες. Μετά πηγαίναμε, βλέπαμε την ταινία μας.
1: Ο καθένας τα δικά του.
0: Ναι, τι, με τα ακουστικά πώς θα ακούσουν, πώς οι άνθρωποι θα ακούσουν.
1: Δηλαδή πήγαινες παρέα και ακούει ο καθένας τραγούδια δικά
0: του. Δεν το θυμάσαι αυτό στα Village.
1: Όχι.
0: Καλά, είναι δυνατόν.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, και μετά φεύγαμε, πηγαίναμε Goodies και απευθείας απέναντι Αηδονάκια Λούνα Πάρκ. Για συγκρουόμενα, Αλέξανδρο, πάνω εκεί στο δαχτυλίδι, το σκουλίκι. Πώς λέγονταν το άλλο, ρε, εσύ, το dance, η μπαλαρίνα και το άλλο που πήγαιναν πάρα πολύ γρήγορα αυτά. Αχ, τώρα ποιος θα το θυμάται, κάποιος φίλος μας εκεί από τα βόρεια θα το θυμηθεί αυτό. Τέλος πάντων, αυτό κάναμε.
1: Νικητή, εγώ δεν έχω πάρει το αυτοκίνητο που λες, αλλά αυτά παίζα. Τζαμί, παίξαμε τζαμί. Τζαμί, ξέρεις πώς είναι.
0: Χάμπο στην κολιά σου πήγαινες. Λέει Φωτεινή.
1: Λογικά έχω φάει και σαγούρα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, τζαμί, καπάκια παίζουμε, χαρτάκια παίζαμε, μπάλα με κουτάκι, ναι, παίζαμε. Παίζαμε μπάλα με αλουμινόχαρτο στο σχολείο, με κουκουνάρι. Παίζαμε μπάλα με κουκουνάρι.
0: Λέει ο Τσιάπας, κανόνισε να δούμε ρεπορτάζ σε περιοδικά με τίτλο Γιάννης Κολοκυθάς φωτογραφίζεται στο νέο του σπίτι. Δείτε τη διακόσμηση του νέου σπιτιού, πασίγνωστου και επιτυχημένου παρουσιαστή.

0: Trust me, I have magical.
1: Με interior design θέλουμε. Να κάνει και σχόλιο για τη διακόσμηση.
2: Εγώ θέλω να παίξει. Δείτε τις κόζι γωνιές στο σπίτι του. Δεν θα παίξει.
1: Ζεστό και κόζι.
2: Ζεστό και κόζι, ναι.
1: Ετοιμάζει.
2: Μίνιμαλ. Μίνιμαλ. Τι γίνει ήδη. Σε φλοκάτι μπροστά στο τζάκι. Το πιάνεις, ε.
1: Ξυπόλυτος.
2: Ξυπόλυτος, εννοείται. Υπάρχει κάποιο χρόνο. Γιατί κάνετε νοήματα απ' έξω.
1: Έλα, Σούζη, μέσα.
2: Έλα μέσα. Έλα. Αυτή η εκπομπή είναι διαδραστική. Δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείτε ότι είμαστε.
1: Αυτή η λέξη διαδραστική δεν θέλω να την ξέρω.
2: Εντάξει,
1: τέλος. Τέλος με τη λέξη διαδραστική.
2: Γιατί καταλαβαίνω ότι είμαστε τίποτα στριμόκολλοι. Πάμε μας κάνετε σήμα απ' έξω. Πάμε διάλειμμα. Θα πάμε διάλειμμα.
1: Θα πει τώρα.
2: Βιάζεται.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν βιάζεται.
1: Ωραία.
2: Δεν θέλει να απολαύσουμε τις ώρες με τη Σούζη. Πρέπει να το κάνουμε και αυτό εμεί το πήξιμο. Διάλειμμα.
3: Τι έμαθα μετακομίσει.
1: Πάλι. Είναι η σωστή ερώτηση. Πάλι μετακομίσει.
2: Θα με διώξουν πριν πάω εκεί πέρα.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχο πηγής 3. Τηλέφωνο 211.
5: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cardzonikastentes.gr. GSP Cardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Μόνο με και σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμα.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Υποδήματα STEP.
6: Μόρφα.
5: Ποιότητα.
6: Επωνυμία.
5: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνι,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Βράδυ για να αποφύγουμε τον πολύ κόσμο τα Σάββατα. Αιδονάκια.
5: Α, Αιδονάκια, ναι, ναι.
4: Τσάμπα μουσική στο Μετρόπολη, κυρίω νέα soundtracks κλπ. Αυτό που σα έλεγα.
6: Α, τώρα θυμήθηκα και εγώ ποιο ήταν αυτό. Ναι.
5: Σινεμά, τα παιδιά μου τα κάνανε αυτά, βέβαια, όχι εγώ.
4: Σινεμά προβολή των 11 ή 12. Με γυρίσατε τόσα χρόνια πίσω, να είστε καλά και οι δυο σα. Γεια σου, Λευτεράκο.
5: Γεια σου, Λευτέρη.
6: Γεια σου, Λευτέρη, αφού σε γυρίσαμε και πίσω.
4: Ορίστε. Αυτό πήγε να πει.
5: Λοιπόν, μην φύγει κανεί, κάνουμε ένα διαλυματάκι. Αχα. Και ερχόμαστε πίσω σε λίγα λεπτούλα.
4: Είσαι είδωλη.
5: Ε, φοβερή. Άντε, γεια σας.
6: Είσαι θεούλα.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
8: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνου Νημίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyKey, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρ και προποθέσεις.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεω στη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου και ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Ποσειδώνος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ερευνά εδώ και καιρό τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής είχαν εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές του ζεύγου σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Όσον αφορά τις απάτες κατά του ΕΦΚΑ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν στήσει περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια. Η οργάνωση φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά άνω του 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Το απόγευμα αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία. Να δοθούν κίνητρα, όπως ύψος τα κτίρια, λέγοντας ότι η Αθήνα είναι μία πυκνοκατοικημένη πόλη, δεν έχει χώρο. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές. Ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Η ενοποίηση των κλειπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μία μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Στον Βέλγο, Φράνσις Χάλτσεν απονέμεται το φετινό Νόμπελ Φυσικής. Ο 82χρονος φυσικός βραβεύεται για την εργασία του επί των σωματιδίων που ονομάζονται νετρινά. Το πράσινο φως για την εκτέλεση διατυφεκισμού του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, του πρώην ψυχιάτρου του Αμερικανικού στρατού που καταδικάστηκε για τη σφαγή 13 ανθρώπων σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009, έδωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την πρώτη εκτέλεση από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Από το απόγευμα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα βνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά πρόσχερα 5 και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 2 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι. Τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα Δωδεκάνησα και τα υπηρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά και νότια υπηρωτικά τους 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Δουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Douche Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και εξαφάνισαν μετά επιχειρήσεις, κάνανε διάφορα.
2: Εντάξει. Και δεν έδιναν ούτε ένα ευρώ για εισφορές στον εύκολο.
1: Τίποτα, μηδέν, μηδέν.
2: Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος. Γιώργος Καρατζαφέρης.
1: Καλά, εντάξει.
2: Τι καλά, εντάξει.
1: Χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη. Τελευταία φορά που ήταν πρόεδρος τότε ήταν.
2: Ναι, αλλά είπε ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα. Χαίρονται και επέρονται.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια έγινε πρόεδρος, ξαναλέω, το 2023.
1: Άρα.
2: Ναι, είχε αποχωρήσει ήδη ο κύριος Καρατζαφέρης.
1: Είχε αποχωρήσει και ένα τώρα, ώστε, ναι. Τώρα είναι δυνατή.
2: Και τον είχε διαγράψει το Δεκέμβριο 2025.
1: Το Καρατζαφέρη είχε διαγράψει. Το 25 το διαγράψε.
2: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Τότε ήταν πρόεδρος κόμματος ο Φίλιππος Καμπούρης.
1: Θα σου πω πολλά ονόματα προέδρων κομμάτων.
2: Όχι, μου αρκεί αυτό για την ώρα.
1: Ναι, ήταν και υποψήφιος περιφερειάρχης, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά.
1: Ναι, για ένα διάστημα.
2: Για να τα θυμόμαστε όλα.
1: Στοπικές περιφερειακές εκλογές.

0: το ρωτάει ο στρατής, λέει, πείτε μας λίγο πώς έκλεβαν, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Έφτιαχναν εταιρείες, βάζοντας μπροστινούς, βάζοντας ανθρώπους οι οποίοι, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι στα όρια της επιβίωσης, οι άνθρωποι αυτοί, τους προσλάμβαναν. Τους παρουσίαζαν, τους έβαζαν μπροστά, να φαίνονται δηλαδή οι ίδιοι. Άνοιγαν εταιρείες, αυξάνονταν τα χρέη στον ΕΦΚΑ, δεν πλήρωναν ούτε ευρώ και όταν πια είχε φτάσει στο απροχώρητο, έκλειναν αυτή την εταιρεία, άνοιγαν μια άλλη. Συνολικά είχαν ανοίξει 25 εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος, για να κάνουν όλες τις δουλειές τους. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ βαρύ. Τώρα που μιλάμε, ως αρχηγός εμφανιζόταν ο κύριος Καμπούρης, εμφανίζεται, φέρεται να είναι ο κύριος Καμπούρης και περιμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης βεβαίως, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Με την έξωθεν καλή μαρτυρία, με κόμμα το οποίο να πούμε ότι έχει συμπράξει και σε συγκυβέρνηση πριν από πάρα πολλά χρόνια, το 12. Επίσης ένα κόμμα το οποίο ήταν ρυθμιστής, ένα κόμμα το οποίο ήταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έφυγε από τα χέρια του Γιώργου του Καρατζαφέρη, ο οποίος έγινε μισοθαγικός τώρα, και είχε πάει στα χέρια του Φίλιππου Καμπούρη. Θέλω να ακούσεις κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το είχα ετοιμάσει για χθες, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση το πώς υποδέχθηκαν σε ένα site, συνέντευξη είναι, είναι η αρχή της συνέντευξης, πώς υποδέχονται σε ένα site τον άνθρωπο που αποφυλακίστηκε πριν από 10 μέρες, τον Κασιδιάρη.
0: Είχε η ίδια υποδοχή με αυτή που το επιφύλασε ο Σταμάτης Γονίδης.
1: Ντρέπομαι για το Γονίδη, πραγματικά.
0: Ντράπηκα
1: πραγματικά. Ο οποίος λέει δεν ασχολείται με την πολιτική.
0: Δεν το πίστευα, παιδιά.
1: Ναι, ναι, και εγώ πραγματικά.
0: Και επιλέξαμε να μην κάνουμε αναπαραγωγή.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Ήταν αδιανόητο. Εντάξει, θα μου πει, υπάρχει κάποιο άλλο που λείπει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη μουσική σκηνή, οπότε υπήρχε κενό.
1: Ναι, άρα πρέπει να το καλύψει κάποιο. Και το κάλυψε ο Γονίδης, να βγει μπροστά αντί του Σφακιανάκη για να πει κάτι καλό.
0: Πώς υποδέχθηκαν όμως αυτόν τον άνθρωπο?
1: Θέλω να το ακούσεις. Δεν θέλω να πω ονόματα δημοσιογράφων, δεν θα πω γιατί δεν θέλω να εκθέσουμε δημοσιογράφους. Απλά δεν μου άρεσε.
0: Καλά, αυτό είναι δημόσιο που συζητάμε τώρα.
1: Εντελώς καλά, σε site, κανονικά είναι. Ναι, βεβαίως.
0: Άρα τι να εκθέσουμε?
1: Ναι, ήταν στο Banking News. Λοιπόν, δεν κάνω λάθος. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Θα έχουμε έναν εξαίρετο καλεσμένο, γιατί όλη η πολιτική σκηνή ασχολείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είχαμε κάνει μία ακόμη συνέντευξη με θέματα του παρελθόντος. Σήμερα θα εστιάσουμε στο τι θα γίνει από εδώ και στο εξής και ποιες είναι οι προθέσεις και τα σχέδιά του. Μιλάω για τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας. Κύριε Κασιδιάρη, χαίρετε.
3: Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά και εγώ για την πρόσκληση.
0: Άλλη μία, Δημητρά, μπορούμε, σε παρακαλώ.
1: Ήξερα θα σε προκαλέσω.
0: Όχι, δεν είναι θέμα να με προκαλέσει, δεν μου κάνει και καμία εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι, για να μην ψαχνόμαστε γιατί... μετά.
0: Ρε παιδί μου, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και ένα κομμάτι, θα το πω έτσι, του συστήματος, το οποίο επιλέγει να στηρίξει τον Κασιδιάρη.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι.
0: Μέρος του συστήματος είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι απευθύνονται σε αυτόν τον άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Θα έχουμε έναν εξαίρετο καλεσμένο, γιατί όλη η πολιτική σκηνή ασχολείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είχαμε κάνει μία ακόμη συνέντευξη με θέματα του παρελθόντος. Σήμερα θα εστιάσουμε στο τι θα γίνει από εδώ και στο εξής και ποιες είναι οι προθέσεις και τα σχέδιά του. Μιλάω για τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας. Κύριε Κασιδιάρη, χαίρετε.
3: Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά και εγώ για την πρόσκληση.
0: Δεν νομίζω να σου πω την αλήθεια, ό,τι και να γίνει. Όποιος Γονίδης και αν πει ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία που ήρθε στο κέντρο μου να διασκεδάσει με την παρέα του και ήταν και οι άλλοι γύρω-γύρω εκεί.
1: Δεν τον ήξερα, είπε.
0: Όποιος και δημοσιογράφος επιλέξει να πει ο εξαίρετος καλεσμένος για έναν καταδικασμένο που εξέτησε την ποινή του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης για τη Χρυσή Αυγή, με όλα τα εγκλήματα που έχει κάνει η Χρυσή Αυγή.
1: Και με ό,τι ξέρουμε ότι έχει γίνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν γνωρίζουμε πια τι.
0: Νομίζω ότι μπορεί να ακουμπήσει μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας από αυτό που ούτως ή άλλως πιστεύαμε ότι μπορεί να ακούει, ναι, αυτούς τους τύπους.
1: Το κάνουν, προσπαθούν να το κάνουν και με παλιά υλικά. Ναι. Δηλαδή παλιά υλικά. Αυτό που
0: ό,τι κοστούμε και να βάλει τώρα ο Κασιδιάρης, και σας ευχαριστώ πολύ κλπ. Ναι. Θυμόμαστε πώς συμπεριφερόταν στους δημοσιογράφους, πώς συμπεριφερόταν στους πάντες.
1: Ήταν δημοσιογράφοι.
0: Και ήταν κομμάτι μιας οργάνωσης η οποία έχει κάνει και έχει καταδικαστεί για μια σειρά από εγκλήματα.
1: Και βγήκε από τη φυλακή. Ένα. Δεύτερον, ο κύριος. Όχι κύριος. Ο Κασιδιάρης. κάπου φυλακίστηκε. Γνωρίζουμε όλοι καλά το παρελθόν, το γνωρίζουμε τι πιστεύει, ξέρουμε πολύ καλά. Τρίτον, παλιά υλικά. Με τρόλ, με στρατού τρόλ και επηρεασμό, α το πω έτσι εγώ, τη κοινή γνώμη, διαμόρφωση κοινή γνώμη μέσω των social media, δεν κανεί. Κανεί. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Αυτό έγινε κάποτε, με άλλο τρόπο. Μέσω social media δεν θα εκλεγεί ποτέ κανένα πια.
0: Ναι,
1: τελείωσε.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι πολύ παλιό.
0: Και μεγαλύτερο από ότι είναι.
1: Αυτό
0: το τι θα επιλέξει να κάνει ο συγκεκριμένο, αν θα βρει τα παραθυράκια, αν θα κρυφτεί προκειμένου να είναι πίσω στην πραγματικότητα από ένα άλλο κόμμα. Νομίζω ότι όσο το. Α κάνει αυτό που νομίζει. Εμεί έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη έτσι κι αλλιώ στην ελληνική δικαιοσύνη και εγώ έχω και απόλυτη εμπιστοσύνη και στην κοινωνία ότι θα κάνει αυτό που πρέπει στη σωστή στιγμή.
1: Ναι, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στον κλάδο μα. Δυστυχώ. Γιατί πάλι άρχισε το lifestyle. Ότι πάει στα μπουζούκια, πάει το ένα, βγαίνει με κάτι από εδώ, πάει για ποτό κτλ. Δεν. Παιδιά, δεν. Είμαστε πολύ λίγοι αν το κάνουμε αυτό πάλι. Γιατί πουλάει και αρέσει ένα κοινό συγκεκριμένο. Πολύ λίγοι.

0: Και από την άλλη υπάρχει άλλη υπόθεση των δύο γιατρών της Καρνεάδου, όπου εδώ αποκαλύφθηκε ότι είχε γίνει πλασμαφαίρεση με μέθη στην κόρη τους, σύμφωνα με μήνυμα που έχει σταλεί ομαδική συνομιλία. Στο παιδί στο οποίο έχουν γράψει το όνομά της την εταιρεία με την προμήθεια των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, γιατί έχουν γράψει 18χρονη κόρη τους. Σε αυτό το παιδί φαίνεται ότι έκαναν πλασμαφαίρεση με μέθη. Πλασμαφαίρεση σε ένα παιδί 18 ετών μέσα στο ιατρείο τους. Ένα από τα πάρα πολλά στοιχεία. Καλά, βέβαια αυτό που μας ξεπερνά πραγματικά είναι αυτό που αποκαλύφθηκε, ότι με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ίσως να χρησιμοποιήσουν και άλλα, γιατί αυτοί βάφτισαν τα μηχανήματα αναλόγως με το πώς τους βόλευε για να πουλήσουν τις θεραπείες.
1: Ναι, ναι, για να βγάλουν περισσότερα χρήματα.
0: Λένε ότι μάλλον έλεγαν στους ασθενείς τους ότι τους μετράνε διάφορα. Τους μετράνε το μίσος, τη θλίψη, το θυμό, το πένθος, την απληστία. Και είχαν δίπλα κάτι νούμερα, ας πούμε, εν προκειμένου το αποκάλυψε ο Νίκος Ευαγγελάτος χθες για το Μαζονάκι. Ήταν, ξέρω εγώ, ο θυμός 62. Περίμενε, θα σου εξηγήσω. Η απληστία μείον 34. Βέβαια δίπλα δεν είχε κάποια μονάδα μέτρησης. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, ότι είναι 34 κιλά. 34 ρίχτερ. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Και έλεγαν ότι εμείς σου μετράμε και την ψυχοσύνθεσή σου. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα τι μίσος, θλίψη, θυμό, πένθος, απληστία είχε ο Μαζονάκης. Ναι, αυτό που ξέρω είναι ότι ο δικός μας θυμός για αυτήν την υπόθεση έχει χτυπήσει κόκκινα πραγματικά.
1: Να σου πω κάτι. Ακούω όλες τις υποθέσεις αυτές. Ακούσαμε και πώς έγινε όλη η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Τα πουλούσαν αυτά, παιδί μου, όσο επιστημονικά δεδομένα τώρα.
1: Εντάξει, έχουμε ευθύνη και εμείς όμως. Έχουμε τεράστια ευθύνη. Και επειδή το έχεις πει την πρώτη στιγμή, αυτό το θέμα χτυπάει πάρα πολύ και ένα κομμάτι το οποίο έχει αρκετά χρήματα για να κάνει πράγματα για τον εαυτό του. Υπάρχουν άλλοι που τα μαζεύουν. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο ασχολείται μόνο με αυτό. Με το πώς θα κάνει καλύτερη τη ζωή του, πώς θα καθαρίσει το αίμα του, το δέρμα του κτλ. Νομίζω ότι έχουμε τεράστια ευθύνη το να πιστεύουμε όλους αυτούς τους τσαρλατάνους πραγματικά, που βάζουν μπροστά ένα πτυχίο ιατρικής και για να βγάλουν παραπάνω χρήματα πόσα θα βγάζαν κανονικά από μια επίσκεψη γιατρού, πατάνε πάνω σαν πιστεύω σου και λένε αυτά που θες ακούσεις.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν ακούς ότι σου μετράει ο άλλος με την ίδια μέτρηση τα επινεφρίδια και την χοληστερίνη και ταυτόχρονα σου λέει και πόσο άπλουστος είσαι, καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε τώρα για αρχιτσαρλατάνο. Το αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει με έναν τρόπο να μας προστατεύσει και ο μηχανισμός που λέγεται ελεγκτικός. Έχει αυτόν τον επιθετικό προσδιορισμό μπροστά. Γιατί αν δεν υπάρχει ο απατεώνας, δεν θα πάω να πέσω κι εγώ πάνω του από την άλλη. Θα μου πεις, πάντα θα υπάρχουν απατεώνες. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά εδώ οι συγκεκριμένοι το είχαν φτάσει σε άλλα επίπεδα, παιδιά. Το είχαν φτάσει σε άλλα επίπεδα. Και πρόσεξε τώρα. Βγήκε ο κύριος Φουστάνος χθες στην εκπομπή μας στην τηλεοπτική, στο Live View, και μας λέει: όλοι ξέρουμε τι γίνεται και ότι υπάρχουν γιατροί που παρανομούν. Συγγνώμη, βγαίνει λίγο μετά για να το πω όλο ο Πατούλης και λέει ότι κάποιο χέρι ή κάποιος μπήκε προκειμένου να σταματήσει τη διαδικασία ελέγχου, πραγματικού ελέγχου των δύο αυτών γιατρών. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Ο ένας, πριν από λίγες μέρες, ο ένας είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου. Ο άλλος είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και βγαίνετε και μας λέτε ότι όλοι ξέρουμε, αλλά κανένας δεν κάνει τίποτα. Ωραία, ποιος θα κάνει? Και αν βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι δημόσιο, ο Πατούλης εν προκειμένου είναι και ελεγχόμενος.
1: Δεν δηλαδή, έλεγαν αυτά στην αρχή.
0: Ναι, ο Πατούλης είναι, ξαναλέω, ελεγχόμενος. Θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αλλά βγαίνει και λέει πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όπως και ο κύριος Φουστάνος. Και αναρωτιέμαι, ναι, μπορεί να μην υπάρχει, να μην έχουν συγκεκριμένα στοιχεία οι άνθρωποι στα χέρια τους. Δεν υπάρχει κάποιος όμως που μπορεί να τους φωνάξει.
1: Ναι.
0: Ο Μπαλάσκας χθες μας έλεγε εκεί στο Κολονάκι που κάθομαι και πίνω καφέ, όλοι μου λέγανε τι γινόταν σε αυτό το ιατρείο. Αυτούς τους ανθρώπους όλους θα τους φωνάξει κάποιος.
1: Δεν σου πω την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα
0: λέω,
1: δεν μου ήρθε μαρτυρία μέρα και μου λέγανε ότι μου λέγανε από το Κολονάκι οι κυρίες, ότι το ξέραν όλες οι κυρίες. Και ότι αυτή είναι κάτι τσαρλατάνοι που φοβόντουσαν να πάνε.
0: Θα το συζητάμε σε επίπεδο κουτσομπολιού.
1: Αλλιώς θα πήγαιναν.
0: Θα το συζητάμε σε επίπεδο κουτσομπολιού, ξαναλέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή

0: Τελικά με τα αλκοτέστ έγινε δουλειά και φάνηκε μπορεί να βγάλουν άκρη. Δηλαδή πώς βγήκαν από την αστυνομία πάρα πολλά κλιμάκια που κάνουν ελέγχους ανά πάσα ώρα και στιγμή απροειδοποίητα, οπότε έχεις το φόβο. Μόνο αν μια σοβαρή επιτροπή, πολυμελής επιτροπή,
1: κάνει υπηρεσία και το κάνει, ναι,
0: ευνηδιαστικούς ελέγχους. Αν χρειάζεται μέσα στην επιτροπή να είναι και η αστυνομία για να μην βρίσκουν κλειστές πόρτες, ας είναι.
1: Μα
0: για να
1: σπάει
0: η αστυνομία την πόρτα. Αν χρειάζεται να είναι και δικηγόροι, ας είναι. Αν χρειάζεται να είναι κάποιος λειτουργός της δικαιοσύνης, ας είναι.
1: Μα πρέπει να είναι όλοι αυτοί.
0: Μόνο έτσι μπορεί να γίνει.
1: Όταν πας μετά από καταγγελία σε ένα ιατρείο, συγγνώμη, δεν μπορεί να πηγαίνεις ξεβράκωτος.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνεις με ένα χαρτάκι του ιατρικού συλλόγου και να πεις παρακαλώ, θα σας κάνω έλεγχο. Όταν τελειώσετε, περάσω.
0: Τα MedWatch τώρα που ανακοινώθηκαν και όλα αυτά, αυτά είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Γιατί θα τα ακολουθήσουμε.
0: Μισό λεπτό.
1: Θα τα ακολουθήσει κανένα μετά να δει τι έχει γίνει.
0: Τι είναι το MedWatch πρώτα.
1: Ναι.
0: Το MedWatch πιάνει τους χώρους εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες που δεν πρέπει.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι χώροι για αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή, ένα παραδείγματο χάρη κομμωτήριο δεν μπορεί να κάνει μπότοξ. Εδώ ακούω ότι πηγαίνουν σε φαρμακεία και παίρνουν μπότοξ, σε κουτιά. Και πηγαίνουν όπου είναι, ας πούμε, σε μία επαγγελματία, όχι γιατρό, και λένε χτύπα μου. Αυτό το πήρα από το φαρμακείο. Στα φαρμακεία. Προσέξτε. Το MedWatch τι κάνει. Πιάνει αυτούς τους χώρους λοιπόν που δεν πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πολύ ωραία. Έχουν κοκκινήσει τώρα, λέει, βγήκαν κόκκινα, 200 χώροι τέτοιοι. Είναι ιατρία και Ινστιτούτο Ομορφιάς κλπ. Έχουν περάσει 2,5-3 εβδομάδες. Από αυτό που ξέρουμε τουλάχιστον δεν έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε 3 εβδομάδες για να γίνουν 200. Αντιλαμβάνεστε για πόσους χώρους μιλάμε σε όλη την επικράτεια.
1: Αλλά είναι χιλιάδες χώροι.
0: Μα εγώ δεν λέω να γίνουν παντού. Δεν μπορούν να γίνουν
1: ενδεικτικά
0: παντού.
1: Ενδεικτικά γίνονται οι έλεγχοι πάντα.
0: Ωραία. Όπως γίνονται και με τα αλκοτέστ.
1: Δεν μπορεί να λέξει, μπράβο. Δεν μπορεί να λέξει και το τελευταίο ιατρείο που υπάρχει στη χώρα.
0: Ναι,
1: δεν
0: αλλά
1: γίνεται.
0: Με σοβαρό ελεγκτή. Αν δεν είναι σοβαρός ο ελεγκτής. Και αν υπάρχει αυτό που υπονοεί, ας πούμε, ο Πατούλης, ότι ξέρεις μόλις πιάσουν εσένα. Το ιατρείο του Κολοκυθά,
1: ναι,
0: που κάνει μπότοξ ενώ δεν είναι δερματολόγος, και χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πω εσύ Κολοκυθάς, τώρα πάνε όλοι εκεί,
1: ναι,
0: μπορείς τώρα να εκθέσεις, ναι, τον Κολοκυθά.
1: Ακριβώς αυτό γινόταν.
0: Κάνε το αβαβά.
1: Καλά, αυτό καταλάβαμε. Ένα μήνα μετά, γιατί ένας μήνας έχει περάσει, έχουμε καταλάβει απολύτως αυτό. Κάποιοι φοβήθηκαν να πάνε, κάποιοι πηγαίνουν ακόμα, θα πήγαιναν ακόμα, άμα δεν είχε πεθάνει ο Μαζονάκης. Κάποιοι θα ήταν εκεί τώρα. Θα έκαναν πλασμαφαιρέσεις κανονικά, όπως έκανε κανονικά το ιατρείο. Θα πλήρωναν χιλιάδες ευρώ.
0: Ωραία, άκου ο Διονύση τι λέει. Τόσα πολλά μαύρα λεφτά που διακινήθηκαν στο Κολωνάκι.
1: Καλά.
0: Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση της γνωριμίας με τους γιατρούς και από όλο το πελατολόγιο, γιατί κανείς δεν θέλει να πει ότι τους ξέρει. Διότι όλοι πλήρωναν μαύρα.
1: Σωστό.
0: Πάρα πολύ απλό. Όταν πηγαίνεις και εσύ με τη σακούλα, φίλε μου, πώς θα πας να καταγγείλεις τον γιατρό που του δίνεις τη σακούλα? Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί είσαι και σήμερα στο πρόβλημά του.
1: Γιατί πληρώνεις.
0: Έχεις ευθύνη.
1: Πληρώνεις 1000 ευρώ για μια θεραπεία, αλλά στην ουσία έχεις πληρώσει 6.000 για να σου κάνει τα χοντρά. Εδώ μου λέει ένας καθηγητής, ο οποίος είναι καθημερινά στα νοσοκομεία. Και επειδή παρακολουθεί αυτήν την ιστορία, λέει, δυστυχώς, λέει, στην περίπτωση Πατούλη, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Λέει, οι γιατροί που τον εξέλεξαν έχουν τεράστια ευθύνη. Είναι έτσι όμως. Αλλά αυτά τα βλέπεις από τον υστέρων, δυστυχώς. Και φτάνεις σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη στιγμή. Να λες τι έκανα. Επίσης, το MedWatch που λες εσύ, έχει ελέγξει ό,τι έχει ελέγξει. Πώς ξέρουμε ότι σε ένα μήνα όλα αυτά θα έχουν τις ποινές που πρέπει να έχουν? Ότι θα κλείσουν κάποια ιατρία επειδή κάνανε παρανομίες? Ποτέ δεν το ξέρουμε αυτό. Πού θα το μάθουμε? Φεύγουμε.
0: Στέλνει για αυτό που συζητούσαμε πριν. Στέλνει ο φίλος μας εδώ, ο Φίλιππος, και λέει, ρε παιδιά, ο Γονίδης μπορεί, ας πούμε, να είναι υποστηρικτής του Κασιδιάρη. Όλοι οι υπόλοιποι που χειροκροτούσαν από κάτω, τι είναι? Εγώ να σας πω την αλήθεια, από το βίντεο είδα μια φοβερή αμηχανία από τον κόσμο από κάτω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι το Γονίδη πήγαν να δουν και ξαφνικά βρέθηκαν να έχουν παρέα δίπλα τον Κασιδιάρη. Οπότε, ναι, κάποιοι που αμήχανα χειροκρότησαν τώρα αυτό που είπε ο Γονίδης, εγώ δεν πιστεύω θα πάνε να στηρίξουν τον Κασιδιάρη, αν ρωτάτε σε
1: εγώ
0: καμία περίπτωση.
1: Ναι. Βράδυ ήταν, δεν άκουσαν και καλά. Είπανε κάποιος φυλακίστηκε, βγήκε έξω, λέει, κτλ. Τέλος πάντων, εδώ φυλακίστηκε, οπότε ας προχωρήσουμε και ας τον έχουμε στη ζωή μας, αρκεί να μην το διαφημίζουμε και μην παρακολουθούμε το lifestyle. Αν πήγε στα μπουζούκια δηλαδή και αν έκανε τίποτα ο Κασιδιάρης, γιατί κάποιοι τους τα γουστάρουν αυτά. Δηλαδή, συναδελφοί μας εννοώ, τα γουστάρουν. Δεν ψηφίζουν, αλλά γουστάρουν να γίνεται συζήτηση. 4:28. Πάμε στα Honda Center, κορίτσια. Καλύτερα. Πάμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Διάβασαν τα Honda Center και μας προτείνουν.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευή.

0: αγοράζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 5 ευρώ σε όλα τα λαντικά και κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα Ιφαντής, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα Γκούντα Ολλανδίας ή Γερμανίας, μόνο 4,99 το κιλό. Όλοι οι τόνοι και οι τονοσαλάτες Ρίο Μάρε σε σούπερ τιμές. Και το ματοειδή και σάλτσες Κύκνος 35% φθηνότερα οι δύο συσκευασίες. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
0: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
0: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας κτηρίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ, πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ, ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή, ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
1: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβητά. Μέχρι την Τετάρτη, φέτα ποπ καλάβρητα χελμός, μόνο 9,95 το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,39 το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός λαιμός ή μπριζόλα Ολλανδίας, μόνο 3,99 το κιλό. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Δύο πολυκατοικίες καταρχήν, Λασκαρίδου 174 και Ιατρίδου 91. Πριν από λίγο μάθαμε από την ελληνική αστυνομία.
5: Κοντά είναι αυτές.
4: Είναι κοντά, είναι σχετικά κοντά στην περιοχή της Καλλιθέας. Όπως μάθαμε από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκαν μπουκαλάκια μικρά με αυτό το υγρό, το οποίο θεωρείται επικίνδυνο. Οι πληροφορίες αναφέρουν, οι πρώτες βέβαια, ότι πολύ πιθανό να πρόκειται για πικρικό οξύ.
5: Τι είναι αυτό, ξέρουμε? Είναι λέει σε κρυσταλλοποιημένη μορφή.
4: Αυτό είναι, σύμφωνα, πάντα κρυσταλλοποιημένο. Αν είναι αυτό, είναι ύλη που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, να πούμε. Ναι. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή εκρηκτικών. Έχει χρησιμοποιηθεί και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρείται επικίνδυνο σε κάθε περίπτωση. Είναι εκρηκτική ουσία. Αν επαναλαμβάνω, επιβεβαιωθεί ότι είναι αυτό, ότι είναι αυτή η ουσία, η οποία έχει βρεθεί στα δύο μπουκαλάκια αυτά τα μικρά, να πούμε ότι βρέθηκαν σε δύο διαμερίσματα, μας λέει η ελληνική αστυνομία, αυτά τα δύο μπουκαλάκια. Το ένα στη μία πολυκατοικία, το άλλο στην άλλη. Και βρέθηκαν από τους ενίκους.
5: Λοιπόν, διαβάζω τώρα, γιατί δεν έχουμε ιδέα τι είναι το πικρικό οξύ. Μας το εξήγησε η Σοφία μόλις. Είναι αρκετά επικίνδυνο. Μπορεί να εκραγεί από πρόσκρουση, θέρμανση ή τριβή. Συνήθως δηλαδή αποθηκεύεται βρεγμένο με νερό για λόγους ασφαλείας, για να καταλάβετε. Και μπορεί να προκαλέσει και πάρα πολύ σοβαρούς ερεθισμούς και εγκάβματα στο δέρμα αν γίνει επαφή. Δεν ξέρω εργαστηριακά πού μπορεί να χρησιμοποιείται, αλλά αυτό προέκυψε πριν από λίγο. Πάρα πολύ περίεργο. Γίνεται κάποια εκτίμηση από την ελληνική αστυνομία?
4: Ότι έχουμε να κάνουμε με επικίνδυνη ουσία. Αν δηλαδή επιβεβαιωθεί στο 100% ότι είναι το πικρικό οξύ, είναι εκρηκτική ύλη. Έχει χρησιμοποιηθεί.
5: Γι' αυτό είναι και τα τέμικη,
4: στο παρελθόν κατά κορών. Ακριβώς, και από εκεί και πέρα έχουν εκκαινωθεί και οι δύο πολυκατοικίες προφανώς για λόγους ασφαλείας. Είναι στην Καλλιθέα, στην περιοχή της Αγίας Ελεούσας, για να καταλάβει και ο κόσμος για την περιοχή την οποία μιλάμε. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ουσία που δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά σε ανθρώπους, δεν είναι απλά τα πράγματα.
5: Σωστά.
4: Από εκεί πέρα σίγουρα θα ξεκινήσει η έρευνα για να δούμε πώς βρέθηκαν εκεί αυτά τα δύο μπουκαλάκια.
5: Και μέσα σε δύο διαμερίσματα. Δεν έχει ολοκληρωθεί από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Όχι, είναι σε εξέλιξη διαδικασία. Να πούμε ότι αρχικά κλήθηκε η πυροσβεστική στο σημείο, αλλά όταν η πυροσβεστική κατάλαβε περί τίνος πρόκειται, ειδοποίησε την ελληνική αστυνομία, γιατί πλέον η αρμοδιότητα εμπίπτει αποκλειστικά στην ελληνική αστυνομία και στα τμήματα εξουδετέρω εκρηκτικών μηχανισμών.
5: Πάντως, επειδή το είπε και η Σοφία, χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή εκρηκτικών και χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό τώρα, πού βρέθηκε, πώς βρέθηκε, ποιοι το χρησιμοποίησαν. Και αυτά τα φιαλίδια τοποθετήθηκαν προφανώς αυτές τις δύο σε εισόδους πολυκατοικιών, βρέθηκαν.
4: Αυτό το οποίο έμαθα, σαν οι πρώτες πληροφορίες βέβαια από τα κεντρικά της αστυνομίας, είναι ότι βρέθηκαν σε δύο διαμερίσματα.
5: Σε δύο διαμερίσματα.
4: Ναι.
5: Ήταν μέσα στα διαμερίσματα δηλαδή.
4: Αυτή είναι η πρώτη πληροφορία. Βέβαια καταλαβαίνετε
6: και
4: ότι...
6: τώρα.
5: Και στην ίδια περιοχή.
6: Ναι, ναι.
4: Καταλαβαίνετε τώρα ότι οι πρώτες πληροφορίες είναι οι πρώτες στιγμές βέβαια, αλλά αυτά ξέρουμε μέχρι τώρα. Λασκαρίδου και οδός Ιατρίδου, μιλάμε για δύο διαφορετικά σημεία.
6: Αλλά κεντρικό σημείο στην Καλυθέα είναι και τα δύο.
4: Κεντρικότατο.
6: Αν έχουν κοινωθεί όμως είναι κάπως τώρα.
4: Ναι. Μα είναι, υπάρχει κίνδυνος. Και εκεί πέρα όμως αυτό το οποίο είπε η Μαρία είναι και το πιο βασικό. Πώς βρέθηκαν εκεί αυτά τα δύο μπουκαλάκια? Δεν είναι μια τυχαία ουσία το πικρικό οξύ. Το καταλαβαίνετε.
5: Επίσης ειδοποίησε κάποιο.
4: Να, ειδοποίησαν οι ένικοι που εντόπισαν τα μπουκαλάκια. Πρώτα την πυροσβεστική.
5: Άρα δεν ήταν μέσα σε διαμερίσματα. Μπορεί να ήταν στις σκάλες, ας πούμε, σε κοινόχρηστους χώρους. Γιατί είναι περίεργο τώρα πώς βρέθηκαν. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω τώρα και θέτουμε ερωτήματα που θα απαντηθούν τις επόμενες ώρες. Πώς γίνεται σε δύο διαφορετικές πολυκατοικίες να βρήκαν δύο διαφορετικά φιαλίδια με το ίδιο υλικό? Ναι, δεν είναι απλή ιστορία.
4: Καθόλου. Και σίγουρα θα ξεκινήσει και η έρευνα. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή.
5: Εννοείται. Σε ευχαριστούμε, Σοφία, πολύ. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Ξέρω μάλλον τι άλλο θα γίνει. Θα πάμε στα κούβεντα. Θέλετε.
6: Άντε, μπράβο.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ήταν χθες, τους έβλεπες. Μιλάμε, ήταν απόλαυση τα παιδιά. Ακόμα γιορτάζουν σε αυτό το υπέροχο πάρτι που στήθηκε.
1: Γιορτάζουν. Μόνο οι πρώην δεν πήγαν.
0: Τέτοια γενέθλια, παιδί μου, δεν έχω ξαναδεί.
1: Μόνο οι πρώην δεν πήγαν, σου λέω ξανά.
0: Γιάννη μου, στα γενέθλια δεν πάνε συνήθως οι πρώην.
1: Ισχύει.
2: Σκεφτείτε αυτή η μεγάλη οικονομική αναταραχή να έβρισκε την Ελλάδα σε μια θέση αδυναμίας. Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, η οποία μειώνει την ανεργία 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό εδώ και 25 χρόνια. Είναι μια χώρα η οποία σήμερα μπορεί να στηρίζει τις Ελλήνες και τους Έλληνες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης.

0: Και τώρα ετοιμάζονται με φόρα για μεγάλες νίκες.
1: Και μεγάλες και νίκες. Αυτό είναι λαζόνια. Ποιος το έπαιρνε, Μαρία, θυμάσαι ποιος το έπαιρνε?
0: Ναι, ναι, θυμάμαι πολύ καλά. Η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ στο Σκάι.
1: Μπράβο, ρε Μαρία, το έχω ξεχάσει.
2: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα, δεν περίμενε κανένας τώρα ο Αντώνης Σαμαράς να εμφανιστεί χθες εκεί, αλλά μήπως τελικά καταφέρει να κάνει τη ζημιά που θέλει.
1: Κοίτα, εγώ θα ακούσω ό,τι λέει ο κύριος Ερμιώτης.
0: Ναι.
1: Ο σοφός παράταξης.
0: Ναι.
1: Αυτή την περίοδο σε αυτήν την παράταξη.
3: Πώς θα τους θέλεις κάτι. Σαμαράς δεν θα ψηφίσει κανείς.
1: Κανείς.
3: Σαμαράς δεν θα ψηφίσει κανένας. Δηλαδή θα το δείτε ότι πήρε, σαν πολιτική άνοιξη, πήρε 4,88. Ήταν νέος, ήταν δραστήριος. Εμφανιζόταν σαν Μεσσίας τότε. Λοιπόν, τώρα σήμερα το ξέρουμε. Και αν θέλετε, για μένα δηλαδή, πραγματικά μου κάνει εντύπωση το ότι το επιμένει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει.

0: Και με τι ποσοστά, δηλαδή 5, 6, 7, πού θα κινηθεί?
1: Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
0: Ο Δερμιώτης θα πει πάλι.
1: Εννοείται. Ο ίδιος έχει μια προσωπικότητα, ένα ειδικό βάρος. Πόσο θα γράψει το
2: κόμμα? 3-4% και σε
1: δεύτερο θα το πάρει.
2: 3-4.
0: Το πήρε από
1: την Νέα Δημοκρατία.
2: Και στις δεύτερες εκλογές θα κάνω από 3.
0: Αυτά ακούει ο Μητσοτάκης και νιώθει καπετάνιος στην τοποθεσία Μαξίμου.
3: Και εδώ κολλάει καλά τραγούδι. Ακυβέρνη το καραβί.
0: Ή καλώς.
3: Την καπετάνισα. Τώρα τραγούδι.
0: Αυτό δεν μου το τραγουδάς λίγο καιρό να ξέρεις.
3: Έτσι καπετάνισα.
4: Και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα. Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.

0: Υπάρχει μόνο ένας που το ζει, παιδιά.
1: Δεν μιλάμε για την απόλυτη αποθέωση.
0: Ναι, δεν έχει αφήσει κομματική εκδήλωση για κομματική εκδήλωση. Και δεν φτάνει αυτό. Βάζει και χέρι στους άλλους υπουργούς που είπαν δεν προλαβαίναμε να έρθουμε.
1: Άναγιά σου.
2: Θεούλης.
3: Να είστε καλά, αυτά θέλω. Αυτά θέλω.
2: Θεούλης, θεούλης.
3: Αυτά θέλω.
2: Και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε σε
3: αυτά. Αυτά είπαμε. Σ' αγαπώ.
4: Σ' αγαπώ μου είναι.
5: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί τελικά αυτό μεγάλο έργο. Και έτσι αποδεικνύουμε και στα αλήθεια ποια παράταξη πράγματι εκφράζει τα λαϊκά συμφέροντα και εκπροσωπεί τους πολλούς ή όχι.
2: Θεούλης.
3: Να είστε καλά, αυτά θέλω. Αυτά θέλω.
2: Θεούλης,
3: αυτά θέλω.

0: σου πω κάτι. Ασχολείσαι με άλλα θέματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν μου λες τίποτα για Τσίπρα και Πασόκ.
1: Ανάποδα βάλτο. Μίλησε σοφό, λέμε. Ο σοφό είναι ο Δρυμιώτη.
0: Εσύ κάθε μέρα θα κάνουμε κουβέντο με τον Δρυμιώτη.
1: Αφού μιλάει ο Δρυμιώτη και τον καλούμε. Άλλο ήταν ο δεύτερο, λέει ο Δρυμιώτη. Άλλο τρίτο.
2: Είδα μια πρόσφατη δημοσκόπηση. Εξακολουθεί να χάνει ο Τσίπρα. Δηλαδή.
1: Ναι, είναι δεύτερο. Είναι δεύτερο με διάκριτη διαφορά.
2: Δεν είναι πολύ ευδιάκριτη διαφορά. Έχει το ευεργέτημα του καινούριου κόμματος. Εγώ έχω κάνει μια εκτίμηση το ότι νομίζω ότι θα τον περάσει ο Ανδρουλάκης.
1: Θα τον περάσει. Θα έρθει δεύτερο το Πασόκ.
2: Νομίζω.
1: Το λέει από την αρχή αυτό, κύριο.
2: Νομίζω.
1: Πάντως η τάση αυτή είναι. Δημοσκοπικά η τάση είναι αυτή που λέει ο
2: κύριος. Έχω πει να ζητήσω και δημόσια συγγνώμη. Αν πάρει πάνω από 12%, δηλαδή το 13 θα μου το συγχωρέσουν, αλλά το 15 δεν θα μου το συγχωρέσουν.
3: Έπαιξε ρόλο αυτή η δήλωση, θα ανοίξουμε θηρίδες, θα υπερφορολογήσουμε τους πλουσίους.

0: είπε καλό λόγο ο κύριος Δρυμιάτσης για το Πασόκ.
1: Ναι, αν το πάρεις ως καλό λόγο, είπε, ναι, γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Λέει, κάτσε ρε παιδί μου, δεύτερο σαν το Πασόκ, μην κάνω τώρα τα ίδια.
2: Από τη μία έχουμε το Μητσοτάκης η Χάος ή το Μητσοτάκης η Ερντογάν που είπε ο κύριος Φλωρίδης, και από την άλλη έχουμε το ή εμείς ή κανείς. Εμείς τι λέμε, όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί με τους απλούς προοδευτικούς πολίτες, με αυτός λέω.
3: Που είστε μαζί
2: με τον
3: όλοι.
2: Απλό προοδευτικό κόσμο, με τους ανθρώπους που έχουμε κοινές αγωνίες, μπορούμε να φέρουμε αλλαγές. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα δύο σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο δικασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Είναι τοξικά διλήμματα. Τα οποία τα χρησιμοποίησαν και στο παρελθόν. Και είδαμε τα χαΐρια μας. Ο ένας έφερε δισεκατομμύρια ευρώ κόστος μέσα από μια πολιτική η οποία ήταν απόλυτα ψευδής το 2015. Το γνώριζε, αλλά ήθελε να γίνει πρωθυπουργός εκ των προτέρων, ότι αυτά πλέον δεν μπορούν να γίνουν. Και ο άλλος ήρθε ως ο άνθρωπος που θα φέρει την Ελλάδα ξανά στον πυρήνα των ευρωπαϊκών θεσμών. Και τι είδαμε.
1: Λοιπόν, όπως είμαστε, πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά. Μαζί μας είναι η Big Win που βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο πλευρό της αμιμόνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμιμόνης. Περισσότερα για τις δράσεις της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 20 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου.
1: Θέλεις ένα και...
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαυρούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί από είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρημένη άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
2: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Καθυστερήσεις και κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο του Κηφισού από Εργάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Κηφισιά έως Κόκκινο Μήλο και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και Ποσειδόνος. Συναγερμό στην Καλυθέα, καθώς ένα εγκατελειμμένο σπίτι επί της οδού Λασκαρίδου βρέθηκαν από πολίτη δύο φιαλίδια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πρόκειται για πικρικό οξύ, μια οργανική χημική ένωση που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Εκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες διπλανές, ενώ επιτόπου βρίσκεται η πυροσβεστική και η αστυνομία. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ερευνά εδώ και καιρό τον πρόεδρο του Λάους Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι ελέγχονται και ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είχαν εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές του ζεύγου σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Όσον αφορά τις απάτες κατά του ΙΕΦΚΑ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν στήσει περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια. Η οργάνωση φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και οι κεντρικές λεωφόροι. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα διοργανώνει το ΠΑΜΕ στις 7.30 σήμερα το απόγευμα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Στην Πάντρα συγκέντρωση στις 7.30 το απόγευμα διοργανώνει το εργατικό κέντρο της πόλης. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητος κύρια κατοικία. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια, λέγοντας ότι η Αθήνα είναι μια πυκνοκατοικημένη πόλη, δεν έχει χώρο. Τη Δετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος Μετεκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Στο Βέλγο Φράνσις Χάλτσεν απονέμεται το φετινό Νόμπελ Φυσικής. Ο 80χρονος φυσικός βραβεύεται για την εργασία του επί των σωματιδίων που ονομάζονται νετρίνα. Με το Νόμπελ Ιατρικής και Φιλοσοφίας τιμώνται ο Αμερικανός Καρλ Νάις Ροθ και οι Γερμανοί Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέωργ Νάγκελ για το έργο του στην οπτογενετική, μια μέθοδο που καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου. Το πράσινο φως για την πρώτη εκτέλεση διατυφακισμού από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Θα εκτελεστεί ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, πρώην ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού που καταδικάστηκε για τη σφαγή 13 ανθρώπων στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας το 2009. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννότσος, Θοδωρής Βαμακάρης.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ξεκίνησε με κουτάλια, μετά πήγε στον
2: Εύκα. Τα λοιπά,
1: ναι. με χρυσά κουτάλια μετά πέρασε. Πέρασε στα χρυσά κουτάλια μετά.
2: Λοιπόν, το θέμα της βέβαια που απασχολεί και πολλούς οδηγούς σήμερα και αύριο και μεθαύριο είναι η επίσκεψη του Ρούμπιο, του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου εντάξει, θα συζητήσουν τα διάφορα που είναι πολύ καλές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, θα συζητήσουν για την ενέργεια, την άμυνα κτλ, την Ανατολική Μεσόγειο και όλα αυτά. Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν που έρχεται στην Αθήνα, είναι από τα πιο έμπειρα πολιτικά στελέχη, να πούμε, της κυβέρνησης του Τραμπ. Είναι γεννημένος στο Μαϊάμι από κουβανούς μετανάστες, μπήκε από πολύ μικρό στην πολιτική και μάλιστα το 2015 είχε διεκδικήσει το προεδρικό χρήσμα των Ρεπουμπλικανών και είχε έρθει σε πθεία την παράθεση με τον Τραμπ. Δεν είχε συμμετάσχει στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, αλλά μετά τα βρήκανε με τον Ντόναλτ.
1: Αφού είδα και από είδε, σου λέω, αφού δεν βγήκα.
2: Και τον έκανε,
1: δεν έχω μέλλον.
2: Και τον έκανε ο Ντόναλτ, τον έκανε υπουργό εξωτερικών και μετά τον έκανε σύμβουλο εθνική ασφάλεια. Ότι πούμε ότι αυτές οι δύο ιδιότητες είναι ιδιότητες που μόνο ο Χένρι Κίσιγκερ τις είχε αποκτήσει στην δεκαετία του 70. Στα 55 του είναι τώρα ο Ρούμπιο. Αλλά ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ λίγο γνωστό, γιατί και ο ίδιος δεν το έχει προβάλει πολύ, αλλά δεν είχε το θάρρος να κάνει τις δηλώσεις του και να αποκαλύψει πράγματα, είναι ότι είχε έντονο ενδιαφέρον για τα μυστηριώδη αντικείμενα που εμφανίζονται στους ουρανούς της ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, πάρα πολλές δεκαετίες. Όπως είχε πει και ο ίδιος, το ζήτημα δεν είναι αν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά αν υπάρχουν άλλες στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν κατασκευάσει ειδικά σκάφη και μπορούν, ας πούμε, να τρέχουμε τόσο γρήγορη ταχύτητα κτλ. Είχε δώσει.
1: Για σημαίνει να υπάρχουν άλλοι που να πολεμούν τους εξωγήινους. Δηλαδή για τους εξωγήινους είναι σίγουρος, από ό,τι καταλαβαίνω. Το θέμα είναι αν υπάρχει και μία άλλη.
2: Δεν είπε ότι είναι σίγουρος. Δεν ξέρουμε. Όχι, δεν έχει πει ότι έχει δει. Έχει δώσει μια συνέντευξη στο ντοκιμαντέρ The Age of Disclosure και είχε πει ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου είχαμε δει αντικείμενα να πετούν σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν ταμπού για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά συζητήθηκε σε επιτροπές στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν βγάλει και διάφορα βίντεο. Ο ίδιος έχει πει ότι εγώ δεν έχω δει ποτέ, έχω βασιστεί σε παρατηρήσεις και μαρτυρίες σε μαρτυρίες διαφόρων αξιωματικών και τα λοιπά που έχουν συζητήσει μαζί μου και τα λοιπά, και του έχουν μεταφέρει πληροφορίες. Η ανησυχία του δεν είναι αν υπάρχουν εξωγήινοι ή όχι, η ανησυχία του είναι αν αυτά τα οχήματα και τα λοιπά και τα σκάφη τα έχει φτιάξει μια άλλη δύναμη εχθρική και έχει πιο καλά σκάφη από τους Αμερικανούς.
1: Είναι καλύτερα από τους Αμερικανούς.
2: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που έχει.
1: Πάντα οι Αμερικανοί αυτό το πρόβλημα.
2: Ο ίδιος δεν έχει πει ότι έχει δει UFO, δεν έχει πει ότι έχει δει UFO, αλλά δεν το αποκλείει, ας πούμε.
1: Όχι,
2: δεν
1: όχι.
2: Το αποκλείει.
1: Αλλά έχει άλλους συναδέλφους εκεί πέρα που έχουν πει ότι έχουν δει και τους έχει πιστέψει. Και το θέμα είναι ότι τον έχει τοποθετήσει σε μια τέτοια θέση ο Τραμπ, ο οποίος και αυτός πιστεύει στα UFO και αυτός. Καλά.
2: Δεν ξέρω, ναι.
1: Ένα UFO γενικότερο είναι γύρω από αυτή την κυβέρνηση. Πλανάται από πάνω. Οπότε για να του έχει εμπιστοσύνη και να έχει εμπιστοσύνη σε έναν τέτοιο άνθρωπο ο οποίος σου λέει ότι δεν τα έχω δει, αλλά τα πιστεύω ότι υπάρχουν.
2: Έχουν γίνει εκθέσεις Πενταγώνου και εποχή Ομπάμα.
1: Ναι,
2: δηλαδή δεν είναι μόνο Τραμπ. Επί τη εποχή Ομπάμα το Πεντάγωνο έχει δώσει φωτογραφίες.
1: Το Πεντάγωνο πάντα
2: ψάχνει. Έχει δώσει φωτογραφίες, έχει δώσει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αστείο, ας πούμε, και συζητάνε και γελάνε. Έχουν δώσει.
1: Καπρός λένε. Προς τα παρόν εμείς γελάνε.
2: Ναι, λένε ότι δεν ξέρουν τι είναι. Εντάξει, ναι. Αυτό λένε. Αλλά το θέμα τώρα δεν ξέρω, μπορεί να συζητήσουμε και τέτοια θέματα σήμερα. Δεν ξέρεις τώρα. Μπορεί να πει κάποιο σε παιδί μου ότι έχουμε δει και δικαίω στην Ελλάδα έχουμε δει.
1: Εμείς δεν έχουμε κανέναν αρμόδιο, όχι αρμόδιο επί των θεμάτων. Κάποιο από όλου αυτού που θα συναντηθεί. Ή που θα είναι ρε παιδί μου στο πάνελ, δεν ξέρω, δεν θα πάει σε πάνελ, φαντάζομαι.
2: Δεν πάει σε πάνελ, όχι.
1: Δεν πάει σε πάνελ. Δεν πάει σε πάνελ, αυτή όχι. Που να του πει, αν έχετε αυτή την ιδιότητα, έχετε και αυτή την.
2: Υπουργό εξωτερικών, Αμερική είναι. Εντάξει.
1: Ναι, όχι, εδώ Έλληνα. Κάποιο άλλο να του πει, έχω μάθει ότι έχετε και αυτή την πεποίθηση. Ισχύει, θέλετε να μα πείτε
2: το
1: να τοποθετηθείτε.
2: Δεν το κρύβει.
1: Ναι,
2: δεν είναι.
1: Υπάρχει κάποιος εδώ να το ρωτήσει.
2: Άμα θέλει, μπορεί να το ρωτήσει, ρε παιδί μου. Άμα μπορεί να ενδιαφέρει να έχει διαβάσει τον Παλάνο παλιά που διαβάζαμε πιτσιρικάδες και να του πει, ρε παιδί μου, έχετε μάθει, έχετε πληροφορίες κτλ. Εκείνο που είχατε βρει στην περιοχή 51, το έχετε δει ποτέ τον εξωγήινο και αυτά όλα. Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Και εγώ λέω, ξέρουμε κανέναν επίσημα, ξέρεις, που να έχει το. Ναι, πολιτικό που να έχει το
2: Έλληνα, δεν ξέρω.
1: Έτσι απ' έξω, απ' έξω.
2: Ξέρω διάφορους, ας πούμε, παλιούς τραγουδιστές κτλ. Ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις κτλ. Μερικοί δεν ζουν πια. Αλλά είναι κάτι το οποίο, εντάξει, συζητιέται.
1: Στο τσακ δεν είχαν απαχθεί. Έτσι, στο τσακ δηλαδή, στο παρά ήρθε, έφυγε, χαιρετήθηκαν. Ναι, ναι. Γεια, γεια.
2: Αλλά αυτό που λέμε για το Ρούμπιο είναι, ρε παιδί μου, ότι βγαίνει και τα λέει. Και ω υπουργό εξωτερικών το ρωτάει. Τα πέα έτσι, ένα πατέρα, α πούμε. Βγαίνει και τα λέει ότι εμεί έχουμε μαρτυρίε. Δεν τι αφισβητούν, έχουν πάει πιλότοι. Δηλαδή δεν είναι αστείο το πράγμα στην Αμερική.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Εντάξει, αφού έχουν κάνει.
1: Στην Αμερική δεν είναι. Ναι, αυτή.
2: Εντάξει, δεν είναι. Τέλος πάντων.
1: Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα πάντως. Εγώ προσωπικά δηλαδή, αν δεν δω, δεν θα σα πιστέψω. Δηλαδή, ακόμα και. Καλά, τώρα με βίντεο, τι να δω, βίντεο.
2: Καρχαρία έχει δει.
1: Καρχαρία
2: έχει δει. Πού έχει δει καρχαρία. Λευκό καρχαρία, όχι στον Τζο.
1: Του Τζο. Στον Τζο μπροστά μου δεν είναι. Πού από εδώ στην.
2: Ελέφαντα έχει δει.
1: Από εδώ στην άξο που πηγαίνω να δω καρχαρία.
2: Αν δεν έχει.
1: Καρχαρία. Έχω δει σε ενηδρία, έχω δει ελέφαντα σε
2: ζωολογικό. Το Μητσοτάκι τον έχει δει από κοντά. Ποτέ.
1: Εδώ κάτω. Εδώ πρωί.
2: Αυτό που δεν τον έχει δει δεν υπάρχει. Εφόσον δεν τον έχω δει δεν υπάρχει. Καλό είναι. Καλή πεποίθηση.
1: Γιατί εσύ δηλαδή πιστεύει ότι υπάρχουν ουφό.
2: Δεν είπα ότι, πιστεύω ότι υπάρχουν.
1: Εγώ να θα πιστώ, απλά θα τα δω.
2: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά αυτής της ιστορίας.
1: Εντάξει, όχι.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Άμα δεν τα δω.
2: Έτσι, μπράβο, ναι.

0: Είναι σήμερα λοιπόν Τρίτη, είναι 6 Οκτωβρίου και σαν χτες, 5 Οκτωβρίου και πριν 10 χρόνια ακριβώς, το 2016, έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος βραβευμένος Έλληνας ζωγράφος, γνωστός για τα διηγήματά του, τα μυθιστορήματα και με το θέμα τη ζωή των Γκάσταρμπάιτερ, όπως έλεγε, ο Αντώνης Ουρούνης, γεννημένος το 42, έφυγε 10 χρόνια πριν. Έχει γράψει πολλά βιβλία, είχε έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, ήταν το στυλ του, το βίωμά του, η ζωή του όλη ήταν τα πάντα, μπορούσε να κάνει τα πάντα στη ζωή του, είχε δουλέψει σε όλες τις δουλειές, ήταν μετανάστης στην Γερμανία, δεν κολούσε πουθενά, δεν σταματούσε πουθενά. Και μία από τις ιστορίες που έχει διηγηθεί ο ίδιος μέσα σε ένα βιβλίο του ήταν για ένα κουσούρι που έλεγε ο ίδιος που είχε, που δεν μπορούσε να πει το ρο. Κάθε φορά που θέλαμε να κάνουμε θέατρο στο σχολείο, πάντα έπαιζε, λέει, μπροστά αυτή, περιγράφει μια κοπέλα, και πίσω όλοι οι άλλοι. Μου έλεγαν και εμένα, λέει, να παίξω, αλλά εγώ δεν ήθελα, είχα και το πρόβλημα με το ρο. Εν πάση περιπτώσει, σε κάποια φάση με πείθει ο γυμνασιάρχης να κάτσω και να παίξω εγώ στο θεατρικό. Μου δίνει λοιπόν το κείμενο που πρέπει να πω. Και έπρεπε λοιπόν να πω. Αρχόντισα. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούσα να πει το ρο. Αρχόντισα, κατατροπώσαμε τους Τούρκους. Αρχόντισα, σου φέρνω χαιρετίσματα του κύριου σου και του τρανού αρχοντά μου και την ορμή για το να περιοριστεί στο χώρο του αρχοντικού μέχρι το περιβόλι, αν σ' αρέσει, όχι παραπέρα, γιατί οι Τούρκοι προετοιμάζονται να ριχτούν στο αρχοντικό να σαρπάξουν. Ο αρχοντάς μου βρίσκεται στο δρόμο για το αρχοντικό. Αρχόντισα και έρχεται τρέχοντας να προλάβει τη φορά. Αυτά, λέει, θα έλεγα. Δεν το πίστευα. 45 λέξεις, 45 ρο μέσα, λες και το έκαναν επίτηδες, να μην μπορώ να πω το ρο.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος έγραφε για ανθρώπους που μια φοβερή μορφή, σπάνια βρίσκονταν στο κέντρο της επίσημης λογοτεχνίας, μετανάστες, εργάτες, τυχοδιώκτες, μοναχικούς, ανθρώπους που αλλάζουν δουλειές, πόλεις και χώρες, και μάλιστα ήταν επαγγελματίας της ρουλέτας. Στη Γερμανία δεν έπαιξε απλώς περιστασιακά στο καζίνο, ζούσε ως επαγγελματίας παίκτης ρουλέτας και είχε συνεργαστεί με ένα Γερμανό πανεπιστημιακό, ο οποίος πίστευε ότι είχε φτιάξει ένα κερδοφόρο σύστημα για τη ρουλέτα. Αυτή όλη η περιπέτεια πέρασε αργότερα στο χώρο των Ρόδων. Και μια άλλη ιστορία που έχει ενδιαφέρον για το Σουρούν είναι ότι όταν ήταν στη Γερμανία και κυκλοφορούσαν οι συμπαίκτες, έγραψε ότι ο Σουρούνης, έγραψε ότι ο Σουρούνης έμοιαζε με τον Τζακ Κέρουακ. Ο ίδιος δεν ήξερε καλά ποιος είναι ο Τζακ Κέρουακ. Ποιος είναι αυτός ο Τζακ Κέρουακ? Ήταν σε Φραγκφούρτη τότε, είχε μόνο 13 μάρκα στην τσέπη του, έδωσε τα 12 για να αγοράσει το στο δρόμο του Κέρουακ και το τελευταίο μάρκο για μια μπύρα. Το διάβασε λοιπόν όλο το βιβλίο, είπε την μπύρα και είπε το εξής: καμία σχέση. Αυτός από εκεί, εγώ από εδώ.
0: Ναι, ήταν φοβερός. Κάτσε να σου τελειώσω λοιπόν την ιστορία την προηγούμενη, γιατί έχει πολύ μεγάλη πλάκα μετά η συνέχειά της. Αφού λοιπόν πάει και βλέπει ότι έχει 44 λέξεις με 44 ρο μέσα, όπως το έχει γράψει ο ίδιος στο βιβλίο του Γκάς ο Γκάνγκστερ, πάει ο Λέος σπίτι και αρχίζει να λέει αυτόν. Ο μόνος λόγος που έκατσε να κάνει την παράσταση ήταν γιατί θα του έδινε ένα φιλί η Νανά, την οποία την είχε καψούρα πάρα πολύ. Λέει, δεν με νοιάζει, θα έκανε, θα με φιλούσε. Δεν πάνε, λέει, και ο Παπαφλέσσας στο έργο. Εγώ θα καθόμουν να με φιλήσει. Κάθομαι μπροστά, αρχίζω να λέω αγχόντισα. Δεν μπορούσα να πω με τίποτα από την πρώτη λέξη. Οπότε, λέει, σκέφτομαι κάτι να κάνω, τα αλλάξω. Παίρνει λοιπόν όλες αυτές τις 44 λέξεις με ρο και γράφει: καπετάνισα, τα φάγαμε τα σκυλιά. Να, εδώ τα έχω τα δέοντα του συζύγου σου και καπετάνιου και τη συμβουλή σου να κλειστεί στο παλάτι, να πάσα στον κήπο το πολύ, γιατί τα σκυλιά ετοιμάζονται να πέσουν στο παλάτι και να σε μαγκώσουν. Ούτε ένα ρόλε δεν έβαλα και τα πήγα, λέει, μια χαρά και με φίλησε και να.
1: Την περίοδο μάλιστα που έγραφε τον Γκάς, έμενε πάνω από μια ψαροταβέρνα, έγραφε τη νύχτα και ζούσε τόσο έντονο όσο έγραφε. Γελούσε, έκλαιγε την ώρα που έγραφε μόνος του. Οι ψαράδες που κατέβαιναν να ψάρεψουν τέσσερα ξημερώματα, άκουγαν τους θορύβους και λες στην ταβερνιάρισα, υπάρχει μήπως κανένα στοιχείο στο σπίτι? Τι είναι αυτό? Όχι, ήταν ο Σουρούνης που έγραφε τα κείμενά του. Ήταν πάρα πολύ εκφραστικό.
0: Φοβερή μορφή, πραγματικά φοβερή μορφή.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του με τον τρόπο του, ας πούμε, και με τα γραπτά του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφήσουμε το δικό μας στίγμα τώρα.
0: Αφήσουμε το δικό μας στίγμα, διότι έχουμε εδώ πέρα τη Σοφία. Γεια σου, Σοφία, καλώς ήρθες. Σοφία, με τα καλά σου τα νέα.
1: Για πες μας, Σοφία, τι γίνεται? Γιατί έχουμε σήμερα πολύ πράγμα,
2: Και σήμερα.
1: Ο Ρούμπιο, τι ώρα το απόγευμα θα έρθει, βράδυ, τι ώρα θα έρθει ο Ρούμπιο?
2: Από πιο μετά.
1: Πιο μετά, ναι.
2: Πιο μετά, αλλά τώρα.
1: Μου είπε ότι θα έρθει πιο νωρίς, αλλά εντάξει.
0: Με ούφο θα έρθει. Κανονικά,
2: το θέμα είναι, και είναι καλό το έναυσμα το οποίο δίνεις, ότι από σήμερα το απόγευμα.

0: Έχω ένα σκοπό να κατευθυνθώ σε κάποιους προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Να πω ότι η απαγόρευση των συγκεντρώσεων και των ποριών, των μηχανοκίνητων ποριών, αφορά την αυριανή μέρα. Ουσιαστικά από τις 6 το πρωί της Τετάρτης. Τυπικά. Αυτή είναι και βάση της απόφασης του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι σημερινές πορείες οπότε θα πραγματοποιηθούν με τις ανάλογες βέβαια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Βέβαια το κέντρο αναμένεται να κλείσει και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Για αύριο θα είναι απροσπέλαστο το κέντρο, δηλαδή όσοι μπορούν να το αποφύγουν, να το αποφύγουν τελείως με όχημα.
1: Πολύ και αστυνομία αυτό.
0: Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα το ζητάει κιόλας από τους πολίτες, αν μπορείτε να μην κατέβετε καθόλου, να μην πάτε καθόλου στο κέντρο και αν πάτε χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βέβαια το μετρό θα κλείνει κάποιες φορές για λόγους ασφαλείας, αναμένεται να κλείνει για λίγο, εκτός από τον σταθμό του
2: Ευαγγελισμού. Και τα λεωφορεία, να υποθέσω όταν είναι να περάσουν, άμα περνάει την ίδια ώρα.
0: Θα εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα, δηλαδή θα υπάρξουν και τροποποίηση προφανώς των λεωφορείων που κινούνται πέριξ του Συντάγματος αλλά και στην Ομόνοια, στην περιοχή δηλαδή γύρω από την Ομόνοια, θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή αύριο θα είναι δύσκολη
1: μέρα. Μέχρι Πέμπτη πρωί
0: μέχρι
1: θα φύγει.
0: Μέχρι Πέμπτη το πρωί ακριβώς θα ισχύσουν αυτά και βέβαια θα υπάρχουν και αυξημένα αστυνομικά μέτρα, αυτά τα δύσκολα για αύριο. Σήμερα βέβαια, για να επανέλθω στα σημερινά, στα δικά μας, στα γνωστά αγαπημένα.
2: Πριν έρθει ο Ρούμπιο.
0: Πριν έρθει ο Ρούμπιο και να μην έρθει βέβαια και πρωτού έρθει. Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν μας φταίει ο Ρούμπιο για την κίνηση. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τον Κηφισό στο γνωστό σημείο της μεταμόρφωσης που έχει πρόβλημα. Κυρίως στο ύψος της Ανόδου, εκεί στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντι μέχρι και τα Σεπόλια, όλη η άνοδος έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το ρεύμα της καθόδου είναι κάπως καλύτερο. Δεν φαίνεται να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα σημειωτών. Είναι πολύ πιο ελεύθερο για αυτούς που κινούνται τώρα στο ρεύμα της καθόδου. Κατά τα άλλα, εδώ δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά έχει τη γνωστή κίνηση στους δρόμους.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις.

σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: έως τα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο, γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 45 0 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερ, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26 8 20 22 753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Φυσικά 100,3, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ζαμβακάρης με τους αδιόρθωτους. Και πραγματικά ξεκινήσαμε με την εκπομπή και λέγαμε κάθε φορά θα ακούμε και κάτι διαφορετικό. Τώρα, ας πούμε, έχουμε τους influencers που, για τους οποίους κατατέθηκαν μηνύσεις. 18 influencers που είναι 15 influencers και 3 rapper. Οι οποίοι, ξέρεις, όταν έχει ακούσει τόσα πολλά πράγματα για τους influencers και το όλο το κυνήγι που δέχονται, ας πούμε, το νόμιμο κυνήγι που δέχονται για φοροδιαφυγή και τα λοιπά, επιμένεις ότι τα ζητήματα είναι τέτοια. Αλλά αυτοί δεν έχουν αυτό το ζήτημα. Έχουν την πρόσθεση παράνομου τζόγου. Δηλαδή, η φοροδιαφυγή έμεινε πίσω η όλη ιστορία και πλέον μπλέκονται σε παράνομο τζόγο και, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Ναι. Γιατί ξέρεις, όταν είναι κάποιος δημοφιλής στα social, ό,τι προωθεί, το ακολουθεί ο άλλος.
1: Γι' αυτό και αυτά τα προϊόντα, πώς τα λένε, πηγαίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά εδώ πέρα θα είναι διπλό το, πώς θέλουν, το κακούρι, τέλος πάντων, η ποινή. Θα είναι και για τον παράνομο τζόγο και φυσικά θα είναι αφορολόγητο. Γιατί εφόσον είναι παράνομο, πώς θα πάρει το φορολογικό.
0: Μάλλον, εντάξει.
1: Γιατί συνήθως ο σωστός influencer προμοτάρει ένα προϊόν και λέει από κάτω είναι χορηγούμενο, έχει πληρωθεί.
0: Ο σωστός influencer κόβει απόδειξη και τιμολόγιο.
1: Αυτό λέω. Ο σωστός έχει πληρωθεί κανονικά και έχει πληρώσει.
0: Το ερώτημα είναι, οι rapper είναι εκτός, είναι και influencer και rapper.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους influencers. Οι άλλοι απλώς influencer.
1: Απλά σκέτο influencer.
0: Αυτά δεν είναι rapper όμως, δεν είναι μόνο rapper. Λοιπόν, να μιλήσουμε για κάτι πιο σοβαρό. Επειδή τα ακούσαμε και στις ειδήσεις για το Νόμπελ Φυσικής, αυτές τον καιρό, αυτές τις μέρες δίνονται τα Νόμπελ. Το οποίο το Νόμπελ απονεμήθηκε στον Φράνσις Χάλτζεν Φυσικής, ο οποίος έκανε αυτό που ανακάλυψε, έχει σχέση με τα νετρίνα Ice Cube. Η ανακάλυψη νετρίνων λήψης ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Δεν μας ρωτήσετε τι είναι. Εμείς είμαστε εδώ στην Ελλάδα ειδικοί στην κυβαντική. Θα έπρεπε να τα ξέρουμε αυτά με τα νετρίνα, αλλά δεν τα ξέρουμε.
1: Τώρα σε αυτή τη φάση πρέπει να μάθουμε το πικρικό οξύ. Σήμερα, αύριο πρέπει να εξειδικευτούμε.
0: Το παλιό είναι το πικρικό, δεν είναι καινούριο.
1: Δεν το ξέραμε.
0: 19ο αιώνα.
1: Δεν λέω ότι είναι καινούριο. Και το ξυλόλιο παλιό είναι, δεν είναι καινούριο, αλλά τώρα τελευταία μάθαμε τι είναι το ξυλόλιο. Πολλά τα ακούμε, αλλά είναι παλιά και θα ακούμε πρώτη φορά.
0: Για να συνεχίσω με τα Νόμπελ, επειδή έχει πλάκα το βίντεο που ανέβασε ο Dr. Carl Deisseroth, που πήρε το Νόμπελ Ιατρικής, ο οποίος ήταν ξημερώματα Δευτέρας και όταν η οικογένειά του, αυτός έστελνε mail στους φοιτητές του, ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και του λένε πήρε το Νόμπελ Ιατρικής. Αρχίζει και φωνάζει ενθουσιασμένος, ξυπνούν οι κόρες και τα λοιπά, ο γιος του λέει what, έλεγε, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Το ανέβασε στα social media, στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, εκεί εργάζεται ο 54χρονος και βέβαια έγινε δεκτός με αγκαλιές και χειροκροτήματα και από τους φοιτητές του. Και την Πέμπτη, μεθαύριο, θα έχουμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Εκεί που, εντάξει, στα Νόμπελ υπάρχουν πάντα προγνωστικά.
1: Τώρα είπαμε, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι και στοιχηματικές έχουν βγει στα Νόμπελ.
0: Η Καν Σουέ έχει προηγείται με 10-1 τα αποδόσεις. Ο Μουρακάμι, πάντα ο Μουρακάμι μέσα, με 14-1. Και Τζέραλντ Μερνέιν και Τόμας Πίντσον με 16-1. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Ναι,
0: έχουμε την Έρση Σωτηροπούλου με απόδοση 25-1. Δεν έχει πολλές πιθανότητες δηλαδή, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι εμφανίζεται μια ελληνική συμμετοχή.
1: Με
0: αυτό το βέβαια.
1: Αυτό πάντοτε. Αυτό να δούμε. Ότι υπάρχει άνοιγμα, ότι υπάρχει αναγνωρισιμότητα. Ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ότι το ξέρει ο κόσμος και μπαίνει μέσα στην κούρσα.
0: Ακριβώς. Τα τελευταία 2 χρόνια η Έρση Σωτηροπούλου παίζει στα Νόμπελ. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να το πάρει. Μπορεί να το πάρει και τώρα, δεν ξέρουμε.
1: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, οπότε να το πάρει μακάρι τώρα.
0: Καλή επιτυχία, γιατί είναι και πια πολύ σημαντική συγγραφέα.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν, μικρό κοριτσάκι το 1982, σαν σήμερα συστήνεται η Μαντόνα και λέει Everybody, και αρχίζει και τα ακούει ο κόσμος και αρχίζει και την βλέπει ο κόσμος και προβάλλει ένα καινούριο στυλ στην μουσική, στο χορό, στο show γενικότερα, το οποίο μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο το εξελίσσει. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο το έγραψα στην αρχή ως demo, ως συνήθως, με ένα group το οποίο το λέγεται Material Girl. Το πήρε ένας DJ, το έπαιξε σε ένα κλαμπάκι από αυτά που πήγαινε, ξέρω εγώ, και η Μαντόνα. Στην αρχή δεν άρεσε στην εταιρεία, τα γνωστά. Δεν άρεσε, δεν το πίστευε.
1: Έχει καινούργια τώρα.
0: Καινούργια Μαντόνα, τι να μας πει τώρα. Το κοριτσάκι 82 ήταν τα έτη στο full του τότε. Βγαίνανε κάτι κιούρ, βγαίνανε κάτι τέτοια. Τώρα πού να χωρέσει και η Μαντόνα μέσα. Έλα μου όμως που ο κόσμος μιλάει από μόνος του και δεν χρειάζεται τι θα κρίνει μια εταιρεία, ένας μάναζερ, οτιδήποτε. Ο κόσμος έδειξε ότι όποτε πεζότανε από τον Mark Kamen, σε εκείνο τον DJ, όποτε και όπου πεζόταν το κομμάτι, γινόταν χαμός. Οπότε η πρώτη εταιρεία, η A&M, που την άκουσε, την τζίπησε και λέει: όπα, για να τη δούμε από κοντά, κάτι θα κάνει αυτό το κορίτσι.
1: Και έκανε όντως.
0: Δεν θα το πιστέψετε. Κάτι έκανε.
1: Και σε μια εποχή που δεν ήταν, όπως είπες, εντάξει, δεν είχε σχέση με το σκιούρ και τα λοιπά, ήταν εντελώς άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά η pop μουσική εκείνη την εποχή είχε πάρα πολύ κόσμο που έκανε καριέρα.
0: Ναι, ναι. Και πάντα, πάντα είχε.
1: Είχε το θάρρος και είχε και η Μαντόνα, είχε και την αποφασιστικότητα, η κυρία Τσικόνε.
0: Ναι.
1: Πάντως σήμερα είναι και μια επέτειος που είναι πολύ σημαντική για τους Beatles. 6 Οκτωβρίου του 1969 συνέβη κάτι πρωτόγνωρο. Ήταν η πρώτη φορά που σύνθεση του George Harrison βρισκόταν στην πρώτη πλευρά ενός single των Beatles. Είναι το τραγούδι Something, το οποίο μάλιστα δεν ήταν απλώς νίκη του Harrison. Έφτασε και νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε από τα πιο, το τραγούδι αυτό, από τα πιο αγαπημένα της καριέρας του. Ο Harrison ήταν ο ήσυχος Beatle για πολλά χρόνια. Mm. Ούτε πολλές απαιτήσεις και τα λοιπά, δεν είχε τώρα.
0: Σπουδαίος μουσικός, αλλά μπροστά στο άλλο δίδυμο του Μακάρθιν και του Λένον, πού να πάρεις κεφάλι.
1: Και μάλιστα ο Φρανκ Σινάτρα το είχε χαρακτηρίσει ως ένα από τα πιο ωραία ερωτικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, αλλά το είχε αποδώσει λανθασμένα στους Λένον και Μακάρθιν. Mm. Δεν ήξερε εδώ, αλλά Φρανκ Σινάτρα, πού να κάτσει να ψάξει τώρα.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Είναι του Χάρισον. Και το είχαν διασκευάσει ο Έλβις Πρίσλι, Ρέι Τσάρλς, Τζέιμς Μπράουν, Σίρλεϊ Μπάσεϊ. Είναι το δεύτερο πιο πολυδιασκευασμένο τραγούδι των Beatles μετά το Yesterday. Και έρχεσαι και ρωτάς τώρα, αν ο Χάρισον είχε υπογράψει και άλλα τραγούδια και τα είχαν βάλει σε σύγκλι. Δεν είχαν γίνει μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν το ξέρει.
0: Μα είχε ήδη στο δίσκο το Here Comes the Sun. Δηλαδή και αυτό είναι. Μέσα στον ίδιο δίσκο είναι δύο απόπειρες οι οποίες. Αλλά το
1: αυτό το ήταν, το πρώτο που ήταν σε σύγκλι.
0: Που έγινε και σύγκλι. Ναι. Και αλλά ό,τι είχε γράψει ο Χάρισον ήταν πραγματικά ένα και ένα.
1: Τραγούδι αφιερωμένο στην Patty Boyd που ήταν τότε σύζυγος του Χάρισον.
0: Ναι. Και ήταν προς τιμήν των άλλων δύο, οι οποίοι του δώσανε αμέσως δρόμο.
1: Τόσο καιρό δηλαδή.
0: Θα μπορούσαν να τον είχαν εξαφανίσει.
1: Σαν τελευταία του να του γράψει και σε ένα τραγούδι.
0: Θα μπορούσα να τον είχαν εξαφανίσει.
1: Να τον βάλουμε σύγκλι.
0: Να το είχαν πάρει οι ίδιοι.
1: Δώστε με ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν ένα τεταρτάκι πριν τις 6 αδιόρθωτη εδώ στον Sky 100,3. Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Και να περάσουμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτόχρονα. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Regency, το αληθινό.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο...
10: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
11: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
12: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
13: Ο Παναθηναϊκός.
12: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
13: Το Πασόκ.
12: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
13: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
12: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
14: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
15: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Έχουν πουληθεί πάρα πολλά.
0: Νομίζω ότι κυρίως γι' αυτό τα παίρνουν. Όποιος τα πάρει, νομίζω ότι έχει πάρει για βιντεοσκόπηση.
1: Δεν παίρνει κάποιο λόγο.
0: Δεν το πας για άλλο λόγο.
1: Λοιπόν, και δεν είναι θεωρητικές αυτές οι ανησυχίες, γιατί στη Γαλλία έχουν καταγραφεί καταγγελίες γυναικών που έχουν βιντεοσκοπηθεί χωρίς να το ξέρουν και είδαν το, μετά το υλικό αυτό και να ανεβαίνει και στα social ως φάρσα ή ως δίθεν συνέντευξη δρόμου. Και στην Αμερική και έχουν αρχίσει και έχουν περιορισμούς σε εστιατόρια και κινηματογράφους. Γιατί σε κινηματογράφους, γιατί ο άλλος πάει και γράφει την ταινία. Βλέπει το σινεμά. Βλέπει το σινεμά. Με το γυαλί και βγάζει την ταινία τη μαγνητοσκοπία, α πούμε.
0: Ναι. Καλά να βγάλει να ανεβάσει την ταινία ολόκληρη. Μην βάλει το τέλο και το ανεβάζει
1: σε κανένα
0: post και έχει σποϊλάρει όλο τον κόσμο.
1: Η Μέτα λέει αυτή, όταν ενεργοποιείται, λέει η κάμερα, ανάβει ένα λαμπάκι. Αλλά έχω διαβάσει ότι υπάρχουν κάποιοι γάτοι οι οποίοι μπορούν να το ενεργοποιούν το λαμπάκι.
0: Για
1: να πει δεν σε γράφω. Και να είναι ενεργοποιημένο. Και λέει η Μέτα πάλι ότι αν βάλει οτιδήποτε πάνω, ξέρω αν αυτοκόλλητο οτιδήποτε, σταματάει να γράφει.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουν.
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έχουν χακάρει τα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χακαριστεί αυτό.
1: Πάντα.
0: Αυτό το λαμπάκι. Έχει, η Μέτα μπορεί να έχει όλη την καλή διάθεση. Α πούμε να το βάλει το λαμπάκι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν νομίζω ότι έχει καλή διάθεση.
0: Καλά, ναι.
1: Η Μέτα πουλάει ένα προϊόν.
0: Έχει
1: το
0: πουλήσει,
1: οποίο...
0: μέχρι τώρα 9,5 εκατομμύρια νομίζω γυαλιά. Ναι. Έχει πουλήσει.
1: Μόνο μία μάρκα.
0: Ναι, μόνο μία.
1: Μία μάρκα από αυτέ που έχουν κάνει τα γυαλιά.
0: Μόνο μία, ναι.
1: Και το θέμα με τη Μέτα είναι ότι πλέον με αυτά εδώ είναι ότι παλιά δεν μου είχε το κινητό σου, το στρεφό άλλο σε σένα και σε έγραφε. Τώρα απλώ σε κοιτάει.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Σε έχει γράψει κανονικά.
0: Ναι. Παλιά που κάναμε, όταν δούλευα, θυμάσαι μια περίοδο στις φάρσες, στο μπαμ που κάναμε με το Φερεντίνο. Και ήταν όλο το story με κρυφές κάμερες για να κάνεις μια φάρσα. Υπήρχαν κρυφές κάμερες σαν αυτές τώρα που έχουν τα σπίτια και τα μαγαζιά. Όταν είχε πρωτοέρθει γυαλί με κάμερα, ήταν. Μπορεί να μην είχε λαμπάκι να αναβοσβήνει, έτσι γράφει. Αλλά ήταν τόσο, έκανε τόσο μπαμ ότι δεν είναι γυαλί αυτό.
1: Εντάξει, αυτό ήταν.
0: Σαν μάσκα ήταν. Δηλαδή κυκλοφορούσες με αυτό, έγραφες με, αλλά όλοι σε κοιτάζανε πίσω.
1: Μιλάμε τώρα για εταιρείες οι οποίες, ας πούμε, έχουν σημαντικό γυαλί που είναι ακριβώς ίδιο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς ίδιο το σημαντικό γυαλί.
0: Τώρα
1: είναι. Άρα λοιπόν μπορεί να την πατήσεις πάρα πολύ εύκολα.
0: Άμα δεν έχει και φωτάκι να αναβοσβήνει,
1: εγώ λέω, ας πούμε, παίρνω το γυαλί γιατί θέλω να τη φύσει και τα λοιπά. Εδώ ένα ωραίο τοπίο και να το φωτογραφίσω και αυτά. Ο άλλος λέει, εγώ θέλω να σώω την ταινία.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι μου.
0: Ξέρεις ότι εκτός των άλλων έχουν και άλλες λειτουργίες. Μπορεί να ακούς μουσική και μπορεί να σου κάνει και μετάφραση τα οποία θα εμφανίζει μέσα.
1: Και το κινητό σου.
0: Όχι, άλλο να βγάλεις κινητό και να αρχίσεις να κρατάς ένα καφέ, να κρατάς ένα.
1: Όχι, τη μουσική λέω.
0: Ατμίσμα. Εντάξει, και θες να μεταφράσεις κάτι. Βλέπεις ένα Κινέζο και δεν καταλαβαίνεις τι σου λέει. Ας πούμε. Μπαμ, σου τα προβάλλει μπροστά στο τζάμι.
1: Δεν βλέπεις και μιλάς. Σκου του φλάγα, ας πούμε.
0: Άλλο. Δεν πειράζει. Εκεί πατάς το. Αυτό να κάνω. Εκεί, την ώρα που θα φας τα μούτρα σου, πατάς το ρέκι για να βάλεις την τούμπα. Να ανεβάσεις την τούμπα μετά.
1: Αυτό είναι ωραίο στην οδήγηση. Γιατί μετά δεν χρειάζεται, ξέρω, με τους ασφαλιστές να μπλέκεις κτλ. Οπότε γράφεις το ατύχημα. Οπότε λες να. Ποιος θέλει, κατάλαβες, οπότε μια χρησιμότητα.
0: Όλα, εμείς θα τα λέμε πια.

0: λέει.
1: Τη σκληρά εργαζόμενη νέοι.
0: Ναι, λέει, ναι. Κλείνουμε, λέει, ευγενέστατα. Η Δήμητρα Σταματίου που ήταν μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού και Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι που ήταν πολύ pop η μουσική επιμέλεια σήμερα.
1: Ναι, είχαμε πολλές έτσι επιλογές.
0: Σωστά, με αφορμή τη Μαντόνα το ξεκινήσαμε και θα χορεύουμε.
2: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
3: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco, Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79 341, και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου ΩΕ από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου ΩΕ, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο αλεξίουπάργα.gr.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Την ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Η ώρα είναι 6.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος της Κηφισιάς έως τον Κόκκινο Μήλο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, στον άξονα Αμπελόκηπη Μαρούση. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Πεντέλης και στις εξόδους Γιαλαμία. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα στο διαδίκτυο «Δεν είναι ζούγκλα». Η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ερευνά εδώ και καιρό τον πρόεδρο του Λάους Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής είχαν εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές του ζεύγους σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Όσον αφορά τις απάτες κατά του ΕΦΚΑ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν στήσει περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από απόψε ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα διοργανώνεται το ΠΑΜΕ στις 7.30 το απόγευμα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Στην Πάτρα, συγκέντρωση στις 7.30 το απόγευμα διοργανώνει το εργατικό κέντρο της πόλης. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Τα κούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν κυκλοφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων ανέφερε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην σύζυγου του και του νυν συντρόφου του.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα απέρριψαν την πρόταση εξαγοράς από το NBA στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο της Ιταλίας. Τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 7 απόψε η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων με στόχο τη νίκη, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να μας δώσει την πρόκριση στα τελικά του Euro κάτω των 21 ετών. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν. Τα Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη, όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.

φίλοι και φίλες του Prisma 91,6, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή ενημέρωση εδώ στον Prisma 91,6 με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 όπως κάνουμε πάντα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες σήμερα και θέλω να ζητήσω συγγνώμη με μια μεγάλη τηλεπορία μιας γαστεντερίτιδας, η οποία πραγματικά με ζορίζει. Θα προσπαθήσω να ανταπεξέλθω. Για να διεκπαιρεώσουμε βεβαίως την απογευματινή ενημέρωση, γιατί θέλω να είμαι συνεπής στο ραντεβού μας. Τρόποι επικοινωνίας, info@prismaradio.gr και βεβαίως στο group ιστοσελίδων του Energy Media Group, prismaradio.gr, Λευκάδα Today και PrevzoToday.gr. Όλες οι ειδήσεις, ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Δημοτικό Συμβούλιο εχθές, μετά από αρκετές εβδομάδες και με αντιπαραθέσεις, με ύψωμα των τόνων των ομιλιών, τόσο του Δημάρχου, του κύριου Βεργίνη, τόσο του κύριου Καλού, τόσο και του κύριου Τρακονταϊδή, με τα προβλήματα της καθημερινότητας να είναι πάρα πολλά, με την παρουσία προέδρων τοπικών κοινοτήτων να ζητούν τα αυτονόητα. Και βεβαίως και με το ξέσπασμα του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Εγκλωβής, διότι τα ανεπιτήρητα πλέον έχουν μπει και στα νεκροταφεία. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία δίνει τη δική του εκδοχή ο Δήμαρχος, με χμηρές βεβαίως τοποθετήσεις αντιπολίτευσης, και θα τα σχολιάσουμε όλα. Στην ατζέντα βεβαίως της συζήτησης ήταν και το περιβόητο ταξίδι στην Ιαπωνία με τον Δήμαρχο Λευκάδας, ουσιαστικά να δίνει τη δική του εκδοχή, επαναλαμβάνοντας μέσα σε άκρες όσα είχε πει με την δική του παρέμβαση εδώ στον Prisma 91,6 μετά το δημοσίευμα του παρατηρητή που είχαμε φιλοξενήσει πριν μερικές μέρες εδώ στην απογευματινή ενημέρωση. Λοιπόν, κατά τα άλλα, το παραπολιτικό ρεπορτάζ τρέχει και αφορά το Πασόκ και θα το σχολιάσουμε, ενώ πάμε λίγο να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά, διότι υπήρξε μία ανακοίνωση του βουλευτή Λευκάδας, του κ. Καβαδά, που ουσιαστικά κάνει λόγο ότι οι υποψήφοι από τις πληγήσεις περιοχές της Λευκάδας μπαίνουν στην ειδική ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία ανακοίνωση προηγήθηκε του βουλευτή, ήρθε βεβαίως μία δεύτερη ανακοίνωση σε δεύτερο χρόνο του Δημάρχου Λευκάδας, του κύριου Βεργίνη, ο οποίος επισύναψε και την επιστολή στην Υπουργό Υγείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Θα μου πείτε τώρα τι σημασία έχει. Μπορεί να έχει μία σημασία σαν ένα αποτέλεσμα μιας πολιτικής ερμηνείας, με την έννοια του ότι άντε να δεχτούμε ότι κινήθηκαν συντονισμένα ο βουλευτής με τον Δήμαρχο, ήταν αποτέλεσμα κοινή συνεννόηση, δεν νομίζω. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι είχε προηγηθεί η επικοινωνία του κύριου Καβαδά με την Υπουργό Παιδείας για να ενταχθούν, να ρωτήσει αν θα ενταχθούν και οι υποψήφοι από τις πληγήσεις περιοχές. Οι περιοχές είναι 12, πρέπει να σας πω, που έχουν ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο. Ενδεικτικά να πω ότι είναι ο Δήμος Κροπίας, Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ο Δήμος Ανδρίτσενας, η Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς, Δήμος Δοδόνης, Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Δήμος Κεντρικός Τζουμέρκων, Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ερμιονίδας, Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας, Δημοτική Ενότητα Πολωνίων, Ελωμένου και Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και οι εισαγγελείς του πληκτρολογίου, όπου ξυφούλκησαν και κατηγόρησαν μαζί με, νομίζω, το τοπικό Πασόκ, εδώ εκφράστηκε ο κ. Πεντεσπίτης, για μικροπολιτική τον βουλευτή Λευκάδας, τον κύριο Καβαδά. Και βεβαίως όλοι αναρωτιόμαστε, και μάλλον τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ισοπολιτεία, για ισονομία, και δεν καταλαβαίνουμε σε ποια Λευκάδα ζουν οι διοικούντες και πού είναι οι καταστροφές. Βαφτίζει το τίποτα στήριξη. Θέλω λίγο να πω κάτι, φίλοι και φίλες. Το γεγονός ότι μπορέσαμε, για παράδειγμα, να ευεργετηθούμε από αυτή τη διάταξη είναι κακό. Το γεγονός, για παράδειγμα, το ότι γονείς έπαιρναν και ρωτούσαν τον βουλευτή με αφορμή την κακοκαιρία του Φεβρουαρίου αν μπορούν να ευεργετηθούν, είναι κακό. Δηλαδή πρέπει όλα να αποδίδονται σε μικροπολιτική σκοπιμότητα? Δεν καταλαβαίνω. Με την ίδια λογική πρέπει να σας πω, να σας θυμίσω, ότι στο τέλος του Μάη
όλες οι ιστοσελίδες είχαμε φιλοξενήσει ένα δελτίο τύπου του βουλευτή 2 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις υποδομών στη Λευκάδα λόγω φυσικών καταστροφών από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. 2 εκατομμύρια λοιπόν με αφορμή την κακοκαιρία που είχε πλήξει το νησί μας το Φεβρουάριο. Και μάλιστα ο βουλευτής είχε επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές και είχε διαπιστώσει εκτεταμένες καταστροφές. Και τότε είχε επισκεφθεί άμεσα τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, και του εξέθεσε όχι μόνο τις νέες καταστροφές, όπως λέει το δελτίο τύπου, αλλά και τη διαχρονικότητα του φαινομένου, ζητώντας τη συμβολή του ώστε να γίνουν έργα υποδομής. Και είχε πάρει την υπόσχεση ότι θα έρθουν 2 εκατομμύρια προς αποκατάσταση. Άρα λοιπόν δεν υπήρχαν εκτεταμένες καταστροφές τότε. Δηλαδή οι εκτεταμένες καταστροφές πρέπει να συνάδουν και με το γεγονός ότι πρέπει να γκρεμιστεί ένα σχολείο. Φυσικά όταν μια περιοχή μπαίνει σε μια κατάσταση έκταξης ανάγκης, προφανώς και δημιουργεί εμπόδια και προφανώς και δημιουργεί προβλήματα και στους μαθητές. Και από τη στιγμή που το κράτος δίνει τη δυνατότητα σε περιοχές να μπουν αυτές οι περιοχές, γιατί να μην ευεργετηθούν και οι μαθητές των δικών μας περιοχών. Πραγματικά. Δηλαδή, ωραία, καταλαβαίνω από ένα πολιτικό φορέα θα πει τη δική του άποψη, αντιπολίτευση είναι, αλλά υπάρχουν και δικαστές του πληκτρολογίου που δεν τους αρέσει τίποτα, βρε παιδί μου. Είναι όλα μαύρα και άραχνα. Πραγματικά, όλα μαύρα και άραχνα. Τέλος πάντων, πάμε να μείνουμε λίγο στα του Πασόκ. Πάντως, όπως σας είπα και λίγο πριν, αναφορικά με την επιστολή, έχει προηγηθεί η επικοινωνία του βουλευτή, η προσωπική επικοινωνία και άμεση με την Υπουργό Υγείας, την κυρία Ζαχαράκη, για το θέμα αυτό. Δεν έχει σημασία ποιος το έκανε πρώτος. Ακόμα και ο κύριος δήμαρχος που ενήργησε κι αυτός, συντονισμένα είχε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε να μείνουμε τώρα εδώ στο παραπολιτικό ρεπορτάζ. Τελευταίες μέρες γράφονται πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το Πασόκ και την επόμενη μέρα του Πασόκ. Και γράφονται και διάφορες έτσι παραπολιτικές ειδήσεις. Έτσι, να έχουμε να λέμε. Και αυτό δεν είναι κακό, να λέμε μερικές φορές. Το ζήτημα είναι να μπορείς να διασταυρώνεις και την πηγή. Εντάξει, και αυτά τα οποία λες να μην έχουν ένα σκοπό μόνο να δημιουργήσουν εντυπώσεις, αλλά να έχουν και ένα αποτέλεσμα. Να έχουν και μια βαρύτητα. Λοιπόν, η κατάσταση τώρα στο Πασόκ στη Λευκάδα έχει σχεδόν διαμορφωθεί. Ένα από τα πρόσωπα τα οποία συζητιέται και θα είναι υποψήφιο είναι ο κύριος Λιβιτσάνος. Το έχουμε καταλάβει. Ο κύριος Λιβιτσάνος έτσι κι αλλιώς έχει αλλάξει και δίνει το παρόν σε πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις. Κάνει πολιτικές τοποθετήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος έχει έρθει σε επαφή με τα κεντρικά του Πασόκ. Και βεβαίως είναι γνωστό πρόσωπο και είναι ιδιαίτερα προβεβλημένο. Τώρα, ξέρουμε το όνομα, αλλά δεν το γράψαμε στο ρεπορτάζ, δεν το έγραψε η στήλη παραπολιτική μας, για έναν πρώην αξιωματικό εδάφους με πολυετή υπηρεσία στο Άκτιο και σε άλλες μονάδες και με πολυετή παρουσία στον Τηλεκράτη. Μπορεί να καταλάβατε το όνομα. Και βεβαίως στο κάδρο βρίσκεται και η κυρία Ευγενία Αρβανίτη, η οποία μας είχε πει μέσα από τον Πρίσμα 91,6 ότι έχει καταθέσει υποψηφιότητα. Είχε καταθέσει, μάλλον έκανε πίσω και ο κύριος Κονιδάρης, ο οποίος την απέσυρε. Τώρα, ακούγεται και το όνομα του κύριου Λίγδα. Ο κύριος Λίγδας δεν έχει εκδηλώσει πρόθεση να είναι υποψήφιος. Οπότε λοιπόν κάποιοι βιάστηκαν να τον βάλουν στο κάδρο. Καλό είναι βέβαια να παίζει το όνομά του, όμως δεν είναι αυτή τη στιγμή στα ενδιαφέροντά του να αναμειχθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο προκάλεσε αμηχανία στα στελέχη του Πασόκ, στην τοπική οργάνωση, έχει να κάνει με έναν από τους υποψηφίους, ο οποίος επικαλέστηκε μια προσωπική φιλία που έχει με τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως έχει εξασφαλίσει την στήριξη του κόμματος Σαμαρά, εφόσον το κόμμα αυτό πάρει σάρκα και οστά, για τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό δεν ακούστηκε έτσι ιδιαίτερα καλά στα αυτιά κάποιον, και αυτή η φήμη, η συζήτηση που μπορεί να έγινε και δημόσια, έγινε μια προσπάθεια έτσι να μαζευτεί. Πάντως κάπως έτσι διαμορφώνεται το σκηνικό. Πρέπει να πω πως υπάρχουν αποστάσεις από στελέχη του Πασόκ για τις επιλογές αυτές. Τα έχουμε πει, τα έχουμε σχολιάσει, οπότε

Σταυρόπουλου και άλλων υποψηφίων. Εκεί στείνονται πολιτικοί καφέδες, μάλλον. Και η οργάνωση του κόμματος, να το θέσω με ερωτηματικό. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δούμε μπροστά μας και θα τα σχολιάσουμε και το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάντως, ιδιαίτερη κινητικότητα ακόμα δεν υπάρχει ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου δεν έχουμε κάποια δεδομένα, αλλά και για τον για την Ελλάς, όπου ακούγεται το όνομα του κύριου Δραγονταϊδή, της κυρίας Καλού, τώρα δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τρίτο όνομα. Ενώ, για να γυρίσω πάλι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι αν έχει προσεγγιστεί η κυρία Βιερινού, που είχε συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογές, από τον κύριο Σαμαρά. Όλο αυτό το παζλ θα διαμορφώνεται, θα το τροφοδοτούμε, θα τα συζητάμε και θα τα λέμε. Οπότε να είστε εδώ συντονισμένοι στον Prisma 91,6 και στο λευκάδα.gr που σας δίνουμε λεπτομέρειες. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Καταλαβαίνετε ότι το μενού σήμερα της εκπομπής έχει Δημοτικό Συμβούλιο και είχαμε πολλές εντάσεις και αντιπαραθέσεις με τον κύριο Καλό να κάνει μια εφόλιστη ύλης επίθεση στον Δήμαρχο τον κύριο Βεργίνη, να παίρνει χμερή απάντηση. Μπήκε και το κάστρο σε ενημερήσια διάταξη και ατζέντα. Θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να συζητήσουμε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είναι το κατάστημα Κάτσος Κολετσιόνε. Λοιπόν, για τον τύπο του άνθρωπου δεν χρειάζεται να πει πολλά. Τα λέει μέσα από το στυλ του, ντύσιμο κομψό, στην κάθε λεπτομέρεια, επιλογές επώνυμες. Χιλ Φιτζιερ, Βεσάρτσε, Γιος Πόλο, του Σουάρντι, Μόντε Ναπολεόνε, αρτίστη Ιταλιάνη, την Ποστόνια και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για τον γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023-500, μότο μας άνδρας σε πρώτο πλάνο. Τώρα μαζί μας είναι και το κατάστημα Παγενάς Home Line για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών, για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ, λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής μάψης για εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και εξωτερικό εξοπλισμό. Με επιστοποίηση σε Κάιζο στα Τσούγη 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Επιστρέφουμε.

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.

0: Ντομένος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσε ένα Κολετσιόνε. Κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500.
1: Κάτσε ένα Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάση νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
4: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
5: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί. Το συμφέρον σου εκεί.
6: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Θανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει τον Prisma 91,6 38 λεπτά μετά τις 6 στην απογευματινή ενημέρωση. Με το Δημοτικό Συμβούλιο χθες να μονοπολούσε το ενδιαφέρον βεβαίως και να βγάζει πάρα πολλές ειδήσεις. 5 ώρες μόνο η συνεδρίαση. Μπράβο. Πολύ καλό αυτό. Και με πάρα πολλές ερωτήσεις για την καθημερινότητα. Λοιπόν, έκανε πάρα πολλές ανακοινώσεις ο Δήμαρχος στην αρχή. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε για το θέμα του ταξιδιού στην Σιντζούκου της Ιαπωνίας. Ήταν η πρώτη του τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του κ. Βεργίνη, διότι όταν το θέμα το είχε φέρει η αντιπολίτευση, ο ίδιος απουσίαζε και δεν είχε δώσει το παρόν στην συνεδρία. Να πούμε ότι για τον κακό ήχο που θα ακούσετε δεν ευθυνόμαστε, δεν ευθύνεται το stream. Είναι προβληματικό το όλο σύστημα του ήχου στο διοικητήριο. Μακάρι κάποια στιγμή να φτιαχθεί. Ελπίζουμε. Πάμε να ακούσουμε.
1: Θα τελειώσω με το εξής. Αυτό εδώ νομίζω το διάβασαν άπαντες. Έδωσα απάντηση στο κανάλι. Είναι οι τοποθετήσεις των συναδέλφων όταν έλειπα μάλιστα εγώ από το συμβούλιο. Ποιος πάει και ποιος δεν πάει στην Ιαπωνία. Και είπα εκεί και απάντησα βέβαια για να λύσω το Ιαπωνικό μυστήριο. Ιαπωνικό μυστήριο. Και ποιο είναι το Ιαπωνικό μυστήριο? Είναι ότι όταν έγινε η εισήγηση, κύριε Πρόεδρε, στη Δημοτική Επιτροπή από την κυρία Κωνσταντινίδη ως εισηγήτρια, ευθύνθη από τον κύριο Τίγδα να ονομάσει ποιοι θα πάνε ονομαστικά. Και βέβαια ονομαστικά ήταν όλα εκείνα τα ονόματα τα οποία όφιλε η εισήγηση να αναφέρει. Γιατί? Διότι υπάρχει μια κάποια επιβάρυνση του Δήμου σε ό,τι αφορά τα εισιτήριά του. Γιατί? Διότι τα άλλα έξοδα πληρώνονται από την Ιαπωνική κυβέρνηση ή τον Δήμο δηλαδή που πάμε στην Τούκη. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Όταν έρχονται εδώ σε αποστολή το 2025 δεν πληρώσαμε τα εισιτήριά του. Πληρώσαμε όμως όλα τα άλλα έξοδα. Εκεί λοιπόν αναφέρθηκαν κάποια ονόματα. Ήταν αυτά που είναι υπάλληλοι με οποιαδήποτε μορφή στο Δήμο. Γιατί έβαλα και λίγο παραπάνω σε αριθμό από εσωτερικούς υπαλλήλους? Διότι επιτέλους με τη συνεννόηση που είχα κάνει μαζί τους, αλλά και κυρίως όταν είχαν έρθει, αλλά και όταν είχα επισκεφθεί το 2024 με την αποστολή τότε, είπα ότι θέλω εργαζόμενοι στο Δήμο να επισκεφθούν εργαζόμενους στο Δήμο Σιντζούκη. Αυτό λοιπόν θεωρήθηκε ή χαρακτηρίστηκε ως αμαρτία και μυστήριο. Ένα μυστήριο. Το δεύτερο μυστήριο ήταν τα δύο άτομα τα οποία δεν αναφερόντουσαν. Το τρίτο βέβαια το ανέφερε, έστω κι αν ήταν εκτός προεργαζομένου, την πρόεδρο της φιλαρμονικής εταιρείας. Τα άλλα δυο τα ονόμασα στη συνέντευξη που έδωσα. Νομίζω τα ακούσατε όλοι και είναι μια καθηγήτρια της Παντίου Σχολής, εξειδικευμένη σε πράγματι θέματα τα οποία χρειαζόμαστε, αλλά εν πάση τόση είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι σεβαστό αλλά και γνωστότατο στην επιστημονική κοινότητα και σύζυγος βέβαια πολύ γνωστού πολιτικού αλλά και μεγάλου, θα έλεγα, καθηγητή στα θέματα ασφάλειας. Και το επόμενο είναι η σύντροφός μου, κύριε. Και το ανέφερα. Τα ονόματα αυτά υπήρχαν πριν. Βεβαιότατα υπήρχαν. Όλα τα ονόματα. Και μάλιστα τα ονόματα ήταν 16. Άρα είχαν δηλώσει κι άλλοι. Οι έξω, που λένε. Οι οποίοι όμως αν και δήλωσαν, τελικά δεν είπαν ότι δεν μπορούν να δουν για διάφορους προσωπικούς οικογενειακούς λόγους. Επομένως αυτό ήταν το μυστήριο, τα δύο πρόσωπα τα οποία ήδη ανέφερα. Τα λέω προς συναδέλφους, γιατί έγινε κύριε Πρόεδρε και εσείς επίσης, πράξτε. Το δεχτήκατε και καλά κάνατε. Αλλά όταν είμαι απόν και βάση τόση αυτό αφορούσε το πολιτιστικό τμήμα. Φαντάζομαι και πιστεύω από ό,τι είδα και ότι εδώ στη συζήτησή σας απάντησε ο κύριος Σπυρός, τον ευχαριστώ πολύ. Εγώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε, για λόγους ηθικής υπόστασης αλλά και κοινωνικής ευαισθησίας ανέφερα λοιπόν τα δύο ονόματα πεντακάθαρα στη συνέντευξη που έδωσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε ο Δήμαρχος. Συγγνώμη για τον κακό ήχο της μετάδοσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει και Περιφερειακό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα από τη Λευκάδα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι αυτή η άθλια, ο άθλιος ήχος. Αυτά είπε ο Δήμαρχος. Έκανε και μια τοποθέτηση και η κυρία Κωνσταντινίδη όταν πήρε το λόγο για να απαντήσει και σε ερωτήματα. Όμως για το θέμα αναφέρθηκε και ο κύριος Καλός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός ως προς την πολιτική του Δήμου σε ζητήματα καθημερινή. Και βεβαίως αναφέρθηκε και στο θέμα του ταξιδιού στην Σιντζούκου. Πάμε να ακούσουμε ένα μέρος τοποθέτησης.
2: Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσει
0: υπάρχει ένα θέμα με τον ήχο, όπως καταλαβαίνετε. Το λύνω. Πάμε.
2: Θέλω να πω το εξής. Τώρα ναι. Λοιπόν, δύο θέματα. Πώς την τοποθέτησή μου. Κύριε Πρόεδρε, το ένα είναι προς εσάς. Δέχθηκα την διαμαρτυρία ενός συμπολίτη μας, ο οποίος τυχαίνει να είναι και μέσα στην αίθουσα, αν θέλει θα μιλήσει ο ίδιος, ότι έχει στείλει κάποιες αναφορές, κάποιες αιτήσεις προς τους και προς τον κύριο Δήμαρχο και όχι μόνο, αλλά και προς εσάς, προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, και για τις οποίες αιτήσεις ουδέποτε έχουμε λάβει γνώση. Είναι εδώ όλος ο φάκελος, θα σας τον κοινοποιήσω αν δεν πάρει το λόγο ο Δημότης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι έχει αποδέχτει το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να τουλάχιστον να μας κοινοποιείται. Τώρα για το κατά πόσο θα το βάζατε σε θέμα ή όχι σε συνεννόηση με τον κύριο Δήμαρχο που βάζετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι δικό σας ζήτημα και κρίνεστε. Αλλά για την κοινοποίηση όμως έχετε την ευθύνη εσείς, οπότε πρέπει να το δείτε μαζί με τις υπηρεσίες. Δεν είναι μία να πείτε ότι παρέπεσε, είναι πέντε αιτήσεις. Έτσι. Λοιπόν. Ενδιαφερόμενος μίλησε κιόλας, οπότε ας μιλήσει και ο ίδιος αν θέλει. Άρα, σε κάθε περίπτωση, αυτό το καταγράφουμε. Λοιπόν, ξεκινάει ο χρόνος. Κύριε Δήμαρχε, είπατε ότι αλλιώς είχατε να ξεκινήσετε και αλλιώς ξεκινάτε. Επιτρέψτε μου να πω ότι και εγώ το ίδιο θα κάνω. Αλλιώς είχα σκοπό να τοποθετηθώ και αλλιώς θα μιλήσω. Από πού να ξεκινήσω? Ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε, από την Ιαπωνία. Ξέρετε τι ταιριάζει στην περίπτωσή σας για τα ιαπωνικά μυστήρια και όλα τα υπόλοιπα? Ότι ο έχων τη μήγα μοιάζεται. Τόσο απλά. Δεν μπορείτε να αφιερώνετε, γιατί προφανώς κάτι πάτη υπάρχει, μισή ώρα ή τρία τέταρτα από τη ζωή σας και από τον πολύτιμο χρόνο σας για να πείτε ποια είναι τα δύο άτομα ή τα τρία άτομα τα οποία θα συνοδεύσουν την αποστολή τη δημοτική. Προφανώς για κάποιο λόγο είτε δεν λέγονταν ή αναγκαστήκατε, θα πω εγώ, να πείτε αυτά τα οποία είπατε και που ας βγάλει τα συμπεράσματα το κόσμος. Εγώ δεν θα σταθώ όμως αυτά. Τώρα ποιος τα ξέρει, ποιος δεν τα ξέρει, και εμείς ξέραμε ότι και κάποιοι άλλοι τα ξέραν στη Δημοτική Επιτροπή και δεν τα είπαν, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο πολύ πιο ουσιαστικό. Κύριε Δήμαρχε, σας καταγγείλαμε και το κάνω και τώρα πάλι για την πλήρη ανυπαρξία σας ως Δημοτική Αρχή, και απευθύνομαι πρωτίστως σε εσάς και δευτεροβότως στον αρμόδιο αντιδήμαρχο που είναι στο διάστημα, για την ανυπαρξία δράσεων για το Λευκάδιο Χέρ. Πήγα στη Θεσσαλονίκη σε μία έκθεση μεγάλη που έκανε εκεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Ιαπωνική Πρεσβεία και το Δήμο Κορδελιού. Και μου έπεσαν τα μούτρα όταν με ρώτησαν γιατί σταματήσατε όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες κάνατε. Γιατί προφανώς οι άνθρωποι, αφού αναφέρονται στο Λευκάδιο Χέρι, κοιτάζουν τι γίνεται στη Λευκάδα. Εδώ λοιπόν, εδώ είναι δράσεις οι οποίες γίνονταν στο πλαίσιο μιας έκθεσης. Για όσους καταλαβαίνουν, όσους γνωρίζουν. Εργαστήριο ζωγραφικής ΣΟΜΕΕ. Επίδειξη Ιαπωνικών πολεμικών τεχνών. Αφιέρωμα ταξίδι στον κόσμο του Λευκάδιου Χέρν. Δικαστική εμφάνιση, performance. Εργαστήριο κεραμικής. Εργαστήριο για παιδιά, οριγκάμι. Και μια σειρά άλλων. Παιδική θεατρική παράσταση. Και γιατί τα λέω αυτά? Γιατί πολύ απλά, όλα αυτά που σας είπα, εμείς τα κάναμε. Τα προηγούμενα χρόνια γίνονται. Και εσείς τα σταματήσατε. Και το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να προγραμματίσετε το επόμενο ταξίδι. Με την αμφιβόλου σύνθεση, θα πω εγώ. Αλλά το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι το ταξίδι. Αυτή είναι η κριτική που σας πούμε, αυτή είναι η καταγγελία που κάνουμε απέναντι στον κόσμο και γι' αυτό ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί. Τόσο απλά. Κλείνει το θέμα αυτό. Μονοπάτια. Χτίσαμε, μα κύριε Δήμαρχε, τα προηγούμενα 4 χρόνια, πατώντας σε μία προμελέτη ή μη ολοκληρωμένη μελέτη, να πω καλύτερα, του κύριου Δρακονταϊδη, και υποβάλαμε την πρότασή μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε. Η πορεία είναι γνωστή. Από το 1-200, μέσα σε αυτό ήταν και το φαράγγι της μέλισσας, που μπορεί να αναφερθεί και κάποιος άλλος συνάδελφος σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα, πήγαμε σε 800.000 και από αυτό ενεκρίθησαν 457.000. Μάλιστα. Καλοδεχούμενες είχαμε πει τότε. Μπορείτε να μας πείτε αν έχουν σταματήσει εργασίες και αν το έργο ουσιαστικά έχει χαθεί με αποκλειστική δική σας ευθύνη που καθυστερήσατε σε βαθμό ασύλληπτο να κινήσετε τη διαγωνιστική διαδικασία, να υπογράψετε τη σύμβαση και φτάσαμε 31 να τελειώσει το έργο και να μην έχει ολοκληρωθεί ούτε το μισό. Δεν είναι εδώ άνθρωποι εθελοντές που πάνω σε αυτούς στηρίχτηκε την προσπάθεια να τους κοιτάξετε στα μάτια για να τους πείτε ό,τι θέλετε να τους πείτε. Οφείλετε όμως να απαντήσετε. Πάμε σε αυτό που είπατε πριν από λίγο. Και που έτσι αισθανθήκατε και αμήχανα ή τέλος πάντων αντιδράσατε σε σχέση με τη μελέτη που υπογράψατε, Βαρδάνια και Περιβόλια, και που έχω εδώ και τη δήλωσή σας. Υπλοποιούμε τις υποσχέσεις μας. Κύριε Δήμαρχε, γιατί ψεύδεστε? Πείτε μου ευθέως, γιατί ψεύδεστε? Τη στιγμή που ξέρετε, και όσος από τον κόσμο μας ακούει, όσος είναι εδώ, ότι αυτή η προσέγγιση, δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ το εγώ, αλλά θα πω, γιατί εδώ είχα βάλει προσωπική πινελιά, αλλά θα πω η παράταξή μας και η Δημοτική Αρχή προηγούμενη, είχε οραματιστεί να κάνει παρέμβαση σε όλα τα Βαρδάνια και σε όλα τα Περιβόλια, είχε ιεραρχήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, είχε χρηματοδοτηθεί με 970.000 ευρώ. Δεν προλάβαμε να την δημοπρατήσουμε. Ήρθατε εσείς, το βρίσκετε την προμελέτη και τη χρηματοδότηση έτοιμη και έρχεστε μετά από 3 χρόνια, 3,5 και πανηγυρίζετε ότι υπογράψετε μια σύμβαση. Κύριε Δήμαρχε, απευθύνετε σε κανέναν άλλο να πάρετε χειροκρότημα. Όχι από εδώ μεριά που ξέρουμε τα θέματα. Άρα ποιες υποσχέσεις ικανοποιείτε στον κόσμο όταν προχωρήσατε να υλοποιήσετε ένα έργο το οποίο το βρήκατε? Και υπάρχουν και άνθρωποι, φωνές, οι οποίοι γράφουν κιόλας εκεί που πρέπει να γράψουν, λοιπόν, και απαντάνε, δικοί σας άνθρωποι με το συνδυασμό σας, που λένε τα πράγματα όπως έχουν. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Και σε ό,τι αφορά τα εργοτάξια, να το ξεκαθαρίζουμε, και σε ό,τι αφορά μια για να φέρεσαι στον Απόλλωνα, που συμβασιοποιήσαμε το έργο ένα μήνα πριν τις εκλογές και το βρήκατε έτοιμο κι αυτό, δεν θα πάρω καμία άδεια από εσάς, καμία, γιατί πολύ απλά είναι εργοτάξιο. Και την ευθύνη οφείλατε να γνωρίζετε στα εργοτάξια, την έχει η ανάδοχος εταιρεία. Κουνήστε όσες φορές θέλετε από τα χέρια σας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε λίγο στις αποχετεύσεις που είπατε. Πάμε λίγο στις απογοητεύσεις. Κύριε Δήμαρχε, ακόμη και τώρα μετά από 3 χρόνια, και είναι λυπηρό αυτό, δεν έχετε ξεκαθαρίσει μέσα σας ότι για τις απογοητεύσεις και γενικότερα των οικολογικών είναι 2 ξεχωριστά. Σας είπαν οι κάτοικοι για το απογοητευτικό δίκτυο, ξεκινάει από την Ιγιάννα και πάει μέχρι τους Καλάδες. Θα παρακάμψω το ότι βρήκατε το σημείο 0, βρήκατε έτοιμη μελέτη όταν εγώ δεν είχα βρει τίποτα. Και ξέρω ο κύριος Δρακονταϊδης και μπορεί να επιβεβαιώσει τι εμπόδια ξεπεράσαμε για να ολοκληρώσουμε τη μελέτη. Αλλά αυτό πλέον έχω φτάσει στο σημείο να μην σας απαντάω. Έχετε μηδενίσει τα πάντα, δεν πειράζει. Τι σχέση έχει αυτό όμως, και σας θέτω το ερώτημα, τι σχέση είχε αυτό το αποχετευτικό δίκτυο που απαντήσατε στην πρόταση των 21 εκατομμυρίων? Καμία σχέση. καμία σχέση. Η πρόταση που υποβάλατε είχε να κάνει με την ολοκλήρωση που είναι συμβασιοποιημένο το έργο σε Λευκάδα, Παρδάνια Περβόλια, λίγο στον Ιδρύ και την ολοκλήρωση του σχεδίου πόλη, την ολοκλήρωση τη αποχέτευση στο σχέδιο πόλη στη Βασιλική. 4.300 συμβασιοποιημένο και περιμένω τη χρηματοδότηση για να ξεκινήσει. Και έχει και τη μεγάλη πρόταση την οποία υποβάλατε και μακάρι πάμε εμεί να την χρηματοδοτήσουμε το Υπουργείο για την επέκταση και την αναβάθμιση του βιολογικού.
0: Μάλιστα. Άρα είμαστε σε αναμονή χρηματοδότηση. Θα είπε και ο κ. Ρακονταϊδής παρακάτω, θα τα ακούσετε. Πρέπει να βάλουμε μια νοτελεία. Είναι μια γκάμα θεμάτων που έθεσε ο κ. Καλός και πήρε βεβαίως μια απάντηση αιχμηρή από τον Δήμαρχο, τον κ. Βεργίνη. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά όμως αμέσως μετά. Μια ανοτελεία. Εδώ είμαστε μαζί πάντα με το κατάστημα Κάτσενος Κολεκτσιόνε για το κομψό ντύσιμο, το ανδρικό, στην κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες, Χίλφιγκερ, Βερσάτσι, Γιους Πόλο, του Σάρντι, Μόντε Ναπολεόν, Αρτίστ Ιταλιάνι, The Bostonians και New Zealand. Ρούχα και ποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας με τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο είναι ο άνδρας σε πρώτο πλάνο. Τώρα, θέλετε να δημιουργήσετε δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργομέα με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες, αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή και οι επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Βαγενάς Χομλάνι με πιστοποίηση σε και ISO στη στάτους Αγίου 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για τη συνέχεια θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου, που νομίζω πως έχουν ενδιαφέρον με την έννοια ότι αφορούν έργα και θέματα της καθημερινότητάς μας.
3: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 8 20 21 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694 556 4455 στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Ακούστηκα Μέτικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
13: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 15 λεπτά από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 10 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά και στην έξοδο για Λαμία. Προβλήματα στην Κηφισία σε άνοδο και κάθοδο, σε Γαλάνδρη και Μαρούση. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στο ΝΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Η απάτη συνίσταται στην έκδοση τιμολογίων από εικονικές εταιρείες που έστειλαν οι κατηγορούμενοι στα ονόματα χειρανθρώπων. Έκοβαν τιμολόγια χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές των ΕΦΚΑ. Συνολικά είχαν ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες, δασμοί και φόροι, υπερβαίνουν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Διενεργήθηκε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν όψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα διοργανώνει το ΠΑΜΕ στις 7.30 το απόγευμα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Στην Πάτρα συγκέντρωση στις 7.30 το απόγευμα διοργανώνει το εργατικό κέντρο της πόλης. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων ανέφερε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα απέρριψαν την πρόταση εξαγοράς από το NBA στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο της Ιταλίας. Τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα η εθνική ομάδα των Ελπίδων με στόχο τη νίκη, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να μας δώσει την πρόκριση στα τελικά του Euro κάτω των 21 ετών. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ιντεάλ Στάνταρτ, καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Τέμα στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

Λοιπόν, φίλοι και φίλες του Prisma 91,6, καλώς ήρθατε στην απογευματινή ενημέρωση. Σήμερα είναι Τρίτη, 6η μέρα του Οκτώβρη, Σωτήριο έτος 2026. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος μια αιχμηρή τοποθέτηση του κύριου Καλού για έργα, για καθημερινότητα και βεβαίως για το ταξίδι στην Ιαπωνία. Η απάντηση του κύριου Βεργίνη ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, βεβαίως. Αντιλαμβάνεστε πως σήκωσε το γάντι και απάντησε σε όσα του καταλόγησε ο κύριος Καλός. Oh,

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο την απάντηση του κύριου Βεργίνη στον... Όχι ακόμα, δεν είμαστε έτοιμοι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Βεργίνη στον κύριο Καλό. Δώστε μου λίγο ένα δεύτερο να τσεκάρουμε εδώ ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Τώρα νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο Βεργίνη. Παρακαλώ.
1: Έτσι ο κύριος Καλός ξεχνάει. Ξεχνάει το τι έκανε, τι δεν έκανε. Αλλά επειδή δεν έκανε κάτι, προσπαθεί να φέρει εδώ οράματα. Μιλήσατε για όραμα, βέβαια, όραμα είχατε, αλλά έργο δεν αφήσατε. Και το χειρότερο έργο που αφήσατε ήταν να διαλύσετε το Δήμο διοικητικά και διαχειριστικά. Πάμε τώρα στα επόμενα που θίξατε. Κύριε Καλέ, εσείς φαίνεται ότι ακόμα δεν έχετε πάρει μαθήματα. Κύριος Βεργίνης έχει δώσει μαθήματα και έχει πάρει μαθήματα. Γιατί έχει περάσει από εκεί που δεν μπορείτε εσείς ούτε καν να σκεφτείτε και να φανταστείτε. Ακούτε λοιπόν. Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό και το ξέρετε. Αλλά δεν με ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς. Βλέπετε ότι αδιαφορώ το τι γράφετε, τι λέτε, σας κρίνουν άλλοι, όχι εγώ. Αλλά εδώ οφείλω θεσμικά να σας απαντώ. Κύριε πρώην Δήμαρχε, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λιμάτων Δήμου Λευκάδας. Αυτό δεν είναι δικό. Τι λέει, επέκταση δικτύων αποχέτευσης Λευκάδας, Γεβριού και Βασιλικής. Κύριε Πρόεδρε, αφήστε να ακούσει πρώτα, γιατί πρέπει να κάνει να μαθαίνει. Τι να κάνω, εγώ δεν φταίω. Και προχωράμε λοιπόν. Αναβάθμιση και επέκταση επεξεργασίας λιμάτων Βιολογικού Λευκάδας. 15.500.000. Βλέπετε ότι δεν είναι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δίνω απάντηση σε αυτό που είπε ότι δεν γνωρίζω τι σημαίνει με τις αποχετεύσεις.
2: Να μας πείτε μέσα αυτό το έργο που είναι.
1: Κύριε Πρόεδρε, εάν ο κύριος Καλός θεωρεί ότι εδώ μέσα του ανήκει όλος ο χώρος και να μιλάει όποτε θέλει, όπως θέλει, τον έχει καταδικάσει ήδη για δήμαρχο η ίδια η κοινωνία, όχι εγώ.
3: Κραμπάλα.
1: Εγώ είμαι στην υποψήφιό σας, κύριε Καλέ, κύριε πρώην δήμαρχε. Αν είστε κρεμάλα ή όχι, θα το αποδείξει ο χρόνος. Απαντάω, κυρία μου. Ακούτε, απαντάω. Απαντάω σε αυτά που λέει ο δήμαρχος. Ο δικός σας, ο πρώην. Αυτό λέω. Λοιπόν, απαντάω λοιπόν. Απάντησα ήδη ότι σε αυτό που είπα λίγο πριν περιλαμβάνεται το πρώτο σκέλος των αποχετεύσεων. Αυτό λέω. Αυτό είπα. Αλλά όχι. Περιλαμβάνεται λοιπόν τα δίκτυα, είπα, Λευκάδος, Ιδρυού και Βασιλικής. Το είπα. Το οποίο δεν θυμάται ο κύριος πρώην δήμαρχος. Είπα αναβάθμιση τελικά, 15.500. Το τι είχε ο ίδιος υπολογίσει ως χρηματοδότηση, ας μας το πει, θα το αφήσω τον ίδιο να απαντήσει μετά. Τεχνικός σύμβουλος 466.000, αρχαιολογικές εργασίες 500, έργα σύνδεση μεταφοράς από κατάστασης δικτύου 200, 20.605.000. Ό,τι ακριβώς δήλωνα όλο αυτό τον καιρό. Αυτά δεν τα καταγράφει ο κύριος Καλός, θα του δώσω μετά ένα επώνυμα να τα δει. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο δίκτυο, διότι ας μου φέρει τις επιστολές που έστεινε ο ίδιος και τα προγράμματα που έκανε ο ίδιος. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω διάλογο εδώ. Εδώ οφείλω να απαντήσω στον κύριο Καλό. Παρακαλώ πάρα πολύ. Διαβάζω λοιπόν. Ειδικότερα η εγκατάσταση είχε αρχικά σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση κυρίως της πόλης Λευκάδος. Έπειτα όμως, οι ανάγκες συλλογής και επεξεργασίας αστικών λιμάτων έχουν διευρυνθεί σημαντικά, ενώ στον υφιστάμενο σχεδιασμό προβλέπεται η απέκτηση και εξυπηρέτηση σε πρόσθετους οικισμούς και συγκεκριμένα. Τσουκαλάδες, απόλπερα, καλλιώτες, νητιά, νητιάνα κλπ. Αυτό είναι το δεύτερο, το οποίο έχει ήδη φροντιστεί, είναι στη διαδικασία βεβαίως, των 11,5 με 12 εκατομμύρια, που δεν περιλαμβάνεται από εδώ. δεν είναι μέσα σε αυτά τα 20-605. Αυτό λοιπόν, κύριε, και αυτό λέω και εγώ, κύριε πρώην δήμαρχε, αυτό λέω. Άρα λοιπόν σας το λέω. Αυτό λοιπόν έχει πάει και στον Υπουργό και στον Γενικό Γραμματέα και πήρα μια απάντηση ότι αυτό είναι στη μελέτη για περαιτέρω διερεύνηση και απόφαση αύξηση της χρηματοδότησης.
3: Είναι στην περαιτέρω.
1: Πάμε λοιπόν.
3: Για χρηματοδότηση.
0: Αυτό σου.
3: Αυτό δεν ξέρω.
1: Τα χρόνια θα είναι πολύ σύντομα. Είναι όπως περιμένετε τόσα χρόνια εσείς και τώρα λέτε σε μένα, σας λέω τα πρώτα είναι εδώ και θα αρχίσουν. Τα δεύτερα είναι ήδη στη μελέτη, έχει εγκριθεί και επομένως περιμένουμε να μας πίνουν για τη χρηματοδότηση. Τώρα κύριε Πρόεδρε, συγχωρείτε. Εάν νομίζετε ότι... Ανά, σας απαντάω μια και ο κύριος πρόεδρος και για αυτή τη μικροδιακοπή. Ακριβώς αυτό σας λέω. Ότι αυτό που αναφέρεστε είναι εδώ μέσα, εδώ που σας είπα λίγο πριν. Όχι στο χαρτί, στη χρηματοδότηση, θα αρχίσει. Αυτό σας λέω. Το δεύτερο όμως έχει ήδη τεθεί και είναι προσέγγιση η δεύτερη χρηματοδότηση. Για την αποχέτευση μιλάμε. Είμαι σαφής. Ωραία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε, έχουμε χαθεί λίγο στη μετάφραση για τις χρηματοδοτήσεις του βιολογικού, για την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και των έργων, σε ένα πλαίσιο βεβαίως πάντα αντιπαράθεσης του κύριου Βεργίνη με τον κύριο Καλό. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα και μια τοποθέτηση του κύριου Δραγονταϊδή. Ο κύριος Δραγονταϊδής μίλησε για τα έργα, είπε ότι τα έργα δεν ανήκουν στους δημάρχους, ανήκουν στο λαό και τα φτιάχνουμε για το λαό και βεβαίως έθεσε και θέματα του τουριστικού περιπτέρου. Επανέλαβε αυτά που είχε πει βεβαίως και στην πρόσφατη συνέντευξή του στον Πρίσμα 91,6. Πάμε να ακούσουμε.
4: 4 λεπτά ομιλίας.
5: Εγώ όπως είχα προγραμματίσει θα συνεχίσω. Θέλω όμως να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με αυτό το πανηγυράκι, το δικό μου, το δικό σου το έργο, το αλλούνο. Τα έργα δεν είναι των δημάρχων, είναι των πολιτών. Και για να σας αποδείξω ότι αυτό που λέω δεν είναι λόγια, αλλά είναι πράξη, θα σας πω το εξής. Ότι το έργο του θεάτρου έχει την χρηματοδότηση των 6,5 εκατομμυρίων από τη δική μας θητεία και εγώ δεν βγήκα να βγάλω καμιά ανακοίνωση να πω ότι το αποκρύπτεται. Και το αποκρύπτεται διαχρονικά, πρέπει να πω, για να μην αδικήσω μόνο τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Άρα ας σταματήσει αυτό το πανηγύρι με το δικό μου, το δικό σου, έτσι, γιατί δεν βοηθάει κανέναν και κουράζει και τους πολίτες. Παραλαμβάνω, εγώ δεν έβγαλα καμία ανακοίνωση ότι τα 6,5 εκατομμύρια του έργου που θα εγκαινιάσετε τώρα σε 2-3 μήνες, μακάρι, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση για τη Λευκάδα αυτό που γίνεται, χρηματοδοτήθηκε το 2019. Ας το σταματήσουμε όμως αυτό. Δεν βοηθάει, επαναλαμβάνω, κανέναν. Ούτε εμάς μπορεί να θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή, ούτε το Δήμαρχο προσπαθεί να απαντήσει και να μηδενίσει το έργο των άλλων. Μια άλλη ιστορία. Μηδενίζει το έργο των άλλων. Λοιπόν, αγαπητέ Σπύρο, παρακαλώ τώρα να βάλεις το χρόνο. Έτσι. Γιατί ήταν σχόλιο επί των διαδικαστικών. Τέλος, για τους συμπολίτες μας της Λιγιάς, να το πω εγώ καθαρά, γιατί όντως έτσι όπως το διατύπωσε ο Δήμαρχος, ίσως να μην το κατανοήσετε πολύ καλά. Εγώ το κατάλαβα βέβαια, γιατί το ήξερα. Αυτή τη στιγμή, για το ζήτημα του δικτύου που αφορά το κομμάτι Λιγιά-Νικιάνα, να το πω έτσι, και του Καλάδες φυσικά εννοείται, αναζητείται χρηματοδότηση και ο Δήμαρχος κινείται στην κατεύθυνση να βρει χρηματοδότηση, θεωρώντας ότι θα τη βρει. Αυτό σας είπα. Έτσι, άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε για αυτό το έργο, ούτε για τα 20 εκατομμύρια υπάρχει επίσημη χρηματοδότηση. Ευχόμαστε να υπάρξει, γιατί θα είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Πάω στην υπόθεσή μου. Στο ερώτημά μου, όχι στο ερώτημα. Ανακοίνωση είναι και θα ήθελα να δω να υπάρχει μια απάντηση και από το Δήμαρχο. Στο συμβούλιο της 2 Σεπτέμβρη, κύριε Δημαρχέ, που απουσιάζεται, ήσασταν εκτός για υπηρεσιακούς λόγους, είχα αναφέρει ότι έχετε κάνει δύο πολύ μεγάλα σφάλματα με αφορμή, όχι για το συγκεκριμένο ζήτημα, με αφορμή, εμείς το πληροφορηθήκαμε γύρω στα 15 Αυγούστου, αυτό που θα σας πω. Εσείς το γνωρίζετε από 29 Τετάρτου ή ίσως από 2 Μαΐου, ξέρω εγώ, μέχρι να έρθει το έγγραφο. Τι είχα πει? Είχα πει ότι ύστερα από αίτημα συμπολιτών μας, η Πολεοδομία Λευκάδος έκανε, το αίτημα των συμπολιτών ήταν, να το θυμίσω και στους συναδέλφους αλλά και στους που μας ακούνε, δύο συμπολιτών, δεν είναι ανάγκη να πούν τα ονόματά τους, ούτε χρειάζεται, αυτοί οι δύο συμπολίτες μας έκαναν αίτημα για να κριθούν τα κτίρια του ΤΑΟΛ και του τουριστικού περιπτέρου σε σχέση με τη στατικότητά τους. Η πολεοδομία της οποίας προείσταστε έκανε τον έλεγχο, σας απάντησε 29 Τετάρτου και θεωρεί ότι το μικρό κτίριο του ΤΑΟΛ, όχι το μεγάλο, όχι το εργοστάσιο, αλλά το κτίριο που είναι πιο μπροστά, καθώς και οι καμπίνες, είναι επικινδύνως ετοιμόρροπες και παρέπεμψε ορθότατα, γιατί εκεί έπρεπε να το παραπέμψει, στην Επιτροπή, στην Ειδική Επιτροπή Ετοιμορρόπων, για να κρίνει και να αποφασίσει οριστικά για το αν αυτά τα κτίρια είναι στατικώς σε κατάσταση να μπορούν, σε κατάσταση ασφαλείας, να το πω. Ταυτόχρονα στο έγγραφο αυτό η Πολεοδομία σας έλεγε ότι να πάρετε μέτρα ασφαλείας τουλάχιστον για αυτό που μας αφορά εμάς και που είναι οι καμπίνες. Εμείς αυτό κανένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν το ήξερε, τουλάχιστον της αντιπολίτευσης που μίλησα, πιστεύω όμως ίσως και ένα μεγάλο κομμάτι των μελών της πλειοψηφίας, αλλά αυτό είναι η δική σας υπόθεση, δεν θέλω να μπω στα δικά σας. Ούτε μέτρα πήρατε όλο το καλοκαίρι, κάθε 2-3 μέρες εκεί ήμουνα, κανένα μέτρο ασφαλείας δεν πάρθηκε, όπως σας έλεγε το έγγραφο της Πολεοδομίας, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει μας το αποκρύψατε κιόλας. Αυτά ήταν τα δύο ατοπήματα που κάνετε. Εδώ όμως έχει και συνέχεια τώρα το πράγμα. Αυτά είχα ενημερώσει στις 2 Σεπτέμβρη.

0: κρίνονται καταδαφιστές. Προσέξτε το. Η απόφαση δεν έχει καθαρογραφία. Θα καθαρογραφεί τις επόμενες μέρες, υποθέτω, και θα την έχουμε και επισήμως. Η πληροφορία θεωρώ όμως ότι είναι ορθή αυτή που μου μεταφέρθηκε. Πρέπει να σας πω και κάτι άλλο όμως. Έχετε λάβει στις 2 Σεπτέμβρη του 26, τώρα δηλαδή, 2 Σεπτέμβρη του 26, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο το έχει λάβει, για να είμαι ακριβής, ένα έγγραφο από τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας Περιβάλλοντος της Κέρκυρας, η οποία σε ερώτημα της πρωτοβουλίας για διάθεση του κάστρου απάντησε ότι εφόσον τα κτίρια κριθούν με βάση διατάξεις, εδώ είναι το έγγραφο, θα σας το δώσω κιόλας, μην τυχόν έχει παραπέσει, εφόσον κρίνονται κατεδαφιστέα, όπως πληροφορηθήκαμε ότι έκρινε η Ειδική Επιτροπή Ετοιμορρόπων, λέει επιλέξτε εξής. Επίσης διευκρινίζομαι ότι η απόφαση κατεδάφισης της Ειδικής Επιτροπής Ετοιμορρόπων είναι άμεσα εκτελεστή, παρακαλώ προσέξτε το παρακάτω, εντός 3 ημερών από τη διαβίβασή της στην αρμόδια για ενέργειες ειδών, στην πολεοδομία μας δηλαδή, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ένστασης ή παρέμβασης κατά αυτής. Έχει τελεσιδικήσει δηλαδή. Και το ζήτημα που μπαίνει είναι το εξής. Πρώτον, η υλοποίηση της απόφασης, εφόσον καθαρογραφεί και έρθει έτσι και την έχετε επίσημα κτλ. Σας επισημάναμε και το συγκεκριμένο έγγραφο της ΠΕΧΟ Κέρκυρας, η οποία λέει ότι με βάση τον νόμο η πολεοδομία από τη στιγμή που θα το λάβει αυτό το έγγραφο πρέπει εντός 3 ημερών. Αλλά σας επισημαίνουμε και κάτι τελευταίο και τέλειωσα, Πρόεδρε. Χρωστάς 2,5 λεπτά βέβαια στην επόμενη. Αλλάζει και το πλαίσιο των συζητήσεων που εσείς κάνετε. Αλλάζει, επαναλαμβάνω, είμαι πολύ σαφής αυτό που λέω και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλάζει και το πλαίσιο των συζητήσεων ύστερα από αυτή την απόφαση. Καλό είναι λοιπόν να περιμένουμε την απόφαση να καθαρογραφτεί, να είμαστε σίγουροι όλοι γι' αυτό.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Ζακανταϊδής. Νομίζω ότι ακούσαμε όλοι του την παρέμβαση που ήταν σημαντική για όσα είπε και για το κάστρο. Κανονικά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά για να μην χάσουμε λίγο τον ιρμό, πάμε να ακούσουμε και την απάντηση του κύριου Βεργίνη στον κύριο Ζακανταϊδή και στα όσα είπε. Πάμε να ακούσουμε.
2: Κύριε Ζακανταϊδή, καταρχήν, ποτέ δεν έχω αναμίξει το παρελθόν με το παρόν. Μιλάω για την Δημοτική Αρχή από τις 1η 2024, του Γενάρη, μέχρι σήμερα. Καθόλου. Δεν έμπλεξα ποτέ και δεν ανέφερα ποτέ για αυτά που λέτε. Είμαι υποχρεωμένος όμως να απαντάω και συγκριτικά. Αυτό δεν μπορεί να το απαγορεύσει. Όταν μάλιστα ερωτάμε, είμαι υποχρεωμένος να κάνω και τη συγκριτική. Άλλωστε αυτό είναι μια γνώση. Σας παρακαλώ, δεν είπα το είπατε. Κύριε Πρόεδρε, θα μου προσδιορίσουν οι επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων πώς θα αρχίσω να μιλάω και τι θα λέω. Μα έλεος δηλαδή. Μα έλεος, σε παρακαλώ.
0: Μα δεν έχω κανέναν εκνευρισμό, είμαι ηρεμότατος.
2: Μα δεν εκνευρίστηκα.
0: Εγώ δεν σας είπα να μην απαντήσετε. Κάθε άλλο σας είπα.
2: Γιατί δεν το κάνετε αυτό, κύριε Κονταϊδί, και στους συναδέλφους? Γιατί το κάνετε σε μένα?
0: Έχουμε 2 ώρες συνεδρίας και δεν έχω μιλήσει εκτός από το.
2: Γιατί δεν
0: μ' αφήνετε
2: να μιλήσω?
0: Δεν σας αφήνω εγώ να μιλήσετε. Και έχετε φάει 3 φορές το χρόνο που δικαιούστε.
2: Είναι τώρα τι να σας πω. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Τον πρόεδρο μου, ο πρόεδρος κάνει σωστά τη δουλειά. Βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι, το άσε μας τώρα. Κύριε Δακονταϊδή, σας σέβομαι, αλλά από εκεί και πέρα παρακαλώ σέβεστε και εμένα. Το άσε με τώρα, τα παλού.

0: απαντάω λοιπόν. Εσείς λέτε δεν αναφέρθηκε ποτέ το 6,5 εκατομμύριο και όμως το είχα αναφέρει. Μπορώ να σας φέρω και αποδείξεις. Δεύτερο, ξεχνάτε κι εσείς όπως και ο κύριος Καλός ότι επίσης στο θέατρο δεν θα τέλειωνε ποτέ αν δεν έβαζα πρόσθετα 2 εκατομμύρια και πριν μισιά. Άρα αυτά δεν πρέπει να λέγονται, αφού λοιπόν προκαλούμε. Και επαναλαμβάνω το έργα αυτά, όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε τα εγγένειά τους, σαφώς και θα αναφέρω εγώ προσωπικά, δεν ξέρω τι θα κάνει οποιοςδήποτε άλλος, θα αναφέρω ό,τι ήταν από το παρελθόν. Αλλά τα έργα αυτά δεν είχαν παρά ελάχιστα, στην αρχή είχαν αρχίσει. Αυτά τα έργα είχαν αρχίσει, αλλά όλα τέλειωσαν επί των ημερών αυτής της δημοτικής αρχής. Δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσετε. Δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε αυτό. Αφήστε. Δεν θα σας πω κάτι. Δεν μπορείτε να υποφέρετε αλήθεια εσείς. Μόνο η δική σας βουλευτής είναι όλη λευκάδα. Όλη λευκάδα, γιατί δεν θα έχεις ακόμα τη βρώμα στο σπίτι σου και στο ιατρείο σου. Θα πεις σε μένα τι έκανα εγώ για λευκάδα ως βουλευτής. Τα βλέπετε κύριε Δρακονταϊδή, φταίει μετά ο δήμαρχος. Θα μου πει αυτή τι έκανα εγώ για τη λευκάδα. Τα ξέρει όλοι οι λευκαδίτες. Γι' αυτό με βγάλανε και βουλευτή. Λοιπόν, δεν πειράζει κύριε πρόεδρε. Βλέπετε οι άνθρωποι που δεν αντέχουν την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Δρακονταϊδή, επίσης λέτε για τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι δεδομένη, κύριε Δρακονταϊδή. Τα 20 εκατομμύρια, 700 πόσο, είναι δεδομένο. Επομένως, γιατί τα αμφισβητείτε. Πάμε, μα θα απαντήσω και για το άλλο. Είναι δεδομένα. Άρα τουλάχιστον, όχι, είπατε και τα άλλα. Τώρα, θα έχουμε τα 11. Εμείς έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες τις προβλεπόμενες. Είμαι βέβαιος ότι τελικά θα καταλήξει να έχουμε και τα υπόλοιπα. Διότι κύριε Δρακονταϊδή, το δικό μου επιχείρημα είναι ότι ό,τι και να κάνουμε στην αναμόρφωση και την αναβάθμιση του βιολογικού, ο βιολογικός θέλει φαγητό. Το φαγητό είναι οι αποχετεύσεις. Επομένως, έχω σε όλες μου τις αναφορές και στη μελέτη ότι χωρίς τις πρόσθετες αποχετεύσεις των 11,5 εκατομμυρίων δεν μπορεί να σταθεί ο βιολογικός. Δεν κάνουμε εμείς κάτι πρόχειρα. Αυτή η δημοτική αρχή σχεδιάζει, μελετάει, αποφασίζει και πιέζει και χρηματοδοτήσει. Αυτό είναι δεδομένο. Ούτε θα πούμε ψέματα στον κόσμο. Άρα λοιπόν θα περιμένετε και εκεί θα έχουμε το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στα σφάλματα. Δεν έκανα πουθενά σφάλματα. Όχι γιατί δεν κάνω σφάλματα. Όχι να σκάνω. Αλλά εδώ με αυτά που αναφέρατε δεν έκανα κανένα σφάλμα. Έχω αναφερθεί κατ' επανάληψη στο ότι τα κτίρια που υπάρχουν εκεί, τα δύο κατά βάση, είναι οι λειτουργικές εγκαταστάσεις και είναι και το περίπτερο. Δεν περίμενα από εσάς που δεν κάνατε, και αυτό είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω. Μην το λέτε ότι δεν μπορώ να τα αναφέρω, ούτε επί εποχή σας, ούτε προηγούμενος, ούτε και τους επόμενους που ακολούθησε ο κύριος Καλός. Ό,τι έκανατε εκεί ο Δήμος, κάνατε μια μελέτη στατικότητας των κτηρίων. Ποτέ. Την έκανε μονάχα ο ανάδοχος προς τον οποίον δίνατε την έκταση προς εκμετάλλευση. Σας παρακαλώ.
1: Τα παραμύθια τέλος. Στατική παραμύθια μελέτη 2015 με βάση το οποίο έγινε η διακήρυξη. Να μαθαίνετε και αν ξεχνάτε να πάρετε χάπι.
0: Προσέξτε τι λέω. Είστε αστείος. Είστε αστείος. Να πάτε να τα βρείτε τα στοιχεία. Να τα βρείτε τα στοιχεία, κύριε Δρακονταϊδή. Να τα δείτε τα στοιχεία, κύριε Δρακονταϊδή. Εσείς λέτε ψέματα. Και στατική μελέτη δεν την κάνατε εσείς. Δεν την κάνατε εσείς. Παραγγελία. αναμασάτε αυτά που σας έλεγε ο ανάδοχος σε όλη τη διαδρομή σας και οι δυο σας. Αυτά αντιμετωπίζει αυτή, κύριοι συνάδελφοι, η Δημοτική Αρχή. Αυτά αντιμετωπίζει και τα αντιμετωπίζουμε από την αρχή, από το μηδέν. Αυτό κάνει η Δημοτική Αρχή, κύριε Πρόεδρε. Και μας ακούνε όλοι αυτοί που μας ακούνε. Διότι απολογούμαστε τι κάνουμε. Δεν έγινε εκεί. Και αναθέσαμε σε επίλεκτο καθηγητή του Πολυτεχνείου. Αφού τον υπέδειξε ποιος, το Πριτανείο του Πολυτεχνείου, και όχι εγώ. Και έκανε τη μελέτη. Άρα αυτή η μελέτη ανήκει στο Δήμο, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, κύριε Πρόεδρε. Και αυτή λέει ακριβώς. Και το διάβασα εδώ κατ' επανάληψη, αλλά δεν αντέχουν. Βλέπετε τι να κάνουμε. Η μελέτη αυτή λέει πράγματι, και το διάβασα, και όχι μονάχα αυτό το διάβασα. Το έχω γράψει σε κείμενα πολλά. Και όχι μονάχα αυτό. Αλλά δεν έκανα όπως οι άλλοι, πήγα στην επιτροπή αυτή που έχει συγκροτηθεί και συνεδρίασε η επιτροπή. Δεν δίστασα, πήγα εγώ εκεί. Και έδειξα και τη μελέτη και τους είπα ότι πράγματι και τα δυο. Και το περίπτερο. Αλλά και οι λουτρικές εγκαταστάσεις έχουν πρόβλημα στατικότητας. Αλλά δεν λέει για γκρέμισμα. Λέει ότι υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και επομένως συντήρησης. Εάν τούτοι εδώ ο οποιοσδήποτε διαβάζει ανάποδα ή τα μισά, αυτό είναι θέμα δικό σας. Επομένως η μελέτη είναι στη διάθεσή σας, να την πάρετε, διότι αυτό έκανε, κύριοι συνάδελφοι, η δημοτική αυτή αρχή. Γιατί πρέπει να έχουμε επιχειρήματα, διότι δυστυχώς εδώ που μπλέξαμε με ανώτατα δικαστήρια και ακόμα που θα πάει, είναι αποτέλεσμα των πράξεων και παραλήψεων των προηγουμένων δημοτικών αρχών. Άρα λοιπόν η Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε και ήμουν παρόν, ανέφερα όλα αυτά τα στοιχεία. Και μάλιστα αναγνώρισαν πράγματι το κύρος της μελέτης αυτής που δόθηκε. Δεν γνωρίζω. Προσέξτε, είμαι δήμαρχος. Προσέξτε αυτό το σημείο όλοι σας. Είμαι δήμαρχος. Δεν ξέρω πράγματι αυτό που αναφέρθηκε από τον κύριο Δραγκονταϊνή. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Δεν έχει έρθει έγγραφο σχετικό από την Πολεοδομία. Δεν είμαι της Πολεοδομίας, πρέπει ο κύριος Δραγκονταϊνής, ακόμα είναι στο 2024-25. Δεν προείσταμε της Πολεοδομίας, ο κύριος Σαρβατάς. Δεν μου έχει έρθει. Δεν το γνωρίζω. Είμαι δήμαρχος. Δεν θα έπρεπε λοιπόν η Πολεοδομία να μου το φέρει πρώτα εμένα, να το δούμε, να το μελετήσουμε και μετά. Άρα λοιπόν εκθέτεται την υπηρεσία, κύριε Δραγκονταϊνή. Άρα λοιπόν τα έγγραφα πάνε πρώτα στον κύριο Δραγκονταϊνή ή στον κύριο Καλό, λέω ή, δεν είπα. Τότε λοιπόν τα έγγραφα αυτά λοιπόν, όχι κύριε, δεν μου ήρθε, όχι κύριε. Δεν μου ήρθε κύριε, δεν μου ήρθε, το ξέρετε εσείς όμως και τότε και το έγγραφα. Κάνετε λοιπόν λαθροθυρία και σας καταγγέλω. Κάντε λαθροθυρία, κύριε, και παρεμβαίνετε στις υπηρεσίες. Αλλά παρεμβαίνετε παντού, γιατί δεν ξέρετε ότι δεν είστε δήμαρχος.
2: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, λοιπόν, απαντήστε
0: για τον έχετε κόσμο. Ούτε εκεί δουλειά, κύριε.
2: Απαντήστε, Δημοτικό
0: Λιμενικό Ταμείο. Δεν έχετε ούτε εκεί δουλειά.
2: Ωραία, στο έγγραφο να απαντήσετε, αφήστε εμένα. Στο έγγραφο.
0: Δεν έχετε δουλειά και σας καταγγέλω.
2: Καταγγέλλετε, στο έγγραφο να απαντήσετε, στον κόσμο.
0: Καταγγέλλω αυτά. Διότι αυτή τη δουλειά κάνουμε εδώ.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ του κύριου Βεργίνη με τον κύριο Καλό και με τον κύριο Δραγκονταϊδή για τα θέματα του τουριστικού περιπτέρου και το λιμενικό ταμείο, για όλα αυτά τα οποία μονοπόλησαν το Δημοτικό Συμβούλιο εχθές. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντα η Erect Insurance, επίσημος συνεργάτης Allianz, που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη. Από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζει πάνω σε στέρεες βάσεις. Έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. Rex Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για σας. Θα μας βρείτε Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023-010 και στο erect.gr. Rex Insurance, ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά την χρειάζεστε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 12 ευρώ σε όλους τους καφέδες εσπρέσο και φίλτρου, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με την αγορά δύο ίδιων συσκευασιών σε γάλατα υψηλής παστερίωσης και σοκολατούχα, έχεις όφελος 25% για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα Άξον. Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα ζυμαρικά μέλισσα σε σούπερ τιμές. Ακόμα, βρες σε σούπερ τιμές όλα τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη και τις μπύρες Άμστελ, Χάινικεν και Μάμος Τετράδες. Επιπλέον, κρασιά Νίκολα Ζαρίδη σε σούπερ τιμές. Και με την αγορά δύο οποιονδήποτε φιαλών, κερδίσεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα για κάτι παραπάνω.
9: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
10: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Η πρώτη επιλογή.
11: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
12: www.ktismabathandroom.gr.
13: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
14: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
13: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
14: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
15: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
16: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
15: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.
12: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
17: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
18: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
17: Για μία γιορτή ή μία επέτειο, για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο, με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα, κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
19: Υποδήματα STEP.
20: Μόδα.
19: Ποιότητα.
20: Επωνυμία.
19: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
20: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
19: Geox,
20: Lacoste,
19: Gant,
20: Replay,
19: Sakiris Malas,
20: US Polo,
19: Boss,
20: Cricket,
19: Damiani,
20: Skechers,
19: Versace,
20: Robinson
19: και πολλές άλλες.
20: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
19: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
20: Αερόσολα,
19: Piccadilly, Maxi Therapy,
20: Base Comfort,
19: Skechers Memory Foam.
20: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
19: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
20: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
19: και Σκουφά 24 στην Άρτα
20: και στο stepbrandshoes.gr.
12: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
17: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα με Δημοτικό Συμβούλιο, με πράγματα που έχουν ενδιαφέρον νομίζω και που αφορούν το μέλλον του τόπου μας και τις προκλήσεις του. Μαζί με την REC Insurance είμαστε, τον επίσημο συνεργάτη της Allianz που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές ανάγκες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη από την REC Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρεες βάσεις. Έχετε τώρα η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. REC Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, 26450-23010 και στο erect.gr. REC Insurance, ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά τη χρειάζεστε. Καλό βράδυ σε όλους, να προσέχετε στον δρόμο.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26822 021 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Η REC Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την REC Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η REC Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.

0: 7,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο, από τη δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η απάτη συνίσταται στην έκδοση τιμολογίων από εικονικές εταιρείες που έστειναν οι κατηγορούμενοι στα ονόματα αχυρανθρώπων. Έκοβαν τιμολόγια χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Συνολικά είχαν ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 λαδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει στο μικροσκόπιο και της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την πρόωθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μία από τις λίγες που παρέχει άμεση στήριξη στους ενοικιαστές κύριας κατοικίας ανάλογα με το εισόδημά τους. Για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, ο Πρωθυπουργός πρότεινε να εξεταστεί ένα νέο μοντέλο για τις πυκνοδομημένες πόλεις. Ιδιώτες να κατασκευάσουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση και ως κίνητρο να μπορούν να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια δικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, στο 42% των περιπτώσεων οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Για το θέμα παρενέβη σήμερα η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να καταθέτει διάταξη στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων θα αποτελούν κακούργημα από το πρώτο ευρώ και όχι από τις 120.000 ευρώ και άνω, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης, τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Απάτης προανήγγειλε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων είπε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε σήμερα τις πληγήσες περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Στην Ισπανία, επεισοδιακή ήταν η χθεσινή νύχτα στη Βαρκελόνη, με βίαιες συγκρούσεις να ξεσπούν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία, με αφορμή το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που μαστίζει τη χώρα. 13 άτομα συνελήφθησαν, ενώ 30 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε μια τελευταία εξέλιξη, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το μεσημέρι 2 νέα διατάγματα με μέτρα για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε την ελπίδα να υιοθετηθούν πριν από τις προώρες εκλογές στα τέλη Νοεμβρίου. Με αντίμετρα και περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων, προειδοποιεί η Μόσχα, εάν η Λιθουανία προχωρήσει στην ανάπτυξη νατοϊκής βάσης και πυρηνικών όπλων ως απάντηση στις υβριδικές ρωσικές επιθέσεις. Νωρίτερα, το Λιθουανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση την τροπολογία που θα έρει τη συνταγματική απαγόρευση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στο έδαφος της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτες του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Όπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολυαναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που προσγειώνεται απόψε στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται με βαριά ατζέντα, εξοπλιστικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ενέργεια και το project του κάθετου διαδρόμου, αλλά και ζητήματα ασφάλειας σε μια περιοχή που περιβάλλεται από δύο πολέμους. Η επίσκεψη θα έχει πολλούς συμβολισμούς, με αποκορύφωμα την ομιλία στην Πνίκα, στον πυρήνα της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Τσιλινικού.
2: Όσο εμπρακτή ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην Ελλάδα, με φόντο μάλιστα τις μαξιμαλιστικές τουρκικές αιτιάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταφράζει η Αθήνα την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
3: Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Στέλνει ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Τις σφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.
2: Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν συγκλήσει συμφερόντων σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Ψηλά στην ελληνοαμερικανική ατζέντα βρίσκεται η ενέργεια, η άμυνα και η ασφάλεια, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον ρόλο της Ελλάδας ως ουσιαστικός πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Έχουμε εγκαταστάσεις που για την Αμερική είναι πολύ σημαντικές. Είναι η Σούδα, είναι ακριβώς οι ενεργειακές μας υποδομές που βοηθούν την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Ευρώπη, ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει ασφαλές LNG στη διψασμένη αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, ξεκινάει από την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη.
2: Ως ιδιαίτερα θετικό αξιολογείται από την Αθήνα το γεγονός ότι δεν συνδυάζει το ταξίδι του στην ελληνική πρωτεύουσα με επίσκεψη στην Άγκυρα.
5: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα. Το μοναδικό τμήμα του ταξιδιού που διαρκεί τόσο πολύ είναι η Ελλάδα.
6: Μάλιστα.
5: Το διασυνδέω, περνάει και ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το πράγμα σαφώς. Ναι. Σας θυμίζω ότι ο Ρούμπιο είναι αντίθετος για τα F-35 να δοθούν στην Τουρκία.
2: Στη σημασία της εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών αναφέρθηκε η ομογενής βουλευτής Νικόλ Μαλιωτάκη.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σταθούν στο πλευρό των συμμάχων τους και να καταστήσουν σαφές ότι η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία και να απέχει από απειλές και προκλήσεις.
2: Το επίσημο πρόγραμμα ξεκινά αύριο με τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά θα ακολουθήσει η έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ μετά τις 7 θα γίνεται εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του. Από αυτήν την ώρα και μέχρι τα ξημέρωματα της 5ης σταδιακά θα κλείνουν οι κεντρικές αρτηρίες από τη Σταδίου και την Πανεπιστημίου μέχρι τη Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αμαλίας Πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Από την αντιπολίτευση παρακολουθούν στενά την επίσκεψη Ρούμπιο με τον Νικόν Δρουλάκη να εκφράζει τη διαφωνία του με την τακτική των ήρεμων νερών, το Κομμουνιστικό Κόμμα να καταγγέλει πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται με ατζέντα πολέμου, ενώ κριτική για το πως χειρίστηκε η Ελλάδα τη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Πάμε να ακούσουμε την Ήρα Ορχάνη που είναι στο κέντρο της Αθήνας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Είναι ήδη σε εξέλιξη, Λένα, το μεγάλο συλλαλητήριο μετά το κάλεσμα του ΠΑΜΕ με τη συμμετοχή συνδικάτων, εργατικών σωματείων αλλά και άλλων φορέων με αρκετό κόσμο. Όπως μπορείτε να δείτε, να έχει ήδη κατέβει στο Σύνταγμα για να εκφράσει την αντίθεσή του στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκον Ρούμπιο αλλά και στο νέο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα δεύτερο κάλεσμα στα προπήλαια αυτή τη φορά από άτομα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, τα οποία καλούν σε συγκέντρωση και στη συνέχεια σε πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Βέβαια αυτό θα φανεί αν θα γίνει, διότι βλέπουμε πως υπάρχουν κάποιες κλούβες των ΜΑΤ στο ύψος των λουλουδάδικων εδώ στην Βουλή που κόβουν έτσι την πορεία. Θέλω να σου πω πως, και να κλείσω με αυτό, πως στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση με χιλιάδες αστυνομικούς επιπόδους αλλά και ντρόν που δίνει ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, ενώ πραγματοποιούνται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
1: Πάμε τώρα στις ανταποκρίσεις, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε καταρχήν τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα ο Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
8: Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι μια ουσιαστική και πολύ σοβαρή πράξη. Διότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης δεν φεύγει από την Ουάσιγκτον αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Άρα δεν είναι μία επίσκεψη της πλάκας. Αντίθετα, στην Ουάσιγκτον η Ελλάδα θεωρείται ένας γνήσιος και πιστός σύμμαχος και στις διμερείς σχέσεις και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Καμία σχέση δηλαδή με την Τουρκία, η οποία μονίμως δημιουργεί προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρέσβης του στην Άγκυρα. Σε αντίθεση λοιπόν με τον πρόεδρο, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι υποχρεωμένος να κρατά ανοιχτούς τους διαδρόμους με τους πραγματικούς συμμάχους της Αμερικής στην Ευρώπη και θα υποστηρίξω ότι είναι αυτός που απέτρεψε την κατάρρευση του Αμερικανοευρωπαϊκού μετώπου. Σε αυτό το διπλωματικό ταξίδι πάει σε τρεις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν έχουν δεχθεί ποτέ επίθεση από τον κύριο Τραμπ. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα, έρχεται για 40 ώρες, αλλά θα είναι όλες παραγωγικές. Από το στρατηγικό διάλογο, από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μέχρι και την ομιλία του, όπου θα βάλει τα θεμέλια μιας ακόμα πιο ισχυρής σχέσης μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας, λένε.
9: Το θέμα είναι τι φέρνει και τι θα πάρει τελικά, Μιχάλη.
8: Το θέμα για μένα πρώτα απ' όλα είναι ότι ο Ρούμπιο είναι θετικά διακείμενος προς την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Είναι ίσως ο μόνος υπουργός μαζί με τον Μάικ Πομπέο που δεν τρώει τον τουρκικό σανό, διότι γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί της υπερδύναμης. Ως γερουσιαστής μαζί με τον Ρόμπερτ Μενέντες συμμετείχε στις προσπάθειες της ομογένειας για να κλειδώσουν οι συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά με το Ισραήλ. Άρα γνωρίζει. Οπότε ως υπουργός αποφάσισε να τις ενδυναμώσει περισσότερο. Η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία σε αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με την Κύπρο και το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Από εκεί και πέρα θα βοηθήσει να κλείσουν κάποια ανοιχτά θέματα προς όφελος και της Αμερικής φυσικά και της Ελλάδας στον αμυντικό και τον ενεργειακό τομέα. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη και έχει αρχίσει να μιλά ξανά για τον αγωγό. Υποστηρίζει φυσικά τον κάθετο διάδρομο, ένα έργο που προωθείται από την αμερικανική πλευρά, όπως και τον διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Υπάρχουν φυσικά και τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Κύπρο, λένε.
9: Δεν πρέπει να έχουμε προσδοκίες βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με διατυπώσεις, με θέσεις, γιατί τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, του State Department ήταν με βάση τη δική σου ερώτηση που απίθυνες. Πολύ χλιαρή ήταν η απάντηση τότε.
8: Ναι. Ναι, τοποθετήθηκε το State Department με δήλωση στο Sky, σωστά. Θέλει οι δύο χώρες να λύσουν τα όποια προβλήματα με διάλογο, όχι με απειλές. Φυσικά μόνο η Τουρκία απειλεί, μόνο η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα. Δεν θα αποκλείσω στην ομιλία του να κάνει μια αναφορά. Πάντως ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν στον Μάρκο Ρούμπιο τις ελληνικές θέσεις ξανά. Να. Αν και είμαι βέβαιος, Λένα, επειδή τον γνωρίζουμε, ότι τις γνωρίζει και τις καταλαβαίνει καλύτερα από κάθε άλλο αξιωματούχο της κυβέρνησης του Πρόεδρου Τραμπ.
1: Και σε αυτή τη συγκυρία έχουμε μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
10: Ώρες πριν φτάσει το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, η Τουρκία προέβη σε νέο μπαράζ παραβιάσεων. Είχαμε όχι μία ούτε δύο, αλλά 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από 7 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και 2 οπλισμένα τουρκικά F-16. Και θυμίζω πως είναι η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που έχουμε πολύ αυξημένη δραστηριότητα στο Αιγαίο, σε όλο το Αιγαίο, βόρειο, κεντρικό και νότιο. Χθες είχαμε εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά μαχητικά. Σήμερα 15 παραβιάσεις. Όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, σε μια συγκυρία της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, που αν μη τι άλλο, όταν έχουμε τέτοια κινητικότητα, καταλαβαίνουμε πως η Άγκυρα δείχνει με αυτόν τον τρόπο τον εκνευρισμό της.
1: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα συνιστά πονοκέφαλο για την Άγκυρα, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει αντιταχθεί στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Την ίδια ώρα, η Τουρκία συγκλονίζεται από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, όπου κατηγορείται ότι εμπλέκεται ο ανιψιός του Ερντογάν, ενώ σε εταιρεία που συμμετέχει στο σχήμα πυραμίδας αυτοκτόνησε κορυφαίος τέλεχος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον αποκριτή μας Μανώλη Κωστίδη.
11: Τεράστιες διαστάσεις και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Να θυμίσουμε ότι έχουν χαθεί 20 δισεκατομμύρια δολάρια από το σκάνδαλο των ΦΑΣ, έχουν χρεοκοπήσει εταιρείες. Στην τουρκική οικονομία λένε ότι μπορεί να φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια η ζημιά. Αυτό είναι οι οικονομολόγοι. Σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε καταγγελία. Στην ομιλία του ο Γιουροζέλ είπε ότι ο ανιψιός του Τούρκου Προέδρου, ο Ουσάμε Ερντογάν, εμπλέκεται στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου και μέσω αυτών των εταιρεών που χρεοκόπησαν είχε βάλει την εταιρεία στο χρηματιστήριο με τα πατίνια και ουσιαστικά ο κόσμος έχασε δισεκατομμύρια λίρες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Άρα εμπλέκει και την οικογένεια του Τούρκου Προέδρου. Ήδη η μία αντιπρόεδρος του κόμματος, του Ερντογάν, ήδη έχει εμπλακεί ξεκάθαρα, τώρα ο ανιψιός. Όμως σοκαρίστηκε η τουρκική κοινωνία πριν από λίγα λεπτά, Λένα, καθώς αυτοκτόνησε πρόεδρος μιας εταιρείας που εμπλέκεται στο σκάνδαλο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, αυτή η εταιρεία είναι του γιου του αντιπροέδρου, του δεύτερου αντιπρόεδρου του κόμματος του Ερντογάν. Άρα το πράγμα παίρνει άλλες διαστάσεις. Από τη μία ανιψιός, από την άλλη αυτοκτονής στέλεχος της εταιρείας του γιου του αντιπροέδρου του κόμματος. Άρα όλοι λένε ότι όλο το κόμμα είναι μέσα. Τώρα, αν εμπλέκεται ο πρόεδρος, δεν εμπλέκεται, λένε οι τουρκικές αρχές, οι δικαστικές αρχές το ψάχνουν. Αλλά από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα παίρνει μεγάλες διαστάσεις και σίγουρα όλοι ασχολούνται στο εσωτερικό με αυτό το ζήτημα. Όσο για το Ρούμπιο, περιμένουν τον τα αποτελέσματα, να ακούσουν τις δηλώσεις και τότε θα έχουμε και αντιδράσεις.
1: Και αφού ακούσαμε τις ανταποκρίσεις, πάμε τώρα στην ανάλυση και τις εκτιμήσεις. Ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Το Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό πρόσωπο. Από την εποχή του Κίσινγκερ έχουμε να δούμε κάποιον ο οποίος είναι και σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας στο Λευκό Οίκο
12: και επικεφαλής του State Department. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή ουσιαστικά έχει τον έλεγχο όλης της εξωτερικής πολιτικής. Και ορθώς όπως λες, θα είναι ένας από τους υποψήφιους κατά πάσα πιθανότητα για το προεδρικό χρήσμα. Μαθαίνουμε δε από πληροφορίες ότι θα έρθει και ο άλλος πιθανός υποψήφιος, ο αντιπρόεδρος Βάνς, γύρω στις 20-25 Φεβρουαρίου, κάπου εκεί, και αυτό στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι όντως υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ. Και να πω ακόμα ότι η πνίκα έχει μια θέση μυθολογική διάσταση στο μυαλό των Αμερικανών. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2016 ήθελε να έρθει ο πρόεδρος Ομπάμα να μιλήσει εκεί. Δεν τον άφησαν οι υπηρεσίες τους για λόγους ασφαλείας. Ήταν κάτι το οποίο και ο Τραμπ είχε κάποια στιγμή εκφράσει το ενδιαφέρον να το κάνει. Τώρα θα το κάνει ο Μάρκο Ρούμπιο.
9: Είναι το πρόσωπο και το προφίλ όμως ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, με αυτό το σφιχτό, με αυτό το πιεστικό πρόγραμμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο μόνο τυχαία δεν έρχεται εδώ στη χώρα μας. Επομένως, τι πιστεύεις, γιατί έρχεται τώρα σε αυτό το timing?
12: Και εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση, παρότι έχουμε ρωτήσει πολλούς και πολλοί δημοσιογράφοι μας έχουν ρωτήσει, δεν υπάρχει μια καθαρή απάντηση το γιατί τώρα. Γιατί έχεις δύο πολέμους ανοιχτούς, επί της ουσίας. Έχεις επίσης, όπως λες, σε μερικές εβδομάδες τις κρίσιμες εκλογές στο Κογκρέσο. Μία εξήγηση είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ. Θεωρείται ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Ισραήλ. Και ξέρει πολύ καλά το ρόλο που υπάρχει στην περιοχή, το πόσο στενές είναι οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ και ενδεχομένως να θέλει να δώσει ένα μήνυμα σε αυτή την κατεύθυνση. Συν ότι δεν τα πάει και πολύ καλά από ό,τι ξέρουμε με την Τουρκία, τουλάχιστον στο παρελθόν, και ενδεχομένως και εκεί να θέλει να δώσει ένα μήνυμα.
9: Δεν τα πάει καλά με την Τουρκία, ήταν επιλογή του δηλαδή το ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα, διότι η αλήθεια είναι ότι οι επισκέψεις συνδυάζονται συνήθως. Γιατί λες επομένως δεν τον βλέπουμε να μεταβαίνει στην Τουρκία?
12: Καταρχήν να πούμε ότι η σημειολογία εδώ είναι πάρα πολύ ισχυρή, διότι το Ευαγγέλιο του State Department λέει ότι είναι αδιανόητο να πάει κάποιος στην Ελλάδα και να μην πάει στην Τουρκία. Αυτό τώρα τα τελευταία 40 χρόνια που ξέρουμε τις ελληνικές σχέσεις, έτσι ήταν. Ο πρώτος που το έσπασε αυτό ήταν όντως ο Μάικ Πομπέο, σαν υπουργός εξωτερικών στο Τραμπ 1. Τώρα για δεύτερη φορά το κάνει ο Ρούμπιο, βεβαίως να πούμε ότι είχε πάει εκεί, αλλά σε μια διάσκεψη του ΝΑΤΟ ο Τραμπ και είχε μια συνάντηση, όμως και αυτό από μόνο του έχει μια σημασία.
9: Και κλείνοντας την εκτίμησή σου, πιστεύεις θα έχουμε μια τοποθέτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
12: Κοίταξε, δεν νομίζω θα είναι τόσο σκληρός όσο ήταν σαν γερουσιαστής, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει realpolitik, υπουργός εξωτερικών είναι, τα δικά του συμφέροντα κοιτάει. Περιμένω να δω με ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετήσει όλα τα θέματα που έχουμε ανοιχτά, το καλώδιο, τις απειλές της Τουρκίας και το καθεξής. Πάντως νομίζω ότι είναι πλήρως ενημερωμένος και ότι θα πρέπει να περιμένουμε απαντήσεις για όλα αυτά.

0: Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνις.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύντα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ. Δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Πρωτοφανής κινητοποίηση συνταράσσουν τη Γαλλία. Το κύμα οργής ξεκίνησε από τους μαθητές και δυναμώνει με συνδικάτα και οργανώσεις με πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο Μακρόν έχει άλλους 6 μήνες στο Ελίζε. Για τον ακροαριστερό Μελανσόν είναι οι πιο μεγαλειώδεις πορείες από τον Μάη του 68, και για την ακροδεξιά μια για να κεφαλαιοποιήσει το χάος στην κάλπη. Μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε 190 μαθητές τραυματίες, 5.000 συλλήψεις και μία παραπέουσα οικονομία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το κλίμα που επικρατεί ο απεσταλμένος μας στο Παρίσι, ο Γιάννης Χανιωτάκης, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Βρισκόμαστε στην πλατεία του Έθνους, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο του Παρισιού, όπου αρκετοί διαδηλωτές παραμένουν εδώ, όπως άλλωστε και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει κεντρικές οδικές αρτηρίες. Αυτή τη στιγμή σημειώνονται μικροεπισόδια με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων. Συνολικά η κινητοποίηση σήμερα έλαβε τεράστιες διαστάσεις σε όλη τη χώρα. Βγήκαν στους δρόμους 250.000 άτομα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, 450.000 σύμφωνα με μαθητικές οργανώσεις, ως επιτοπλίστων διαδηλώνοντας ειρηνικά, αν και δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Μεταξύ άλλων, εδώ στο Παρίσι, η Λένα, ομάδα περίπου 300 ατόμων επιτέθηκε νωρίτερα στις αστυνομικές δυνάμεις με αυτοσχέδια, πυροτεχνήματα και φλεγόμενους κάδους, με την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Περίπου 890 σχολεία αναγκάστηκαν να ακυρώσουν όλα ή μέρος των μαθημάτων τους σήμερα, την ώρα που οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράζουν ανησυχίες για τη δυσανάλογη, όπως τη χαρακτηρίζουν, χρήση βίας από την αστυνομία.
13: Κάτι που απορρίπτει η κυβέρνηση, και η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει μια προσπάθεια να περάσουν κάποια μέτρα, να πούν στον κόσμο ότι θα έρθει μια ομαλοποίηση στις σχολικές μονάδες. Η αίσθηση που υπάρχει εκεί, ποια είναι, ότι θα συνεχίσουν και άλλα αυτές οι κινητοποίησεις, τι πιστεύει ο κόσμος, ποιο είναι το συνέστημα?
12: Έτσι φαίνεται, Λένα, διότι με όσους έχουν

0: έχουμε μιλήσει εδώ στο Παρίσι, μας λένε ότι πλέον οι κινητοποιήσεις δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την εκπαίδευση, αποκλειστικά και μόνο με τα σχολεία, αλλά έχουν πάρει μια γενικότερη διάσταση για την οικονομία, για την ανεργία, για τις δουλειές. Οπότε η διάθεση του κόσμου είναι να συνεχιστεί ακριβώς. Έχουν πάρει έναν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα.
1: Κινητοποίηση στη Γαλλία θυμίζουν την ταραχώδη περίοδο 2018-2020 με τα κίτρινα γυλαίκα. Και τότε υπήρχε οργή για τις τιμές καυσίμων και τότε υπήρχαν τα αιτήματα για πολιτική και οικονομική δικαιοσύνη. Η Γαλλία, άλλοτε όαση σταθερότητας, γίνεται ο αδύναμος κρίκος που κινδυνεύει, όπως λένε οι αναλυτές, να εξελιχθεί στην Ελλάδα της κρίσης και την Ιταλία. Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν έκανε σήμερα παρέμβαση με στόχο να καθησυχάσει τους επενδυτές εν ώψη των εκλογών την ερχόμενη άνοιξη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφι.
2: Στο τέλος του 2027, το γαλλικό χρέος θα έχει αυξηθεί από το 2019 περισσότερες από 20 μονάδες. Ο έλεγχος χάθηκε και η Γαλλία μπήκε στο μάτι των αγορών, με τους απεσιόδοξους να φοβούνται ότι θα γίνει η θριαλίδα μιας νέας ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.
1: Το 2011 ήταν το ελληνικό χρέος και το ιταλικό που ήταν μεγαλύτερα προβλήματα. Εξελίχθηκε σε συστημικό πρόβλημα. Αυτή τη φορά επικεντρώνεται στη Γαλλία.
2: 90 δισεκατομμύρια σε τόκους, περισσότερα από ό,τι στην παιδεία ή στην άμυνα, θα πληρώσει η Γαλλία το 2027, ενώ σχεδιάζει και δανειοδοτικό πρόγραμμα μαμούθ 340 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα, το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου έφτασε και σε υψηλό 18 ετών. Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, αλλά εισμάτην.
3: Αν δεν βάλουμε σε τάξη τα δημοσιονομικά μας, οι τόκοι θα στραγγαλίσουν τη γαλλική οικονομία. Φυσικά, η Γαλλία δεν είναι η Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης της Ευρωζώνης.
1: Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν βελτιωθούν.
2: Ένα προσχέδιο προϋπολογισμού που προβλέπει 54 δισεκατομμύρια ευρώ περικοπών, κάποιων που αφορούν το κοινωνικό κράτος και τους συνταξιούχους ιδιαίτερα σκληρών.
1: Οι προεδρικές εκλογές δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία για να σπρώξουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί.
2: Στους δρόμους, οι αγορές πάντως δεν ησύχασαν, αφού έκριναν ότι ο στόχος μείωσης του ελλείμματος κατά μόλις 0,4 μονάδες δεν είναι αρκετά τολμηρός.
1: Παρακολουθούμε την έλλειψη πολιτικής βούλης για τον έλεγχο των δαπανών και αυτό έχει αυξήσει την ανησυχία των επενδυτών. Η πολιτική μου θα επαναφέρει πρωτογενές πλεώνασμα. Αυξάνουμε τον περιορισμό των δαπανών στα 140 δις σε σύγκριση με το 2026. Ελπίζω να μην χρειαστεί να αυξήσω το όριο αν η κατάσταση επιδεινωθεί πριν τις 2 Μαΐου, ανέφερε η εθνική συσπήρωση της Μαρίν Λεπέν.
2: 14 χρόνια μετά το Μάριο Ντράγκη, για πολλούς αναλυτές έχει έρθει ίσως η ώρα ώστε η Κριστίν Λαγκάρντ να πει το δικό της «Whatever it takes».
1: Αλλάζοντας θέμα, καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες δεξαμενόπλοιο ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να αγνοείται το πλήρωμα ενός από τα δύο πλοία που δέχτηκαν επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Σουλιώτης.
4: 5 πλοία σε 24 ώρες, λένε, να χτυπήθηκαν μόλις χθες στα στενά του Ορμούς μέσα σε διάστημα μερικών ωρών. Ανάμεσα σε αυτά, όπως είπες και εσύ, και το υποελληνική σημαία πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με επωνυμία Μιστράς. Το πλοίο, να πούμε τώρα, είχε μπει στον Περσικό την 1η Οκτωβρίου, φόρτωσε υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Κατάρ και απέπλευσε κινούμενο ανατολικά. Χθες, λοιπόν, στις 7 και 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, και ενώ βρισκόταν κοντά στις ακτές του Ομάν, δέχτηκε πλήγμα στην Πρίμνη, πιθανόν από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από ταχύπλοιο σκάφος των φρουρών της Επανάστασης. Στο πλοίο, τώρα, να πούμε ότι επέβαιναν 30 άτομα, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Κανείς τους δεν τραυματίστηκε, ενώ το πλοίο συνέχισε αυτοδύναμο και με μεγάλη ταχύτητα την πορεία του. Κατέπλευσε στη μία τα ξημερώματα σήμερα στην Φουτζέιρα και σήμερα το πρωί ξεκίνησε η επιθεώρησή του για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Να πούμε, κλείνοντας, ότι από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί πλήγματα σε συνολικά 9 πλοία, συγγνώμη, ενώ από την έναρξη του πολέμου ο αριθμός των πλοίων που έχουν χτυπηθεί από το Ιράν ανέρχεται σε 86, λένε.
1: Με Μετά την αφωνία, Τουρκία και Πακιστάν συμφωνούν στην ταχύ ανάπτυξη δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία. Οι τρεις χώρες έχουν υπογράψει τη συμφωνία της Μέκας, το αποκαλούμενο και ως μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, που υποχρεώνει τα συμβαλόμενα μέρη να συνδράμουν στρατιωτικά το ένα το άλλο εάν χρειαστεί. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση Γιάννης Παλιούρας πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Μέχρι τώρα είχαμε κυρίως από δυτικές χώρες και συγκεκριμένα είχαμε από Ηνωμένες Πολιτείες, είχαμε από Ηνωμένο Βασίλειο, από Γαλλία και βέβαια από την Ελλάδα, η οποία είχε αναπτύξει μια ολόκληρη πυροβολαρχία Patriot. Αυτό που βλέπουμε όμως, όπως είπες, είναι μια σεισμική, θα την έλεγα, μετατόπιση. Για πρώτη φορά το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, όπως θέλουν αυτό να αποκαλούν την συμφωνία της Μέκας, φαίνεται να ενεργοποιείται. Από εχθές υπάρχει μια συμφωνία για ανάπτυξη δυνάμεων από Τουρκία και Πακιστάν επί του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας.
6: Αυτές είναι οι προθέσεις. Να δούμε λίγο η κάθε χώρα τι δυνάμεις μπορεί να διαθέσει εφόσον πατηθεί αυτό το κουμπί. Σε επίπεδο κοινοβουλίου, βέβαια. Για παράδειγμα, στην Τουρκία πρέπει να περάσει από εκεί η συμφωνία πρώτα.
5: Ακριβώς. Υπάρχουν και οι περιορισμοί στην περιοχή. Ας δούμε λοιπόν μία-μία τις χώρες που μετέχουν. Καταρχάς, το Πακιστάν. Τι μπορεί. Το Πακιστάν αυτή τη στιγμή ήδη έχει 13.000 στρατιώτες επί του Σαουδαραβικού εδάφους. Δεν τους είχαμε δει ποτέ, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πουθενά. Ενδεχομένως να είναι πρετοριανοί της βασιλικής οικογένειας και σίγουρα προσφέρουν πάρα πολλά στον προϋπολογισμό του Πακιστάν, γιατί οι Σαουδαράβες πληρώνουν. Η φιλοδοξία είναι να πάνε άλλοι 25 σύμφωνα με πληροφορίες. Να φτάσουν δηλαδή χοντρικά γύρω 40.000. Ωστόσο, δεν θα προσφέρουν τίποτα στο κομμάτι αεράμινα οι Πακιστανοί, διότι πάρα πολύ απλά η αεράμινα ως βασίζεται σε κινέζικα συστήματα μεγάλου βεληνικού. Το αντίστοιχο των Patriot, αλλά κινέζικο. Τι σημαίνει αυτό? Οι Αμερικανοί προτιμούν να δουν τη Σαουδική Αραβία να καίγεται από άκρο εις άκρο, παρά να εκθέσουν την αεροπορία τους ή τα F-35 συγκεκριμένα σε κινέζικους αισθητήρες.
6: Η Τουρκία, τι μπορεί να διαθέσει?
5: Η Τουρκία έχει μεγάλα θέματα. Διότι η Τουρκία χρειάζεται καταρχάς έγκριση από το κοινοβούλιο για να αναπτυχθούν δυνάμεις σε άλλη χώρα.
6: Εκκρεμεί αυτή.
5: Εκκρεμεί, όχι μόνο η έγκριση, εκκρεμεί ακόμα και η έγκριση της συμφωνίας της Μέκας από το κοινοβούλιο της Τουρκίας. Η Τουρκία, απ' την άλλη, φαίνεται να έχει ευαισθησία στο κομμάτι στρατός και θα στραφεί κυρίως σε αντιεροπορικά συστήματα μικρού και μεσαίου βεληνικούς. Δεν έχει αεράμινα μεγάλου βεληνικού και αντιβαλιστικά όπλα κατηγορίας Patriot. Οπότε οι πληροφορίες λένε ότι θα αναπτυχθούν σε 4 περιοχές συγκεκριμένες υψηλής αξίας για τη Σαουδική Αραβία όπλα τερματικής άμυνας.
6: Αντιεροπορικά,
5: δηλαδή, αντιεροπορικά μικρού μέσου βεληνικού, πύραυλοι τουρκικής κατασκευής, ίσως και κάποια πυροβόλα κατά ντρόουν. Για προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα ντρόουν των Χούθη. Είναι όπλα που αντιμετωπίζουν ή ντρόουν ή κρούζ, όχι βαλιστικούς πυράβλους.
6: Ερώτηση, Γιάννη. Η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ. Δέχτηκε τις επιθέσεις από το Ιράν στην πρώτη φάση του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αναρωτιέται κανείς τι εικόνα είναι αυτή που παρουσιάζει η Άγκυρα όταν δεν μπορεί να βοηθήσει μια χώρα με την οποία συμβάλλεται με μια συμφωνία της Μέκας με αυτό το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ και όταν η ίδια δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό της, δεν είχε αεράμινα δηλαδή.
5: Η Τουρκία να ευχαριστεί το Αμερικάνικο ναυτικό που νομίζω 6 φορές την έσωσε από πλήγματα από ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Η εικόνα αυτή δεν έχει αλλάξει. Προημερών έγινε η πρώτη δοκιμή ενός συστήματος το οποίο θα είναι η αεράμινα μεγάλου βεληνικούς της Τουρκίας, τους υπέρα. Ακόμα όμως δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα απολύτως σε υπηρεσία. Βασίζεται ακόμα στο Αμερικάνικο ναυτικό στη Μεσόγειο και σε πυροβολαρχές Patriot ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αναπτυχθεί για να την προστατεύουν επί τουρκικού εδάφους.
6: Άρα η όποια συμφωνία είναι στα χαρτιά σίγουρα, να δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί κιόλας.
5: Σε κάποιες τομείς, ναι, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε κάποιο απτό αποτέλεσμα.
1: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Στον σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών απευθύνει απόψε ομιλία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που υπάρχουν πιέσεις για το βιομηχανικό ρεύμα. Ο Γιάννης Καντέλης θα μας πει περισσότερα.
7: Και εν μέσω μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και με την πίεση στα ομόλογα με τα οποία δανείζονται οι χώρες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να χαρακτηρίσει εθνικό οπλοστάσιο απέναντι σε αυτή την κρίση τόσο τα πλεονάσματα τα οποία καταγράφει ο ελληνικός προϋπολογισμός, όσο και τη μείωση του χρέους που επιτυγχάνει η χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο, θα πει ο κ. Μητσοτάκης, μπορούμε να ενισχύουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι σε αυτή την πολύ δύσκολη κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπες όλες οι χώρες. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει από τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνών Βιομηχανών να βάλουν πλάτη και να στηρίξουν με τον δικό τους τρόπο στην αντιμετώπιση της κρίσης, ειδικά της πληθωριστικής κρίσης. Και ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και μέτρα περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τα οποία θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και έτσι να μην μετακυλήσουν όλο αυτό το βάρος στις τιμές των προϊόντων.
1: Οι χθεσινές απουσίες από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας των τριών πρώην προεδρών, αυτή του Νίκου Δένδια και η αποστροφή του ότι πολιτεύτηκε λόγω του Κώστα Καραμαλή, δίνουν καύσιμο στη συζήτηση περί εσωκομματικών τριβών στη Γαλάζια Παράταξη. Μετά τα χθεσινά πηγαδάκια που είχαν αρκετή δόση σάμαρα, ακολούθησαν τα καρφιά του Άδωνη Γεωργιάδη στον Νίκο Δένδια. Σε νέα του παρέμβαση, ο Αντώνης Σαμαράς έσταξε δηλητήριο για τον Κυριακό Μητσοτάκη και με λέξεις όπως «το καθήκον» έδωσε το στίγμα για το κόμμα του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκαλιού.
6: Μία ημέρα μετά τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς με διάθεση αυτοκριτικής προχωρά ένα βήμα παραπάνω και φωτογραφίζει το κυοφορούμενο νέο κόμμα του.
8: Στη δικιά μου πολιτική διαδρομή είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, μαλίμωνο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα τις δικές μου ιδέες και απόψεις και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον.
6: Παράλληλα, επιμένει στη σκληρή κριτική και με εξαποστάσεως πειρά για τη σημερινή πολιτική κατάσταση, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου.
8: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση.
6: Και αν η απουσία του Αντώνη Σαμαρά από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν προεξοφλημένη, η Γαλάζια Παράταξη μετρά και άλλες απουσίες, όπως αυτή του Κώστα Καραμαλή, αλλά και κορυφαίων υπουργών της, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να φωτογραφίζει τον Νίκο Δένδια.
9: Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας εορτή, επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα.
6: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως και άλλα στελέχη κράτησαν αποστάσεις.
10: Ο κ. Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υποχρέωση επαναλλαστική.
11: Μην ψάχνουμε τώρα θεωρίες συνωμοσίας. Προφανώς όσα μέλη της κυβέρνησης δεν ήταν εκεί, είχαν σοβαρές υποχρεώσεις.
6: Διαφορετική αίσθηση φαίνεται να προκαλεί στην παραδοσιακή κομματική βάση η απουσία του Κώστα Καραμαλή.
12: Είναι πλήγμα αυτές οι απουσίες, κατά τη γνώμη σας, τι λέτε?
13: Κοιτάξτε, πάντως προφανώς.
12: Δεν και ευχάριστο, λέτε.
13: Νομίζω δεν υπάρχει στέλεχος που να μην θέλει γενικώς να είμαστε όλοι παρόντες.
6: Οι διεργασίες για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά φέρονται να είναι σε προχωρημένο στάδιο.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ως αρχηγικά μέλη οργάνωσης που ξάφριζε το δημόσιο φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν με βιτρίνα αχυράνθρωπους. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ρεπορτάζ Γιώργος Πρωτοψάλτης.
14: Καλησπέρα σας. Είσαστε καλά?
15: Είχα καιρό να εμφανιστώ.
14: Είχατε καιρό.
15: Είσαστε στον άμεση μήνα.
9: Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Φίλιππος Καμπούρης, φερόμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, υποδέχεται αρκετά χρόνια πριν σε μία από τις εκπομπές του έναν από τους αχυρανθρώπους της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Ο άνδρας με το τηλεοπτικό προσωνύμιο Κολοτούμπας, η σύζυγός του και μια γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί ως μπροστινή στο δίκτυο των εικονικών εταιριών με το οποίο εξαπατούσαν τον ασφαλιστικό φορέα.
16: Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκαν 10 νόμιμες επιχειρήσεις πάνω στις οποίες πατούσαν 25 εικονικές. Μία από αυτές βρίσκεται εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου το πρωί πραγματοποιήθηκε έφοδος από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI.
9: Μετά την επιχείρηση της αστυνομίας, το κατάστημα είναι κλειστό και στην Τζαμαρία υπάρχει επιγραφή που αναφέρεται σε υποτιθέμενη βλάβη. Οι αρχές συνέλαβαν συνολικά 10 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του, δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες. Υπάλληλος σε μία από τις νόμιμες επιχειρήσεις με μισθό 600 ευρώ βρέθηκε στη μέση της κομπίνας με μεγάλα ποσά στο λογαριασμό της.
17: Της εμφάνιζε τρεις άγνωστες εταιρείες που δεν τις είχε ακούσει ποτέ της, με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο, να τις έχουν δηλώσει αθρηστικά για το 2023 αποδοχές 19.500 ευρώ καθαρά. Τη στιγμή που εκείνη πήρε μόνο 6.000. Μας προέκυψε ότι την κατάθεση των 600 δεν την έκανε ο Καμπούρης, που ήταν ο εργοδότης της, αλλά τρεις άσχετες εταιρείες, άλλες από τις τρεις προηγούμενες που σας είπα.
16: Όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, μια εικονική διαφημιστική που συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση είχε ως υποκατάστημα ένα γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Οδό Πειραιός, ενώ έκοβε τιμολόγια στο πολιτικό κόμμα, πρόεδρος του οποίου είναι ο φερόμενος εγκέφαλος.
9: Με αφορμή την αποκάλυψη της απάτης, ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης δήλωσε:
18: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και παίρονται».
9: Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήταν γνωστά νυχτερινά μαγαζιά. Οι εταιρείες ουδέποτε κατέβαλαν τις εισφορές, έκλειναν αφήνοντας υπέρογκα χρέη και σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών προκάλεσαν ζημιά στον ΕΦΚΑ που αγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για την δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης. Η Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
19: Έγινε μία καταγγελία πριν περίπου 1-1,5 χρόνο στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ξεκίνησε ο οικονομικός έλεγχος, έγινε άρση του απορρίτου και έτσι φτάσαμε στο σήμερα με τις συλλήψεις και την αποκάλυψη ότι είχαν στήσει 25 εικονικές. Αυτές έχουν βρει μέχρι τώρα, λένε, έτσι. 25 εικονικές εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε ενεργές, πραγματικές εταιρείες. Και με την ενοικίαση που έκανε η μία εταιρεία στην άλλη εργαζομένων, έτσι καρπώνονταν τα ποσά από το ΕΦΚΑ, αυτά που έπρεπε να πάνε στον ΕΦΚΑ. Με τη ζημία να υπολογίζεται περίπου στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μόνο η ζημία του ΕΦΚΑ, γιατί συνολικά, λένε, μιλάμε για 5 εκατομμύρια μέχρι στιγμής, γιατί αυτές οι εταιρείες δεν απέδιδαν ούτε φόρους, ΦΠΑ και πιστεύω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Βέβαια, παράλληλα, είχαμε και μια άλλη έρευνα από την αρχή. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, οι δύο υπηρεσίες δεν ήξερε η μία ότι έκανε έρευνα.
20: Αλλά
19: η άλλη.
20: Κάπου βρέθηκαν εκεί.
19: Κάπου βρέθηκαν, ναι. Στην αρχή είχε ξεκινήσει διαφορετικά. Κάποια στιγμή χτύπησε alert μια ελληνική τράπεζα ότι γίνονται πολλές συναλλαγές από το ΖΕΦΚΟΣ, μεταφορές χρημάτων, και έτσι η αρχή, με εντολή του Προέδρου της, του κ. Βουρτζιώτη, ξεκίνησε έρευνα. Η έρευνα αυτή οδήγησε σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και εκεί βλέπουν συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων. Βεβαίως η αρχή ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει, δεν έχει κάνει
20: πόρισμα.
19: Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε τι θα βγάλει και η αρχή για το ξέπλυμα.
1: Παράνομο τζόγο με ψηφιακή λέσχη και πελάτες influencer και τράπερ και τζίρο σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν ιδιοκτικές αρχές ο Χρυσόστομος Τσούφης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
2: 18 influencers έχουν μπει στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω social media και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονταν αδρά με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Όλες οι υποθέσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, βρίσκονται στο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας. Όμως αξιωματούχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που μας μίλησαν πριν από λίγο, μας έλεγαν ότι τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και έχουν διαβιβάσει είναι αδιάσυστα και ότι αισθάνονται αρκετά σίγουροι ότι αυτές οι υποθέσεις θα προχωρήσουν και στα επόμενα στάδια. Εφόσον βρεθούν ένοχοι αυτοί οι 18, κινδυνεύουν μεταξύ άλλων και με διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και τις 50.000 ευρώ. Από τους 18 που πιάστηκαν στην τσιμπίδα της ΕΕΤ και έχουν συνολικά 3,6 εκατομμύρια ακολούθους, Τρεις είναι πάρα πολύ γνωστοί τράπερ. Υπάρχουν και δύο μοντέλα τα οποία δοκίμασαν να κάνουν καριέρα στην τηλεόραση. Οι υποθέσεις είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του νέου νομοθετικού πλαισίου που ψηφίστηκε τον Ιούνιο και δίνει περισσότερες δυνατότητες και περισσότερα εργαλεία στην ΕΕΤ για να ελέγξει μια αγορά ή να προσπαθήσει να ελέγξει μια αγορά όπως ο παράνομος τζόγος που το 2025 κατέγραψε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παράνομων στοιχημάτων από 900.000 διαφορετικούς παίκτες με ετήσια δαπάνη περί τις 2.000 ευρώ ανά παίκτη. Περίπου 15.000 ιστοσελίδες βρέθηκαν από τον έλεγχο ότι ήταν παράνομες, τέθηκαν στη μαύρη λίστα και απαγορεύτηκαν.
1: Βαρύ ήταν και σήμερα το κλίμα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Με όσο κουράγιο έχουν οι χαροκαμένοι γονείς, οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες καταθέτουν για εκείνη τη μοιραία νύχτα που όπως λένε άλλαξε για πάντα τη ζωή τους. Σε αυτή την ακροαματική διαδικασία δεν έλειψε και η ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Προέδρου της Έδρας. Θα μας πει περισσότερα η Ματίνα Πολυχρόνη.
20: Αυτή είναι η Αναστασούλα μας.
21: Ο πόνος ξεχύλισε και σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Κρατώντας μια κορνίζα με φωτογραφία της 18χρονης κόρης του Αναστασίας, ο Ηλίας Παπαγγελής καταφθάνει για να περιγράψει τις τραγικές στιγμές που πέρασε η οικογένειά του.
22: Στο γραφείο κηδιών μας έδωσαν μια σακούλα με τα παπουτσάκια της που φορούσε και τα σκουλαρίκια. Είδαμε το λευκό φέρετρο. Ρωτήσαμε αν μπορούμε να τη δούμε, μας είπαν απαγορεύεται. Προσκυνήσαμε και φύγαμε. Κάθε βράδυ η Hellenic Train έκανε ταμείο, όμως μαζί με τα ταμεία της γέμισε και τα νεκροταφεία της χώρας.
20: Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό τον κύκλο της παρανομίας, της διαφθοράς.
21: Την αντίδραση της Έδρας προκάλεσε ερώτηση της συνηγόρου της οικογένειας Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον μάρτυρα σχετικά με την παραίτηση του Κώστα Καραμανλή.
23: Σας επέτρεψα όλες τις ερωτήσεις. Με την προσφυγή θέλετε να καθυστερήσετε το δικαστήριο.
24: Προσφεύγω στο δικαστήριο για να γίνει η ερώτηση. Δεν καθυστερώ τη δίκη.
23: Δεν είναι απαραίτητη αυτή η ερώτηση. Απορρίπτεται η προσφυγή.
25: Ένα ολόκληρο σύστημα λυσαλέα προσπαθεί να αποκρύψει την αλήθεια.
21: Νωρίτερα, κύριε Κωνσταντοπούλου προσκόμισε το βούλευμα του Αριού Πάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού και ακόμη τριών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο για τις παρεμβάσεις στο χώρο της τραγωδίας. Τις στιγμές που σημάδεψαν για πάντα τις οικογένειές τους θα κληθούν να περιγράψουν και αύριο συγγενείς θυμάτων.
1: Στη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Πάμε να μας πει περισσότερα ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle.
26: Πρόκειται για μια υπόθεση χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας, σε μια περίοδο μάλιστα που συζητιέται η αναβάθμισή τους με την διεύρυνση και των αρμοδιοτήτων τους. Πρόκειται για τον August Hanning, ήταν επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το 1998 ως το 2005, συνολικά 7 χρόνια, και το διάστημα 2010 έως 2022, δηλαδή επί 12 συνεχή χρόνια, με τη βοήθεια ενός πρώην υφισταμένου του Manfred D, όπως λέει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, κατόρθωσε να πάρει στα χέρια του περίπου 2.000 εμπιστευτικά ή απόρριτα έγγραφα που προορίζονταν αποκλειστικά για τον τότε επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι ένα σκάνδαλο που συνταράσσει βεβαίως τη χώρα. Μένει να φανεί με ποιες χώρες συνεργαζόταν. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι συνεργαζόταν με μια μη φιλική χώρα προς τη Γερμανία, αλλά αυτή δεν είναι η Ρωσία, όπως διευκρινίστηκε. Πάντως φαίνεται ότι έδινε συστηματικά πληροφορίες και σε ιδιώτες πελάτες αλλά και σε ξένες πιθανώς μυστικές υπηρεσίες με τις οποίες και συνεργαζόταν. Ο Χάνινγκ είχε δημιουργήσει μια εταιρεία συμβουλευτικής για θέματα ασφαλείας και συχνά τον έβλεπε κανείς να σχολιάζει και στα τηλεοπτικά κανάλια για θέματα ασφαλείας. Να πούμε επίσης ότι είχε διατελέσει για 4 χρόνια και στο Υπουργείο Εσωτερικών από το διάστημα 5 έως 9. Να. Σήμερα είναι 80 ετών και οι έρευνες ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο. Από μία σύμπτωση θα έλεγε κανείς και κατέληξαν στη σημερινή του σύλληψη όπως και του συνεργάτη του.
1: Όσοι ταξιδεύουμε με αεροπλάνο έχουμε κάποια στιγμή υποστεί καθυστερήσεις, ακυρώσεις και προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται τώρα να αλλάξει το πλαίσιο με 25 μέτρα για τα δικαιώματα των επιβατών και κυρίως τις διατάξεις που αφορούν τις αποζημιώσεις. Στο ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη θα ακούσουμε τι αλλάζει αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις.
2: Το δικαίωμα των επιβατών στην αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερήσεων κατοχυρώνεται με σαφήνεια στο νέο κανονιστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις πτήσεις. Για καθυστερήσεις τριών ωρών και άνω, η αποζημίωση ανέρχεται σε 250 ευρώ. Για πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για πτήσεις άνω των 1500 χιλιόμετρων, ενώ φτάνει τα 600 ευρώ για αποστάσεις μεγαλύτερες των 3.500 χιλιόμετρων.
0: Μια καθυστέρηση, δικαιούμαι να πάρω μια αποζημίωση και μπήκα σε μια Air Help, δεν θυμάμαι, μια εταιρεία και ούτε λεπτά πήρα και δεν κυκλοφορούσα. 600 νομίζω.
3: Με το προηγούμενο πλαίσιο ήταν σχετικά ανοιχτό σε συζήτηση, παύλα σε διαπραγμάτευση, το κομμάτι της αποζημίωσης.
2: Ο νέος κανονισμός αναφέρει ότι η αποζημίωση θα καταβάλλεται με τραπεζικό έμβασμα, ενώ βάουτσερ ή άλλος τρόπος πληρωμής θα μπορεί να δοθεί μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του επιβάτη.
4: Είχε αργήσει μια πτήση από Σαντορίνη για Θεσσαλονίκη. Κάτι είχαν δώσει, νομίζω, μια πτήση και ένα γεύμα, κάτι τέτοιο.
2: Ότι σου είχαν επιλογή για να.
4: Για λεφτά η πτήση, όχι.
2: Σε σχέση με τις αποσκευές στην καμπίνα, κατοχυρώνεται πλέον ρητά ότι οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα, χωρίς επιπλέον χρέωση, να έχουν μαζί τους ένα προσωπικό αντικείμενο. Διαστάσεων έως 40 επί 30 επί 15 εκατοστά ή πολύ απλά ένα αντικείμενο το οποίο να χωρά κάτω από το μπροστινό τους κάθισμα. Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει επίσης, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της κράτησης, να γνωστοποιούν στους επιβάτες και την τιμή εισιτηρίου το οποίο να περιλαμβάνει χειραποσκευή, ώστε οι επιβάτες να μην το διαπιστώνουν στη συνέχεια.
3: Αυτό το περιθώριο που είχαν οι εταιρείες να κερδοφορούν πάνω στο κομμάτι των αποσκευών, πλέον απομακρύνεται.
2: Γονείς και παιδιά θα μπορούν πλέον να κάθονται δίπλα-δίπλα στην καμπίνα, χωρίς επιπλέον χρέωση για την επιλογή των θέσεων. Την ίδια στιγμή ο επιβάτης θα μπορεί να διορθώνει δωρεάν ένα ορθογραφικό λάθος στο όνομά του, αρκεί να το ζητήσει έως και 48 ώρες πριν από την αναχώρηση. Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2027.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σύσκεψη στο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτες του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Όπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Επίσης, η ιστορική βραδιά, η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 GB στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και
5: η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Θέση στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Κλειστό παραμένει το κέντρο της Αθήνας λόγω δύο συγκεντρώσεων κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η πρώτη συγκέντρωση είναι από το Πάμε στο Σύνταγμα και η δεύτερη από συλλογικότητες στα Προπύλαια. Οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να κάνουν πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία, ωστόσο η αστυνομία έχει αποκλείσει τη Βασιλής Σοφίας από το ύψος της Βουλής και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου μετά το Καλλιμάρμαρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας θα τεθούν σε ισχύ με την άφιξη απόψε του Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το πρωί της Πέμπτης. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Συνολικά είχαν ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, δύο λοδαπούς και δύο Έλληνες. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει στο μικροσκόπιο και της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας κατέσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Διενεργήθηκε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διάπρεταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαυτικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και δύο εβδομάδες, βρέθηκε σήμερα η Γαλλία με εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και φοιτητές να κατεβαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για τις ελλείψεις προσωπικού, τα υπερπλήρη τιμήματα και την κακή κατάσταση των σχολικών υποδομών. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000, ενώ ο μεγάλο συνδικάτο έκανε λόγο για αριθμό υπερδιπλάσιο. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου σύμφωνα με τις αρχές συμμετείχαν 56.000 άνθρωποι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαντζόγλου.

Μπέτι Ντέιβις υπήρξε μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ και πίσω από την λεπτεπίλεπτη και εύθραυστη φιγούρα της, το γλυκό επιφανειακά πρόσωπό της, ενηγματική ανεξερεύνητη ματιά, αυτά τα μάτια έτσι, δεν ξέρω, μοναδικά μάτια, και γι' αυτό και το τραγούδι, έκρυβε μια σκληράδα που απαιτείται για να κυριαρχήσει κανείς τα χρόνια στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία εκείνης της εποχής. Με 2 Όσκαρ και 11 υποψηφιότητες στο ενεργητικό της, διακρίθηκε ιδιαιτέρως για τις έξοχες και δυνατές ερμηνείες ευαίσθητων νευρωτικών γυναικών. 6 Οκτωβρίου του 1989 έφυγε λοιπόν από τη ζωή. Εννοείται ότι αν δει κανείς τον χάρτη, τώρα θα δει ότι στο κέντρο έχουμε κίνηση, και η κίνηση είναι γιατί παραμένει κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω των 2 συγκεντρώσεων κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Και περιμένουμε να δούμε όπου να είναι θα φτάσει. Η πρώτη συγκέντρωση είναι από το ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα και η δεύτερη από κάποιες συλλογικότητες στα προπήλαια. Τώρα δεν ξέρω τι συνθήματα θα ακούγονται εκεί, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτές οι συγκεντρώσεις. Τέλος πάντων, έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και βεβαίως καλά θα κάνετε να αποφύγετε το κέντρο παρά μόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μόνο αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πριν πω οτιδήποτε άλλο, κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ειλικρινά φοβερή εντύπωση. Ξέρετε, μου αρέσει να έχουμε δικούς μας προλόγους εδώ, να μην πάμε με τα τετριμένα. Θα μιλήσουμε για τον Ρούμπι συνέχεια, θα πούμε και τα διάφορα, αλλά διάβασα κάτι για ένα χαράτσι. Πρόκειται για μια εισφορά 6% υπερηγείας που αποτελεί ισόβιο φόρο χαράτσι, που υποχρεώνονται να πληρώνουν υπεραιωπή οι συνταξιούχοι. 6%, προσέξτε. Ο νόμος Κατρούγκαλου επέβαλε τον λόγο χαράτσι, ας την πω εισφορά, μη με πείτε και λαϊκιστή. Για τον Κατρούγκαλο όμως μιλάμε, έτσι. Μη μου λέτε ότι λέω μόνο για την κυβέρνηση και τα λοιπά. Μιλάμε για τον Κατρούγκαλο, τώρα και τον νόμο του. Χαράτσι. Ξεκάθαρα. Αλλά πείτε το εσείς εισφορά, μη μου πείτε πάλι ότι είμαστε λαϊκιστές. Σε όλες ανεξαιρέτως τις καταβαλλόμενες συντάξεις και άλλες συνταξιδοτικές παροχές και υπερηγείας πληρώνουν συνολικά 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως χείρες και ορφανά για συζύγους γονείς που έχουν αποβιώσει. Γελάω, συγγνώμη, αλλά να πληρώνεις εισφορά υπέρ εωπή, ακόμη και για πεθαμένους. δεν θα ζηχάσει το κοκαλάκι τους εκεί που είναι, δηλαδή, ειλικρινά. Και πέραν της αύξησης από 4% έως 6% της εισφοράς υγείας σε όλες τις κύριες συντάξεις, επιβλήθηκε και νέα πρόσθετη εισφορά ύψους 6% και πάλι υπέρ υγείας σε όλες τις επικουρικές, καθώς και όλες ανεξαιρέτως τις άλλες συνταξιδοτικές παροχές. Αν μάλιστα το ίδιο πρόσωπο είναι δικαιούχος περισσότερων συντάξεων, λέγεται συρροή συντάξεων, καταβάλει 6% υπερηγείας για κάθε μία σύνταξη. Ακόμη και ο νόμος Βρούτσι, ο 470 του 2020, νομιμοποίησε και επαναθέσπισε το ισόβιο αυτό χαράτσι εισφοράς ύψους 6% εις βάρος όλων των συνταξιούχων και όλων των συνταξιδοτικών παροχών. Και μάλιστα διατήρησε το φόρο χαράτσι 6% και στη συντάξη χειρίας και ορφάνιας. Συγγνώμη τώρα που το κάνω και πρόλογο αυτό, παιδιά, αλλά μου φαίνεται παράλογο. Χίλια συγγνώμη που μου φαίνεται παράλογο. Αλλά το διάβαζα στην Καθημερινή, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Έτσι. Αυτά πρέπει να μοιραζόμαστε. Χαράτσι, εισφορά 6%, ξεκίνησε από νόμο Κατρούγκαλου, επαναθεσπίστηκε από Βρούτσι το 2020 και πρόκειται για ένα ισόβιο λοιπόν χαράτσι, το οποίο το ξαναλέω, είναι χείρες ορφανά για συζύγους γονείς που έχουν αποβιώσει. Είναι και αυτοί μέσα δηλαδή. Αλλά
για χείρες και ορφανά, για συζύγους και γονείς που έχουν αποβιώσει. Σήκωσε λίγο το χαλί, να το σκεφτούμε. Και το άλλο, αυτή η καθημερινή, ρε παιδί μου, λαϊκίζει. Ειλικρινά, δηλαδή δεν είναι σοβαρή εφημερίδα. Χαριτολογώντας το λέω. Ευαγγέλιο την έχω. Λοιπόν, προσέξτε. Λέμε, ρε παιδί μου, ότι τα ταμεία τα δημόσια γεμίζουν. Έτσι, λέμε. Και έγραφε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο έχουμε περισσότερα έσοδα από φόρους, μεγαλύτερο πρωτογενές πλεώνασμα και ένας λογαριασμός που δεν είναι όλος αποτέλεσμα ανάπτυξης, αλλά των πληθωριστικών πιέσεων. Δηλαδή, έχουμε αυτό που έχουμε, που ζούμε και βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Σήμερα, ας πούμε, συζητούσαμε κάτι εδώ στο γραφείο για μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Δίνεις το κατοστάρικο και μετά πας στο σπίτι και λες, τι πήρα. Τι πήρα. Ειλικρινά, τι πήρα. Οπότε, είχε ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ για το πώς γεμίζουν τα δημόσια ταμεία, η καθημερινή, και όπως προκύπτει λοιπόν από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η ακρίβεια έχει τη δική της συμμετοχή στην εκτείναξη των φορολογικών εσόδων. Εννοείται, ξέρετε πώς, μέσω ΦΠΑ. Ενώ η αύξηση των ονομαστικών εισοδημάτων ανεβάζει παράλληλα και τον φόρο εισοδήματος. Τώρα, η αύξηση εννοείται ότι επειδή αυξάνεται, ξέρω εγώ, βασικός, έχουμε μείωση της ανεργίας. Άρα σημαίνει ότι έχουμε και περισσότερα έσοδα και από εκεί. Έτσι. Καλά, βέβαια, η αύξηση του μισθού δεν καλύπτει όλο το υπόλοιπο, αλλά λέμε τώρα. Το έχουμε αυτό και αυτό διευκολύνει. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι το μεγαλύτερο τμήμα της υπεραπόδοσης, το ότι είναι φύσκα τα ταμεία, προέρχεται από τον ΦΠΑ. Από όλες τις κατηγορίες φόρων, ο ΦΠΑ είναι αυτός που δίνει την μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα του 2026. Ο λόγος προφανώς ξεκάθαρος. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται πάνω στην τιμή των προϊόντων, άρα στην αυξημένη τιμή των προϊόντων και των υπηρεσιών. Όταν λοιπόν οι τιμές ανεβαίνουν, ανεβαίνει και ο φόρος που εισπράττει το δημόσιο, ακόμη και αν ο καταναλωτής δεν αγοράζει περισσότερα προϊόντα. Αλλά επειδή τα αγοράζει πιο ακριβά, σημαίνει ότι πληρώνει περισσότερο φόρο. Απλά τα πράγματα. Η ακρίβεια λοιπόν, και επομένως, δεν επιβαρύνει μόνο το οικογενειακό εισόδημα, αυξάνει παράλληλα και τα φορολογικά βάρη του ΦΠΑ. Αυτά τα ωραία. Και κάπως έτσι ξεκινάμε. Ελπίζουμε να είστε καλά, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε με καλή διάθεση. Βραδάκι Τρίτης, 6 του μήνα, εδώ συντονισμένη στον Sky 100,3 με Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, με Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, με Ελένη Μπουλιέρη, δεν είναι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-4, εκεί δεχόμαστε τα μηνύματά σας. Η Κωνσταντίνα Βασάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται τώρα θα σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας είναι εξής απλοί, δύο θαυματουργοί. 698-123-1003 είναι το Viber, καινούριο κοσκινάκι μου και το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εκεί περιμένουμε σχόλια, απόψεις, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Ξαναλέω, 698-123-1003. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν μου σημειώνετε ό,τι θέλετε και εμείς εδώ με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Τώρα θέλω λίγο να τρολάρω. Μου επιτρέπετε πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί αν θα θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο στη σημερινή εκπομπή, θα ήταν ο τίτλος, εισαγωγικά, της απάτης. Αποσκυπητικά, ξανακλείνουν τα εισαγωγικά, της απάτης. Αφήστε το αυτό. Αλλά τώρα θέλω λίγο να τρολάρω. Το τραγούδι που ταιριάζει εδώ, σε αυτή την περίπτωση, Ανούλα, τα έχει πει όλα όσα έχουμε ζήσει. Με τη μόνη διαφορά ότι τώρα τα ζει και ο Καρβέλας. Διότι, παιδιά,
παιδιά, άλλο κακό να μην μας βρει. Ειλικρινά, το λέει πάρα πολύ ωραία η Κωνσταντίνα μας. Ξέρεις, συμβαίνει κάτι και λέει, αχ, άλλο κακό να μην μας βρει. Τι είναι και αυτή η διαμάχη τώρα, καρβέλα με βύση. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο, είπε ο καρβέλας, νιώθω συντριβή. Και μιλάει και για τις 300.000 ευρώ, που τέλος πάντων...

Αλλά ρε παιδί μου, τώρα κοιτάξτε, εγώ για το τραγούδι το βάλα. Θέλω να σχολιάσω το θέμα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι έχω καμιά καούρα ή κάψα. Αφήστε το. Αλλά διάβασα την ανακοίνωση που έβγαλε ο Καρβέλας. Και λέει ρε παιδί μου ότι. Προσέξτε. Λέει από τα 50 τραγούδια που είπε η Άννα στο ΑΚΑ, τα 47 ήταν δικά του. Μεγάλες επιτυχίες, ναι, το ξέρουμε. Εντάξει. Και λέει λίγες ώρες πριν την έναρξη συναυλίας, έλαβα ενημέρωση από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε και εκεί και προσκεκλημένοι μου, και ότι είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων μας και είχαν αντικαταστήσει με νέα εισιτήρια σε νέες θέσεις, απομακρυσμένες, υποδέστερες από τις αρχικές. Εντάξει. Τώρα σε αυτή την περίπτωση, βγάλτε τα συμπεράσματά σας, σας το ξαναλέω. Δεν το έβαλα, εγώ το τραγούδι ήθελα να ακούσω. Ας τα βρουν μεταξύ τους και όπως είπαμε, άλλο κακό να μην μας βρει. Γεια σου, Ευάγγελε από Καλάβρητα. Εμείς λέει ψηφίσαμε για διαχείριση της οικονομίας στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο, όχι την καθημερινή. Χίλια συγγνώμη, Ευάγγελε. Αν είσαι και οκ, εντάξει, δικαίωμά σου είναι, δεν είναι προς Θεού. Έτσι. Αλλά το ξαναλέω, η καθημερινή είναι ίσως η πιο σοβαρή εφημερίδα που έχουμε. Έτσι. Εφημερίδα αστική, ας το πω έτσι. Αλλά κρατήστε λίγο. Και επίσης, να σου πω κάτι, αυτά είναι στοιχεία που βγήκανε. Δεν είναι κάποια άποψη ενός δημοσιογράφου, Ευάγγελε. Έτσι. Είναι στοιχεία που βγήκανε και σου λέει, γεμίζουν τα ταμεία από την ακρίβεια. Σε πολύ σημαντικό βαθμό. Επειδή πληρώνουμε πιο ακριβά. Καλά, δεν είναι. Εγώ θυμάμαι και στο πανεπιστήμιο, στο πρώτο έτος που κάναμε μάκρο και μικρό, οικονομία, τα λέγαμε αυτά. Πριν 800 χρόνια. Δεν χρειάζεται να το. Και επίσης να σου πω κάτι. Στο ξαναλέω. Είναι στοιχεία. Δεν είναι άποψη. Δεν είναι άποψη. Ο φίλος που υπογράφει Γκατζόλης, σε ακούς ένα συχνά, έτσι, γράφεις και στον, πώς το λένε, και στο Βουλαρίνο, το μεσημέρι. Γράφεις εδώ. Όλη μέρα σκάει ακούς. Παρ' όλα αυτά μας βρίζει συνήθως, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα. Και τι θες δηλαδή, να αρρωστήσουν οι νεκροί εκεί που είναι και πάθουν και κανένα λουμπάγκο. Αυτό για την εισφορά το λέει, έτσι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στη Σόφη. Γεια σου, ρε Σόφη μου. Ελπίζω να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Η καταβολή σύνταξης κυρίας ή ο Ορφάνιας πάει πλέον υπέρ του παραλήπτη. Συνεπώς η εισφορά είναι υπέρ υγείας των ζώντων. Δεν ξέρω, λέει, το ζήτημα. Με τη λογική το πάω. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Πότε θα τα πούμε, ρε Γεράσιμε, να μας δώσει τα φώτα σου. Την καλησπέρα μου και στο Μάριο. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο Βαλάντης, μια διευκρίνηση για τον νόμο, λέει η Βρούτση, 4670 του 2020, 39β. Κάναμε μια φιλανθρωπία, λες και είμαστε ζητιάνοι, για όσους παίρνουμε την σύνταξή τους. Δεν παρακρατείτε το χ στα 100 υγείας. Κάτσε, μισό. Πώς μου το έχει γράψει τώρα, δεν καταλαβαίνω τι μου γράψει. Ωραία, πρόσεξε. Μπορείς να μου το γράψεις λίγο πιο χάλαρα ή λίγο πιο μια άλλη σύνταξη για να καταλάβω το νόημα. Έτσι όπως μου το γράφεις, δεν το καταλαβαίνω, Βαλάντη μου. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπάθησε να μου το ξαναγράψεις. Αν γίνεται, θα με διευκολύνεις. Έτσι, στο www.skyradio.gr, πίσω επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, επειδή είπα ότι είναι της απάτης η ιστορία, έχουν βγει πάρα πολλά θέματα που το ένα τώρα δεν ξέρω αν συμπληρώνει το άλλο, αλλά ναι, έχουν μια βαρύτητα. Πρώτα απ' όλα, υπόθεση Καμπούρη. Υπήρξε μια πρώην εργαζόμενη του Φίλιππου Καμπούρη, η οποία αντιλήφθηκε ότι ενώ λάμβανε μισθό 600 ευρώ, στην εφορία είχε δηλωθεί πως το εισόδημά της ήταν 19.500 ευρώ. Ενώ η γυναίκα που ξετύλιξε το κουβάρι γύρω από το μεγάλο φαγοπότη που φέρεται, εντάξει, πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, να είχε στηθεί εις βάρος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ. Η πρώην υπάλληλος εργαζόταν λοιπόν από το Φεβρουάριο του 2021 χωρίς να έχει υπογράψει ποτέ έγγραφη σύμβαση, ενώ καθήκοντά της ήταν η αρχισυνταξία σε παραγωγές και ενημέρωση της ιστοσελίδας πολιτικού περιεχομένου που ανήκει στον Φίλιππο Καμπούρη. Στην προφορική μεταξύ του συμφωνία δεν δικαιούταν δώρα
και επιδόματα, ενώ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο sky.gr η δικηγόρος της καταγγέλουσας, κυρία Βυργινία Ξανθοπούλ, ο Φίλιππος Καμπούρης της είχε πει ότι είχε βρει μια πατέντα εντός εισαγωγικών και κάθε μήνα θα της έκανε νέα σύμβαση. Η ανάγκη της καταγγέλουσας για εργασία, γιατί εκεί προφανώς πατάνε κάποιοι, την οδήγησε να δεχτεί τους όρους, μέχρι που στα τέλη του Μαΐου του 2024, όταν έκανε τη φορολογική της δήλωση, διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν να έχει εισπράξει 19.500 ευρώ. Προσέξτε, χωρίς επιδόματα, χωρίς τίποτα, έτσι. Υπάρχει λοιπόν η αποκαλυπτική συνέντευξη της δικηγόρου στο sky.gr για τις εταιρείες φαντάσματα και τα ποιοι ήταν οι αχυράνθρωποι. Ένα δεδομένο που μπορείτε να το αντιληφθείτε αν ακούσετε αυτή τη συνέντευξη, σας το ξαναλέω, στο sky.gr. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος έχει χιούμορ, μου λέει καλησπέρα. Κάντε με πρωθυπουργό να σας λύσει όλα τα προβλήματα. Αλέξανδρε, είσαι ο τρίτεκνος, ποιος είσαι? Τώρα βοήθησε με λίγο να καταλάβω ποιος Αλέξανδρος είσαι και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία.

Λοιπόν, να πάμε μουσικά σιγά σιγά προς τους τίτλους των ειδήσεων. Σε λιγάκι. Πρώτα όμως πρέπει να μεταφερθούμε στο 1969.

0: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
5: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή.

0: Για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
0: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Ροντρίγκες. Υπήρξε ένας θρύλος της πορτογαλικής μουσικής, η μνήμη της οποίας παραμένει άσβεστη μέσα από την δράση των επιγόνων της. Ερμηνεύτρια παραδοσιακών πορτογαλικών τραγουδιών, γνωστά με την ονομασία Φάντο, συνέβαλε καθοριστικά στην διάδοσή τους σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό δικαίως έχει αποδοθεί ο τίτλος Βασίλισσα των Φάντο. Έφυγε λοιπόν σαν σήμερα από την ζωή, 6 Οκτωβρίου του 1999. Και μάλιστα τότε η πορτογαλική κυβέρνηση κήρυξε τρίμερο πένθος και η κηδεία της εξελίχθηκε σε ένα λαϊκό προσκύνημα. 15 κιθαροδοί έπαιξαν ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Βασίλισσας των Φάντο, το Αμάλια, γραμμένο ειδικά για αυτήν, κατά τη διάρκεια της κηδείας στην βασιλική εστρέλα της Λισαβόνας.

Μιχάλη μου, μου λες για την Αττική Οδό ότι έχει κίνηση. Έπρεπε να περάσει ο Ρούμπιο. Από πού θα έφτανε στο κέντρο της Αθήνας? Έφτασε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν τεθεί σε ισχύ για να περάσει, για να φτάσει στο κέντρο της Αθήνας, από όπου και αν περάσει. Ειδικά από το αεροδρόμιο προς το κέντρο, έπρεπε να υπάρχει ένα θεματάκι εκεί. Οπότε τώρα σιγά σιγά υποψιάζομαι όταν περάσει από εκεί θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Ο Βαλάτης αναφέρεται στον νόμο Βρούτσι και το άρθρο 39β. Στο ξαναλέω όμως, Κατρούγκαλος το έχει ξεκινήσει. Έτσι. Μου λέει το 6% δεν παρακρατείται από αυτούς που παίρνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξή τους προς αύξηση επίδομα ικανότητας, αλλά επί του επιδόματος και όχι από όλο το ποσό της σύνταξης. Αν ήθελαν πραγματικά να μας βοηθήσουν, θα έπρεπε να μην παρακρατείται το 6% από το σύνολο της σύνταξης. Επίσης, με το προαναφερόμενο επίδομα ισούται με το 40% του βασικού μισθού του λοχαγού, που δεν έχει γίνει καμία αναπροσαρμογή, παίρνουμε τα ίδια ποσά από το 2013. Τώρα δεν καταλαβαίνω, εσύ παίρνει σύνταξη? Βοήθησε με λίγο να καταλάβω όμως τι ακριβώς θες να μου πεις. Στη Μανιάνα μας την καλησπέρα Μανιάνα, συνεπέστατη. Δεν κατανοώ, μου λέει, τι θα προσφέρει στην χώρα η απόψινή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, πέραν το ότι θα αποκλείσει προκαταβολικά τους ατυχείς κατοίκους του κέντρου. Να ευχηθώ καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Μανιάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έκανα και εγώ το σχόλιο και εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω αυτές τις συγκεντρώσεις. Είναι, ξέρεις, είναι λίγο στο DNA κάποιον. Έτσι. Την καλησπέρα στον Δημήτρη. Από το βροχερό selfie είναι το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Οπότε θες να τα πούμε κιόλας, να μας πεις τι κάνεις εκεί και όλα τα σχετικά. Έτσι. Και να πω την καλησπέρα στο φίλο που μου έστειλε το μήνυμα πριν από λίγο με το σήμα από τους Beatles, το Yellow Submarine. Κοίτα, το έχουμε ξανακούσει τώρα τελευταία. Εντάξει, κάποια άλλη στιγμή θα το βάλουμε, εννοείται. Πάντως ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία, αγαπητέ φίλε. Εδώ, είτε στο Viber στο 693123 1003, όχι, 698, είπα 3. 698123 1003. Μπερδέψαμε τα τριάρια. Εκεί λοιπόν σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι τραβάει ο ρεξί σας. Και στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί θα μου στείλετε γραπτός μηνύματα, τα οποία εννοείται ότι με πάρα πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα τα διαβάσουμε.

0: Σας το είπα την προηγούμενη εβδομάδα και είδα κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να δημιουργούμε τη δική μας επικαιρότητα. Και ειδικά όταν πρόκειται για κάτι το οποίο ενδεχομένως για παιδιά είναι μόδα. Καλά, ακόμη και για μεγάλους. Εγώ όταν δω μεγάλο που πίνει ενεργειακό ποτό δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά. Και τους τη λέω κιόλας. Ο κ. Δημήτρης Φούσκας είναι παιδιάτρος πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής και είναι κοντά μας γιατί ασχολήθηκαν με το θέμα και μάλιστα είδα και κάποιες έτσι αναφορές σε δημοσιεύματα ενεργειακά ποτά και ανήλικα παιδιά ή και ας μην είναι και ακριβώς ανήλικα και τι σημαίνει γενικότερα, δηλαδή και ανήλικα να μην είναι και λίγο παραπάνω να είναι, αυτό το πράγμα δεν είναι ό,τι καλύτερο υποψιάζομαι. Και ευχαριστώ τον κύριο Φούσκα που είναι κοντά μας. Προσέξτε, αν είστε γονείς θέλω να τα ακούσετε με προσοχή. Τι θα πει ο κύριος Φούσκας, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Ναι, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και πραγματικά σας ακούω συνέχεια πολλά χρόνια. Και έχω και καλά να είμαστε και κοντά τώρα.
0: Ναι, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ειλικρινά με τιμά. Λοιπόν, κύριε Φούσκα, θέλω να τα κάνουμε απλά τα πράγματα. Απλά ναι, τα πράγματα. Τι σημαίνει ενεργειακό ποτό για ένα ανήλικο παιδί?
1: Ενεργειακό ποτό. Είναι καταρχάς λάθος ο τίτλος αυτός που λένε. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Επειδή έτσι το λένε, γι' αυτό καταλάβατε.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Είναι επειδή έτσι το λένε, ναι.
1: Τελείως λάθος, γιατί υποτίθεται ότι από αυτά τα ποτά που πίνουν παίρνουν ενέργεια.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά μια απάτη και θεωρούν ότι παίρνουν ενέργεια, αλλά στην πραγματικότητα τους κάνουν πολύ χειρότερα. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή και αυτό το πράγμα έχει διαδοθεί πάρα πολύ στα παιδιά, ειδικά τους εφήβους, αλλά έχουν και από τις μελέτες που έχουν γίνει, έχουν ξεκινήσει από την 5η Δημοτικού, 6η Δημοτικού, που πολύ εύκολα τα παιδιά αντί για αναψυκτικό πίνουν αυτό το ποτό.
0: Μόνο που δεν είναι αναψυκτικό αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρετε κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Φούσκα, για το χρήσιμο της κουβέντας. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι έχω δει παιδιά εκεί κοντά στην εφηβεία να πίνουν ακόμα και πρωί. Τέτοια ποτά.
1: Ναι.
0: Ακόμα και πρωί μου κάνει εντύπωση.
1: Πίνουν νερό, οτιδήποτε πίνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει περαστεί κατά κάποιον τρόπο τόσο απλά μέσα στους εφήβους και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά. Και η διαφήμιση στην τηλεόραση, βλέπουμε ότι υπάρχει με εντυπωσιακά εφέ και όλα αυτά, τα οποία πραγματικά το νεαρό παιδί χωρίς να ξέρει το δοκιμάζει, γιατί θα πάρει ενέργεια, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσει δύναμη που του λείπει, υποτίθεται. Mm-hmm. Και δυστυχώς αυτό κάνει πολύ χειρότερα. Γιατί αυτό μέσα που έχουν ουσίες οι οποίες, εντάξει, υπάρχουν κάποιες διαγερτικές ουσίες σωστές, όπως είναι το αμινοξύ, τα βρύνη, το γκουαρανά κτλ. Αλλά έχουν καφεΐνη μέσα.
0: Ναι.
1: Καφείνει σε μεγάλη ποσότητα και φυσικά πάρα πολύ ζάχαρη.
0: Ναι. Τι σημαίνει καφείνη σε αυτές τις ηλικίες?
1: Φανταστείτε ότι η καφείνη που περιέχει ένα τέτοιο ποτό είναι σαν ένα παιδί 15-16 χρονών να έχει πιει 4 εσπρέσο.
0: Αλήθεια?
1: Ακριβώς.
0: Σοβαρά?
1: Δηλαδή, μπορεί να αντέξει ένα παιδί αυτό το πράγμα?
0: Τέτοια αναλογία. Τι λέτε, κύριε Φούσκα, σοβαρά? Τέσσερα εσπρέσο παιδί σε αυτή την ηλικία?
1: Σαν να έχω πιει, δηλαδή.
0: Εδώ δεν πίνουμε εμείς τόσα.
1: Ακριβώς. Και φανταστείτε ότι η καφεΐνη που περιέχει μέσα σε αυτό το ποτό είναι πάρα πολύ. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο το ποτό, διότι πίνουν και τον καφέ τον πραγματικό, όπως πείτε. Πίνουν και κάποια ποτά τύπου κόλα, που και αυτό έχει μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο αθροίζεται η καφεΐνη μέσα στον οργανισμό τους. Και αυτά τα ποτά έχουν μια ουσία που λέγεται γκουαρανά. Είναι ένα φυτό.
0: Το οποίο νομίζω, διορθώστε με, έχει και αυτό καφέινη.
1: Αυτό, ναι, έχει πολύ καφέινη.
0: Άρα πρόσθετη καφέινη και από γκουαρανά.
1: Αποδεσμεύεται. Είναι πολύ, πολύ αυξημένη από το καφέ και αποδεσμεύεται σιγά σιγά. Και αυτή η καφεΐνη, ναι, όπως ξέρετε, μας δημιουργεί μια διέγερση, μια ωραία, αισθανόμαστε καλά, αλλά αυτό το πράγμα μετά σε ρίχνει.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει προβλήματα πάρα πολλά στον ύπνο, στη συγκέντρωση, στη συμπεριφορά.
0: Δηλαδή, κύριε Φούσκα, βάλτε αυτή την καφεΐνη που μου λέτε, που είναι μεγάλη ποσότητα, ειδικά για όλους μας. Ακόμα και για κάποιους στην ηλικία μου, έτσι. Είναι τεράστια ποσότητα. Εδώ λέμε να κόψουμε λίγο τον καφέ, να τον ελαττώσουμε. Και από την άλλη, βάλτε και τον εκνευρισμό που δημιουργεί σε αυτά τα παιδιά η οθόνη, η ενασχόληση συνέχεια με την οθόνη και το σκρολάρισμα κτλ. Όλα αυτά λειτουργούν αθρηστικά. Γιατί μου είπατε και για προβλήματα στον ύπνο κτλ. Δηλαδή...
1: Τα προβλήματα εντοπίζονται πάρα πολύ σε συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Γίνονται νευρικά, γίνονται, δεν ξέρουν τι θέλουν, έχουν ένα πράγμα το οποίο συνεχώς γίνονται και επιθετικά, μπορώ να το πω, mm-hmm. αλλά εκείνο που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα είναι στο ύπνο. Υποφέρουν, δεν κοιμούνται καλά, με αποτέλεσμα το πρωί όταν ξυπνούν δεν χορτάσαν τον ύπνο τους, οπότε νιώθουν πάλι αδύναμη και ξαναπίνουν και έτσι δημιουργεί
0: ένα πρόβλημα. Λειτουργεί και με κάποιο τρόπο εθιστικά αυτό το πράγμα. Λειτουργεί εθιστικά με κάποιο τρόπο, δηλαδή ακριβώς επειδή θέλεις ποσότητα για να είσαι στην τζίτα, ας το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς,
0: ή να νομίζεις ότι είσαι στην τζίτα.
1: Νομίζει, τελικά γίνεται ένας παύλος κύκλος και τελικά σε ρίχνει πιο πολύ. Ενώ την ενέργεια που πρέπει να πάρουν τα παιδιά και τον οποίο την έχουν ανάγκη είναι από τον ύπνο, το σωστό ύπνο, από το σωστό φαγητό, από την ενυδάτωση, από την άθληση. Όχι από τα αντιεργειακά ποτά.
0: Δεν ξέρω, μήπως θα πρέπει να το δει κάποιος σοβαρά αυτό το θέμα και εκεί να μπει και ένας περιορισμός στις ηλικίες που τα πουλάνε. Νομίζω. Δεν ξέρω. Ίσως ακούγεται τώρα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν οι ακροατές και οι ακροατές μας, αλλά ακούγοντας εσάς που εκπροσωπείτε έναν κλάδο που το ξέρει το θέμα. Έτσι.
1: Και το βλέπουμε στα παιδιά όταν τα εξετάζουμε. Τα βλέπουμε και φαίνεται ότι αυτό κάτι παίρνει. Δεν γίνεται. Το βλέπεις, έχετε να αγγίξει.
0: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Φούσκα, γιατί αυτά τα παιδιά δεν έρχονται μόνα τους εσάς. Στους γονείς τι λέτε?
1: Οι γονείς τους και αυτοί δεν είναι ενημερωμένοι σωστά και τους αφήνουν και το θεωρούν ότι σαν αναψυκτικό το πίνουν.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά. Που κανονικά ούτε αναψυκτικά θα πρέπει να πίνουν. Έτσι.
1: Μα ακριβώς και τα αναψυκτικά, τα οποία τα θεωρούμε και τόσα χρόνια και εμείς πήραμε τα γνωστά αναψυκτικά, δεν ξέρει τι ζάχαρη έχουν μέσα.
0: Ναι.
1: Και έχουν άχρηστες ουσίες. Εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είπατε τώρα για απαγόρευση, είναι λίγο. Εντάξει, δεν θέλω να πάμε στο σημείο αυτό, αλλά και δεν πιάνει αυτό στους εφήβους. Εκείνο που πρέπει να κάνουν οι γονείς, και εμείς το κάνουμε, είναι να διαβάσουμε τα συστατικά. Να γνωρίσουμε τι περιέχει μέσα και να βάλουμε ένα-ένα να πούμε τι ακριβώς είναι και τι κάνει.
0: Ξέρετε όμως κάτι.
1: Το παιδί θα καταλάβει ότι είναι κακό αυτό.
0: Εγώ σας καταλαβαίνω και έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά τι συμβαίνει? Τα παιδιά θα πάρουν το χαρτζιλίκι τους. Εάν ο Δημήτρης είναι στην εφηβεία, εγώ δηλαδή, και απέναντι ο Παναγιώτης είναι στην εφηβεία, ό,τι και αν μου έχει κάνει η μάνα μου πλήση εγκεφάλου σε αυτή την ηλικία. Μάλλον θα θέλω να κάνω παρέα στον Παναγιώτη που πίνει και εκείνος ενεργειακό ποτό.
1: Καταλάβατε τι. Και, από παρέα,
0: και μετά από. Είναι και... Δηλαδή, αν αυτό είναι και βαθμός κοινωνικοποίησης, τι να πω. Αλλά όντως είναι προβληματική κατάσταση.
1: Έχει πάρει μεγάλη επιδείνωση τα τελευταία χρόνια. Και όλο και πιο πολλά παιδιά πίνουν. Γιατί το θεωρούν, το βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα και το βλέπουν τους άλλους και τα χρησιμοποιούν. Αλλά έχει πάει και στις μικρότερες ηλικίες. Αυτό είναι το πιο.
0: Μα από την πέμπτη δημοτικού, μου είπατε, έχετε διαπιστώσει.
1: Ακριβώς, από την πέμπτη δημοτικού. Μάλιστα. Έχουν αρχίσει τα παιδιά να πάνε κρυφά φυσικά από τους γονείς σιγά σιγά, αλλά μετά αρχίσουν και το έχουν πλέον άνετα. Σαν να είναι...
0: Θέλω κάποια στιγμή. Μια βοήθεια. Θέλω κάποια στιγμή να τα πούμε και λίγο για τη διατροφή των παιδιών. Εντάξει, θα μιλήσουμε αναλυτικά μαζί.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ήρθε η απάντηση στο φίλο που μου στείλε το μήνυμα από την Αττική Οδό ότι έχει κολλήσει. Παιδιά, σας το είπα. Καλώς ήρθες, Ρούμπιο, και μάλιστα μου στείλε και ένα μήνυμα και ο Γιώργος. Όχι, συγγνώμη. Ο Γιώργος. Μου δείχνει περιφερειακή καρέα πριν την περιφερειακή ημιτού. Καλώς μας ήρθε ο κύριος Ρούμπιο. Και προφανώς το ίδιο εύχεται και ο Βασίλης Κουφόπουλος. Είναι νομίζω στην Αττική Οδό. Γεια σου, Βασίλη μου.
2: Ναι.
0: Έλα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Ναι. Μην ανησυχείς, εδώ θα είμαι.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Δεν ανησυχώ για τίποτα όσο εσύ.
0: Εντάξει. Δώσε εικόνα.
2: Αυτή πριν από δύο λεπτά επιχείρησα να μπω στην Αττική Οδό από την είσοδο του Κοροπίου και ήταν κλειστή η πρόσβαση. Η τροχιά απαγόρευε την είσοδο. Και καθώς έκανα στροφή στη γέφυρα, είδα μια πομπή να περνάει από κάτω με πάρα πολλά οχήματα.
0: Ναι. Καλώς ήρθε το δολάριο.
2: Δεν ξέρω αν είναι. Εγγυάζουμε ότι είναι αυτή για αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι, ήρθε, έφτασε.
2: Ναι, ναι, ναι. Απλώς είναι. Είναι αυτή τη. Πριν από 3 λεπτά
0: ναι.
2: ήταν κλειστή η Αττική οδός. Με κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Από τουλάχιστον στη διαδρομή του αεροδρομίου.
0: Mm-hmm.
2: Από αεροδρόμιο δηλαδή προς Ελευσίνα ήταν κλειστή η πρόσβαση.
0: Μάλιστα. Υπομονή. Τώρα, ξέρεις, επειδή θα είναι ανοιχτός ο δρόμος για να φτάσει γρήγορα στο κέντρο, τώρα ό,τι μπλοκάρει δεν ξέρω πόση ώρα θα πάρει να ξεμπλοκάρει. Είναι ένα θέμα.
2: Ναι.
0: Έτσι, είναι ένα θέμα. Βασίλη μου, καλό δρόμο και τα λέμε. Εντάξει. Εντάξει. Να σου πω και να αργήσει λίγο, μην ανησυχείς, εδώ είμαστε. Έλα. Φιλιά. Καλό δρόμο.
2: Όσο είσαι εσύ, δεν ανησυχώ.
0: Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Έλα, γεια, γεια. Λοιπόν, μου έχουν έρθει και μηνύματα. Μου λέει η Σοφία, πριν μερικά χρόνια δεν είχα κοιμηθεί καλά το βράδυ και είχα να κάνω ταξίδι οδικός. Επειδή λέει ο καφές δεν μου έφτανε, κατανάλωσα ένα τέτοιο ποτό. Έμεινα ξύπνια μέχρι τις 10 το βράδυ. Όταν έφυγε η επίρρεια, σχεδόν λιποθύμησα και έπεσα για ύπνο. Ξύπνησα μετά από 12 ώρες. Δεν ξαναήπια ποτέ. By the way, εκείνη την εποχή έπινα 2-3 φρέδο εσπρέσο. Φρέδο εσπρέσο, μου αρέσει. Σκέτα την ημέρα. Τέτοιο πράγμα ο καφές δεν μου το έκανε ποτέ. Σε καταλαβαίνω, Σοφία μου. Η Μυρτώ. Μυρτώ. Τι ωραία τώρα να προλαβαίναμε να μας έλεγες μια ωραία κουβέντα για μια παράσταση Φάντου στη Λισαβόνα. Φάντου στα πορτογαλικά. Λίγος φωτισμός και ο τραγουδιστής. Αν προλάβεις, στείλε μου έναν αριθμό κινητού να πούμε 2 κουβέντες μέχρι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα χαρώ πάρα πολύ αφού είχες αυτή την εμπειρία με αναφορά στην Αμάλια Ροντρίγκες που έκανα πριν από λίγο. Λοιπόν, πόσο χαίρομαι με τα μηνύματά σας. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, είναι λίγο μεγάλο το μήνυμα. Αν μπορείτε να μου γράψετε μια μικρή περίληψη για να το πω, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν μπορείτε. Αλλιώς θα δω τώρα τι θα κάνω στην συνέχεια. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. Και ο φίλος ο κύριος Μινάς μου έστειλε φωτογραφίες, μου λέει παρακάτω στο Viber. Φωτογραφίες είναι ακριβώς στη γωνία της οδού Δο Ιράνης και Σκρά στην Καλυθέα. Είναι σχεδόν 2 εβδομάδες, μπορεί και παραπάνω. Είχα ποτίσει το πεζοδρόμιο και σιγά σιγά τρέχει. Έχει ποτίσει το πεζοδρόμιο και σιγά σιγά τρέχει στον δρόμο. Κάποιος να το σταματήσει. Εγώ βλέπω ένα κάδο. Τι εννοείς έχει ποτίσει, τι είναι αυτό ακριβώς? Βοήθησέ με, γιατί δεν μπορώ να την ανοίξω άλλο τη φωτογραφία. Κύριε Μινά, στείλτε μου το μήνυμα για να καταλάβω τι είναι αυτό που μου στέλνετε. Λοιπόν, για να δω, μου στείλε η κυρία Μυρτώ ένα μήνυμα, μπας και πούμε μια κουβέντα. Την καλησπέρα μου στον κύριο Νίκο. Καλώς τα Αμέρικα. Τα Αμερικανάκια, τα Ζουμπουρλούδικα, ελληνική ταινία. Έτσι. Ελληνική ταινία με τον Κωνσταντίνο που έκανε τον καθηγητή Αγγλικών. Νομίζω κάτι τέτοιο ήτανε. Έκανε τον καθηγητή Αγγλικών. Γιώργος, καλησπέρα. Είχα μείνει μάρκετ απέναντι από σχολείο. Έβαζαν τα πιτσιρίκια στα παγούρια τους. Τέτοιο ποτό. Μάλιστα, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Γιώργο. Μου έστειλε κάποια διαρροή νερού. Α, μάλιστα. Και δεν ξέρω ακριβώς από πού. Προφανώς πρέπει να πάρετε στις βλάβες στην ΕΙΔΑΠ, υποψιάζομαι. Αν. Πέτρο μου, πρόσεξε. Θα είναι κλειστή αύριο στο κέντρο. Αυτό θα αλλάζει. Ανάλογα με το πού θα έχει να πάει. Δεν είναι στάνταρ ότι θα είναι κλειστή όλη τη μέρα. Οπότε θέλει τώρα μια προσοχή αυτό που με ρωτάς. Δεν θα εννοεί. Τα μέτρα θα ισχύουν μέχρι την 5η το πρωί. Έτσι, ήδη είναι σε εφαρμογή. Αλλά τώρα τι, πώς και τα λοιπά έχει να κάνει και με το που θα κινηθεί. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ και για την επικοινωνία. Λοιπόν, δεν πρόλαβε η κυρία Μυρτώ να μας στείλει κάτι. Α, για περίμενε. Αλλά τώρα δεν θα προλάβουμε να τα πούμε μετά το δελτίο. Ας μας κάνεις μια πολύ σύντομη περιγραφή, Μυρτώ μου, μετά το δελτίο. Εντάξει. Τώρα ξέρεις τι θέλω. Έχουμε 2 επιλογές για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Για δώσε 5.

0: αυτό γιατί σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου του 2023 έφυγε από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου.
1: Άπλωσε το μεσόνυχτη το γλυκό.
0: Εδώ εννοείται από ταινία που ήταν πρωταγωνίστρια και αν θυμάμαι καλά χόρευε κιόλας.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
5: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
6: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Αγωγές. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή την αυριανή τρίτη μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στη χώρα. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά του σχέδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτης του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα πυρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Μισό λεπτά, κύριε παιδιά, μισό λεπτά και με έχει πιάσει ένα τέτοιο γέλιο με τα μηνύματά σας. Μου λέει ο κύριος Ευάγγελος. Καλησπέρα. Ξέρετε τι συμβαίνει, λέει, στην κατηφόρα της Κατεχάκης στο ρεύμα προς Μεσογείον. Είμαστε κινητοποιημένοι εδώ και 20 λεπτά. Βρε άνθρωπε του Θεού. Εδώ δεν λέμε ότι έχει έρθει ο Ρούμπιο και τον φέρνουν σφαίρα στο κέντρο της Αθήνας. Αφού τώρα γελούσαμε με τον Θανάση τον Καραγιάννη πριν από λίγο, τον αρχισυντάκτη, και έλεγε και ο Θανάσης, θα λέει ο Ρούμπιο, μα τι ωραία πόλη που είναι η Αθήνα. Σφαίρα πάω στο κέντρο. Δηλαδή δεν έχει κίνηση. Είχαμε ενημερώσει από τη στιγμή που θα έρθει και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι έφτασε στο αεροδρόμιο. Κάπως έπρεπε. Και για λόγους ασφαλείας. Έπρεπε να φτάσει στο κέντρο. Οπότε, Ρούμπιο είναι. Κύριε Ευάγγελε, Ρούμπιο. Γι' αυτό έχουμε και αυτή την κίνηση. Μου λέει ο κύριος Γιώργος το εξής. Καλησπέρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, διαπιστώνω ότι το πολιτικό μας σύστημα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, λειτουργεί ως απλό παρακολούθημα και όχι ως ρυθμιστή των εξελίξεων. Το μέγεθος μιας χώρας εξαρτάται από την αντίληψη που έχει για την ίδια. Αρνούμαστε να αξιοποιήσουμε τα διπλωματικά μας πλεονεκτήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αραβικό κόσμο, αποδεχόμενοι μυρολατρικά τον ρόλο του μικρού. Αν πολίτες και πολιτικό σύστημα δεν αναθεωρήσουμε άμεσα τη στάση μας, προβάλλοντας μια συγκροτημένη στρατηγική, κινδυνεύουν να μετατραπούμε σε υποτελείς κράτος της Τουρκίας, η οποία παρά τις δομικές και δομικές της ατέλειες κατάφερε να επιβάλλει την παρουσία της. Αυτά από τον κύριο Γιώργο και τον ευχαριστώ για την επικοινωνία. Το διάβασα το μήνυμα όπως μου ήρθε. Έτσι, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Την καλησπέρα μου και στον Παναγιώτη. Γράφει, αγαπητέ Δημήτρη, καλώς ήρθε το δολάριο. Φόβου τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Τα ναυτάκια του εκ του στόλου μιλούν αναμεταξύ τους αγγλικά. Απορώ πως συνεννοούνται. Φέρμα στο ρόλο του καμπαρετζή. Ήταν η ταινία αυτή, έτσι. Ήταν η ταινία αυτή που έκανε ο. Πώς το λένε, ο Γεωργίου που έκανε τον δάσκαλο αγγλικών. Σήμερα προσπαθούσα να περπατήσω με βαλίτσα με ρόδες, τροχήλατη, μου λέει ο Γιώργος, στο Σύνταγμα και στον Πειραιά. Ήταν αδύνατο, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Εσύ μπορείς, μόνο εγώ ενοχλούμε. Γιώργο μου, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Πες μου που πήγες ταξίδι ή από πού γύρισες. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ. Έτσι, αυτά με ενδιαφέρουν εμένα. Πάντως καταλαβαίνω ότι λες, ναι, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Εχθές δεν σας έλεγα ότι αυτό που γίνεται. Έχουν κουνηθεί, ρε παιδί μου, κάποιες πλάκες. Βρέχει. Έτσι. Και το έχω πάθει, παιδιά, και έπρεπε να πάω κάπου. Είχα ντυθεί σε έννοια. Έτσι, ρούχα ωραία και τα λοιπά, και είχα βάλει και παπούτσι έτσι ωραίο και τα λοιπά, και πατάω σε μια τέτοια πλάκα και πετάγεται το νερό. Λερώθηκε και το παντελόνι και το παπούτσι και η κάλτσα. Όλα. 3-1. Εσύ θες να περπατήσεις και με βαλίτσα. Πάντως να είσαι καλά. Οι οδηγοί λέει να αποφεύγουν πλήρως το κέντρο. Πλήρως. Βέβαια. Διότι ο στόχος της εκφοράς του πλήρως ταιριάζει περισσότερο στο απλούστατο εντελώς. Ο Άγγελος μας βάζει τις φωνές. Και άντε να τους πεις τώρα ότι είναι βεβαίως το ορθό. Κατά τα άλλα, καλά εκεί. Καλά εδώ, καλά εδώ. Ο Ρούμπιο έφτασε Χίλτον. Αυτό τώρα έχει σημασία, οπότε θα ξεμπλοκάρει λίγο το σύστημα. Ο Κωνσταντίνο έκανε το δάσκαλο αγγλικών. Ο κήπος είναι ανθυρός, μάλιστα. Παραγιώτης ξέρει όλες τις ελληνικές ταινίες. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Ρούμπιο έφτασε στη Σύνταγμα. Λίγο θα απαλύνει ο πόνος σας. Θα πάρει λίγο χρόνο να ξεμπλοκάρετε, έτσι δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη αυτά. Λοιπόν, Παραγιώτης Παπακαλούς, στη ρύθμιση του ήχου. Παναγιώτη μου, όλα καλά. Μπράβο. Στο 210-48-00-174 μηνύματα καταγράφει η Ελένη Μπουλιέρη ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Για να ρίξω μια ματιά τώρα στους χάρτες να δω πού έχει εντοπιστεί το πρόβλημα. Λοιπόν, κέντρο Αθήνας, εντάξει. Στην Αττική Οδό έχει ξεμπλοκάρει από ό,τι βλέπω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά τώρα γύρω δρόμους Αθήνας και βλέπω, ας πούμε, κίνηση στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Καλά, δεν σας λέω τώρα για το κέντρο, για το Σύνταγμα. Εκεί θα γίνεται πανικός. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Κωνσταντίνα Βαλσάμι στις μουσικές επιλογές. Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Τρόποι επικοινωνίας 2. Η εξής απλή. 6981231003. 6981231003. Το Viber. Εδώ φωτογραφίες, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις κτλ. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εδώ περιμένουμε σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να το συζητήσουμε. Την καλησπέρα μου και στην Κατερίνα. Ήθελα να πω ότι είμαι 54 και πια το ενεργειακό ποτό γιατί δεν πίνω καφέ και έπρεπε να αντέξω. Έλα μου τώρα, εντάξει. 167 παλμούς μου λέει και επίσης 18. Όντως μου λέει θα ξαναπιείς. Εγώ όχι, δεν έχω δοκιμάσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν χρειάζομαι. Εδώ έχω κόψει και τον καφέ, να σου πω. Τσαγάκι πίνω και το οποίο χειμώνα καλοκαίρι το φέρνω και σε θερμοκρασία δωματίου, είναι ότι πρέπει. Θα γελάσει, μου λέει, περισσότερο τώρα. Πριν από 40 χρόνια είχε έρθει ο Τούρκος πρόεδρος ο Ζάλ. Ήμουν, λέει, στο Υπουργείο Εξωτερικών τότε. Είχαν παραλύσει τα πάντα. Παρέμεινε το ανέκδοτο έκτοτε σε κάθε επίσκεψη. Θα γίνει το Ζάλ. Τώρα, 40 χρόνια πριν δεν είχαμε και αυτή την κίνηση στην Αθήνα. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Νομίζω. Λοιπόν, εδώ είναι. Καταλαβαίνετε τη βαρύτητα της επίσκεψης. Εννοείται ότι θα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει, γιατί θα γίνουν και δηλώσεις στον Ατάλο κτλ. Θα μάθουμε, θα υπάρχει και ρεπορτάζ. Ο Sky, παρακολουθώντας πριν από λίγο την σύσκεψη της τηλεόρασης, επιποδός θα είναι. Εννοείται. Και να ανοίξω μια παρένθεση. Γιατί η επικαιρότητα, το ξαναλέω, αν θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο στην εκπομπή, θα ήταν της απάτης. Ακούσατε και για τους τραγουδιστές, του TikTokers, μοντέλα με 500,000 followers. Οι 18 που μηνύθηκαν για τον παράνομο τζόγο έπαιρναν αμοιβές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Έτσι λοιπόν, influencers, αυτό το νέο επάγγελμα, και πρώην παίκτες τηλεοπτικών reality συνθέτουν μια ανθρωπογεωγραφία μαζί με τους TikTokers και τραγουδιστές της rap και της trap. 18 πρόσωπα για τα οποία έχουν καταθέσει μηνύσεις σχετικά με την προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται λοιπόν για πρόσωπα με έντονη παρουσία, κυρίως στις νεότερες ηλικίες, εκεί που επηρεάζουν, τέλος πάντων, σε αρκετές περιπτώσεις με ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα, και τα στοιχεία των λογαριασμών τους δείχνουν ότι ορισμένοι έχουν δημιουργήσει κοινότητες εκατοντάδων χιλιάδων ακολούθων, γεγονός που αποτελεί ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης. Τη δυνατότητα, δηλαδή, μαζικής διάδοσης ενός διαφημιστικού μηνύματος μέσα από ένα story ή ένα βίντεο ή έναν σύνδεσμο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο λογαριασμός με τη μεγαλύτερη απήχηση μεταξύ των 18 ανήκει σε τραγουδιστή της trap, ξεπερνά τις 620,000 followers στο Instagram, ενώ άλλοι τρεις βρίσκονται πάνω από τις 400,000, συνολικά 10 από τους 18 ξεπερνούν τις 100,000 ακολούθους. Καλλιτέχνες με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην ιδανική μουσική σκηνή, δύο αδέλφια που έχουν αποκτήσει κοινό κυρίως μέσα από το TikTok, γυναίκες που έγιναν γνωστές από τηλεοπτικά reality μόδας και άλλα ψυχαγωγικά προγράμματα, καθώς και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται παράλληλα ως μοντέλα, παρουσιάστριες, δημιουργοί περιεχομένου ή επιχειρηματίες. Χρήμα. Τρελό. Ο Βασίλης είναι πάλι στη λεωφόρο Κηφισίας. Έλα, Βασίλη μου, Μυρτώ, εσύ περίμενε. Βασίλης Κουφόπουλος, σε ακούμε.
1: Στο ύψος του γυροκομείου.
0: Ναι.
1: Κάτω από η ουρά ξεκινάει πριν από τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Και μετά δείχνει τώρα να αρχίζει λίγο να αδειάζει ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις λωρίδες είναι κατηλημμένες. Είναι καλύτερα να στρίψει κανείς την Κηφισίας δεξιά προς Γαλάτσι, αν θέλει να απεμπλακεί.
0: Ναι. Βλέπω ότι είναι τεράστιο πρόβλημα τώρα η Αλίμου Κατεχάκη. Εκεί έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι κατακόκκινο, Βασίλη. Εσύ τώρα είσαι Κηφισίας, έτσι.
1: Κηφισίας, ναι, στο ύψος του γυροκομείου, δηλαδή πριν από λίγο το
0: γυροκομείο.
1: Είναι και τρεις λωρίδες.
0: Εκεί είναι κατακόκκινο.
1: Είναι γεμάτες οχήματα, επιχειρούν ορισμένοι να στρίψουν δεξιά όπου υπάρχει δυνατότητα στροφής.
0: Ναι. Ναι, θα βρεις λίγο κίνηση και παρακάτω, έτσι. Ναι. Και μετά ανοίγει. Μετά όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Sky. Εντάξει.
1: Ναι, εννοείται, αλλά ήταν και λίγο χρήσιμο.
0: Ναι, καλά.
1: Και για τους οδηγούς να υπάρχει μια ενημέρωση τροχαία.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Μου έστειλαν μηνύματα εδώ και δεν ήξεραν τι είχε συμβεί.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Μου έκανε εντύπωση.
1: Την Κατεχάκη, ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Τουλάχιστον υπάρχει, για να είμαστε. Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Στη Μεσογείο υπάρχει ενημέρωση ότι η Κατεχάκη είναι κλειστή.
0: Ναι.
1: Μετά, αν στρίψεις προς Χαλάνδρη, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το που ποιους δρόμους ακολουθήσει ώστε να επιμπλακεί ο κόσμος και να μην καθυστερήσει, να μην βρεθεί σε αυτό το ποτάμι στην οδό Κηφισίας. Δηλαδή δεν έχει, οι διοχέτες, δεν έχουν γίνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε να διοχετευτεί ομαλώς η κυκλοφορία. Ξέρουμε ότι ορισμένοι δρόμοι είναι κλειστοί. Θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους, οδηγούς, καθημερινούς ανθρώπους εδώ στην Αθήνα και να τους εξηγήσουν πώς θα πάνε.
0: Ωραία. Λοιπόν, Βασίλη μου, εννοείται ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Εννοείται.
1: Δείχνει κάπως να βιάζει, αλλά πριν δει, αν δει κανείς την ουρά πριν από τη γέφυρα, σοκάρεται.
0: Ναι. Λοιπόν, υπομονή. Άντε.
1: Καλά, υπομονή και ψυχραιμία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και αφού είσαι εσύ εκεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Άγγελε. Άγγελε Μπουρίτσα. Ήθελες να διαβάσω το μήνυμα και στο τέλος. Το ότι διάβασα το υπόλοιπο, καταλαβαίνεις θέλω να πω, έτσι. Γιατί μου λες αυτό που διάβασες ήταν ένας αχταρμάς, ένα λογοκριμένο πράγμα, άσχετο με αυτό που έγραψα. Άγγελε, λίγο ηρέμησε. Αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, δεν πειράζει. Αν δεν θέλεις, το τέλος του μηνύματος δεν θα το διάβαζα. Γιατί καταλαβαίνεις το λόγο. Αν δεν το καταλαβαίνεις, κακώς δεν το καταλαβαίνεις. Έτσι, το τέλος του μηνύματος δεν θα το διάβασα. Διάβασα μέχρι, κατά τα άλλα, όλα καλά εκεί. Έφαγα 4 λέξεις, για ευνόητους λόγους. Αν δεν το καταλαβαίνεις, το ξαναλέω. Δεν πειράζει, και πάλι φίλοι είμαστε. Πάμε στη Μυρτώ να μας ηρεμήσει λίγο, η οποία, αν κατάλαβα καλά, με αφορμή την αναφορά μου στην Αμάλια Ροντρίγκες, επειδή έφυγε σαν σήμερα από την ζωή το 1999, μου έγραψε για μια ωραία βραδιά που έζησε. Άντε να τη μοιραστούμε. Μυρτώ μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τώρα θα σε ηρεμήσω απόλυτα.
0: Ξέρεις κάτι, δεν μπορώ την τοξικότητα στους ανθρώπους. Δεν την μπορώ, το έλεγα και χθες, ρε παιδί.
2: Δεν
0: μπορώ. Αδυνατό. Δεν έχω μεγαλώσει έτσι.
2: Μήπως να μην τα διαβάζεις, μόλις
0: όχι, κοίταξε. Και το έφτασα μέχρι ένα ορισμένο σημείο που όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εντάξει. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και μου λέει ότι λογοκρίνω το μήνυμά του, που είναι και εντάξει. Εξυπνάδα είναι, αλλά τέλος πάντων. Άστο.
2: Μα μη δίνει σημασία.
0: Άστο, Μυρτώ μου. Σώσε με τώρα. Λοιπόν, πήγαινε με. Πού έχει πάει η βραδιά?
2: Πάμε Λισαβόνα. Λισαβόνα είμαστε. Λοιπόν, ξέρεις για το Φάντο περίπου τι είναι?
0: Είναι τα κλασικά παραδοσιακά τραγούδια, είναι έτσι.
2: Είναι το λαϊκό τραγούδι, το οποίο είναι πάρα που έχει πολύ παράπονο.
0: Ναι.
2: Και να μην καταλαβαίνεις τα λόγια. Μιλάει για χωρισμό, μιλάει για πόνο, για έρωτα, τέτοια. Οπότε η μουσική...
0: Έχει πολύ πόνο και ο έρωτας.
2: Πολύ πόνο. Γιατί ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές.
0: Ναι, εννοείται.
2: Οπότε εξακολουθεί.
0: Πότε έζησες εσύ τέτοια βραδιά?
2: Πριν πόσο, 4-5 χρόνια ήτανε.
0: Για πες με εντυπώσεις, γιατί μου λες ότι χαμηλός, λοιπόν, ο φωτισμός, ότι προφανώς ατμόσφαιρα.
2: Λοιπόν, ήταν ένας χώρος, πρώτα απ' όλα είχε φοβερή ακουστική, κεριά και διακριτικός φωτισμός. Όταν βγαίνει ο πρώτος τραγουδιστής, χαμηλώνουν τα φώτα σχεδόν σκοτάδι, δηλαδή ο τραγουδιστής τραγουδάει στο σκοτάδι. Δεν επικοινωνεί με τον κόσμο, ούτε κοιτάει ούτε τίποτε. Καμιά φορά είναι και με γυρισμένη την πλάτη, με κλειστά τα μάτια και είναι εντελώς στον κόσμο του.
0: Ναι.
2: Εντελώς προστιλωμένος, δεν επιτρέπονται φωτογραφίες. Δηλαδή έχει κάτι το μυστικιστικό όλη η ιστορία.
0: Είναι η Πορτογαλία. Σου έχει μείνει.
2: Τελείως συγκινητική. Πρώτα απ' όλα εγώ δάκρυσα. Με το που άρχισε τις πρώτες νότες, εγώ δάκρυσα. Φοβερά. Λοιπόν, πορτογαλική κιθάρα, πολύ γλυκός ήχος, δεν έχει σχέση με την ισπανική. Πολύ ιδιαίτερος ήχος η πορτογαλική κιθάρα. Και το ταυτοφάντο είναι αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό της Πορτογαλίας. Και βρήκα και κάποιους στίχους, δεν ξέρω αν θες να τους διαβάσω, που εξηγούν τι ακριβώς είναι αυτό το τραγούδι.
0: Πες μου, βεβαίως, με πολύ ενδιαφέρον, θα το ακούσω.
2: Λοιπόν, είναι ένα τσιγανό κλάμα τη νύχτα, το νιώθεις βαθιά στην καρδιά σου σαν μια θλιμμένη μελωδία. Τόσο κρύο όσο το χιόνι που πέφτει έξω. Θρυνεί για τη μοναξιά, τραγουδάει την αγωνία κάποιου που από έρωτα κλαίει. Αυτό είναι το Φάντο.
0: Τι ωραία. Πόσο σε ευχαριστώ.
2: Πολύ ωραίο.
0: Ξέρεις κάτι. Δεν γνωριζόμαστε. Είσαι από τις ακροάτριες που χαίρομαι όταν μοιράζεσαι μαζί μας τέτοιου είδους εμπειρίες. Όπως και, όπως και το ταξίδι που έκανες πριν από λίγο καιρό. Εντάξει.
2: Όποτε θέλεις ταξίδια, εδώ είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε να πούμε πολλά για ταξίδια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που Μυρτώ μου πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Για χαρά. Γιώργος, τότε λέει στην εποχή των Beatles, όντας εγώ έφηβος, ήμασταν χωρισμένοι σε ροκάδες και καρεκλάδες, αν έχεις υπόψη σου. Καλά, αυτό ήταν και μετά. Δεν ήταν μόνο στους Beatles. Και εγώ που δεν ήμουν τότε έφηβος, το έζησα. Εγώ ήμουν, λέει, βέρος ροκάς με το απαιτούμενο ντύσιμο. Έλα, θέλω περιγραφή. Θέλω περιγραφή. Και γιατί ήσουν ροκάς και δεν ήσουν καρεκλάς? Να σε καλά. Σοφία, θα ήθελα να συμπληρώσω, λέει, κάτι για την ψήφο των νέων στην ακροδεξιά και φασιστικά κόμματα από προηγούμενη εκπομπή, γιατί δεν μπόρεσα τότε να γράψω. Πολλά παιδιά 16 έως 22 ετών σήμερα μεγάλωσαν με τι ακριβώς? Αυτό σημαίνει στα ελληνικά ότι έκανε παρέα η οθόνη και όχι οι γονείς τους. Έτσι, να το πω ελληνικά, γιατί έχει σημασία να καταλαβαίνουμε και τι λένε να καταλάβουν όλοι. Ότι μεγάλωσαν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή είχαν παρέα την οθόνη και όχι τους γονείς. Έτσι, και λόγω της οικονομικής κρίσης. Έμαθαν, λέει, να κρίνουν από την ασφάλεια του διαδικτύου, χωρίς τη σωστή κοινωνικοποίηση, παιδικές χαρές, παιδότοποι, ομαδικά αθλήματα κτλ. Δεν είμαι υπέρ της βίας, αλλά υπέρ της διαπαιδαγωγικής αυστηρότητας σε κρίσιμες στιγμές στην ζωή ενός παιδιού νέου. Οι γονείς δεν είναι μόνο φίλοι, θα πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος φόβος. Ας πω όριο. Η λέξη φόβος ίσως είναι λίγο φορτισμένος. Όχι, σεβασμός. Γιατί να μην πούμε σεβασμός και να λέμε φόβος? Μου το βάζεις δίπλα, φόβος κάθετο σεβασμός. Εγώ θα πω μόνο σεβασμός. Οι ελάχιστες φορές που οι γονείς μου με τιμώρησαν σωματικά μέχρι τα 16 μου το έκαναν από αγάπη, αλλά με δίδαξαν βασικά πράγματα. Να σέβομαι τα όρια των άλλων, το χώρο γύρω μου και να ξέρω πότε να μιλάω και να είναι μετρημένα αυτά που λέω. Τότε πληγώθηκα, αλλά σήμερα εκτιμώ αφάνταστα όλα αυτά που με διαμόρφωσαν, ειδικότερα με το θάνατο της μητέρας μου. Ήθελα απλώς να προσθέσω και τη δική μου διάσταση. Δεν χρειάζεται να διαβάσει, είναι πολύ μεγάλο, το μοιράζομαι με σένα. Το διάβασα. Λοιπόν, χαριτολογώντας, μη μου πεις ότι ρε παιδί μου, εμείς ανήκουμε σε μια γενιά, πρόσεξε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια γειτόνισσα, έπεφτε ο γιος της. Αυτή ήταν και από τυχαίο και του φώναζε «Κώστα, έλα εδώ να σε δίνω», αφού είχε πέσει ο άλλος. Δηλαδή, εμείς, είναι αυτό που σας έλεγα και τις προάλλες με αφορμή την ιστορία με την υπηαγωγό εκεί και τι έγινε με εκείνο το ξύλο που έπεσε. Ότι εμείς μεγαλώσαμε με έναν τρόπο που αν γυρίζαμε στο σπίτι και λέγαμε ότι σήμερα, ξέρω εγώ, η δασκάλα μου βάλε τις φωνές και αυτό, θα τρώγαμε και καμιά και θα μας έλεγε τι έκανες εσύ, γιατί είσαι φταίς. Έτσι, δεν λέω ότι ήταν το σωστό, αλλά έτσι είχαμε μεγαλώσει εμείς. Καλά, δεν πάθαμε και τίποτα. Δεν δικαιολογώ τη βία, προσέξτε. Ανήκω σε μια γενιά, είμαι 55, που πότε πήγαινα πριν από 40 κάτι χρόνια δημοτικό. 40 κάτι χρόνια πέρασαν, oh, βάλε τραγούδι, θέλω να το μισώ, θέλω να συνέλθω πρώτα. Έτσι μεγαλώσαμε. Οι πόσες και πόσοι από εσάς τώρα δεν έχετε μεγαλώσει έτσι? Δεν πάθαμε τίποτα, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέει η Σοφία. Μάθαμε να σεβόμαστε κάποια όρια. Με ένα είδος, αν θέλετε, αυτολογοκρισίας κιόλας. Έτσι. Έτσι ήταν τότε.

άλλον εδώ με τρολάρι, λέει Έλα Φιτζέρα, λέει από την εποχή που. Όχι, δεν ήμουνα τότε σχολείο. Ηρέμησε και εσύ λιγάκι. Ηρέμησε. I should

0: Ζήσεως. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις. Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι. Σε αεροπλάνο είσαι.
2: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
3: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
4: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
10: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα μήλα 15% φθηνότερα. Ακόμα προϊόντα βλάβη.

0: Μέχας, Κομπλέ, Vitaline και Δέλτα σε σούπερ προσφορές. Επιπλέον, όλα τα παιδικά δημητριακά, Special K και Extra Kellogg's, ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα προϊόντα Παπαδοπούλου σε σούπερ τιμές. Και με αγορές 5 ευρώ, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Να το μοιραστώ. Με έχετε αφήσει λίγο βλάκα. Να το πω έτσι, γιατί μου έκανε εντύπωση ότι αναφορά στη Ροντρίγκες σας έκανε να μου γράψετε για το Φάντο. Ειλικρινά, η Φάντο. Φάντο. Χάρηκα με τη Μυρτό που βγήκε και μας είπε. Τώρα, ας πούμε, ο Παναγιώτης μου στέλνει ένα μήνυμα. Μιλάει λίγη και για τους ναυτικούς στο Φάντο που έφευγαν οι άνδρες και έμεναν πίσω οι γυναίκες και τα παιδιά για να συμπληρώσω, μου λέει, την κυρία που μίλησε πριν από λίγο. Και μια μοναδική στιγμή που θέλω να πω για την εθνική φωνή της Πορτογαλίας, την τελευταία της συναυλία στη Λισαβόνα, παρούσα ήταν και η τελευταία Ελληνίδα ηθοποιός Ειρήνη Παπά, η οποία μας έλεγε ότι αυτή η νύχτα ανήκει στην Αμάλια και όχι σε μένα, ευλογημένος που γνώρισα. Οπα. Παναγιώτη, έχουμε ξαναμιλήσει. Στείλε μου. Α, πρέπει να είσαι ο χθεσινός Παναγιώτης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Βοήθησε με λίγο. Πώς έτυχε και γνώρισες την Αμάλια Ροντρίγκες και την Ειρήνη Παπά, έτσι από περιέργεια? Χήμαρος. Να, είδατε. Αυτά μ' αρέσουν. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι ναι, η εκπομπή είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και τα μηνύματά σας το ίδιο. Ότι μπορεί να υπάρχει μια τοξικότητα, το να τ' άλλο και τα λοιπά. Έρχεται ένα μήνυμα τώρα από τον Παναγιώτη με αφορμή την Αμάλια Ροντρίγκες για το Φάντο που σε στέλνει αδιάβαστο. Αυτό είναι. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρόποι επικοινωνίας 2. 6-9-8-1-2-3-1-3. Πάμε ξανά. Είναι το Viber που εκεί μου στέλνει και φωτογραφίες. Μου στείλατε σήμερα αρκετές φωτογραφίες. Το χάρηκα. 6-9-8-1-2-3-1-3. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Και εννοείται ότι σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσω. Εκτός από μερικά τοξικά. Εκεί λίγο φουντώνω. Και όχι τίποτα άλλο. Χάνω και τον ύπνο μου. Φεύγω φορτισμένος από εδώ, εκνευρίζομαι. Και άντε μετά να με πάρει ο ύπνος. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Διάβαζα κάπου, θα βγει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη και θα είναι και μπαμπάτσικο. 680 σελίδες. Το σχόλιο που διάβαζα είναι πως αν ψάχνετε ποιο θα είναι το πιο πολύ συζητημένο βιβλίο στη γαλάζια παράταξα, γαλάζια πηγαδάκια, τον ερχόμενο Νοέμβριο, μην ψάχνετε μακριά. Η Ντόρα Μπακογιάννη, λοιπόν, ολοκλήρωσε την αυτοβιογραφία της από τις εκδόσεις Πατάκη και ο πύχης σταματάει σε 680 σελίδες. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρόκειται λοιπόν για ένα τόμο μαμούθ, ικανό να χωρέσει 4 δεκαετίες πρωταγωνιστικής παρουσίας στην πολιτική ζωή του τόπου. Το παρασκήνιο βεβαίως μπορεί να σιγοβράζει κιόλας. Στα κομματικά στέκια, λέει, δεν αγωνιούν για το λογοτεχνικό στυλ, αλλά για το ποιες παλιές πληγές θα ξανανοίξουν με αυτό το βιβλίο. Το ερώτημα που πλανάται πλέον στον αέρα είναι πόσο βαθιά θα πάει το νηστέρι, ποιες εσωτερικές συγκρούσεις θα ανασύρει στην επιφάνεια και πώς θα περιγράψει τις δικές της οικογενειακές και παραταξιακές διαδρομές. Η πρώτη εκτύπωση αναμένεται να εξαντληθεί μόνο από τα στελέχη που θα σπεύσουν να δουν αν αναφέρονται σε κάποια παράγραφο. Πολύ ωραίο το σχόλιο ήταν. Έρχεται λοιπόν το Νοέμβριο. Πω, για φανταστείτε, 680 σελίδες από την Ντόρα Μπακογιάννη. Χαμός. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό πρέπει να το διαβάσουμε μέσα στο χειμώνα γρήγορα. Μόλις βγει δηλαδή και θα κάνουμε και μια... θα δούμε τώρα πώς θα το παρουσιάσουμε. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί προφανώς η κυρία Μπακογιάννη θα δώσει συνεντεύξεις. Ναι, δεν είναι και ώρα που δίνει τώρα συνεντεύξεις, αλλά θα δούμε τώρα, θα επιλέξουμε κάποια αποσπάσματα σίγουρα. Θα γίνεται πανικός εκείνες τις ημέρες που θα βγει το βιβλίο της κυρίας Μπακογιάννη. Αυτοβιογραφία λοιπόν, 680 σελίδων από τις εκδόσεις Πατάκη. Και επειδή πιάσαμε τη Νέα Δημοκρατία, το άλλο που διάβαζα και έχει αρκετό ενδιαφέρον, μας έρχεται από το liberal.gr, κάτι που υπογράφει ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης, το τέλος του καραμαλισμού. Προσέξτε, αναφέρεται στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που λέει είναι ότι ο καραμαλισμός έκανε μεγάλο εχθρό τους νεοκαραμαλίκους. Ο Εθνάρχης δεν θα αφήνε την ημέρα της γιορτής το κόμμα του για να μιλήσει σε μια εκδήλωση για την Κίνα ή για την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ή για μια συνεδρίαση των παραγωγών ζαχαρότευκλων. Ο ανιψιός του το έκανε. Και χθες και σε άλλες περιστάσεις έδειξε τη βαθιά του περιφρόνηση για το κόμμα που ίδρυσε ο θείος του. Διαφωνεί, λέει ο Κώστας Καραμαλής, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει, λέει, το καταλάβαμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που σφάζονται στην γαλάζια πολυκατοικία. Ούτε και τελευταία. Ακόμη και ο θείος του, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε συναντήσει ισχυρή εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά ουδής διανοήθηκε εκείνη την εποχή να βάλει φωτιά στο πολιτικό του σπίτι. Αυτό που θα έπρεπε πραγματικά να απασχολεί τον Κώστα Καραμαλή είναι αν υπάρχει μέλλον στον καραμαλισμό και ποιος ευθύνεται για την κατανάλωση του πολιτικού κεφαλαίου που άφησε ως κληρονομιά ο θείος του. Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο του Θανάση Μαυρίδη στο liberal.gr υπό τον τίτλο, το ξαναλέω, «Το τέλος του καραμαλισμού». Λοιπόν, έχουμε έναν αγαπητό συνάδελφο εδώ που ψάχνει διάφορα πράγματα και θέλει να μας τα παρουσιάζει και πολύ καλά κάνει, έτσι. Είναι ο Θανάσης Χιούση και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σκέφτηκε να κάνουμε κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και μάλιστα πριν από λίγο είχα και ένα μήνυμα για το τι σημαίνει οι νέοι να ψηφίζουν ακροδεξιά. Αναφορά λοιπόν στο ΑΕΦΝΤΕ. Που εκεί όμως έχουμε κάτι άλλο και θα μας τα παρουσιάσει τώρα ο Θανάσης, ας πούμε, να δώσω σε πολύ βασικά σημεία το τι θα πούμε. Γιατί το ΑΕΦΝΤΕ κάνει σύμμαχο τους καλούς μετανάστες, το καλούς εντός εισαγωγικών, ας πούμε, πώς το ΑΕΦΝΤΕ προσαρμόζει τη ρητορική της ακροδεξιάς στο μεταναστευτικό και όχι μόνο, και άλλα πράγματα θα πούμε. Θανάση μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, Δημήτρη, εσύ?
2: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το θέμα, έτσι, μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή για το πώς κάνει το άνοιγμά του το ΑΕΦΝΤΕ στην Γερμανία. Σε ακούμε.
3: Ναι, είδαμε την άνοδο του ΑΕΦΝΤΕ στην Γερμανία και συγκεκριμένα στο κρατήριο της Αξονίας το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα ακροδεξιά κόμματα έχουν μια πολύ αυστηρή συγκεκριμένη γραμμή όσον αφορά το μεταναστευτικό. Πολλές φορές μάλιστα έχουν ως αιχμή του δόρατος ακραίες απόψεις. Έχουμε ακούσει για μαζικές απελάσεις, για εξορισμούς μεταναστών.
2: Ναι.
3: Ωστόσο το ΑΕΦΝΤΕ φαίνεται πως έχει διαλέξει μια διαφορετική στρατηγική.
2: Mm-hmm.
3: Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή.
2: Βέβαια.
3: Είναι το ότι στην Γερμανία ζουν πολλοί μετανάστες πολλών γενεών. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι Γερμανοί υπήκοοι με δυνατότητα ψήφου.
2: Mm-hmm.
3: Μετανάστες δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς.
2: Μην ξεχνάμε, συγγνώμη που σε διακόπτω.
3: Ναι, ναι.
2: Ένα ωραίο παράδειγμα που το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Τι σημαίνει σε μια εκλογική αναμέτρηση ή τι σημαίνει ακόμα και για τα επιδόματα στη Γερμανία η πολύ ισχυρή κοινότητα των Τούρκων εκεί που είναι μετανάστες. Έτσι, το φέρνω αυτό ως παράδειγμα. Αλλά ωραία, πάμε για να μην σε διακόπτω και μην διακόπτω και τον ηρμό σου. Για πες μας λοιπόν.
3: Ναι, να πούμε ότι τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από το 2023 δείχνουν ότι το 12% του γερμανικού εκλογικού σώματος mm-hmm. έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι κατάγονται είτε από την Τουρκία, από την Πολωνία, τη Ρωσία ή ακόμη και από την Ελλάδα,
2: mm-hmm.
3: αλλά μπορούν κανονικά να ψηφίζουν. Στις πρόσφατες εκλογές λοιπόν στη Σαξονία, το οποίο αποτελεί, να πούμε, ανατολικό κρατήδιο της
2: Γερμανίας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δεν πήρε μόνο τη νίκη εκεί το ΑΕΦΝΤΕ, σαρωτική νίκη φυσικά, αλλά συγκέντρωσε και τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των ψηφοφόρων πολωνικής και ρωσικής καταγωγής.
2: Α, Ναι.
3: Αυτό που επίσης καταγράφεται αυτή τη στιγμή.
2: Πολωνικής και ρωσικής καταγωγής.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που καταγράφεται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είναι ότι το AfD ανάμεσα στις προτιμήσεις των μεταναστών καταγράφει το 19%. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ υψηλό νούμερο και είναι ένα παράδοξο άμα το σκεφτούμε πως ένα ακροδεξιό κόμμα μπορεί να, να προσεγγίζει ανθρώπους οι οποίοι είναι μετανάστες, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα που μπορεί να εξυπηρετεί η ακροδεξιά. Αρχικά να πούμε ότι το AfD έχει πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και οργάνωση στο ζήτημα αυτό. Έχει ιδρύσει μια οργάνωση με την ονομασία με μεταναστευτικό υπόβαθρο για τη Γερμανία, η οποία απευθύνεται ακριβώς σε μετανάστες που θέλουν να υποστηρίξουν το AfD. Διαβάζοντας τον ιστότοπο της συγκεκριμένης οργάνωσης, βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι ανοιχτή, είναι ανοιχτό το κόμμα σε όποιον δηλώνει την πίστη του στη γερμανική κουλτούρα, θα διαβάζω αυτό που λέει ακριβώς, ως την κυρίαρχη κουλτούρα και εργάζεται για τη συνέχιση της ύπαρξης του έθνους ως πολιτιστικής οντότητας.
2: Μάλιστα.
3: Και το ενδιαφέρον σε αυτό.
2: Στην ιστοσελίδα όλα αυτά, έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
3: Και το πιο ενδιαφέρον από όλα, Δημήτρη, είναι ότι επικεφαλής αυτής της οργάνωσης είναι Έλληνας βουλευτής.
2: Όπα.
3: Το κρατήριο της θέσης.
2: Όπα.
3: Ναι, είναι ένας κύριος, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του, ο οποίος ο πατέρας του είναι από την Ελλάδα, κατάγεται από την Ελλάδα και ο ίδιος είναι κανονικά βουλευτής για το AfD. Να πούμε λίγο ποιες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί το AfD. Είναι δύο πολύ συγκεκριμένες μέθοδοι. Το πρώτο είναι το μήνυμα καθησυχασμού. Ουσιαστικά αυτό που λέει στους μετανάστες είναι ότι εσείς, τους διαχωρίζει και λέει ότι εσείς οι ήδη εγκατεστημένες κοινότητες δεν αποτελείτε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι νεοαφιχθέντες. Και το δεύτερο είναι αυτός ο ανταγωνισμός για αναγνώριση. Ουσιαστικά χωρίζει τους μετανάστες, τους κάνει μάλλον να χωρίζονται μεταξύ τους, λέγοντάς τους ότι από εδώ είστε οι νόμιμοι, οι καλοί.
2: Ναι, κατάλαβα. Το καλή είδος εισαγωγικών.
3: Ακριβώς, είναι αυθαίρετος όρος, το χρησιμοποιούμε για την, για την συζήτηση. Το επιμύθιο ποιο είναι σε αυτό, ότι πλέον η γερμανική, η ευρωπαϊκή ακροδεξιά ακολουθεί μια διαφορετική στρατηγική γενικότερα όσον αφορά τους μετανάστες. Η παλαιότερη ακροδεξιά ενώ όριζε το αίσθημα του ανήκει στην καταργογή.
2: Ναι.
3: Τώρα υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο.
2: Όντως και παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η πτυχή στην οποία αναφέρθηκες.
3: Δεν ήταν
2: τόσο γνωστό. Ναι.
3: Με τόσους μετανάστες, άλλωστε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ψηφίζουν, έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο στην Ευρώπη, δεν μπορεί να τους αποκλείσεις. Έστω το AfD έχει καταλάβει
2: ότι πρέπει να τους προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο.
3: Ακριβώς και να τους εντάξει κανονικά στο.
2: Μάλιστα.
3: Δυναμικό του. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που χρησιμοποιείται είναι ότι η ένταξη δεν χρειάζεται να είσαι συγκεκριμένης καταγωγής, φυλής όπως το βλέπει κανείς, αρκεί να έχεις καλή συμπεριφορά, νόμιμη συμπεριφορά σε ένα κράτος.
2: Μάλιστα.
3: Το μήνυμα είναι ουσιαστικά δούλεψε σκληρά, αφομοιώσου, συμμορφώσου με τους κανόνες και μπορείς να γίνεις δεκτός. Οποιοδήποτε μετανάστης ή μη μετανάστης μπορεί να υπερβεί αυτό το όριο αν έχει.
2: Ξέρεις, τώρα μου ήρθε στο νου πόσο νερό έχει ρίξει το κρασί της η μελόνη, ας πούμε.
3: Ακριβώς.
2: Και η Λεπέν στην Γαλλία.
3: Και η Λεπέν, ακριβώς.
2: Και η Λεπέν στη Γαλλία. Πόσο νερό έχουν ρίξει το κρασί τους σε σχέση με αυτό από το οποίο έχουν ξεκινήσει.
3: Να πω μόνο.
2: Ειδικά η Λεπέν, τέλος πάντων.
3: Θέλετε μια και μου δίνεις αυτή την πάσα. Ότι στις εκλογές του 2022 το γαλλικό υπερπόντιο έδαφος της Μαγιότ είναι ένα νησί, το Μαγιότ, το οποίο ανήκει στη Γαλλία. Σε αυτό μένουν, έχει ένα πληθυσμό 95% μουσουλμανικό. Αυτό λοιπόν το νησί χάρισε στην ακροδεξιά υποψήφια Μαρί Λεπέν τότε το καλύτερο εκλογικό της αποτέλεσμα στη χώρα του 2022 με 42,89%.
2: Όπα, μάλιστα.
3: Δηλαδή, κάποιος πραγματικά σκέφτεται πόσο παράδοξο μπορεί να είναι να γίνει κάστρο του ακροδεξιού κόμματος της Μαρί Λεπέν ένα γεωγραφικό διαμέρισμα το οποίο έχει 95% μουσουλμάνους, έτσι.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμη η προσέγγιση, πολύ, πολύ χρήσιμη και η ιδέα που είχες να το πιάσουμε αυτό το θέμα. Περιμένω το επόμενο. Εντάξει, Θανάση μου.
3: Ναι,
2: ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύγε, πάρα πολύ ωραίο θέμα. Μου λέει εδώ πέρα, μου έρθει ένα μήνυμα από τον Γιώργο, μου λέει να σχολιάσω κάτι. Οι τουρκικής καταγωγής Γερμανοί ψηφίζουν Ερντογάν στις εθνικές και S5 στη Γερμανία, με τις ευλογίες εννοείται του Ερντογάν, διότι υπάρχει η Αγία Επιδοματική. Με φοβερά τα επιδόματα που παίρνουν εκεί οι Τούρκοι. Οι τουρκικής καταγωγής, έτσι.

ωραία η ανάρτηση του Μέση. Συγκινητική όντως, εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Τα έδωσα όλα, είπε. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, έγραψε. Στις 2 τα ξημερώματα η Αργεντινή τι αντιμετωπίζει? Σε φιλικό αγώνα.

0: Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει, επειδή είπα, αν δίναμε ένα τίτλο στην εκπομπή, θα ήταν της απάτης, έτσι. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα του Γιάννη Παπαδόπουλου στην Καθημερινή για την περιστρεφόμενη πόρτα της απάτης. Υπάρχει υποτροπή των δραστών μετά την σύλληψη και η επιμονή των κυκλωμάτων. Πάντα στις ίδιες συνταγές, κυρίως μέσω τηλεφώνου. Και εκεί θα το ξαναπούμε, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Διότι προσέξτε. Οι δράστες ήταν γνώριμοι των αρχών. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος σε όλη την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί ή καταδικαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν. Μπορούμε λίγο να το επεξεργαστούμε στο μυαλουδάκι μας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας που τέθηκαν υπόψη της Καθημερινής, 167 εξ αυτών είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, 57 άλλες δύο φορές και 22 από αυτούς άλλες τέσσερις φορές, ενώ δύο άτομα είχαν απασχολήσει άλλες 10 φορές. Αυτοί ήταν επαγγελματίοι, μάστερ, διδακτορικό, δεν ξέρω, έδρα σε πανεπιστήμιο, ό,τι να είναι. Επιλέγουν λοιπόν αυτή τη μέθοδο γιατί ακόμα αποδίδει, αναφέρομαι, τηλεφωνικές απάτες σε αυτό. Αυτό το λένε αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος με εμπειρία σε αντίστοιχες υποθέσεις που μίλησαν, εντάξει, κρατώντας την ανωνυμία τους. Θεωρούν ότι το ρίσκο της σύλληψης είναι μικρότερο σε σχέση με τις διαρρήξεις ή τις κλοπές. Δηλαδή σου λέει, και να με συλλάβουν, πόσο θα πάει, έξω θα είμαι. Ας κάνω την μπάζα μου, να το πω πάρα πολύ απλά, και βλέπουμε. Γιατί σου λέει, είναι μικρότερο το ρίσκο της σύλληψης. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Και όπως εξηγούν, σε αυτές τις περιπτώσεις η φυσική παρουσία των δραστών στο σημείο είναι ελάχιστη. Ούτε θα χρειαστεί να εισέλθουν τις περισσότερες φορές μέσα σε ένα σπίτι θυμάτων. Όχι. Οι παθόντες συνήθως πείθονται να παραδώσουν ήδη κοσμήματα, ξέρετε, βάλτα εκεί σε ένα αλουμινόχρωτο και ρίχτα από το σκηνή από τον μπαλκόνι. Καλά, αυτό παιδιά είναι... Δεν ξέρω πώς μπορούν να πείσουν κάποιον να το κάνει αυτό το πράγμα. Θεωρούν λοιπόν αυτό είναι η ουσία του πράγματος, ότι το ρίσκο της σύλληψης είναι μικρότερο σε σχέση με τις διαρρήξεις ή τις κλοπές. Το σκεφτόμαστε λίγο, έτσι. Το Νοέμβριο του 25 συνελήφθη λέει ως μέλος κυκλώματος με εκτιμόμενη λία, πόσο λέτε. Πείτε ένα ποσό. Παναγιώτη, πες με ένα ποσό, να δω τώρα που πάει το μυαλό σου. Έτσι από περιέργεια. 7,6 εκατομμύρια. 7,6 εκατομμύρια. Άνδρας που είχε απασχολήσει την αστυνομία τουλάχιστον άλλες 4 φορές. Συνελήφθη το Νοέμβριο του 25. Τώρα μπορεί να είναι έξω και να μας ακούει. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. 7,6 εκατομμύρια. Ηλία, ένας. Να πω την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη. Ευχαριστώ Παναγιώτη μου. Ειλικρινά σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ένας πολίτης του κόσμου, μπορώ να πω, για επαγγελματικούς λόγους έζησα αρκετά χρόνια στην Πορτογαλία, οπότε Παναγιώτη μου, στείλε μου αριθμό κινητού, έλα, με το Παναγιώτη Σκέτο θα βγεις να μας τα πεις, να το ευχαριστηθούμε και να μας πεις για το πώς έζησες στην Πορτογαλία. Εγώ βγάζω φωτογραφία το μήνυμα, οπότε έλα τώρα, δεν θα μας χαλάσει το χατήρι, στείλε μου αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε, να μας πεις για την εμπειρία, γιατί τι σημαίνει έζεσαι στην Πορτογαλία, να μας πεις τα πάντα. Που δεν μοιάζουν λέει με εμάς τους Ευρωπαίους, να συμπληρώσω, έχει υπέροχους ανθρώπους, που δεν μοιάζουν με εμάς τους Ευρωπαίους, Ευρώπη δεν είναι και η Πορτογαλία. Να συμπληρώσω λέει ότι αυτές οι δύο είχαν πάνω απ' όλα τη χώρα τους και μετά το ποιες ήταν. Σε ευχαριστώ, δεν το κατάλαβα τώρα το τελευταίο. Εννοείς η Αμάλια Ροντρίγκες και η Έλλη Παπά. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όμως να μας πεις και πώς τις γνώρισες. Οπότε Παναγιώτη μου, περιμένω αριθμό. Δεν θα φύγω από εδώ να στείλει αριθμό κινητού. Την καλησπέρα μου και στον Γιώργο, οδηγό ταξί. Δεν θυμάμαι ακριβώς, μου λέει ηλικία. Πήγα ένα δημοτικό και πήγα για πρώτη φορά μόνος μου στην πλατεία Ελευθερία στον Κορυδαλό. Είχες προλάβει και τα μπιλιαρδάδικα που είχαμε εκεί. Το αποκάλυψα, λέει, στη συγχωρεμένη τη γιαγιά μου και μου έδωσε, μου λέει, ένα γερό χέρι ξύλο. Άλλο. Η εθνική Γερμανία σε έχει γεμίσει με λαμψούς. Τώρα αυτό το τελευταίο δεν μπορώ να το διαβάσω. Θα το λογοκρίνω. Χίλια συγγνώμη, Γιώργο μου. Η εκπομπή λογοκρίνει. Αυτό δεν είναι ούτε για αστείο το τελευταίο που λες. Εντάξει, ούτε για αστείο. Και μου το πήγαινες τόσο καλά, ρε φίλε. Γιατί μου το χάλασες τόσο στο τέλος. Πες μου ένα λόγο που μου το χάλασες. Δεν θα το διαβάσω. Εσύ δεν μπορεί να μην το καταλάβεις. Εγώ δεν θέλω να το διαβάσω την εκπομπή αυτό το πράγμα. Ειλικρινά. Όχι, καθόλου, Γιώργο μου, μια χαρά. Είναι μια απίστευτη κοινική ομολογία ότι δεν υπάρχει.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ.

0: βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Ο σταθμός

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τελτίο ειδήσεων του Sky στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία, χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών. Το κόμμα του κ. Τσίπρα κάνει λόγο για αποσπασματικές ενισχύσεις αντί για δομικές λύσεις και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Έφτασε απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για διήμερη επίσκεψη. Αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι μέχρι την 5η το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως αύριο τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στον Εισαγγελέα οδηγείται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα είχε ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας κατέσχισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1.400.000 ευρώ. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βρέθηκε σήμερα η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000, ενώ μεγάλο συνδικάτο έκανε λόγο για αριθμό υπερδιπλάσιο. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου σύμφωνα με τις αρχές συμμετείχαν 56.000 άνθρωποι. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλον τον κόσμο με αφορμή την αυριανή Τρίτη Μαύρη Επέτειο από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιστορική βραδιά η απόψινή για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο ποδοσφαιριστής θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν στις 2 τα ξημερώματα. Σε ανάρτησή του στα social media, ο Μέση έγραψε: «Η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ όλους που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι για πάντα». Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος και τα στιγμιότυπα.

0: Αεριτζίδες όλου του κόσμου, ενωθείτε. Η τσαρλατάνη σε πρώτο τραπέζι πίστα με τα λεφτά των κορόιδων, κλέβοντας ό,τι μπορούν να φανταστούν από ανθρώπους καλοπροαίρετους μέχρι και τον ΕΦΚΑ. Ευτυχώς, ή τέλος πάντων, με τη χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, με τις νέες τεχνολογίες, μπορούν να εντοπιστούν οι απατεώνες. Το θέμα είναι εάν θέλουν όλες οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, διότι υπάρχει διαβάθμιση πάντοτε στο ελληνικό δημόσιο. Πάντως το λεγόμενο ελληνικό FBI δείχνει και ανοίγει το δρόμο. Και έπεται και η ΑΔΕ που βρήκε τους influencers που έκαναν αυτά τα βίντεο για να προωθήσουν τον παράνομο τζόγο. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Διότι όλα τα προηγούμενα έτη φαινόταν ότι δεν υπήρχε διάθεση ελέγχου. Επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, όλα αυτά τα φιντάνια, όπως οι τελευταίοι τσαρλατάνοι και λοιποί που ορισμένοι μάλιστα επεκτάθηκαν και στην πολιτική, είχαν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στον τηλεοπτικό αέρα και να πουλάνε ό,τι θέλουν. Από ματζούνια και επιστολές, χειρόγραφες του Ιησού, υπογεγραμμένες αυθεντικά με ISO, μέχρι και ακροδεξιά. Ακροδεξιά συνθήματα. Όλα αυτά λοιπόν με μια ρητορική, γιατί? Για να μπαίνουν τα χρήματα στο ταμείο και να πηγαίνουν από εταιρεία σε εταιρεία με διάφορους χειροανθρώπους. Καλησπέρα σας. Κοράψιον είτε διαφθορά, κυρίες και κύριοι, διότι στην Ελλάδα αυτό υπάρχει. Μας λένε ότι θέλουν να ακούνε την εκπομπή να έχει πιο χαρούμενα θέματα, να είναι πιο γλυκά, πιο εφάνταστη. Παιδιά, κλέβανε τον ΕΦΚΑ. Τον κλέβανε τον ΕΦΚΑ με όλα αυτά τα συστήματα και ευτυχώς εντοπίστηκε. Και την ίδια ώρα όμως υπάρχουν και άλλες αρχές που δεν μπορούν να εντοπίσουν το προφανές. Και όταν πηγαίνουν οι καταγγελίες, τι λένε, και έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό, αν χρειαστεί, ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα διότι ο καταγγελόμενος δεν προσκόπησε τα στοιχεία. Οπότε και εκείνοι δεν μπορούν να ζητήσουν την έρευνα που μπορούν κατά τον νόμο και έχουν αυταπάγγελτη τέτοια δυνατότητα. Αναφερόμαστε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση. Μεταξύ άλλων, παραμένω στο ίδιο θέμα αλλά σε μια παραλλαγή του, ο κατηγορούμενος ως αρχηγικό μέλος της πείρας Φίλιππος Καμπούρης και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ως νόμιμος εκπροσώπος του κόμματος αυτού, διέθετε και κομματικό σταθμό. Διότι είχε μεταβιβαστεί από τον Καρατζαφέρη, μάλλον με την αλλαγή της ιδιοκτησίας, μεταβιβάστηκε το δικαίωμα εκπομπής του σταθμού. Πλην όμως, τι έλεγε ο νόμος Ρουσόπουλου, επί κυβερνήσεως Καραμαλή, ότι ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενός κόμματος μπορεί να εκπέμπει ως τέτοιος αν εκπροσωπείται στη Βουλή. Έγινε μια επέκταση για την εκπροσώπησή του στο Ευρωκοινοβούλιο. Πλην όμως το ΛΑΟΣ σταμάτησε να εκπροσωπείται στην Ελληνική Βουλή τα τελευταία 15 έτη. Τι έγινε όμως μετά, κυρίες και κύριοι, για να ξέρετε, έφτασε με την αλλαγή της ηγεσίας στο ΛΑΟΣ από τον κύριο Καρατζαφέρη στον κύριο Καμπούρη, επιχειρήθηκε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή και να εκπέμψει ένας άλλος σταθμός στη θέση του Art FM. Και εκείνη το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είπε όχι, διότι το κόμμα δεν εκπροσωπείται, δεν ήταν κατεφανές αυτό. Αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας ήρθε και με προσωρινή διαταγή για να μην υποστηρίζει μία το κόμμα, ο κομματικός σταθμός που είχε περάσει τον Φίλιππο Καμπούρη, είπε ότι έχει το δικαίωμα να εκπέμπει. Και ως τέτοιος εκπέμπει τώρα. Και η ερώτηση είναι, κάνουν όλοι οι αρμόδιοι τη δουλειά τους? Καλησπέρα σας. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210 48 00 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα και στο Viber 698-123-1003. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι. Η μαφία, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης με έναν άνθρωπο που είχε αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις, θα δώσει και οδηγίες, θα παρουσιάσει και όλα αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο και στον αθλητισμό. Sport FM TV, 6,5 εκατομμύρια λεπτά θέαση το πρώτο Σαββατοκύριακο. Ήταν πολύ δυναμική η έναρξη λειτουργίας του Sport FM TV, της νέας πλατφόρμας αθλητικού περιεχομένου. Το φιλαθλό κοινό αγκάλιασε το sportfmtv.gr με τις μετρήσεις να αποτυπώνει το ενδιαφέρον του. Συγκέντρωσε το Sport FM TV 6,5 εκατομμύρια λεπτά θέαση το πρώτο Σαββατοκύριακο της λειτουργίας με την προβολή των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan, πώς λέγεται, Basketball League. Η ταυτόχρονη θέαση ξεπέρασε σε πικ τους 65.000 ταυτόχρονους θεατές. Και αυτή είναι η πρώτη μονοφάση, κυρίες και κύριοι, του Sport FM TV. Έπεται και συνέχεια. Έγινε και μία συνάντηση, κυρίες και κύριοι, για την διαχείριση των, για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος της Σύγχυμαν Σούπερ Λίγκ, Γιάννης Αλαφούζος, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της ΑΕΚ, του Αστέρα Άκτορα, του Ατρομήτη, του Ολυμπιακού, του Πανδρεύου και του ΠΑΟΚ και τους εκπροσώπους των εταιρεών Deloitte και PricewaterhouseCoopers για να γίνει εισαγωγική συζήτηση στο θέμα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Στην προσεχή συνεδρίαση του φορέα θα ληφθεί η απόφαση για την ανάθεση της έρευνας αυτή για την κεντρική διαχείριση. Η Ελλάδα είναι μία από τις δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει κεντρική διαχείριση. Στο μέτωπο της τηλεόρασης, μάλλον στο μέτωπο του ποδοσφαίρου, μία ακόμη είδηση με ειδικό ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη με στόχο την ανακατασκευή, την πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το NBA θα παίζει στο Disney Plus και θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα για τα επόμενα 10 χρόνια από τις 22 του μήνα. Τι άλλο, στην τηλεόραση έρχεται το All In τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11:15 στην τηλεόραση του Sky. Νέα ψυχαγωγική αθλητική εκπομπή. Σας τα λέμε όλα εντάχει, κυρίες και κύριοι. Με τους Μιχάλη Τσόχο, Γιώργο Λιανό, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστα Κατσουράνη θα παρεμβαίνει και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. 11:15 τηλεόραση Sky από την επόμενη Δευτέρα. All In, ψυχαγωγικό αθλητικό σοου και έπεται συνέχεια πάρα πολλές εκπλήξεις. Εμείς εδώ το βράδυ, στο τέλος της ημέρας, αργά, θα στα μεταφέρουμε όλα πρωτογενώς σε πρωτογενώς με όλα όσα συμβαίνουν και μαθαίνουμε, εννοείται. Αφήνουμε για λίγο την επικαιρότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, για να πάμε στα άλλα δύσκολα της μέρας, διότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κατορθώνουν με την πίεση που έχουν την οικονομική εμπνεύση των καυσίμων να τα βγάλουν πέρα. Είναι οι αλλοίς, έχουν κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις όλη τη χώρα με τους αποκλεισμούς των ιχθυοσκαλών και συγκεντρώσεις αλλιευτικών σκαφών, ζητώντας άμεσα μέτρα απέναντι στο κόστος των καυσίμων που ανεβαίνει. Η κυβέρνηση το έχει υποσχεθεί και υπάρχει μια πρωτοβουλία από τους ευρωβουλευτές του Πασόκ, τον Γιάννη Μανιάτη και τον Σάκη Αρναούτογλου, που φέρνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κρίσιμο ερώτημα για τα όσα έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα MedSaf της Κομισιόν, το οποίο λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2026. Σάκης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είχε την καλοσύνη να απόψε μαζί μας αυτή την ώρα. Καλησπέρα σας, κύριε Αρναούτογλου.
1: Καλησπέρα σας από το Στρασβούργο.
0: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν, το διαβάσαμε και εμείς αυτό, το MedSaf, το πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει μια ανάσα στην ελληνική αλληλεία.
1: Ακριβώς, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πρόβλημα που μπορεί να το καταλάβει ο καθένας, πολύ σωστά το είπατε, χρειάζεται το καίκι πετρέλαιο. Όταν το πετρέλαιο απορροφά το μεροκάματο, ο ψαράς δυσκολεύεται να βγει στη θάλασσα κτλ. Πίσω από κάθε ΚΑΕΚ υπάρχουν οικογένειες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες, αλλά προφανώς η κυβέρνηση λόγω των λίγων ψήφων δεν δίνει την απαραίτητη σημασία. Βρεθήκαμε λοιπόν με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και ακούσαμε εκπροσώπους από τις μηχανότητες της Νέας Μηχανιώνας, τα Γρηγρή και την παράκτη Ελία. Και το αίτημά τους είναι φυσικά ξεκάθαρο: να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς το αυξημένο κόστος να τους οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο. Τώρα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ευρωπαϊκό πλαίσιο που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να καλύψουν έως και 70% του αποδεδειγμένου πρόσθετου κόστους καυσίμων. Να το πω απλά. Αν η επιπλέον επιβάρηση που αναγνωρίζεται είναι 100 ευρώ, η στήριξη μπορεί να φτάσει στα 70 ευρώ. Αυτό αφορά την πρόσθετη αύξηση του κόστους. Για να φτάσει όμως η βοήθεια στον ψαρά, χρειάζεται η κυβέρνηση να οργανώσει και να ενεργοποιήσει το σχετικό καθεστώς. Και έχουμε παραδείγματα όπως η Ιρλανδία που εξασφάλισε 15 εκατομμύρια ευρώ και για Ελία και για υδατοκαλλιέργεια, η Μάλτα 700.000 ευρώ και η Γερμανία 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Ιταλία μάλιστα συμπεριέλαβε την Ελία και την υδατοκαλλιέργεια σε ένα ευρύτερο καθεστώς συνολικού ύψους σχεδόν 285 εκατομμυρίων ευρώ. Και το τελευταίο ποσό αφορά όλο το καθεστώς που λέμε, όχι αποκλειστικά μόνο στους ψαράδες. Και η Ελλάδα, εντάξει, βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία η γραφειοκρατία λοιπόν μας δυσκολεύει. Και εμείς με τον Γιάννη τον Μανιάτη ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν έχει υποβληθεί ελληνικό αίτημα ή αν έχουν ξεκινήσει σχετικές συνεννοήσεις, πότε και με ποιον προϋπολογισμό.
0: Άρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι διαθέσιμο και υπάρχει ερώτηση αν έχει αξιοποιηθεί ή όχι. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Υπέρτον, μια άλλη ερώτηση που κάναμε και για το μακεδονικό, δεν ξέρω αν την.
0: Ναι, ναι, ναι, θα πηγαίναμε και σε αυτό αναπόφευκτα, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό, αλλά πρωτίστως η καθημερινότητα των ανθρώπων και η δυνατότητα να καλυφθεί. Τι πιστεύετε, έχετε κάποια πληροφορία για το τι έχει γίνει, δηλαδή πέρα από την ερώτηση, κάπως θα οδηγηθήκατε σε αυτό, για να την υποβάλλετε. Είχατε κάποια
1: έλλειμμα. Στον δημοσιευμένο κατάλογο εγκρίσεων που εξετάσαμε για την ερώτησή μας, δεν εμφανιζόταν αντίστοιχο ελληνικό καθεστώς για την Ελία. Έτσι, γι' αυτό και ζητήσαμε επίσημη απάντηση, αν δεν έχει υποβληθεί έτοιμα διευκρίνηση για το αν υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Οπότε ο χρόνος πιέζει και δεν μπορεί κάθε καϊκή να μένει δεμένο και να χάνει εισόδημα, ας πούμε, ο κάθε ψαράς. Είναι, ξέρετε, η στήριξη της Ελίας, και δεν το λέω τώρα ως πολιτικός, δοξάστε με κτλ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαι νέος στην πολιτική.
0: Είστε πιο χαμηλών τόνων, να έχουμε καταλάβει. Δεν συμμετέχετε στο καμπιό ζηλίκο.
1: Αυτό που θέλω να τονίσω είναι που εμένα με εκνευρίζει είναι ότι η Ελία μαζί με τον πρωτογενή τομέα, εάν δεν του δοθεί απαραίτητη σημασία, και το λέω πραγματικά γιατί μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο συζητάμε και με τους συναδέλφους τους καινούργιους και με τους παλιούς, είναι η επιστημιστική μας ασφάλεια το πιο σημαντικό κομμάτι. Όχι, έχουμε σημαντικό. Φανταστικά προϊόντα, ποιοτικά προϊόντα. Δεν μπορεί μια Κίνα, η οποία μας το έχει ανακοινώσει στην ουσία μέσα πριν σαφώς, να θέλει να είναι αυτάρκης και να μην μέσα στο μέχρι το 2035 να μην θέλει να εισάγει ούτε καρφίτσα ούτε καλαμπόκι. Και εμείς με τα τέλεια προϊόντα που έχουμε, τα τέλεια όμως, σας το λέω ειλικρινά, γιατί αν θέλει κανείς στη Βόρεια Ευρώπη και δοκιμάσει τα φαγητά κτλ., μπορεί να φαίνονται ωραία στο πιάτο, αλλά η νοστιμιά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε εμείς. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό που έχουμε. Γιατί? Γιατί σε μια πιθανή κρίση, γιατί ξέρουμε ότι ο πλανήτης πλέον είναι επιρρεπής σε αυτά, το έχουμε βιώσει, υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά στην επιστημιστική μας ασφάλεια. Δηλαδή, να έχεις τα προϊόντα, να μην τα παράξεις εσύ και να πρέπει να είσαι έρμεο των εισαγωγών από άλλες χώρες που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν δεν έχουν την ποιότητα του προϊόντος σου και να μείνεις χωρίς φαγητό, αυτό είναι για μένα τρομακτικό, μόνο για σαν σκέψη.
0: Και για την ερώτηση που καταθέσατε μαζί με τον κύριο Μανιέτη για τις δηλώσεις της κυρίας Φόντερ Λάιεν, ζητάτε πλήρη σεβασμό της συμφωνίας των Πρεσπών.
1: Καλά, δεν το συζητάω. Τώρα μιλάει, ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή, όταν μιλάει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μακεδονικό πολιτισμό, οφείλει να εξηγεί τι ακριβώς εννοεί. Γιατί αν θέλει να έχει μια ευρωπαϊκή οικογένεια, σε μια οικογένεια τα πράγματα πρέπει να κυλούν ομαλά. Ο ακρατής μπορεί εύλογα να ερωτηθεί. Αναφέρεται στον πολιτισμό της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας, όπως λέγεται, ή στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά της ελληνικής Μακεδονίας. Από μια τόσο υπεύθυνη θέση, οι διατυπώσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Ακριβώς. Ζητάμε με τον Γιάννη το Μανιάτη συγκεκριμένες εξηγήσεις. Τι εννοεί λοιπόν η κυρία Φόντερ Λάιεν με τις αναφορές στην ταυτότητα, στον μακεδονικό πολιτισμό? Πώς αποφεύγεται η σύγχυση με την ελληνική ιστορία και πώς εξασφαλίζεται ότι οι δηλώσεις των ευρωπαϊκών θεσμών σέβονται τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις σχέσεις καλής γειτονίας? Λοιπόν, ωραία, στηρίζουμε την πορεία κάθε χώρας ευρωπαϊκής να μπει στην αγκαλιά και να γίνει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Θέλουμε συνεργασία, θέλουμε ειρήνη και σταθερότητα. Τώρα, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως συνοδεύεται από δεσμεύσεις. Ο σεβασμός στις διεθνείς συμφωνίες, στην ιστορία των γειτόνων, και αυτό είναι μια βασική προϋπόθεση, έτσι. Που εγώ που κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε και μεγάλωσα εκεί, υπάρχει και προσωπική, έτσι. Είναι προσωπικό το κομμάτι αυτό. Η Μακεδονία είναι τόπος μου, τόπος μας, η ιστορία μας, η πολιτική μας κληρονομιά, και γι' αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη σοβαρότητα όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Γιατί επαναλαμβάνω ότι αν αφήσεις να εξελίσσονται και να δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις, από εκεί και μετέπειτα, αν ξεκινήσει κάτι λαθασμένα, θα μου πείτε πολλά μέσα στην ιστορία μας έγινε και προσπαθούμε να τα προλάβουμε, αλλά η καλή γειτονία χρειάζεται καθαρές κουβέντες και συνέπειες στις δεσμεύσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Για την παρουσία σας απόψε. Σάκης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα το θυμάστε περισσότεροι στην προηγούμενη του, στην άλλη του δουλειά, παρουσιάζοντας, κυρίες και κύριοι, το δελτίο καιρού σε διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς και στην ΕΡΤ. 11:21 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, έχει προκληθεί αναστάτωση, κυρίες και κύριοι, στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Επιστρέφουμε στα θέματα της κοινωνίας και της πόλης, καθώς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούν απαντήσεις και σαφείς εγγυήσεις για την ασφάλεια μετά τις επανειλημμένες συγκεκριμένες αναφορές για οσμή αερίου τις τελευταίες ημέρες. Στην Κράβα, στο σχολικό συγκρότημα, στεγάζονται συνολικά 15 σχολικές μονάδες και φοιτούν περίπου 4.000 μαθητές και εργάζονται 450 εκπαιδευτικοί. Υπήρξε μια πρώτη διαβεβαίωση από τον Δήμο Αθηναίων που έκανε έρευνα με τη συνδρομή αναδόχου ότι δεν υφίσταται διαρροή. Πάμε να δούμε το τι συμβαίνει. Πρώτος καλεσμένος για αυτό το θέμα, γιατί θα ασχοληθούμε και τις επόμενες μέρες, ο πρόεδρος του ΟΛΜΕΟ, ο κ. Ανδρέας Καργόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Καργόπουλε.
2: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Έχετε βρεθεί, έχετε πάει στην Ελλάδα?
2: Ναι, σχολές, κάθε μέρα, την Παρασκευή, την Κυριακή πήγα, την Δευτέρα, την Τρίτη, θα πάω και αύριο το πρωί.
0: Ναι. Χτύπησε και συναγερμός?
2: Κοιτάξτε, έχει καταγγελθεί ότι 16, αυτή είναι από το διεύθυνση του 21ου Γυμνασίου, ότι 16 Σεπτέμβρη υπήρχε έντονη οσμή, 21 Σεπτέμβρη ότι υπήρχε ενεργοποίηση του συναγερμού, το οποίο αξιολογήθηκε ως false alarm, όπου μας είπαμε από την εταιρεία, και την Παρασκευή 2 Οκτώβρη ξαναπήρχε έντονη οσμή αερίου, κυρίως στα κάτω σχολεία της Γκράβας, των Αθηνών δηλαδή, η οποία όμως ανάγκη με το πώς φύσαγε πήγαινε και στα άλλα σχολεία. Επί τόπου βγάλανε τρεις διευθυντές τα παιδιά έξω ως όφυλα. Δεν υπήρχε κάποια παρέμβαση σε πρώτη φάση του Δήμου Αθηναίων, μετά έγινε. Ο Δήμος Γαλατσίου έβγαλε τα παιδιά που είναι στο πάνω μέρος της Γκράβας. Ήρθε η πυροσβεστική, μπήκαμε μαζί στα υπόγεια, στο τούνελο που είναι οι καυστήρες, και από την εταιρεία. Σε εκείνη τη φάση δεν διαπιστώθηκε κάποια αξιόλογη διαρροή. Όμως απαιτήσαμε να υπάρχουν εγγυήσεις συγκεκριμένες, με έγγραφο από δημόσια υπηρεσία, που να λέει ότι ο χώρος είναι ασφαλής και μπορούν με αυτές, γιατί όπως είπατε μιλάμε για 15 σχολεία, είναι 4 λύκεια, 2 ΕΠΑΛ, 3 γυμνάσια, 3 δημοτικά, 2 νηπιαγωγεία και ένα ειδικό σχολείο. Οπότε ζητήσαμε εγγυήσεις για να μπορούν να μπουν με αυτές με ασφάλεια μέσα. Ενώ την Κυριακή η διεύθυνση έστειλε ένα μήνυμα στα σχολεία ότι θα έρθει οι εταιρείες, οι δύο, ο πάροχος και η εταιρεία που έχει την... το σύστημα, να το πω έτσι, ναι, το δίκτυο μέσα στην Κράβα, θα στέλνανε εγγυήσεις και μέσω του Δήμου, που αυτός είναι που συναλλάσσεται με τις εταιρείες, θα φτάνει στα σχολεία. Αυτό δεν έφτασε ποτέ. Η απάντηση του Δήμου είναι, ενώ κόψαν την παροχή του αερίου, και η απάντηση του Δήμου είναι ότι δεν διαπιστώσαμε διαρροή εταιρείες, δηλαδή οι δύο.
0: Ναι, είναι μια ανακοίνωση αντιδημάρχων τεχνικών υπηρεσιών.
2: Ναι, δεν διασφαλίζει όμως ότι τα αιτήματα που έχουμε βάλει, ότι έχει ελεγχθεί το δίκτυο, ότι γιατί υπάρχουν αυτές οι οσμές, ότι το κτίριο είναι ασφαλές. Δεν γράφεται πουθενά στην ανακοίνωση του Δήμου ότι το κτίριο είναι ασφαλές και εγγυάται ο ίδιος ότι μπορούν με αυτές να μπουν με ασφάλεια μέσα. Όπως επίσης μας έχουν δώσει και το πόρισμα της πυροσβεστικής. Είχαν πει ότι μέχρι το βράδυ θα έρθει αυτό το χαρτί, γιατί δεν ήρθε ποτέ.
0: Δεν έχει έρθει ακόμη δηλαδή.
2: Δευτέρα,
0: το πόρισμα της πυροσβεστικής.
2: Δευτέρα κινητοποιήθηκαν οι μαθητές. Πήγαμε στην ακτήρο του Δήμου εκεί στην Πλατεία Αμερικής. Την Τρίτη, πάλι χθες, δηλαδή σήμερα, κάναμε κινητοποίηση γύρω από την Κράβα και θα πάμε στο Δήμο Γαλατσίου. Το ότι όλα αυτά είναι τραγικά φαίνεται και από την επιστολή που έστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, στην Υπουργό Παιδείας, που της είπε ότι να λάβει και αυτή τις ευθύνες της και να ελέγξει και εκτύπτει το χώρο. Ναι. Από τη μία, δηλαδή, βγαίνει η ανακοίνωση κάποια δημοσιεύματα ότι ο Δήμος εγγυάται, από την άλλη, ο ίδιος στέλνει στο Υπουργείο Παιδείας. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μπάχαλο. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν δύο ιδιωτικές εταιρείες, δύο δήμοι που εμπλέκονται στην Κράβα, σε όλο αυτό το σκηνικό.
0: Άρα, δηλαδή, ένας δήμος, ο Δήμος Αθηναίων εξετάζει τα μισά.
2: Ο Δήμος Αθηναίων υποτίθεται ότι είναι από κάποιο αρμόδιος, γιατί η εγκαταστάση του φυσικού αερίου είναι και άλλο. Το φυσικό αέριο είναι δίκτυο σε όλη την Κράβα. Ναι. Δεν είναι μόνο στο κάτω μέρος που έχει εφτάσει. Όσοι ξέρουν, είναι ίσως στα Αιγαίου και ίσως Πασόβιδη και
0: δικές
2: της Κράβας. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για 4.000 μαθητές, το είπατε, για 450 εκπαιδευτικούς, και δεν είναι καθόλου, δεν σηκώνουν ούτε προχειρότητες, ούτε δελτία τύπου, ούτε προφορικές ερμηνείες. Εμείς θέλουμε αυτά τα τέσσερα πράγματα που είπαμε, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, πάνω απ' όλα για την ασφάλεια των μαθητών μας, αλλά και ημών. Θέλουμε αυτά τα τέσσερα πράγματα. Ένα, γραπτή εγγύηση από δημόσιο φορέα που να χαρακτηρίζει τα κτίρια ασφαλή και ότι μαθητές με ασφάλεια μπορούν.
0: Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο δημόσιος φορέας?
2: Κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι, δεν ξέρω, ο Δήμος θα είναι, η πυροσβεστική θα είναι, ποιος θα είναι, η ΚΤΥΠ θα είναι. Αλλά αυτό αποδεικνύει ακριβώς αυτό που λέμε χρόνια, ότι δεν μπορεί η ασφάλεια των μαθητών, δηλαδή η ανέγερση των σχολικών κτηρίων και η συντήρηση, να είναι κάτι ανάμεσα σε εταιρείες, δήμους, υπηρεσίες.
0: Να χάνεται δηλαδή.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, είναι δύο εταιρείες, δύο δήμοι, οι διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λοιπόν, και η περιφέρεια. Πρέπει να υπάρχει ένας ενίος κρατικός φορέας, ο οποίος να αναλαμβάνει την ανέγερση νέων σχολείων, αλλά και τη συντήρησή τους και τον έλεγχο, και να υπάρχει υπεύθυνος συγκεκριμένος.
0: Ωραία, πάντως υπάρχουν κανονισμοί προς εφαρμογή. Δηλαδή, λέει και ο Δήμος Αθηναίων ότι για την επανασύνδεση και επαναλειτουργία της.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο.

0: Για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Στον εισαγγελέα οδηγούνται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Ο πρόεδρος του Λάους, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέση εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου, σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Στις δύο τα ξημερώματα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

μηνύματα ακροατών, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε σε ορισμένες από τις σημαντικές δηλώσεις, τις σημαντικότερες δηλώσεις των τελευταίων ώρων. Ο κύριος Οδωνόπουλος λέει ότι δεν, αν απευθυνόμαστε στον κύριο Αρναούτογλου, δεν υπάρχει να παράξει, το ποσοστό είναι να παραγάγει κτλ. Για να είστε υπηκείς, ο προφορικός λόγος, στον προφορικό λόγο, καμιά φορά κάνουμε λάθη. Μην είστε επιτηρητές, δηλαδή δάσκαλοι από το ραδιόφωνο. Αν είχε μια παρατήρηση θεμητή, ωραία, το καταγράφουμε και πάμε παρακάτω, γιατί το αποέδρας δεν λειτουργεί.

0: Είναι όμως, ανταμείβεται. Ο Γιώργος Καραπουλάκης ανήμουσε πλοίο με τον Άβαρχο Αποστολάκη, σίγουρα θα ζαλιζόμουν. Τη μία με τον Άλεξ, σήμερα την άλλη με τον Κασελάκη. Μετά παρατρίχα γίνει υπουργός κυβέρνησης Μητσοτάκη και τώρα στο Πασόκ. Τέτοια σταθερότητα ούτε ο Ναυαρχούκος Δημήτρης Νικολαίδης στην ταινία της Τζέννης Καρέζη, δεσποινής διευθυντής. Είμαι, νομίζω είναι διευθυντής, δεσποινής διευθυντής είναι. Ή το. Δεν είσαι τον 39. Είμαι σίγουρος ότι ο Ναύαρχος δεν έχει το χιούμορ με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό του. Αναγνωρίζω πάντως συνέβαση στην μεγάλη διπλωματική επιτυχία της συμφωνίας των Πρεσπών. Μαγάνα και έπαιδαν όλοι εξωματικοί έτσι ανεκτόμουν αλλά στα εθνικά μας θέματα. Γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Θέλουμε και τα δικά σας σχόλια. Και αντιλαμβανόμαστε τεράστια ταλαιπωρία το βράδυ στους δρόμους της Αθήνας με τις ρυθμίσεις τροχίας εξαιτίας της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι δρόμοι πλέον είναι ανοιχτοί. Στα social όμως είναι αναρτημένα πάρα πολλά σχόλια και φωτογραφίες από το ατελείωτο μποτιλιάρισμα. Τώρα πάμε κυρίες και κύριοι σε δύο από τις τελευταίες δηλώσεις των πολιτικών αδρών τις τελευταίες ώρες. Ο κύριος Μητσοτάκης στο ΣΕΒ έκανε λόγο για την ενίσχυση που θα δεχθούν οι επιχειρήσεις στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας. Η απάντηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ελλάς.
1: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
2: Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβρη. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβρη που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
0: Άλεξ Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης, οι δηλώσεις των δύο πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του Κόμματος Ελλάς. 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Πώς μας εξαπατούν, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα, ο άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί ως δικηγόρος αυτό το ζήτημα της ηλεκτρονικής απάτης θα είναι μαζί μας, διότι τα πράγματα είναι αρκετά αρνητικά, αλλά πλέον υπάρχει μια πρώτη αντίδραση. Θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο ο κ. Πάνος Ανδρέου, δικηγόρος εξειδικευμένος στις ηλεκτρονικές απάτες. Αλλά μην νομίζετε, ζούμε σε μια ρευστή εποχή, κυρίες και κύριοι, όπου η ηλεκτρονική, η νέα τεχνολογία βοηθάει, αλλά επιτρέπει ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, την δυνατότητα να υποκλαπούν τα στοιχεία μας, όχι με τον τρόπο τον κλασικό, τον τηλεφωνικό της απάτης, αλλά και με κυβερνοεπιθέσεις. Εδώ στην εκπομπή έχουμε ανοίξει έγκαιρα τα ζητήματα αυτά και έχουμε, κυρίες και κύριοι, μια νέα τεράστια κυβερνοεπίθεση προημερών στη Δανία. Η κυρία Νίκη Καταλαγαριανού είναι αναλύτρια κυβερνοασφάλειας και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, κυρία Καταλαγαριανού. Κυβερνοεπίθεση στο Εθνικό Μητρό της Δανίας, διαρροή στοιχείων 8 σχεδόν 9 εκατομμυρίων ανθρώπων. Τεράστιο πλήγμα.
3: Ναι, πράγματι 8,8 για την ακρίβεια εκατομμύρια εγγραφές διέρευσαν. Αυτές οι εγγραφές αφορούν στοιχεία πολιτών της Δανίας από το Εθνικό Μητρό των Πολιτών. Μιλάμε για ονόματα, διευθύνσεις, τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας που έχουν εκεί πέρα, που λέγεται CPR εκεί πέρα. Και ουσιαστικά, γιατί λέμε κιόλας 8,8 εκατομμύρια, ενώ έχει περίπου 6 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Δανίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν διαρρεύσει στοιχεία ακόμα και ανθρώπων που έχουν μεταναστεύσει ή δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.
0: Αυτό είναι τρομερό πάντως, ότι μια τόσο οργανωμένη χώρα όπως η Δανία δέχτηκε ένα τέτοιο ζήτημα. Η αρμόδια υπουργός έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό.
3: Ακριβώς. Παραδέχτηκαν και οι ίδιοι ότι είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και ότι δεν ήταν επαρκής ο έλεγχος που υπήρχε. Για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, πώς κατάφεραν καταρχήν να το κάνουν αυτό. Αυτό το έκαναν οι hacker εκμεταλλευόμενοι την νόμιμη πρόσβαση που είχε μια ιδιωτική εταιρεία στο να κάνει αναζητήσεις μέσα στο Μητρό των Πολιτών στις δικές της δουλειές και τις συνεργασίες που είχαν. Και οι hacker μπόρεσαν με πολλές αυτοματοποιημένες αναζητήσεις που είχαν κάνει να μαζέψουν όλα αυτά τα στοιχεία μέσα σε μια διάρκεια 10 ημερών.
0: Σε 10 μέρες. Άρα η ιδιωτική εταιρεία είχε την δυνατότητα, είχε την έγκριση να κάνει αναζητήσεις μέσα στο σύστημα το ψηφιακό, το Μητρό των Πολιτών της Δανίας, και αυτές τις αντέγραψαν οι hackers και πήραν τα στοιχεία.
3: Ακριβώς, τόσο απλά να πούμε, γιατί δεν χρειάστηκε να κάνουν κάποια σοβαρή κυβερνοεπίθεση, απλά εκμεταλλεύτηκαν προς όφελός τους κάποια πρόσβαση που ήδη υπήρχε. Γι' αυτό και παραδέχτηκαν οι ίδιοι από τη Δανία ότι ήταν η υπουργός, δηλαδή, ότι ήταν ανεπαρκής η ασφάλεια, γιατί θα μπορούσαν δυνητικά να υπήρχαν περισσότερες δικλείδες για να μπορεί να αποφευχθεί αυτό από κάποιον τρίτο.
0: Ναι, εδώ φταίει το γεγονός ότι το έδωσαν έξω, έδωσαν την πρόσβαση σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη για να κάνει τη δουλειά.
3: Εξωτερικοί συνεργάτες θα υπάρχουν πάντα.
0: Μα γι' αυτό, άρα πρέπει να γίνει. Ναι.
3: Ακριβώς, δεν υπήρχαν σωστοί όροι, ας το πούμε, μεταξύ τους, και δεν ήταν πολύ ασφαλές το ίδιο το σύστημα ώστε να μην έχουν πρόσβαση και τρίτοι άνθρωποι. Ναι.
0: Άρα δηλαδή πρέπει να ελέγχεται και τα συστήματα ασφαλείας και τις εταιρείες που αποκτά την έγκριση για να κάνει αυτή την αναζήτηση.
3: Ακριβώς, ένα μέρος της κυβερνοασφάλειας πάντα σε μια εταιρεία ή σε οποιονδήποτε οργανισμό κτλ. Είναι το να κοιτάζουμε και τι έχει ο συνεργάτης από ασφάλεια, τουλάχιστον για να μπορούμε στα σημεία που θα μπορούσε να μας επηρεάσει να καλυφθούμε.
0: Ναι, εσείς τα γνωρίζετε εκ των έσω. Εδώ στην Ελλάδα είναι καινούργια όλα αυτή. Είναι μια νέα πραγματικότητα και υπάρχουν και ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί επιθέσεις κυβερνοασφάλειας και μάλιστα ισχυρές, όχι με άμυνες. Αλλά για το ελληνικό δημόσιο δεν ανακοινώνονται στοιχεία, αν θυμάμαι καλά. Αλλά σίγουρα αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν είναι όλοι ευθυγραμμισμένοι πλέον, τουλάχιστον σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακριβώς, μπορεί να είναι ίσως σε κάποια πράγματα πιο μπροστά κάποιες άλλες χώρες, αλλά και να υπάρχουν πάντα και ακόμα και στους συνεργάτες που μπορεί να έχουμε και σε τρίτους.
0: Για τους ανθρώπους, τι μπορεί να σημαίνει αυτή η διαρροή των στοιχείων τους, των προσωπικών τους δεδομένων? Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν, δώστε μας ένα παράδειγμα.
3: Ο προσωπικός αριθμός αυτός που έχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση στη Δανία χρησιμοποιείται για τα πάντα,
0: για από φορολογικά
3: μέχρι υγεία, μέχρι τράπεζες. Δεν μπορούν να μπουν στον ίδιο το λογαριασμό, αλλά μπορούν, εξαίρετος ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αυτόν τον αριθμό ταυτότητας, να πείσουν έναν απλό πολίτη ότι είναι υπάλληλοι της τράπεζας.
0: Και να μπουν στο επόμενο επίπεδο της απάτης δηλαδή.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι τρομερό. Διότι τις τελευταίες μέρες έχει στην Ελλάδα οι τηλεφωνικές απάντες έχουν αναβαθμιστεί. Διότι καλούν, υποτίθεται, από το Υπουργείο Οικονομικών, από την ΑΔΕ, και αναφέρουν στοιχεία. Δηλαδή, είστε ο κύριος Κουφόπουλος, μένετε εκεί. Μάλιστα, σας παίρνουμε γιατί εκκρεμεί ένα ποσό που πρέπει να πληρώσετε. Είναι πραγματική στοιχομηθεία αυτή. Που σημαίνει ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν βρει και κάποια, αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά, και προσωπικά δεδομένα πολιτών που είναι κάπου βρίσκονται.
3: Δυστυχώς, μέσα από εταιρείες, μέσα από, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχουν σακάρει και να μην το γνωρίζουμε ακόμα, έχουν μαζέψει τις πληροφορίες τους και τα στοιχεία των πολιτών.
0: Υπάρχει κάπου διαθέσιμα ή κάποια λίστα με την οποία, για τις εταιρείες που έχουν υποστεί επιθέσεις κυβερνοασφάλειας, και γίνεται, υπάρχει ένα παρατηρητήριο δηλαδή, ή όχι, είναι όλα εκ των έσω?
3: Είναι ανάλογα με το αν θα ανακοινωθεί κάποια επίθεση ή όχι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε.
0: Ναι. Άρα επιχειρήσεις, ορισμένοι δημόσιοι φορείς μπορούν να κρατούν και να μην δηλώνουν αυτό που έχουν υποστεί.
3: Μπορεί να μην έχει γίνει ευρέως γνωστό στο κοινό, να είναι γνωστό μόνο σε αυτούς που πρέπει να είναι.
0: Ναι, θυμάμαι μία περίπτωση μιας εταιρείας η οποία είχε υποστεί τέτοια κυβερνοεπίθεση. Μετά οι χρήστες των υπηρεσιών της δεν μπορούσαν να συνδεθούν με το site, παρουσίαζε προλογικές και αναγκάστηκε μετά να πει ότι είχε πέσει και εκείνη. Είχε δεχθεί κυβερνοεπίθεση. Δηλαδή έγινε αντίστροφα μετά, από, αφού οι πολίτες δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν.
3: Ναι, συμβαίνει και αυτό κάποιες φορές και ανακοινώνεται έστω και πιο αργοπορημένο.
0: Έχουμε να δούμε πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Απόψινες παρουσίες στο ραδιοφωνό του ΣΚΑΙ, η κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, είναι σταθερή συνεργάτηδα της εκπομπής. Μας έχει βάλει σε αυτό το νέο κλίμα της εποχής με τις κυβερνοεπιθέσεις και την κυβερνοασφάλεια. Η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει τον κόσμο της και της ψηφιακής επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης και προσπαθεί να εκλαϊκεύει όσο δυνατόν τα ζητήματα. Διότι, κυρίες και κύριοι, έχουμε μπροστά μετά τους διάφορους απατεώνες, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ή κλέβουν εμάς, θα τα ακούσετε συνέχεια, ή επιχειρούν να κλέψουν το ελληνικό δημόσιο. Υπόθεση Φίλιππου Καμπούρη, προέδρου του Λαός Κόμματος, ο οποίος δεν εκπροσωπείται στη Βουλή. Είχαν γίνει εσωτερικές διαδικασίες και είχε αναλάβει, δεν θυμάμαι ποιο τρόπο, ο Φίλιππος Καμπούρης στην προεδρία του συγκεκριμένου κόμματος. Έχετε ήδη ακούσει για το τι έχει συμβεί με την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη και το πώς έχει και την, το μέγεθος της έκθεσης και της καταγγελόμενης απάτης. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, φέρεται ως αρχηγικό μέλος της πείρας ο Φίλιππος Καμπούρης. Η απάτη ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
4: Καλησπέρα σας.
5: Είστε.
4: Είσαστε καλά.
5: Είχα καιρό να εμφανιστώ.
4: Είχατε καιρό.
5: Είσαστε τον άμεση μήνα.
4: Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Φίλιππος Καμπούρης, φερόμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, υποδέχεται αρκετά χρόνια πριν σε μία από τις εκπομπές του έναν από τους αχυρανθρώπους της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Ο άνδρας με το τηλεοπτικό προσωνύμιο Κολοτούμπας, η σύζυγός του και μια γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί ως μπροστινή στο δίκτυο των εικονικών εταιριών με το οποίο εξαπατούσαν τον ασφαλιστικό φορέα. Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκαν 10 νόμιμες επιχειρήσεις πάνω στις οποίες πατούσαν 25 εικονικές. Μία από αυτές βρίσκεται εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου το πρωί πραγματοποιήθηκε έφοδος από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI. Μετά την επιχείρηση της αστυνομίας, το κατάστημα είναι κλειστό και στην Τζαμαρία υπάρχει επιγραφή που αναφέρεται σε υποτιθέμενη βλάβη. Οι αρχές συνέλαβαν συνολικά 10 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Λαός, η σύζυγός του, δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες. Υπάλληλος σε μία από τις νόμιμες επιχειρήσεις με μισθό 600 ευρώ βρέθηκε στη μέση της κομπίνας με μεγάλα ποσά στο λογαριασμό της.
6: Τις εμφάνιζε τρεις άγνωστες εταιρείες που δεν τις είχε ακούσει ποτέ της, με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο να τις έχουν δηλώσει αθρηστικά για το 2023 αποδοχές 19.500 ευρώ καθαρά. Τη στιγμή που εκείνη πήρε μόνο 6.000. Μας προέκυψε ότι την κατάθεση των 600 δεν την έκανε ο Καμπούρης, που ήταν ο εργοδότης της, αλλά τρεις άσχετες εταιρείες, άλλες από τις τρεις προηγούμενες που σας είπα.
4: Όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, μια εικονική διαφημιστική που συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση είχε ως υποκατάστημα ένα γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Οδό Πειραιός, ενώ έκοβε τιμολόγια στο πολιτικό κόμμα, πρόεδρος του οποίου είναι ο φερόμενος εγκέφαλος. Με αφορμή την αποκάλυψη της απάτης, ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης δήλωσε:
7: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και παίρονται».
4: Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήταν γνωστά νυχτερινά μαγαζιά. Οι εταιρείες ουδέποτε κατέβαλαν τις εισφορές, έκλειναν αφήνοντας υπέρογκα χρέη και σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών προκάλεσαν ζημιά στον ΕΦΚΑ που αγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλης στο ρεπορτάζ. Σας θυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Φίλιππος Καμπούρης έβγαινε με σύνθημα «Μάχη για την Ελλάδα, πατρίδα, πιστή, οικογένεια, ελευθερία». Ήταν και υποψήφιος με την ελληνική λύση του Κυριάκου Βεολόπουλου στο Β1 του Βόρειο Τομέα. Δήλωνε: «Ζητώ ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα, την Ορθοδοξία και την οικογένεια». Έβαζε δίεση στον κύριο Βεολόπουλο. Με το λαός δήλωνε: «Χρόνια πολλά και καλή Παναγιά». Είναι αυτό που αυτοί του ανθρώπου έχουν παραφράσει και αυτή την ευχή και έχουν και λένε, μιλάνε για καλή Παναγιά που δεν υπάρχει πουθενά, κυρίες και κύριοι. Αυτό, χρόνια πολλά Έλληνες, όχι 1940 και τα λοιπά και τα λοιπά, αντιλαμβάνεστε. Τώρα πάμε στην ανάλυση, κυρίες και κύριοι, διότι πώς συνέβαιναν όλα αυτά. Η Άννα Κανδύλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με την Έλληνα Φλιτζάνη παρουσιάζουν τα δεδομένα της υπόθεσης.
8: Έγινε μία καταγγελία πριν περίπου 1-1,5 χρόνο στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ξεκίνησε ο οικονομικός έλεγχος, έγινε άρση του απορρίτου και έτσι φτάσαμε στο σήμερα με τις συλλήψεις και την αποκάλυψη ότι είχαν στήσει 25 εικονικές. Αυτές έχουν βρει μέχρι τώρα, λένε, έτσι. 25 εικονικές εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε ενεργές, πραγματικές εταιρείες. Και με την ενοικίαση που έκανε η μία εταιρεία στην άλλη εργαζομένων, έτσι καρπώνονταν τα ποσά από του ΕΦΚΑ, αυτά που έπρεπε να πάνε στον ΕΦΚΑ. Με τη ζημία να υπολογίζεται περίπου στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μόνο η ζημία του ΕΦΚΑ, γιατί συνολικά, λένε, μιλάμε για 5 εκατομμύρια μέχρι στιγμής, γιατί αυτές οι εταιρείες δεν απέδιδαν ούτε φόρους, ΦΠΑ και πιστεύω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Βέβαια, παράλληλα, είχαμε και μια άλλη έρευνα από την αρχή. Εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, οι δύο υπηρεσίες δεν ήξερε η μία ότι έκανε έρευνα.
9: Αλλά
8: η άλλη.
9: Κάπου βρέθηκαν εκεί.
8: Κάπου βρέθηκαν, ναι. Στην αρχή είχε ξεκινήσει διαφορετικά. Κάποια στιγμή χτύπησε alert μια ελληνική τράπεζα ότι γίνονται πολλές συναλλαγές από το ΖΕΦΚΟ, μεταφορές χρημάτων, και έτσι η αρχή, με εντολή του Προέδρου της, του κ. Βουρδιώτη, ξεκίνησε έρευνα. Η έρευνα αυτή οδήγησε σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και εκεί βλέπουν συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων. Βεβαίως η αρχή ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει, δεν έχει κάνει
9: πόρισμα.
8: Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε τι θα βγάλει και η αρχή για το ξέπλυμα.
0: Να κάνετε δίλη, κυρίες και κύριοι, με τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ. 11:51 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, 6-9-8-1-2-3-1-3-3 ο αριθμός στο Viber για τα δικά σας μηνύματα και skyradio.gr στο σελίδα. Ελάτε να καταθέσετε δικές σας απόψεις και μείνετε συντονισμένοι, διότι, κυρίες και κύριοι, μετά στη δεύτερο μέρος της εκπομπής, από τα μεσάνυχτα μέχρι και τη μία, ακολουθεί η ανάλυση για το πώς γίνονται οι τηλεφωνικές απάτες και πώς αυτή η επίπονη μαφία επιμένει πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Είχαμε και την περασμένη φορά με τον κύριο Πάνο Ανδρέου εξηγήσει αναλυτικά πώς λειτουργεί το σύστημα. Θα έχουμε, ελπίζουμε, και νέα στοιχεία. Μείνετε συντονισμένοι. Τώρα είναι και influencers, οι οποίοι, κυρίες και κύριοι, μέσω διαδικτύου, καθώς όλοι εσείς τους παρακολουθείτε, προωθούν και τον παράνομο τζόγο. Τα στοιχεία φτάσανε και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έχουν γίνει καταγγελίες από τον Κυριάκο Πιερακάη και μας είπε ότι έχουν γίνει και οι μηνύσεις. Ονόματα όμως βέβαια δεν έχουν ανακοινωθεί. Είναι και γνωστοί τράπερ σε αυτή την ιστορία. Να πούμε ότι ένα μαύρο χρήμα πηγαίνει και έρχεται, πάνω και κάτω ανακυκλώνεται ποικιλοτρόπος. Να ορίσουμε, να δούμε ότι πάρα πολλοί αεριτζίδες, υπνοτιστές, σαρλατάνοι έχουν παρουσία παντού, στα περιφερειακά κανάλια, στα μεγάλα κανάλια Εθνικής Συμβέλης, όχι εδώ ευτυχώς, και στο διαδίκτυο, ναι. Να δούμε τι γίνεται λοιπόν και με το νέο είδος τους influencers, το ρεπορτάζ ο Χρυσός Μασούφης.
9: 18 influencers έχουν μπει στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω social media και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονταν αδρά με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Όλες οι υποθέσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, βρίσκονται στο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας. Όμως αξιωματούχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που μας μίλησαν πριν από λίγο, μας έλεγαν ότι τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και έχουν διαβιβάσει είναι αδιάσυστα και ότι αισθάνονται αρκετά σίγουροι ότι αυτές οι υποθέσεις θα προχωρήσουν και στα επόμενα στάδια. Εφόσον βρεθούν ένοχοι αυτοί οι 18, κινδυνεύουν μεταξύ άλλων και με διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και τις 50.000 ευρώ. Από τους 18 που πιάστηκαν στην τσιμπίδα της ΕΕΤ και έχουν συνολικά 3,6 εκατομμύρια ακολούθους, 3 είναι πάρα πολύ γνωστοί τράπερ, υπάρχουν και 2 μοντέλα τα οποία δοκίμασαν να κάνουν καριέρα στην τηλεόραση. Οι υποθέσεις είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του νέου νομοθετικού πλαισίου που ψηφίστηκε τον Ιούνιο και δίνει περισσότερες δυνατότητες και περισσότερα εργαλεία στην ΕΕΤ για να ελέγξει μια αγορά ή να προσπαθήσει να ελέγξει μια αγορά όπως ο παράνομος τζόγος, που το 2025 κατέγραψε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παράνομων στοιχημάτων από 900.000 διαφορετικούς παίκτες με ετήσια δαπάνη περί τις 2.000 ευρώ ανά παίκτη. Περίπου 15.000 ιστοσελίδες βρέθηκαν από τον έλεγχο ότι ήταν παράνομες, τέθηκαν στη μαύρη λίστα και απαγορεύτηκαν.
0: Ο Χρυσός Μασούφης στο ρεπορτάζ. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ενδεχομένως και τραγωδίες με όλες αυτές τις ιστοσελίδες του παράνομου τζόγου. Οπότε πρέπει να ληφθούν μέτρα, να γίνουν και οι ανακοινώσεις των ονομάτων. Γιατί τα κρατάμε κρυφά όλα αυτά τα στοιχεία. Ποιοι είναι οι τράπερς, ποιοι είναι αυτά τα επώνυμα μοντέλα. Για να δούμε που έχουν παρουσία, πώς κινούνται. Δηλαδή δεν μπορούμε πλέον. Και αυτό είναι στοιχεία. Πρέπει να απελευθερωθεί και το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να ανακοινώνται τα ονόματα αυτά και μετά να μάθουμε. Αν αθωθούν, αθώθηκαν, θα το αναφέρουμε. Αλλά δεν να μην είναι κρυμμένοι και οι τράπερ που έπαιζαν, ήταν εμπλεγμένοι στις ιστορίες παράνομου τζόγου και τα μοντέλα και όλα αυτά. Όλοι να είναι κρυμμένοι. Αν είναι κανένας ανθρωπάκος, εκτίθεται δημοσίως και σε όλα. Άμα έχει λίγη δημοσιότητα, όταν βρεθεί απέναντι στον νόμο, θα είναι κρυμμένος μέχρι να. Η επίσκεψη του κυρίου Ρούπιου αναστάτωσε τη ζωή των Αθηνίων για λίγο, αλλά σημασία έχει η παρουσία του εδώ στην Αθήνα. Το σχόλιο από τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Άλεξ Παπαχελάς, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, με τη Λένα Φλιτζάνη.
10: Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό πρόσωπο. Από την εποχή του Κίσινγκερ έχουμε να δούμε κάποιον ο οποίος είναι και σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας στο Λευκό Οίκο και επικεφαλής του State Department. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή ουσιαστικά έχει τον έλεγχο όλης της εξωτερικής πολιτικής. Και ορθώς όπως λες, θα είναι ένας από τους υποψήφιους κατά πάσα πιθανότητα για το προεδρικό χρήσμα. Μαθαίνουμε δε από πληροφορίες ότι θα έρθει και ο άλλος πιθανός υποψήφιος, ο αντιπρόεδρος Βάνς, γύρω στις 20-25 Φεβρουαρίου, κάπου εκεί, και αυτό στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι όντως υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
11: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
12: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
12: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
12: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
11: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
12: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
12: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
11: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.
12: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy.
13: πρωτότυπος δελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον δελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 2682-06214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
14: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονεκτήματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία, χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για αποσπασματικές ενισχύσεις αντί για δομικές λύσεις και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Έφτασε το βράδυ στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για διήμερη επίσκεψη. Σήμερα το πρωί θα συναντηθεί με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων στους τομείς της αμυντικής συνεργασίας, του εμπορίου, των επενδύσεων και της ενέργειας. Η κυρία Γκίλφοϊλ σημειώνει ακόμη ότι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες και πως οι δύο χώρες εργάζονται από κοινού για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι έως αύριο Πέμπτη το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους 2 Αλβαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχουν εντοπιστεί στη χώρα μας κατάσχισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες δασμοί και οι φόροι υπερβαίνουν το 1.400.000 ευρώ. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατά επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000, ενώ τα συνδικάτα κάνουν λόγο για αριθμό υπερδιπλάσιο. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου σύμφωνα με τις αρχές συμμετείχαν 56.000 άνθρωποι. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλον τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά του σχέδια στα social media. Ιστορική βραδιά η απόψινή για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο ποδοσφαιριστής θα φορέσει για τελευταία φορά τη φάνελα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν στις 2 τα ξημερώματα. Σε ανάρτησή του νωρίτερα στα social media, ο Μέση έγραψε πως η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη, έχοντας δώσει τα πάντα, αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι για πάντα. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρέει συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Κουφόπουλο.
2: Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Θα τελειώσουμε τη σύλληψη όλων αυτών. Κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί είναι εγκληματικές ομάδες. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο, η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
3: Η διάταξη αυτή καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Όλοι όσοι καταδικάζονται θα πηγαίνουν φυλακή.
4: Και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
3: Τώρα από ένα ευρώ, όποια ηλικία και να έχεις, από την ώρα που υφίστασε κάτι τέτοιο, το αδίκημα χαρακτηρίζεται ως κακούργημα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Άλλαξε η μέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι, διότι τώρα θα παρουσιάσουμε αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, εκ νέου, για την εκπομπή, το ζήτημα της λεγόμενης τηλεφωνικής απάτης, πώς λειτουργεί, ποιοι είναι οι δράστες, αφορμή το ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα του Γιάννη Παπαδόπουλου, που παρουσιάζει μια σειρά στοιχεία και νέα δεδομένα και περιγράφει το κύκλωμα, αλλά δώσουμε ενδεχομένως απόψε και νέα στοιχεία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, από στοιχεία της αστυνομίας προκύπτει ότι από αυτούς που είχαν συλληφθεί, 167 είχαν περάσει άλλη μια φορά το κατόφλι της εισαγγελίας, 57 δύο φορές και 22 άλλες 4 φορές, ενώ δύο άτομα είχαν αποσχολήσει άλλες 10 φορές. Συνολικά 270 άνθρωποι συνελήφθησαν για τηλεφωνικές απάτες από την ελληνική αστυνομία και κατηγορούνται ή έχουν πιαστεί καταδικαστεί για τα ίδια δικήματα στο παρελθόν. Υπόσχονται τώρα η κυβέρνηση ότι θα λάβει μέτρα και θα είναι κακούργημα από το πρώτο ευρώ ιστορία αυτή. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Ο Πάνος Ανδρέου, δικηγόρος εξειδικευμένος στα ζητήματα της ηλεκτρονικής απάτης, είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
0: Τα θέματα αυτά, όπως φαίνεται, δεν έχουν τελειώσει, είναι σε εξέλιξη πλήρη διάρκεια, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαδοχικά ρεπορτάζ από τα μέσα ενημέρωση και κάποιες πρωτοβουλίες και σε ανώτατο επίπεδο πλέον. Οι συλλήψεις γίνονται, αλλά οι άνθρωποι είναι έξω και οι τηλεφωνικές απάντες εξαπλώνονται.
1: Νομίζω ότι το έγκλημα πληρώνει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Γενικότερα το σύστημα το δικό μας των ποινών είναι ένα ήπιο σύστημα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους δράστες, διότι το πρόβλημα βέβαια είναι ότι εδώ η κυβέρνηση μας δημιουργεί προσδοκίες και αυτό είναι το άδικο της υπόθεσης, διότι τα θύματα, φανταστείτε έναν άνθρωπο 70 χρονών που έχασε 20.000, έχασε το μαξιλάρι ασφαλείας του. Αυτός ο άνθρωπος έχει τελειώσει, θα πεθάνει πριν την ώρα του από τον καημό του. Οπότε θέλω να πω ότι το να βάζουμε ποινές χάδι στους δράστες δεν λύνουμε το πρόβλημα. Θα μου πείτε, δεν έχουμε φυλακές. Ας φτιάξουμε. Δηλαδή, αν είναι αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει κάτι να κάνουμε όμως. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Διότι αυτή τη στιγμή βγήκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης με δηλώσεις του τύπου θα τους πάρει ο διάολος. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Πώς θα τους πάρει ακριβώς ο διάολος? Αν καταδικαστούν με τη μέγιστη των ποινών, θα είναι σε 2,5 χρόνια ή 3,5 χρόνια έξω? Αυτό είναι, θα τους πάρει ο διάολος? Γιατί λοιπόν να μην το ξανακάνει ο δράστης?
0: Άρα λοιπόν, μας λέτε κύριε Ανδρέου, ότι το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί επιτρέπει τη δυνατότητα σε όσους συμμετέχουν και κλέβουν τα λεφτά των ανθρώπων να βγαίνουν σύντομο χρονικό διάστημα φυλακή.
1: Ακριβώς. Και θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Και να συνεχίζουν την απάτη αυτή.
1: Βέβαια.
0: Γιατί βγαίνουν πολλά λεφτά.
1: Γιατί πληρώνει, γιατί το έγκλημα πληρώνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Διαβάσατε πριν κάποια στοιχεία. Διαβάσατε δηλαδή, είδαμε πόσες φορές έχουν επαναλάβει οι δράστες το ίδιο αδίκημα. Και ρωτώ, απλή ερώτηση. Για ποιο λόγο εξαντλούμε όλη μας την νομοθετική αυστηρότητα στον ΚΟΚ?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή, ναι, ωραία. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα ο ΚΟΚ. Και βλέπουμε ότι μόνο εκεί υπάρχει ουσιαστικά υποτροπή. Δηλαδή, αν επαναλάβω το ίδιο αδίκημα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, θα λάβω μια βαρύτερη ποινή. Γιατί δεν γίνεται αυτό εδώ στις απάτες? Εδώ είδατε, διαβάσατε μόνο στα στοιχεία. Είδατε δύο άνθρωποι είχαν τελέσει 10 φορές το ίδιο πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα. Για πολλά χρόνια. Αλλά όταν στο ελληνικό σύστημα το μέγιστο το χρονικό διάστημα μπορεί κάποιος να κάτσει στη φυλακή 25 χρόνια, να μην έχει σκοτώσει 10 ανθρώπους, τι θα βάλει στον σε αυτόν που διαπράττει την απάτη? Είναι αναλογικά αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε μια ευρύτερη κουβέντα το τι θέλουμε τελικά από τη δικαιοσύνη, το τι ζητάμε.
0: Να δούμε. Ωραία. Να δούμε, κύριε Ανδρέου, ποιο είναι, πώς λειτουργεί ως σήμερα το νομικό καθεστώς, πώς επιτρέπει στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία, στους ανθρώπους που διαπράττουν αυτές τις απάτες να είναι έξω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει το άρθρο 105β του ποινικού κώδικα, μιλάει για την απόλυση πόρους, όπου με αυτή τη διάταξη ουσιαστικά, έχοντας στα πλημελήματα, έχοντας εκτίσει τα 2/5 και στα κακουργήματα τα 3/5, βγαίνει έξω. Mm-hmm. Είναι απλό. Άρα λοιπόν, μία ποινή, εδώ λέμε για το μέγιστο της ποινής στα 8 χρόνια. Το μέγιστο της ποινής. Που για να πάρει ο δράστης το μέγιστο της ποινής, θα πρέπει το δικαστήριο να έχει συνεκτιμήσει και παράγοντες. Δηλαδή δεν είναι και το ότι στους 100 δράστες ή 90 θα πάρουν το μέγιστο της ποινής, αλλά εγώ σας λέω πριν το μέγιστο, 8 χρόνια. Εάν μπει λοιπόν στη φυλακή τα 3 πέμπτα στα 8 χρόνια. Είναι 4,5 χρόνια. 4,8, ξέρω, 4,7. Αν έχει και μια ευεργετική διάταξη, δηλαδή δουλέψει, για παράδειγμα, μέσα στη φυλακή, και μία μέρα προσμετράται για δύο, στα 2,5 χρόνια θα είναι έξω.
0: Και άρα...
1: στη χειρότερη περίπτωση. Και προσέξτε τώρα τι λέει, εδώ έρχεται ο νομοθέτης και λέει. Εάν ο δράστης, έχοντας ενωθεί με άλλον, δηλαδή σου βάζει και την προϋπόθεση ότι εδώ υπάρχει εγκληματική συμμορία. Δηλαδή, άμα πιάσουν έναν μόνο, δεν μπορεί να φάει 8 χρόνια. Θα πάει πλημέλημα, μέχρι 5. Άρα στον ένα χρόνο με 2 θα είναι έξω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πόσο δυσκολεύουμε τα πράγματα. Αλλά στον ΚΟΚ ξέρουμε να βάλουμε την υποτροπή. Ξέρουμε δηλαδή να βάλουμε ότι άμα ξαναπεράσει το κόκκινο και σε ξαναπιάσω, θα έχει βαρύτερη ποινή. Εδώ
0: λογικό
1: δεν το βάζουμε.
0: Είναι. Λογικό είναι και
1: είναι πολύ λογικό, αλλά γιατί το βάζουμε και εδώ.
0: Δεν ξέρουμε. Εμείς επειδή. Γι' αυτό παίρνουμε τι απαντήσεις.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά τώρα λένε θα είναι κακούργημα από το πρώτο ευρώ. Λέει η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Συμφωνείτε?
1: Εγώ συμφωνώ, αλλά το αποτέλεσμα για μένα μετράει. Εγώ σας λέω και πάλι.
0: Πρέπει να δούμε δηλαδή πώς θα είναι οι επόμενες διατάξεις.
1: Μπορεί να εμένα με πειράζει πάρα πολύ το πυροτέχνημα. Αυτό με πειράζει δομικά. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα. Ο υπουργός προστασίας του πολίτη της προάλλες σχολίασε το γεγονός ότι ο Ριτζάι είχε βγει με άδεια και έγινε αυτό που έγινε το ματαιρό επεισόδιο. Είπε όμως, ρώτησαν οι γνώμοι και είπε ότι κατά τη γνώμη μου είναι υπέρτατο δημοκρατικό δικαίωμα το να μπορεί ο κρατούμενος να πάρει άδεια και δεν θα το, και θα το υπερασπιστώ μόλον ότι υπήρχε μια εξαίρεση, μόλον ότι ένας δεν συμπεριφέρθηκε σωστά. Συμφωνώ με αυτή τη θέση? Όχι. Αλλά εκτιμώ την ειλικρίνειά του. Εκτιμώ, βλέπω δηλαδή, ξέρω ποιον έχω να κάνω. Καταλαβαίνω το άνθρωπος, τα πιστεύω του. Και το εκτιμώ. Όταν έρχεται λοιπόν όμως ο άλλος και μου λέει θα τον τζακίσω, θα τον πάρει ο διάολος και ξέρω ότι σε 2 και 3 χρόνια θα είναι έξω, με κοροϊδεύει.
0: Θα το βρείτε δηλαδή στα δικαστήρια μπροστά σας.
1: Μα κύριε Κουφόπουλε, το βρήκα, σας το είπα και την άλλη φορά, στο Ναύπλιο, πριν ούτε ένας μήνας δεν έχει περάσει. Είχαν αποσπάσει από 278 θύματα, Ρωμά, πάλι κλασικά, συνολικά. Συγγνώμη τώρα, αν δεν κάνω λάθος, δεν θέλω να κάνω λάθος, νομίζω ότι ήταν γύρω στις 200.000, κάτι τέτοιο, 240.000, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οι άνθρωποι καταδικάστηκαν για κακουργηματική, για απάτη, συγγνώμη, για απάτη και εγκληματική συμμορία, συνολικά 5 χρόνια. Αυτό είναι, 5 χρόνια. Στα 2 είναι έξω. Λοιπόν, γιατί να μην το ξανακάνει και να έχει τώρα τα θύματα από πίσω στο ακροατήριο και να τους λέει ο συνήγορος που καλά έκανε, γιατί και εγώ αν είμαι στη θέση του, αυτό θα έκανα, ο συνήγορος υπεράσπισης, να αποφυλακιστεί, που είχε προφυλακιστεί ο ένας ο βασικός κατηγορούμενος, γιατί έχει 3 παιδιά να αναθρέψει. Δηλαδή, ακούς και τέτοια πράγματα και οι άλλοι έχουν χάσει τα χρήματά τους.
0: Τι γίνεται με τα χρήματα αυτά?
1: Νομίζω, τίποτα δεν γίνεται.
0: Συγγνώμη, γίνεται η απάτη. Εξαπατούν τον κόσμο. Παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Mm-hmm. Τόσο ώστε να, τους, να είναι κίνδυνο, τόσο να το επαναλάβουν. Γιατί όπως μας περιγράφεται, είναι η μικρή στην πραγματικότητα παραμονή στην φυλακή. Τα χρήματα αυτά πού πηγαίνουν? Επιστρέφονται στα θύματα?
1: Όχι βέβαια, γιατί δεν βρίσκονται τα χρήματα αυτά.
0: Δεν βρίσκονται πουθενά. Δεν προχωράει η έρευνα.
1: Καταρχάς,
0: συγγνώμη, δηλαδή δεν ανοίγουν λογαριασμούς?
1: Όχι βέβαια, τι να ανοίξουν οι λογαριασμούς? Καταρχάς.
0: Συγγνώμη, γιατί μας λέτε όχι βέβαια?
1: Όχι.
0: Γιατί το
1: θα σας εξηγήσω.
0: Δεν θα έπρεπε, δηλαδή.
1: Θα σας εξηγήσω, έχετε δίκιο.
0: Συγγνώμη.
1: Το λαμβάνω δεδομένο, αλλά δεν είναι σωστό. Πρέπει να το εξηγήσω.
0: Παίρνει κάποιος, κλέβει ένα πορτοφόλι. Έχετε μέσα εσείς 100 ευρώ. Είμαι εγώ ο δράστης. Με πιάνουν, δεν θα πρέπει να τα επιστρέψω τα 100 ευρώ?
1: Ναι, αν τα βρούμε. Τα 100
0: ευρώ. Αν τα βρούμε. Δεν θα πρέπει να κάνει η υπηρεσία να είναι η υπηρεσία να προχωρήσει την έρευνα και να βρει αυτά τα 100 ευρώ.
1: Κοιτάξτε,
0: αφού βρήκε το δράστη.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μιλάμε για τις απάτες τις τηλεφωνικές που τους παίρνουν τα τιμαλφί και τα κιτσιλίρες, τα κρύβουν ή τα δίνουν κατευθείαν την πρώτη μέρα, τα πουλάνε. Δηλαδή τα εκποιούν. Δεν είναι. Ακούστε, η Ρωμά δεν είναι τυχαίη. Οι Ρωμά είναι βιοπαλαιστές, αγωνιστές, μάχημοι.
0: Δεν γνωρίζουν πώς θα κάτσουν.
1: Τα παιδιά μας, εμάς, μαθαίνουν να λαμβάνουν και να απολαμβάνουν. Τα παιδιά αυτά μαθαίνουν να επιβιώνουν από day one, από τη γέννα τους. Και σου λέει, θα κλέβεις, τέλος, δεν υπάρχει. Πώς θα επιβιώσεις? Άρα, δεν έχουν τα ίδια ανακλάστηκα με εμάς. Είναι μαχητές πραγματικοί. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπεις ότι μπορούν ότι δεν έχουν πάει σχολείο και για παράδειγμα στείλουν απάτες κλεπτισμένες ψηφιακές. Ναι. Πώς, με τι γνώσεις. Κι όμως.
0: Είναι ένα κομμάτι μιας κουλτούρας που πάει από γενιά σε γενιά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και θα μπορούσε να διακοπεί βεβαίως με την εκπαίδευση.
1: Άρα, ναι, μακάρι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ μελετημένοι. Και βέβαια.
0: Σου παίρνουν τα λεφτά για.
1: Τελείως μέσα σε μια μέρα. Καταρχάς τα έχουν κρύψει και δεν μπορεί και να μην τα βρεις. Γιατί δεν μπαίνεις και στους καταβλισμούς. Γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Έχουμε και το άβατο.
0: Ναι. Μισό λεπτό. Πριν θα σου πω, δεν πάνε σε τράπεζα αυτά τα λεφτά.
1: Όχι. Μα ακόμα και στις τραπεζικές απάτες που γίνονται.
0: Σε ρωτάω, μπορεί να φαίνεται καινοφανή. Ο κόσμος δεν γνωρίζει.
1: Ναι. Ακόμα και στις
0: απάτες.
1: Ναι. Στις απάτες με phishing για παράδειγμα. Τι κάνανε. Και τι κάνουν. Στρατολογούν. Αχυρανθρώπους, δηλαδή τι λέμε αχυρανθρώπους, εννοούμε ανθρώπους που για παράδειγμα είναι χρήστες ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Τους δίνουν 200 ευρώ και τους βάζουν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό και τους δίνει ο χρήστης την κάρτα του. Έναντι 200 ευρώ. Και τα χρήματα λοιπόν που κλέβει τα πάει στο λογαριασμό του χρήστη και τα παίρνει με την κάρτα του χρήστη. Οπότε ποιος θα κατηγορηθεί, ο αχυρανθρώπος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και κάνει η αστυνομία, αν σας πω, το θυμάμαι πραγματικά του Ναυπλίου υπόθεση για παράδειγμα, το φοβερό, ήταν η έρευνα που είχε κάνει η αστυνομία. Ήταν εκπληκτική. Είχαν ταυτοποιήσει τα πακιστανικά τηλέφωνα, είχαν τραβήξει φωτογραφίες.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Τα πακιστανικά τηλέφωνα.
1: Λοιπόν, είχαν τραβήξει φωτογραφίες από τους δράστες που πήγαιναν στα ATMs και παίρνανε κατευθείαν τα χρήματα, γιατί τότε ήταν μια απάτη. Εκμεταλλευόντουσαν μια λειτουργία του e-banking της Πειραιώς που είχε το λεφτά στο λεπτό, που μπορούσες δηλαδή να διαθέσεις ένα χρηματικό ποσό σε οποιοδήποτε ATM της χώρας. Εντάξει, αυτό γίνεται πιο πολύ, είχε ξεκινήσει για τον φοιτητή για παράδειγμα. Εγώ το γιο μου που σπουδάζει στην επαρχία και του λέω πήγαινε πάρε 300 ευρώ. Πώς θα τα πάρει 400 ευρώ αν δεν έχει κάρτα. Του τα διαθέτω εγώ ελεύθερα με ένα κωδικό και αυτός πάει στο ATM με ένα κωδικό και παίρνει τα χρήματα. Και με πρόφαση λοιπόν κάποιες πωλήσεις, δηλαδή άνθρωποι που βάζανε αγγελίες στο καρτζιάρι, οτιδήποτε, εν περιπτώσει για ενίκεια οτιδήποτε, με πρόφαση λοιπόν ότι θέλανε να αγοράσουν κάτι, τους κατευθύναν, τους χειριζόντουσαν με αυτή τη νέα μέθοδο υποτίθεται να τους δώσουν τα χρήματα, το αντίτιμο για παράδειγμα, και αντί να τους δώσουν τα χρήματα τους τα παίρναν τα χρήματα. Φοβερό. Λοιπόν, και είχαν βγάλει μέχρι και φωτογραφίες από τα ATMs που πήγαν και τραβάγαν τα χρήματα. Δηλαδή, η αστυνομία. Σκεφτείτε τώρα, σκεφτείτε πόσους πόρους χρησιμοποιήσει η αστυνομία, πόσους ανθρώπους, πόσο χρόνο σπατάλησε. Εγώ θα ντρεπόμουν να πάω στο δικαστήριο και να δω αυτή την ποινή στο τέλος. Δηλαδή, σκεφτείτε να είστε αστυνομικός.
0: Άρα, εσύ το ζήτημα, ναι, εντάξει.
1: Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό.
0: Το ζήτημα της ποινής. Δηλαδή, ναι. Γίνεται όλη η δουλειά
1: ακριβώς.
0: Σε επίπεδο έρευνας.
1: Και γίνεται δύσκολη δουλειά. Δεν μπορεί να τους βρει όλους.
0: Ξεχνιάζεται το έγκλημα.
1: Ξεχνιάζεται ένα έγκλημα. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι.
0: Αλλά το αποτέλεσμα είναι δεν επιβάλλεται η ανάλογη ποινή.
1: Δεν επιβάλλεται.
0: Και δεν επιστρέφονται και τα χρήματα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα. Ο κύκλος συνεχίζεται.
1: Ακριβώς.
0: Η οικονομική δραστηριότητα του εγκλήματος.
1: Γιατί επαναλαμβάνω.
0: Και πάνε κάπου αλλού τα λεφτά αυτά.
1: Το έγκλημα πληρώνει. Γι' αυτό.
0: Και πάνε κάπου αλλού τα λεφτά αυτά.
1: Τα χρήματα αυτά.
0: Δηλαδή είναι άνθρωποι που απλώς έχουν οικογένειες και πρέπει και επιβιώνουν και έτσι βγάζουν λεφτά. Ή...
1: Ναι, βγάζουν λεφτά. Καλά, έτσι κι αλλιώς και αυτοί χαλάνε παραχρέ. Δηλαδή ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα ξοδεύουν μπορεί σε αυτοκίνητα, σε ρούχα, σε γάμους. Δεν βλέπετε στο TikTok. Κύριε Κούμπο, βλέπετε στο TikTok. Αν δείτε έναν γάμο Ρωμά, θα τρελαθείτε τα πενιντάρικα. Πέφτουν βροχή. Από πού είναι αυτά τα πενιντάρικα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ότι τους λούζουνε.
0: Εντάξει, τώρα αν κάποιος ακούει, θα λέτε και έχουμε και μηνύματα ότι στοχοποιείται η κοινότητα αυτή.
1: Δεν με ενδιαφέρει αν στοχοποιείται. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι.
0: Είναι τώρα... με βάση στοιχεία. Μισό λεπτό για να το διευκρινίσουμε. Ναι. Είναι με βάση τις υποθέσεις που φάνηκαν.
1: Βέβαια. Συγγνώμη. Μα η ίδια αστυνομία βγάζει κάθε χρόνο τη μελέτη και λέει ότι το 87% της χώρας εγκληματικότητας όσον αφορά τα οικονομικά εγκλήματα είναι Ρωμά. Mm-hmm. Άρα δεν με ενδιαφέρει αν στοχοποιούνται. Η αλήθεια είναι. Ότι υπάρχει βεβαίως μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων που καταφέρει να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα και να δημιουργήσουν οικογένειες και να είναι σωστοί και να δουλεύουν και να πληρώνουν φόρους κλπ. Υπάρχει προφανώς.
0: Αλλά μια διάσταση που.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ λίγη.
0: Με αναδεικνύεται και την παραδέχεται την κυβέρνηση στην πράξη είναι το νομικό καθεστώς.
1: Ναι.
0: Που είναι ψηφισμένο. Άρα ναι. εκεί είναι το ένα από τα δύο κομμάτια του ζητήματος.
1: Και θεωρώ ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τα παλαιότερα χρόνια.
0: Ναι.
1: Διότι δεν υπήρχαν. Θεωρώ, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, ναι. Αλλά μου φαντάζεται ότι είναι το πιο λογικό. Ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις να στεγάσουν τους κρατούμενους. Άρα για την αποσυμφόρηση των φυλακών, Όλο ένα και γίνονταν, υπήρχαν διατάξεις. Θυμάμαι, εγώ όταν ήμουν στα πρώτα μου χρόνια ως δικηγόρος, υπήρχε μια διάταξη που έλεγε ότι όποιος έχει ποινή κάτω από ένα χρόνο, αβαλήφεται η ποινή. Yeah. Υπήρχε ένας τέτοιος νόμος, είχε βγει, δεν θυμάμαι για πόσα, 2, 3, 4 χρόνια. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι νόμοι στοχεύαν στην αποσυφόρηση των φυλακών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει πλέον. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα πριν 25 χρόνια. Είναι τελείως διαφορετικό το πράγμα.
0: Πάντως, από τις εντεράσεις των ακροατών, αυτό που λένε είναι δεν τους ενδιαφέρει θα πάρει φυλακή, να επιστραφούν τα χρήματα. Προσέξτε.
1: Εντάξει, συμφωνώ.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει χάσει τα λεφτά του πονάει γι' αυτό.
1: Προφανώς.
0: Δεν θέλει να πάει στα δικαστήρια 3 χρόνια μετά και να είναι μάρτυρας και να λέει αν αναγνωρίζει το δράστη ή όχι.
1: Προφανώς.
0: Θέλει πίσω τα 10 χιλιάρικα, 2, 3 χιλιάρικα, όπως είπατε, αν ένα άνθρωπο μεγάλη ηλικία. Δεν το αντέχει αυτό. Είναι ένα επιπλέον χτύπημα.
1: Ναι. Είναι γεγονός. Αλλά εκεί βέβαια θέλει και μια οργάνωση με τις τράπεζες που θα πρέπει να έχουν μηχανισμούς να μπλοκάρουν τα χρήματα, αλλά και θέλει και μια άμεση αντίδραση από το θύμα. Ναι. Σε περίπτωση βέβαια πάντα που το χρήμα έχει μεταφερθεί ηλεκτρονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι αν σου έχουν πάρει τα τιμαλφή, τι να.
0: Έχουμε πολλά επίπεδα, θα τα εξηγήσουμε συνέχεια, που εγκληματικής δράσης με διάφορες μορφές, απάτη, phishing κτλ. Να σημειώσουμε εδώ ότι έχει ληφθεί απόφαση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για δημιουργία ενθυμικού κέντρου δράσης για την αντιμετώπιση της απάτης. Θα εντάσσει την υποδιεύθυνση οικονομικής αστυνομίας, διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Και στόχος είναι να μπλοκάρουν τα άμεσα λογαριασμοί με την καγγελία κάποιου περιστατικού και να διακόπτει η ροή του χρήματος προς τα κυκλώματα. Και εξετάζεται η αυστηροποίηση του πλαισίου ποινών για απάτη σε βάρος ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων. Δηλαδή, αν είναι μόνο οι ηλικιωμένους ή οι ευπαθείς ομάδες, θα είναι πιο αυστηρές ποινές. Για το άλλο θα είναι.
1: Μα ήδη το έχουμε το άρθρο εδώ, εντάξει. Το λέει, ναι, εντάξει. Αλλά και πάλι, επαναλαμβάνω.
0: Ναι,
1: το έρθουμε, το μπροστά, το έχω μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ότι αν ο δράστης έχοντας ενωθεί με άλλον, άρα λοιπόν προϋποθέτει την εγκληματική συμμορία. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν βρούμε έναν μεμονωμένα, δεν πάει να τον κατηγορήσουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, διαπράττει. Δηλαδή, πάτε κατηγορήσουμε. Θα πάει με το απλή μέλη. Με αυτό είναι ο δεδομένο που κατηγορήσουμε. Διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα. Πάλι και το κατ' επάγγελμα. Δεύτερο εμπόδιο. Κατ' επάγγελμα αποδείξει, δηλαδή ότι το κάνει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Το κάνει κατ' επάγγελμα. Το έχει ξανακάνει και το επαναλαμβάνει.
0: Άρα συστηματικά πρέπει να δείξει.
1: Συστηματικά.
0: Ότι...
1: Με εκμετάλλευση.
0: Δεν είναι ad hoc δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Με εκμετάλλευση τη απαλλαδότητα του θύματος λόγω ηλικίας ή διανοητική κατάσταση ή με την πρόκληση φόβου, ταραχής ή ανασφάλειας. Επιβάλλεται κάθριξη έως 8 έτη και χρηματική ποινή.
0: Και μας είπατε τα 8 έτη.
1: Τα 8 έτη στα 3 πέμπτα είναι 4,8 μήνες.
0: Και ισολογισμός.
1: Και άμα δουλεύει ο δράστης, στα 2,5 χρόνια θα είναι έξω.
0: Και άρα ο ισολογισμός αυτού του οικονομικού εγκλήματος δείχνει ότι μπορεί κάποιος να θυσιαστεί για 2,5 έτη.
1: Δεν το
0: συζητάμε. Να έχει βγάλει τόσα πολλά λεφτά.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλιώς διαφορετικά δεν θα το έκαναν. Αν δεν συνέφερε, δεν θα το έκαναν.
0: Ναι.
1: Αλλά αν κάτσει μέσα και τα εκτίσεις πραγματικά. Που είχε για μια απάτη 10 χρόνια, για παράδειγμα. Τι, αυτό είναι και μια υποκρισία. Λέμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, σου λέει 8 χρόνια. Εγώ σου λέω πως ότι πήρες 8 χρόνια. Μα αφού δεν πρόκειται να κάτσεις μέσα 8 χρόνια, γιατί μου το λες 8 χρόνια.
0: Ναι.
1: Καλύτερα πιο τιμή να μου πεις ότι θα κάτσεις 3 χρόνια. Επίσης,
0: πόσα είναι,
1: 3 χρόνια,
0: πόσα
1: 3 χρόνια θα κάτσω.
0: Τα πραγματικά έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Και αν όμως αυτός καθόταν μέσα 15 χρόνια, για παράδειγμα.
0: Ωραία. Να σας δώσω ένα στοιχείο.
1: Δεν θα το ξανακάνει.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον Νοέμβριο του 2000, της εφημερίδας Καθημερινή, τον Νοέμβριο του 2025 συνελήφθη ως μέλος κυκλώματος με εκτιμόμενη λία 7,6 εκατομμύρια ευρώ άνδρας, ο οποίος είχε απασχολήσει την αστυνομία τουλάχιστον άλλες 4 φορές.
1: Τα βλέπετε.
0: Η οικονομία του εγκλήματος, 7,6 εκατομμύρια ευρώ η λία. Συμμορίας. Εγώ τα βλέπω, τα διαβάζω, τι γίνεται στην πράξη.
1: Είναι
0: 7,6 εκατομμύρια ευρώ φύγαν από κάποιους ανθρώπους.
1: Είναι τρελό, το ξέρω. Αυτά είναι τα ποσά. Εγώ σας λέω και πάλι, εγώ το βλέπω και από τις. Προσέξτε τώρα. Η απάτη, η τραπεζική απάτη, πες, είναι τα λεφτά που έχω στην τράπεζα, ο απλός κόσμος και μου τα κλέβουν. Εγώ τα βλέπω από τις επενδυτικές απάτες, που αυτά είναι τα χρήματα που διαθέτει ο άλλος με την προοπτική ότι τα επενδύει και θα βγάλει χρήματα.
0: Να.
1: Η μέση υπόθεση του γραφείου είναι 130.000 ευρώ. Αυτή είναι η μέση υπόθεση.
0: 130.000 ευρώ.
1: Η μέση υπόθεση.
0: Μέση υπόθεση.
1: Έτσι έχουμε υπόθεση με ένα 200, έχουμε υπόθεση με 2 εκατομμύρια.
0: Είναι πολλά τα
1: χρήματα. 700.000. Είναι πολλά τα χρήματα.
0: Άρα η απάτη έχει ξαπλωθεί.
1: Μα δεν είναι χαζή, δεν θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Εκτός ότι συμφέρει, βέβαια, διότι δεν εκτίθεται στο φυσικό περιβάλλον εγκληματίας.
0: Μιλάμε για την ηλεκτρονική απάτη.
1: Ναι, για την ηλεκτρονική.

0: ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συνδράμουν ή έχουν ανάγκη τα λοιπά. Λοιπόν, ορισμένα από τα μηνύματα. Ο Χρήστος λέει: εξαπατήθηκα χωρίς να το ξέρω, μου ήρθε mail από τον ουρανό ότι επιβιώθηκε μια συνδρομή σε περιοδικό 97 δολάρια. Και μάλιστα είδα τα τέσσερα τελευταία ψηφία της κάρτας μου. Παίρνω την τράπεζα και μου λέει προφανώς ότι έγινε διαρροή στοιχείων της κάρτας μου, την οποία χρησιμοποιώ μόνο για πληρωμή λογαριασμών σε εταιρείες και εμβάζονταν μεταξύ τραπεζών. Συνεννοήθηκα με την εταιρεία ότι δεν είμαι εγώ και επειδή μπλόκαρε η τράπεζα την κάρτα μου, έστειλαν τα χρήματα πίσω. Όλα αυτά χωρίς εμένα.
1: Πώς λοιπόν, γίνεται, είναι πάρα πολύ απλό.
0: Α, είναι και πολύ απλό.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Καταρχάς, να πούμε κάτι για τον πολύ κόσμο που δεν το γνωρίζει. Εμείς όλοι οι απλοί χρήστες, για να πληροφορηθούμε εμείς από το διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε μία πλατφόρμα. Συνήθως την Google, για παράδειγμα. Ναι. Αυτό είναι το φανερό διαδίκτυο.
0: Okay.
1: Υπάρχει και ένα άλλο διαδίκτυο που λέγεται σκοτεινό.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου εκεί δεν θα μπει ο μέσος χρήστης. Χρειάζονται κάποιες τεχνικές, κάποιοι τρόποι για να μπει. Ναι, κάποια γνώση. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται το 80% της πληροφόρησης. Της παγκόσμιας πληροφόρησης. Το 20% στο φανερό διαδίκτυο, το 80%
0: είναι
1: στο σκοτεινό. Εκεί λοιπόν, αυτή τη στιγμή, το έχω πει πολλές φορές στα γεωγραφικά.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και δεν τρέχει κάστανο.
2: Πάνος Ανδρέου, δικηγόρος. Τίτλοι των ειδήσεων, το Sky 100,3 με τον Στέφανο Νικολαίδη, συνεχίζουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε το βράδυ στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί σήμερα το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ έως και την Πέμπτη το πρωί κατά τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 18 influencer, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συγκινητική ανάρτηση από τον Λιονέλ Μέση εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης απόψε με τη φανέλα της Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Στις δύο τα ξημερώματα η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

στιγμή του Πασκάδη 100,3. Πώς είναι ότι απάτε, κυρίες και κύριοι, είτε ηλεκτρονικές είτε ψηφιακές. Εδώ, κυρίες και κύριοι, οι απαντήσεις μέσα από

0: τον δικηγόρο Πάνο Ανδρέο, εξειδικευμένος στα ζητήματα αυτά, με πάρα πολλές υποθέσεις δικαστικές στο ενεργητικό του, άρα με γνώση από την αρχή ως το τέλος των ιστοριών αυτών. Έχουμε ξεκινήσει, λέγαμε, για την επίθεση που, η κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε η επιχείρηση Σκρούζ, και αναφερθήκατε στη λιτή ανακοίνωση και τη δέσμευσή τους ότι τα στοιχεία είναι των χρηστών.
1: Ναι, είναι τα προσωπικά στοιχεία, αλλά επίχει διευθύνσεις και ονόματα, και δεν είναι τα τραπεζικά του στοιχεία. Δεν μπορείς να γνωρίζεις, άμα δεν γίνει έλεγχος.
0: Άμα δεν γίνει έρευνα, από ποιον?
1: Καταρχάς, δεν γνωρίζω τι έχει γίνει με την Εθνική Αρχή Κυβέρνων Ασφάλειας. Διότι υπάρχει μια κοινοτική οδηγία, μια ευρωπαϊκή οδηγία, ένας κανονισμός, μάλλον όχι οδηγία, η NIS2 λέγεται, και αυτός ο κανονισμός είναι υποχρεωτικός για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ουσιαστικά τα μέτρα ασφαλείας, τα τεχνικά και οργανικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει μια οντότητα για να προστατεύεται από κυβερνοεπιθέσεις. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξέρουμε ότι έχει δεδαλώδεις διαδικασίες για να νομοθετεί, ναι, και υπάρχει υπερνομοθέτηση, ναι, και βγάζει, ναι, το κανονισμό, καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεται το κίνδυνο.
0: Το
1: μέγεθος του προβλήματος.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας θα έπρεπε να μην.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι.
0: Το μόνο σίγουρο είναι
1: ότι δεν υπάρχει ακόμα θερμή στο να εφαρμόσουμε τον κανονισμό. Δηλαδή,
0: τι εννοείται δεν υπάρχει θερμή? Γίνεται απάντηση. Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Δεν υπάρχει θερμή.
0: Γιατί?
1: Δεν υπάρχει. Γιατί προφανώς.
0: Όλοι κερδίζουν από αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Ποιος κερδίζει? Ο επιχειρηματίας, ο Έλληνας επιχειρηματίας.
0: Πρέπει να το καταλάβουν. Αν υπάρχει διαρροή στα στοιχεία, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα.
1: Κύριε Κουφόπουλε, ακούστε. Ο Έλληνας επιχειρηματίας αυτό το βλέπει ως ένα πράγμα που το φοράνε,
0: ναι,
1: και του λέει ότι εμένα με αναγκάζουν να επενδύω κάποια χι χρήματα το χρόνο.
0: Αντίλογο στη Δανία, δέχτηκε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυβερνοεπίθεση. Χάθηκαν στοιχεία περίπου 9 εκατομμυρίων ανθρώπων, κάποια προσωπικά δεδομένα. Mm-hmm. Το παραδέχτηκαν. Mm-hmm. Και είχε μπει μια εξοδετημένη εταιρεία, έκανε αναζήτηση στα στοιχεία των ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα τη χάκαναν αυτή την εταιρεία και τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει βγήκαν έξω. Mm-hmm. Τα προσωπικά του δεδομένα.
1: Mm-hmm. Το βλέπετε.
0: Εγώ τα καταγράφουμε. Άρα, όταν ένα κράτος όπως η Δανία, που είναι. Θέλαμε να γίνουμε και Δανία του Νότου, πήγε ο
1: θυμάστε. Ναι.
0: Είναι ισχυρό και προβλέπει διαδικασίες τέτοιες. Τι να πούνε εδώ πέρα που είμαστε λίγο στο χάος.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμη και δεν κρύβουμε.
1: Και ειδικά αυτές οι επιχειρήσεις έχουν τεράστια ευθύνη. Και θα σας πω και κάτι αντικειμενικά. Γιατί κάποια στιγμή. Εντάξει, είμαστε ιδιώτες. Το γνωρίζουμε. Είναι η φάρα μας τέτοια. Yeah. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και λίγο συνέστηση. Είσαι μια εταιρεία τεράστια. Με κέρδη τεράστια κάθε χρόνο. Μα 100.000 ευρώ να επενδύει κάθε χρόνο στην κυβερνοασφάλεια θα έχει την καλύτερη κυβερνοασφάλεια που θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι 100.000 για μια τέτοια επιχείρηση, θέλω να σας πω. Πόση αξία έχουν τα δικά μας δεδομένα. Πόσοι άνθρωποι θα χάσουν τα χρήματά τους από αυτό και δεν θα το ξέρουμε.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν πάμε να την κατηγορήσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αλλά θέλω να σας πω τη δυναμική.
0: Κατανοητό, κύριε. Να δούμε τα είδη της,
1: ναι,
0: απάτης.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε από την τηλεφωνική.
1: Πείτε μου, ναι, τηλεφωνική.
0: Συνήθως απευθύνονται σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, διότι είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν το σταθερό, είναι πολλές ώρες στο σπίτι και βλέπουν τηλεόραση,
1: λοιπόν,
0: και σηκώνουν, ναι, όλα τα τηλέφωνα.
1: Πάντα θα υπάρχει μια καλή πρόφαση. Σήμερα μπορεί να είναι οι κάμερες που μας καταγράφουν κάμερες κυκλοφορίας, με συγχωρείτε. Αύριο θα είναι ο ΕΦΚΑ. Μεθαύριο θα είναι η ΔΕΗ. Δεν έχει σημασία η πρόφαση. Θα μας πάρει κάποιος τηλέφωνο και θα μας ζητήσει χρήματα. Εμείς αυτό που πρέπει να ξέρουμε και να καταλάβουμε, μάλλον το λέμε για να το καταλάβουμε και να μπορούμε να το αναλύσουμε, είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που δεχόμαστε μια πληροφορία. Παλιά δηλαδή, που δεν υπήρχε ψηφιακή τεχνολογία, η πληροφορία ερχόταν από ένα σταθερό περιβάλλον. Ήξερε το γείτονα, ήξερε το διπλανό σου κλπ. Άρα, αν έρχονταν κάποιο ξένο, αυτομάτως ενεργοποιεί τον αντανακλαστικό κοινωνικό που σου έλεγε: όπα, να δούμε ποιος είναι αυτός. Αυτή τη στιγμή η πληροφορία καλείσαι να την εμπιστευτείς από άγνωστα δίκτυα. Για παράδειγμα, κάθε μέρα κάνουμε συναλλαγές από μια πλατφόρμα. Γνωρίζουμε αν αυτή η πλατφόρμα είναι η πραγματική πλατφόρμα της τράπεζας? Όχι. Mm. Κατεβάζεις την εφαρμογή και πώς ξέρεις ότι είναι η πραγματική εφαρμογή, δεν έχεις κατεβάσει μια fake εφαρμογή? Μπαίνεις στο e-banking της τράπεζας. Πόσες φορές μπαίνεις σε πλάστη σελίδα?
0: Πάμε στο τηλεφωνικό μέρος.
1: Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι πλέον υποψιασμένοι και όταν τους ζητάει κάποιος είτε να δώσουν χρήματα είτε να δώσουν προσωπικά τους στοιχεία, θα πρέπει να σταματούν και να παίρνουν ένα νεότερο άνθρωπο και να τον συμβουλεύονται. Και αν θέλουν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα αυτού του ανθρώπου, θα πρέπει να το κάνουν από ένα δεύτερο κανάλι επικοινωνίας. Άρα δεν δίνουμε λεφτά απλό, με οποιαδήποτε πρόφαση. Δεν μας ενδιαφέρει η πρόφαση. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φανταστούμε ποια θα είναι η επόμενη πρόφαση. Mm-hmm. Καταλάβατε.
0: Παρ' όλα αυτά όμως κάποιοι άνθρωποι χειραγωγούνται και φτάνουν στο σημείο να βγάλουν έξω τα, να τα τυλίξουν αλουμινόχαρτα, να βγάλουν έξω τα.
1: Μπράβο, χειραγωγούνται. Τι λέω λοιπόν εγώ, τους δίνω ένα tip κατευθείαν, τους δίνω ένα κόλπο. Mm-hmm. Σου λέω ότι κάθε φορά που θα σου ζητάνε χρήματα, εσύ θα λες, θα σταματάς. Θα λες όχι. Κάτι γίνεται εδώ. Τέλος. Δεν υπάρχει να τον αλύσω, να το κάνω, να χειραγωγηθώ. Mm-hmm. Από τη στιγμή που μου ζητάνε χρήματα, γιατί μου ζητάνε χρήματα. Ναι, δεν πρέπει να τα δώσω.
0: Τελειώνει η συζήτηση.
1: Τελειώνει η κουβέντα.
0: Ωραία.
1: Αυτός είναι ο μόνος τρόπος.
0: Ωραία. Διαδίκτυο. Αφήνουμε τηλεφωνική απάντη που έχει διάφορες μορφές. Υπότιθεμε θέμα συνεργεία ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ.
1: Που στηρίζεται στο χειρισμό του ανθρώπου, του ατόμου και είναι άνθρωποι πολύ χειριστικοί. Του όντως τους βάζουν, τους καθοδηγούν και κάνουν πράγματα. Οπότε το κόλπο εκεί είναι πρέπει να σταματάμε. Είπαμε. Πάμε.
0: Επίσης, αν πάρετε πίσω το τηλέφωνο, δεν απαντούν την κλίση, να ξέρετε. Δηλαδή, αν επιχειρήσει να κλείσει το τηλέφωνο και να επιβεβαιώσει τη γραμμή, δεν το σηκώνουν πίσω. Είναι προφανές.
1: Ναι.
0: Τηλεφωνικά κέντρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά. Ναι. Δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Δεν είναι οργανωμένο το σύστημα και μάλιστα τώρα που είχε γίνει μια σύλληψη κάπου στα Σπάτα, ανακαλύφθηκε ότι ενοικίαζαν με βραχυχρόνια μίσθωση. Το φορέ, δηλαδή τόσα λεφτά βραχυχρόνια κοστίζει.
1: Βέβαια. Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Πάμε λοιπόν στο ψηφιακό, στο phishing.
1: Στο phishing. Το phishing λοιπόν πάλι εκεί είναι και το ίδιο πράγμα. Είναι πληροφορία. Απλά έχετε ψηφιακά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Εμείς, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να πιστοποιήσουμε, εάν το SMS που λαμβάνουμε είναι αυτό της τράπεζας, μην μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, δεν θα γίνουμε. Αυτή είναι να γίνουμε χρήσιμοι, λέμε. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε, αν το SMS είναι της τράπεζας, αν το μήνυμα ή το email είναι από αυτόν που πιστεύουμε ότι είναι από το φορέα που είναι,
0: ναι.
1: Πάλι πρέπει να έχουμε ένα τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε αυτά. Κάθε φορά λοιπόν. Που μας ζητούν μέσω από ένα SMS ή μέσα από ένα mail να πατήσουμε σε ένα σύνδεσμο, όποια και να είναι η πρόφαση, κλειδώθηκε ο λογαριασμός, μου μπλοκάραν τα λεφτά, οποιαδήποτε πρόφαση, δηλαδή πρέπει να χωρίσουμε στο μυαλό μας την πρόφαση και τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Οποιαδήποτε πρόφαση, αν μου πούνε να πατήσω link, πώς πριν πάμε, άμα μου ζητήσουν λεφτά δεν τα δίνω, αν μου ζητήσουν να πατήσω link δεν το πατάω.
0: Διαβάζω το mail που έχω καταστραφεί.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Μόνο να πατήσω το link.
1: Ούτε και να πατήσω το link. Γιατί και στο link που θα πατήσω θα πρέπει εκεί που θα μου οδηγήσει να εισαγάγω
0: τα στοιχεία μου. Ναι.
1: Αλλά επειδή
0: οι άνθρωποι πανικοβάλλονται.
1: Ναι, ναι. Αλλά επειδή όμως όταν θα δω τη σελίδα που θα είναι πλαστή θα εξαπατηθώ, εγώ τι λέω, μην μπεις καν στη διαδικασία να πατήσεις το link.
0: Ναι.
1: Απλό είναι.
0: Δεν στέλνει ποτέ η τράπεζα mail.
1: Μην πατήσεις link. Μην πατήσεις link. Το Netflix σου λέει: έχεις τη link συνδρομή σου. Ναι. Δεν έχει πληρωθεί. Και έχεις Netflix, όντως.
0: Ναι.
1: Μην πατήσεις το link. Πήγαινε, βγες από εκεί και πήγαινε στο Netflix η σελίδα σου. Βάλε τα στοιχεία σου, συνδέσου και δες.
0: Ναι.
1: Πας απευθείας στο φορέα.
0: Η άλλη απάντη γίνεται μέσω SMS.
1: Το ίδιο είναι.
0: Το ίδιο.
1: Το ίδιο.
0: Λέει, δεν έχεις. Εγώ δες γιατί το τελευταίο κυκλοφόρηση είναι μια υποτιθέμενη κλήση από κάμερα.
1: Ναι.
0: Αφού σε έχει καταγράψει, πατάς το link και.
1: Όχι link. Είμαι περίεργος να δω. Μάλιστα, πού είναι οι κάμερες. Gav.gr δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μπαίνω στον Gav.
0: Ναι. Πάμε στον επίσημο φορέα.
1: Στον επίσημο φορέα πάντα το κόλπο.
0: Ναι. Και ελπίζουμε ότι εκείνο δεν μπορούν να το αντιγράψουν.
1: Το ελπίζουμε.
0: Ναι, όχι, έχω δει. Έχουν γίνει κάποιες απόπειρες. Αλλά είναι πολύ κακές. Έχουν ορθογραφικά λάθη.
1: Εντάξει, αυτό τώρα με τον καιρό πλέον δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή και ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη πλέον θα είναι τέλειο.
0: Θα είναι τέλειο.
1: Εδώ σας λέω, είδα μία απάτη που δεν μπορούσα να καταλάβω. Την κοίταγα και την ξανακοίταγα για να καταλάβω πώς έγινε. Που έκανε ουσιαστικά, σου άνοιγε η πλαστή σελίδα παράθυρο. Προσέξτε τι σας λέω. Παράθυρο. Σε οδηγούσε δηλαδή στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Σου άνοιγε το παράθυρο. Μέσα από τη σελίδα, η ίδια σελίδα σου άνοιγε το παράθυρο. Άρα σου έδινε το εφέ της μετάβασης σε μία άλλη σελίδα. Προσέξτε τι σας λέω. Το μάτι του ανθρώπου έχει μάθει ότι πατάς αυτό και με πάω στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Σου έδινε το εφέ της μετάβασης και σε οδηγούσε. Ουσιαστικά ήταν μια πλαστή φωτογραφία που είχε την πραγματική διεύθυνση της τράπεζας. Την πραγματική. Εκεί την έχει πατήσει 100%. Δηλαδή έχει πάει αλλού το πράγμα τώρα. Γι' αυτό λέω. Αν θέλουμε. Να προστατευόμαστε είναι 2-3 απλά πραγματάκια. Και θα πρέπει να τα τηρούμε ευλαβικά. Δεν πρέπει να το πολύ ψάχνουμε και να το πολύ πλέκουμε.
0: Ό, γιατί όμως και να πιεζόμαστε.
1: Εννοείται.
0: Ήρθε ένα μήνυμα, το προσπαθούμε να τα πούμε.
1: Αυτό πάλι είναι άλλη μια πτυχή της σύγχρονης κοινωνίας. Όπως και με την πληροφορία, είπαμε πριν ότι δυστυχώς είναι διαφορετικός ο τρόπος που τη λαμβάνουμε. Το θέμα της βιασύνης είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Γιατί λαμβάνουμε δεκάδες ψηφιακά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε τώρα. Μηνύματα. Δηλαδή, αποσπάται συνεχώς η προσοχή μας και έχουμε μάθει να λαμβάνουμε το μήνυμα, απαντάμε. Λαμβάνουμε το mail, απαντάμε. Οπότε δεν αναλύουμε ουσιαστικά την πληροφορία. Ακριβώς.
0: Λειτουργούμε σπασμωδικά.
1: Ακριβώς. Και επιφανειακά, επιπόλαια.
0: Λοιπόν, να δούμε τώρα τις υποθέσεις των πυραμίδων.
1: Να δούμε.
0: Έχετε κι εσείς μία.
1: Οι πυραμίδες είναι πολύ εκλεπτισμένες απάτες. Εγώ είχα μία πολύ δύσκολη υπόθεση πριν 2-3 χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορούσα να καταλάβω κι εγώ ακριβώς πώς το είχαν στήσει. Γιατί, τι γίνεται, οι πυραμίδες γενικώς υπάρχουν και υπάρχουν και νόμιμες πυραμίδες. Όταν υπάρχει πάντα ένα προϊόν να πουλήσω. Οπότε, δημιουργώ ένα δίκτυο πωλήσεων, μία ομάδα και παίρνω προμήθειες από τις πωλήσεις της ομάδας μου. Αυτό λοιπόν γίνεται. Αλλά να υπάρχει προϊόν. Σε αυτές τις πυραμιδικές απάτες υπάρχει, δημιουργεί το δίκτυο με μια πρόφαση, αλλά δεν υπάρχει προϊόν.
0: Άστο.
1: Εντάξει, ή το προϊόν είναι ανύπαρκτο, ας πούμε. Οπότε, στη δική μου την περίπτωση, που ήταν πολύ δύσκολη, ήταν ουσιαστικά μια εταιρεία δισκογραφική αμερικάνικη, παγκοσμιοφήμη, σαν να λέμε η Sony για παράδειγμα, η οποία υποτίθεται είχε δημιουργήσει μια ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία υπήρχαν καταχωρημένοι οι δίσκοι των καλλιτεχνών που είχαν ηχογραφηθεί κατά καιρούς, και σε αυτή την πλατφόρμα μπορούσαν να εγγραφούν χρήστες οι οποίοι πραγματοποιούσαν πλασματικές αγορές των δίσκων με κρυπτονομίσματα, και η εταιρεία για αυτή τους την ενέργεια τους έδινε πίσω κάποιο ποσοστό. Η πρόφαση που τους έλεγε να το αγοράσουν, να κάνουν αυτή την αγορά, την πλασματική αγορά, ήταν ότι μέσα από αυτές τις πλασματικές αγορές θα ανέβαινε η δημοφιλία του καλλιτέχνη, σαν να δίναμε ένα like για παράδειγμα, και θα πουλούσε στην πραγματικότητα περισσότερους δίσκους. Και γι' αυτό αντάμιβε τους χρήστες. Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος της απάτης. Το δεύτερο σκέλος ήταν ότι αφού θα ανέβαινε ο καλλιτέχνης πάρα πολύ στη δημοφιλία, η εταιρεία τότε θα διοργάνωνε συναυλίες προς τιμή του καλλιτέχνη. Και σε αυτές τις συναυλίες, τα μέλη, οι εγγεγραμμένοι χρήστες, θα μπορούσαν να προαγοράσουν τα εισιτήρια της συναυλίας σε πολύ χαμηλότερη τιμή από αυτή που θα πωλούταν στο τέλος. Με αποτέλεσμα να δίνουν χρήματα να προαγοράσουν τα εισιτήρια και μετά υποτίθεται να τους επιστρέψουν την προμήθεια των κανονικών εισιτήριων. Και το τρίτο σκέλος ήταν σε συνέχεια της αγοράς των δίσκων, ότι κάποια στιγμή σου έδινε ένα όριο που μπορούσε να αγοράσει. Δηλαδή, μπορούσε να αγοράσει σήμερα 10 δίσκους, για παράδειγμα. Αν ήθελες να πας σε μεγαλύτερη κλίμακα, να ανέβεις μεγαλύτερη κλίμακα, εκεί πρέπει να δημιουργήσεις δίκτυο. Εκεί λοιπόν, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, να ξέρετε, στις πυραμιδικές απάτες, μπορεί να είναι εμπλεκόμενα 10.000 θύματα, αλλά πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι πολύ εργατικός και οραματιστής και φιλόδοξος, ο οποίος θα στήσει όλο αυτό το πράγμα, θα τρέξει για όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα υπάρξουν τα απλά θύματα, που θα είναι και αυτό θύμα βέβαια, αλλά αυτό θα τρέξει για το δίκτυο. Πάντα βρίσκω ένα τέτοιον άνθρωπο που είναι φιλότιμος, είναι εργατικός και φιλόδοξος, και θα προσπαθήσει να στήσει το δίκτυο.
0: Θα αγοράσει την ιστορία.
1: Ναι, και θα του πούνε, ξέρεις κάτι, αφού είσαι πάρα πολύ καλός και βγάζεις πολλά χρήματα, αλλά τώρα να βγάλεις σοβαρά χρήματα, βρες 5 άτομα και φτιάξε ένα δίκτυο. Και μετά βρες 10 άτομα. Και μετά βρες 20 άτομα. Και μετά βρες 30 άτομα.
0: Τι συνέβαινε όταν κάποιος επιχειρούσε να βγάλει τα χρήματα που υποτίθεται έχει κερδίσει?
1: Δεν μπορούσε να το βγάλει. Σας πω, είχαν κάνει κάτι πολύ έξυπνο. Εννοείται ότι όλα τα χρήματα ήταν σε κρυπτονομίσματα, σε ψηφιακά πορτοφόλια των δραστών, που υποτίθεται είναι τη εταιρεία. Δηλαδή, είχε το πορτοφόλι ως χρήστης, το πορτοφόλι της εταιρείας, υποτίθεται. Σου επέτρεπε να βγάλεις τα χρήματα, αν ήθελες, υποτίθεται, αλλά σου κρατούσε μια προμήθεια 15-20%, αν θυμάμαι καλά. Οπότε αυτό δεν συνέφερε να το κάνει κανένας. Και από τη στιγμή που κάθε μέρα έμπαιναν τα χρήματα μέσα από τις πωλήσεις που έκανες και από όλη τη δραστηριότητα, δεν είχες λόγο να πιστέψεις ότι τα χρήματα δεν ήταν δικά σου. Έτσι. Και κάποια ωραία πρωία προφασίστηκαν, αφού είχαν μαζέψει πάρα πολλά χρήματα. Φανταστείτε από τους υπολογισμούς που είχαμε κάνει για το δίκτυο της Ελλάδας, γιατί τότε θυμάμαι ότι υπήρχε δίκτυο στο Ιράκ, υπήρχε δίκτυο στο Μαρόκο και στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος. το ίδιο, δηλαδή είχαν στήσει το ίδιο πράγμα σε πολλές χώρες. Εδώ στην Ελλάδα είχαμε σε πολλές πόλεις, σε 2-3 πόλεις. Και ήταν σε 3 χώρες. Και υπήρχε κανάλι στο Telegram που μιλήσανε όλοι αυτοί από όλο τον κόσμο. Φανταστείτε τώρα τι κάνανε. Και φανταστείτε λοιπόν ότι στο τελευταίο κόλπο που είχαν κάνει μια τεράστια συναυλία, υπολογίζεται ότι αγοράστηκαν πλασματικά εισιτήρια αξίας πάνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για τρομερά ποσά και φανταστείτε τώρα πόσα χρήματα δόθηκαν από τα θύματα της Ελλάδος. Από λίγα-λίγα. Δηλαδή μπορεί να ήταν νομίζω 10.000 εγγεγραμμένα μέλη, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να την έχει δώσει άλλος 2.000, άλλος 3.000. Αλλά αυτά με τα προσθέσεις είναι ποσά, είναι νούμερα.
0: Και τα χρήματα αυτά
1: χάθηκαν.
0: Χάθηκαν μαζί με τους δημοσιογράφους.
1: Ερευνώνται.
0: Ερευνώνται ακόμα.
1: Ερευνώνται,
0: η υπόθεση ψάχνουν. Έφτασε στα.
1: Όχι, ακόμα είμαστε νωρίς. Δηλαδή,
0: θέλουμε
1: τουλάχιστον 4 χρόνια. Για να. Δηλαδή, σε αυτές τις υποθέσεις που είναι πολύ δύσκολες και είναι ιδιαίτερες και χρειάζονται. Και χρειάζονται δικαστικές συνδρομές, χρειάζονται ιδιαίτερες πράξεις, ειδικότερες πράξεις. Καθυστερούν και είναι λογικό. Το θέμα όμως είναι ότι να μπορέσουμε να βρούμε. Γιατί τα εργαλεία υπάρχουν, να. Κύριε Κουφόπουλε.
0: Ψηφιακά ίχνη μένουν ή αυτοί.
1: Ψηφιακά ίχνη μένουν, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι και εκεί ακόμα. Που λέγαμε πριν, δεν δίνουμε σημασία. Το κράτος το ίδιο δεν δίνει σημασία. Διότι δεν υπάρχει εισαγγελία ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το 2026 και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εγκλημάτων πλέον είναι ηλεκτρονικό. Δεν υπάρχει εισαγγελέας ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι ανακριτές ηλεκτρονικού εγκλήματος.
0: Για να ξέρουν δηλαδή το ότι είναι προφανώς.
1: Και θα σας πω ότι οι δύο ηλεκτρονικού εγκλήματος.
0: Για να ξέρουν τη δουλειά, τι είναι να ρωτήσουν. Έτσι, γιατί άλλο εισαγγελέας.
1: Ακριβώς.
0: 20 χρόνια πριν στη σχολή και τα λοιπά.
1: Και το βλέπεις αυτή τη διαφορά. Τη βλέπεις.
0: Κοντά στο μικρόφωνο, Μιχάλη.
1: Τη βλέπεις αυτή τη διαφορά στις υποθέσεις από ανακριτές που τους αρέσει το αντικείμενο και βλέπεις ότι η υπόθεση πάει τελείως διαφορετικά από άλλους που δεν έχουν γνώση το αντικείμενο.
0: Συγγνώμη, η αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας.
1: Αυτή είναι μια καταπληκτική υπηρεσία και δεν το λέω τώρα. Το λέω με ειλικρίνεια, διότι τα παιδιά.
0: Είναι εξειδικευμένη, δηλαδή.
1: Είναι εξειδικευμένη, τα περισσότερα παιδιά έχουν μεταπτυχιακά.
0: Συγγνώμη. Άρα, μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση. Mm-hmm. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην ελληνική αστυνομία έχει την απαραίτητη δομή έτσι ώστε να λειτουργεί και να.
1: Την απαραίτητη δομή την έχει. Εργαλεία πλέον κάποια έχουν. Κάποια. Αν υποθέσουμε ότι πρέπει να έχουν 10 εργαλεία, έχουν 4.
0: 4,
1: μάλιστα. Και δεν είναι και από το πανοράφι. Αλλά είναι καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάνουν δηλαδή δουλειά.
0: Και έχουν και προσωπικό.
1: Και έχουν προσωπικό που όχι απλά είναι προσωπικό, είναι τρελαμένοι, είναι φιλότιμοι, έχουν τρέλα με το αντικείμενο. Είναι καλοί. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Αυτό είναι ένα ακριβώ αλυσίδα.
0: Ναι, είναι οι άνθρωποι που κάνουν την έρευνα και θα εξηγήσουν το έγκλημα. Θα πάει στη δικαιοσύνη όμω, εκεί όμω δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι μα λέτε ανακριτέ, ψηφιακοί ανακριτέ, πώ να του πούμε, που να έχουν γνώση.
1: Και εισαγγελεί. Γιατί του ανακριτέ μέχρι και ένα σημείο την υπόθεση μπορεί να την παρακολουθήσει. Ο εισαγγελέα είναι άβατο. Ναι. Εγώ δεν ξέρω κανένα εισαγγελέα από τι υποθέσει μου, δεν ξέρω κανέναν εισαγγελέα που έχει ασχοληθεί με την υπόθεσή μου. Δηλαδή δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, δεν επιτρέπεται. Ναι, αλλά υπάρχουν εισαγγελεί από την εμπειρία σου που έχουν γνώσει κυβερνού ασφάλεια και μπορούν να την
1: πούνε. Είναι ελάχιστη.
0: Ελάχιστη. Άρα υπάρχει ένα έλλειμμα σε αυτό στην αποδρομή τη δικαιοσύνη.
1: Βέβαια υπάρχει ένα έλλειμμα. Και βέβαια και σα λέω και πάλι.
0: Βάσει αυτά που μα λέτε.
1: Ναι, και βέβαια θα μπορούσαμε.
0: Αυτά προκύπτουν από την εμπειρία στα δικαστήρια.
1: Εννοείται. Και θα μπορούσαμε να επενδύσουμε λίγο περισσότερο στα εργαλεία τη δίωξη. Που όταν λέμε να επενδύσουμε λίγο περισσότερο, γιατί όταν λέμε για κρατικό προϋπολογισμό, είναι σαν να βγάζει ένα σέντα από το παντελόνι σου. Δεν είναι τίποτα φοβερό δηλαδή. Έτσι, δεν λέμε να δίνει ένα εκατομμύριο το χρόνο στη δίωξη. Να έχει κάποιες συνδρομές σε κάποια εργαλεία δυνατά για να έχουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Και από εκεί πέρα, αν θέλουμε να.
0: Συνδρομές σε ποια εργαλεία, γιατί το όνομα
1: ψηφιακά εργαλεία.
0: Ναι, ψηφιακά εργαλεία, ναι.
1: Έβρεσης ψηφιακών ιχνών και λοιπά που χρησιμοποιούν αυτοί.
0: Δηλαδή είναι διαθέσιμα και δεν τα αξιοποιούμε γιατί είναι ακριβή συνδρομή.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν έχουν όλα τα εργαλεία. Ναι, δεν έχουν όλα τα εργαλεία που θα μπορούσαν να έχουν. Εννοείται.
0: Κύριο Πιανακάκη, διατέλεσε υπουργό ψηφιακή διακυβέρνηση.
1: Ο κύριος Σπυριακάκης.
0: Πριν πάει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, άρα καταλαβαίνει.
1: Ο κύριος Σπυριακάκης διατέλεσε και ήταν πολύ επιτυχημένος. Είχαν πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα.
0: Άρα μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει εδώ το.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι τελικά έχουν γνώση όλοι όλη τη κατάσταση.
0: Πάλι μας μπερδεύετε λίγο. Τι εννοείται, ποιοι δεν έχουν γνώση, δεν θα έπρεπε να έχουν.
1: Δεν νομίζω ότι ο κύριος Περακάκης μπορεί να ξέρει τώρα ακριβώς τι ψωνίζει η δίωξη και αν πρέπει.
0: Α, αυτό εννοείται. Ναι, ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, άρα
1: νομίζει.
0: Πρέπει να υπάρξει μια όμως ευθυγράμμιση.
1: Όμως τι περιμένω εγώ, πάλι ξαναλέω. Τι περιμένω, όμως έναν πρόεδρο δικαιοσύνης. Γιατί μου δημιουργεί προσδοκία. Καταλάβατε τι σας λέω, κύριε Κουφό. Δηλαδή,
0: άρα εσείς δεν θέλετε να μείνετε μόνο στην εξαγγελία ότι από το πρώτο ευρώ τους πάμε μέσα για κακούργημα, αλλά πρέπει να λειτουργεί και το σύστημα δικαιοσύνης.
1: Και γιατί μου δημιουργεί προσδοκία και έχω απέτηση? Γιατί αν αυτός ο άνθρωπος που είναι δικηγόρος και όλη του η οικογένεια είναι δικαστική, δεν μπορεί αυτός που έχει πραγματικά το καλύτερο βιογραφικό που θα μπορούσε να έχει υπουργός να μου κάνει 5 δομικές, σωστές, σοβαρές αλλαγές, ποιος θα μου τις κάνει?
0: Άρα μας λέτε, κύριε Ανδρεώ, ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αποκτήσει μια άλλη διάσταση, αυτή της κυβέρνησης ασφάλειας. Δηλαδή πρέπει να γίνει και αυτή ψηφιακή.
1: Η δικαιοσύνη πρέπει να αποκτήσει αυτή τη διάσταση και πρέπει να αποκτήσει και ένα διαφορετικό γνώμονα, να ξεφύγουμε λίγο από την ταχύτητα που είναι το φαίνεστε, ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης, και να πάμε λίγο και στην ποιότητα της απονομής δικαιοσύνης.
0: Αυτό είναι
1: πιο σημαντικό. Προτιμώ πραγματικά να έχω ποιότητα παρά ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά.
0: Και άρα να απονέμεται πραγματικά η δικαιοσύνη, γιατί είναι εικονική. Τα 8 χρόνια μείνεται 2,5 γιατί ο εγκληματίας είναι καλά τα ερμηνεύω.
1: Ναι, ερμηνεύεται σωστά και βέβαια αυτό αντανακλά και σε αυτό που είπαμε πριν. Στο γεγονός ότι ένας άνθρωπος πρέπει να είναι εξειδικευμένος.
0: Ωραία όλα αυτά. Άρα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο πολίτης όμως που έχασε τα λεφτά, έκανε το λάθος. Δεν έχουμε απάντηση σε αυτό. Στο σκέλος αυτός της έρευνας, αν μπορεί να πάρει τα χρήματα του πίσω.
1: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει η πιθανότητα να τα πάρει, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς με ασφάλεια.
0: Παλιά κλέβανε, μια σπήρα έμπαινε σε ένα σπίτι και έπαιρνε 2 ρολόγια, ένα κολιέ, ένα σταυρό χρυσό κτλ. Και κάποια στιγμή τους πήγε η αστυνομία και που, ας πούμε, η σπήρα ήταν στο Μαρούς και καλούσε τα θύματα, ξέρε. Είχε καταγράψει και καλούσε. Μήπως είναι δικό σου σταυρός.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι γινόταν.
1: Σωστό. Και τώρα γίνεται αυτό όταν υπάρχουν έτοιμα αλφαί κτλ. Αλλά εδώ τώρα το χρήμα κινείται ψηφιακά.
0: Ναι, δηλαδή είναι λίγο πιο δύσκολο. Εξαφανίστηκε.
1: Ναι, γιατί μπορεί άλλος να πάει το να λάβει. Από το ATM, δηλαδή πού θα το βρει μετά το χρήμα.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να στείλει τον φίλο.
0: Ναι, αλλά στο ATM είδαμε στην κάμερα, φωτογραφήθηκε στην κάμερα, δεν είναι κάμερα.
1: Ναι, σε αυτή την υπόθεση που είχε γίνει η έρευνα 2 χρόνια από την αστυνομία. Ναι. Αλλά δεν μπορεί σε όλες τις υποθέσεις να γίνεται αυτό.
0: Αλλά απ' την άλλη, 2 χρόνια έρευνα από την αστυνομία και να πέσει η υπόθεση και να μην έχουμε το αποτέλεσμα, γιατί είναι αυτές οι ποινές.
1: Αυτό λέμε.
0: Ναι, άρα λέτε λοιπόν συμπερασματικά.
1: Συμπερασματικά λέω ότι εμείς πρέπει να κονίσουμε λίγο τα αντανακλαστικά μας, δηλαδή να προσπαθήσουμε να προστατευτούμε και λίγο μόνοι μας όσο μπορούμε.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Και από εκεί πέρα να πιέζουμε εμείς που μπορούμε και έχουμε δημόσιο λόγο, να πιέζουμε τους ηθήνοντες να βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την μια κατάσταση. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Πόσες υποθέσεις απάτης έχετε, κύριε Ανδρέ, στο γραφείο σας?
1: Τώρα τι να σου πω, πάρα πολλές.
0: Πάρα πολλές.
1: Έχουμε μια ντουλάπα ολόκληρη.
0: Άρα είναι μεγάλο το παγόβουνο.
1: Το παγόβουνο είναι μεγάλο, αλλά και πάλι ξαναλέω ότι εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει, θέλω να βλέπω το αποτέλεσμα. Γιατί εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι με τα θύματα. Δηλαδή αυτό είναι. Αυτή είναι η επιλογή μου, εν πάση περιπτώσει. Άρα θέλω να δω το αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει το πυροτέχνημα. Ναι. Όπως για παράδειγμα έγινε με το νόμο με το phishing, που έγινε το 23, που εξαγγείλανε τα πυροτεχνήματα και θα σταματήσουμε το phishing και οι τράπεζες θα αποζημιώνουν τα θύματα.
0: Αποζημιώνουν.
1: Και τελικά δεν αποζημιώνει κανένας. Και ξέρετε, γιατί και όταν το ψάξα, κύριε Κουφόπουλε, μετά πολύ μεγάλη έρευνα, λέω: κάτσε ρε παιδί, ποιος είναι υπεύθυνος από αυτόν τον νόμο? Ποιος είναι υπεύθυνος? Ξέρετε τι βρήκα? Ήταν μια υπηρεσία στο Υπουργείο Εμπορίου. Την επισκέφτηκα και λέω: ωραία, παιδιά, να σου πω κάτι. Ας υποθέσουμε. Δηλαδή, γιατί πήγαινα εγώ στις τράπεζες, με εξώδικα τότε. Και έλεγα: συγγνώμη, υπάρχει ο νόμος. Νόμος του κράτους. Δώστε μας πίσω τα χρήματα και κρατήστε. Γιατί αυτό έλεγε ο νόμος. Ότι αν, εν πάση περιπτώσει, με βαριά αμέλεια ο χρήστης χάσει τα χρήματά του κλπ. Θα
0: πήγατε λοιπόν στην υπηρεσία
1: του. Και πηγαίναμε λοιπόν. Και πήγα λοιπόν στην. Και πήγαμε μετά εξωτικά στις τράπεζες. Εννοείται οι τράπεζες γελάγανε. Κάνε αγωγή, μας έλεγαν. Και πήγαινα στην περίπτωση στο Υπουργείο Εμπορίου. Και λέω: παιδιά, συγγνώμη, λέω. Και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Μου λέει: κάντε καταγγελία. Και τι θα γίνει, λέω, άμα κάνει καταγγελία? Τι θα κάνετε, λέει, στην τράπεζα εσείς που θα κάνω
0: αυτό
1: εγώ καταγγελία?
0: Αυτό είναι
1: δεδομένο. Θα βρείτε το αυτή.
0: Αυτό σημαίνει πρόβλημα. Δεν ασχολούμαι έτσι. Το κάνετε καταγγελία.
1: Εντάξει, αυτό λέω.
0: Αν πάτε αυτεπάγγελε στην υπηρεσία που ο αυτεπάγγελτο μπορεί να κινήσει τη διαδικασία, λέει και κάνετε καταγγελία.
1: Θέλω καθαρή θέση. τίμια και καθαρή θέση. Θέλω να ξέρω με ποιον έχω να κάνω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνω
1: να είστε καλά.
0: Δικηγόρος εξειδικευμένος στα ζητήματα της ψηφιακής και της ηλεκτρονικής απάτης και της τηλεφωνικής. Παναγιώτης Παπακαλούς, στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, δημοσιογραφική υποστήριξη Ανάση Καραγιάννης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνο Βαρσάμι, στο μικρόφωνο Βασίλης Κουφόπουλος, στο δελτίο ειδήσεων στη Μία με τον Στεφάνο Νικολαίδη και μετά ό,τι να είναι εκπομπή με τον Μάνο Βουλαρίνο. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky κάθε βράδυ, κάτι νέο. Το συνειδημά που η εμπνεύστη μας το έστειλε Παναγιώτης Παπακαλούσης.

0: είστε στον Πρίσμα 91,6.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα.